μη κρίνετε τους ιερείς. Έξω από την Δαμασκό, σε απόσταση 12 μιλίων, ασκήτευε ένας στυλίτης, δούλος του Χριστού. Αυτός κάποτε σκανδαλίστηκε με κάποιον ιερέα της πόλεως όταν πληροφορήθηκε από έναν επισκέπτη ότι ο τάδε ιερεύς πέφτει στο σωματικό αμάρτημα. Μετά από λίγες ημέρες θα ετελεί το μνημόσυνο στο μοναστήρι του που ονομαζόταν Τουραέτων και πήγαν εκεί πολλοί από τους κατοίκους της Δαμασκού. Πήγε και ο ιερεύς που είχε διαβληθεί στον οσιότατο στυλίτη και επειδή ήταν πρεσβύτερος της Μητροπόλεως και μάλιστα από τους πρώτους στην τάξη, ετέλεσε αυτός την Θεία Λειτουργία. Την ώρα του κοινωνικού, όταν ο διάκονος είπε κατά τα καθιερωμένα την εκφώνηση «Η πρεσβύτερη προσέλθετε», η εκφώνηση αυτή θα πρέπει να ανήκει σε παλαιό τοπικό τύπο λειτουργίας. Κατέβασε ο στυλίτης σε ένα καλάθι το Άγιο Ποτήριο που είχε επάνω και του έβαλαν σε αυτό μία μερίδα του Αγίου Σώματος και τίμιο αίμα. Όταν όμως τράβηξε επάνω την Αγία Μετάληψη, δίσταζε να μεταλάβει. Εξαιτίας της κατηγορίας που είχε ακούσει για τον λειτουργό ιερέα, απορούσε μέσα του και έλεγε «Έχει άραγε αγιαστεί αυτή η μετάληψης? Επεφύτησε άραγε σε αυτήν το Άγιο Πνεύμα ή εμπόδισε τον ερχομό του η αμαρτία του λειτουργού? Πρέπει άραγε να μεταλάβω έτσι που είμαι σκανδαλισμένος με τον ιερέα ή όχι?» Αυτά και τα όμοια συλλογιζόταν ψηλά ο στυλίτης όταν ο Θεός, που πάντοτε πληροφορεί τους δούλους του, οικονόμησε να συμβεί κάτι φρικοδέστατο προς πληροφορίαν του Οσίου και στηριγμών και σωτηρίαν κάθε χριστιανικής ψυχής. Καθώς δηλαδή οι κληρικοί τεμάχιζαν επάνω στην Αγία Τράπεζα το Πανάγιο Σώμα πριν από την μετάληψη του λαού, μια μερίδα κύλησε από το δισκάριο και έπεσε στην Αγία Τράπεζα, όπου μετετράπησε σάρκα μπροστά στα μάτια όλων των εκεί ευρισκομένων. Ο λειτουργός ιερεύς, θαμβωμένος από το παράδοξον θέαμα, δοκίμασε να ψηλαφίσει την Αγία αυτή μερίδα. Μόλις την ακούμπησε, αυτή κόλλησε σαν ζωντανή, φρεσκοσφαγμένη σάρκα στο δάκτυλό του και καθώς τράβηξε το χέρι του, υψώθηκε και η Αγία μερίδα κολλημένη στο δάκτυλο. Τότε έσταξαν τρεις σταγόνες στην Αγία Τράπεζα που πότισαν το πρώτο και δεύτερο κάλυμα και έφτασαν στο μάρμαρο. Όλοι οι παρόντες άρχισαν τότε να φωνάζουν το Κύριε Ελέησον και πήγαν να πούν στο στυλίτη το θαύμα που έγινε. Εκείνος τότε μετέλαβε με φόβο και τρόμο την Αγία Μερίδα και ομολόγησε την δυσπιστία του, λέγοντας ότι εξαιτίας του έκανε ο Θεός τούτο το θαύμα. Έβαλαν τότε σε μικρό γυάλινο ποτήρι την σαρκωθήσα μερίδα και του την έδωσαν επάνω στον στήλο.

Κάποιος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρις τον επισκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιε κάθε ημέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μία νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω». «Δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλεύς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πιο θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους.

0: αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πέρασαν κάποτε από το κελί του Αββά Λουκίου οι λεγόμενοι ευχείτε μοναχοί. Ο γέροντας τους κάλεσε να μείνουν λίγο κοντά του και άρχισε να συνομιλεί μαζί τους. «Ποιο είναι το έργο σας, αδελφοί?» τους ρώτησε. «Εμείς δεν ασχολούμεθα με καμιά υλική εργασία», αποκρίθησαν εκείνοι. «Ακολουθούμε την σύσταση του θείου Παύλου, αδιαλείπτος προσευχόμεθα». «Δεν τρώτε καθόλου?» «Τρώμε». «Δεν κοιμάστε?» «Κοιμόμεθα λίγο». «Όταν κοιμάστε, ποιος προσεύχεται για σας?» «Μα τότε, αδελφοί μου», είπε ο Αββάς Λούκιος, «δεν κάνετε ακριβώς αυτό που λέτε. Εμείς εδώ κάνουμε εργόχειρο για να μην ζούμε εις βάρος άλλων και να πως τηρούμε το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Όταν αρχίζουμε το πρωί τη δουλειά μας, λέγει ο καθένας μας: «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Δεν είναι τούτο προσευχή? Όταν με το νου προσεύχομαι, τα χέρια μου πλέκουν. Από την εργασία μου αυτή κερδίζω 16 νομίσματα. Ξοδεύω ελάχιστα για το καθημερινό μου ψωμί και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη στους πτωχούς και αρρώστους αδελφούς μου που δεν μπορούν να εργαστούν. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι αδελφοί. Όταν λοιπόν εμείς τρώμε ή κοιμόμεθα, οι πτωχοί προσεύχονται για μας και η καρδιά μας πληροφορεί πως έτσι εφαρμόζομαι την σύσταση του Αποστόλου Παύλου».
1: Από τη Σοφία των Γερόντων. Πατρός Ιωήλ, μη πικραίνεστε για τα λάθη σας, μην απογοητεύεστε, μην απελπίζεστε, μόνο να μετανοείτε να φροντίζετε. Ο Θεός δύο μόνο πράγματα κοιτάζει: τι αγώνα εκάμαμε πριν πέσουμε να μην πέσουμε και πόσο μετανιώσαμε μετά. Και να ξέρετε, δεν προάγονται μόνο οι αριστούχοι μαθητές, την τάξη την περνάνε και εκείνοι που περνούν με τη βάση. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη βάση και αγωνιζόμαστε για το άριστα. Μία ημέρα, περπατώντας το δρόμο, ο πατήρ Ιωήλ άκουσε ένα νεαρό να μιλάει με πολύ άσχημα λόγια σε έναν άλλο. Εστάθηκε, τον ερώτησε: «Γιατί, παιδί μου, τον πληγώνεις με τέτοια λόγια?» «Στα αστεία του τα λέω, παππούλη», απάντησε. Τον κοίταξε αυστηρά και είπε: «Δεν έχεις δίκιο, καλό μου παιδί. Και να το ξέρεις, δεν υπάρχει αστείο που να μην εκφράζει κάτι για εκείνον που το λέει». Ισαάκ του Σύρου. Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στον Θεό, υποτάσσονται σε Αυτόν τα πάντα, διότι γεννάται από το Θεό στην καρδιά του η ειρήνη. Εάν δεν ταπεινωθούμε, θα μας ταπεινώσει ο Θεός. Η αληθινή ταπείνωση είναι γέννημα της γνώσεως και των πειρασμών. Όποιος καταφρονήσει την ανθρώπινη δόξα, αξιώνεται της δόξης του Θεού. Γέροντος Ιακώβου. Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι τυφλοί και δεν βλέπουν το τι γίνεται μέσα στο ναό στη Θεία Λειτουργία. Μια φορά λειτουργούσα και δεν μπορούσα να κάνω μεγάλη είσοδο από αυτά που έβλεπα. Ο ψάλτης συνεχώς επανελάμβανε: «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη». Οπότε νιώθω να με σπρώχνει κάποιος από τον νόμο και να με οδηγεί στην Αγία Πρόθεση. Νόμιζα ότι ήταν ο ψάλτης και είπα: «Ο ευλογημένος, τόση ασέβεια, μπήκε από την ωραία πύλη και με σπρώχνει». Γυρίζω και βλέπω μια τεράστια φτερούγα που την είχε περάσει ο Αρχάγγελος από τον ώμο μου και με οδηγούσε να κάνω τη μεγάλη είσοδο. Τι γίνεται μέσα στο ιερό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας? Μερικές φορές δεν μπορώ να αντέξω και κάθομαι στην καρέκλα, οπότε ορισμένοι συλλειτουργοί νομίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία μου, αλλά δεν ξέρουν τι βλέπω και τι ακούω. Τι φτερούγισμα, παιδί μου, οι άγγελοι! Μόλις ο ιερέας πει το διευχόν, φεύγουν οι ουράνιες δυνάμεις και μέσα στο ιερό έχουμε απόλυτη ησυχία. Στην εκκλησία βρίσκουμε την υγεία, την παρηγοριά, την ελπίδα και τη σωτηρία της ψυχής μας. Χωρίς την ψυχή μας καθαρή, δεν έχουμε κανένα όφελος από τη Θεία Κοινωνία. Γέροντος Ιωσήφ, πρόσεχε να μην κατακρίνεις, διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει η χάρις και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα δικά σου σφάλματα. Μη φοβήσαι τους πειρασμούς, καν πέσεις πολλάκις, ανάστα. Μη χάνεις την ψυχραιμία σου, μην απογοητεύεσαι, σύννεφα είναι και θα περάσουν. Το αμάρτημα των μικρών ή το μέγα, δια της αληθούς μετανοίας, εξαφανίζεται. Αγίου Κοσμά του Ετωλού, όλοι οι Άγιοι με το Σταυρό και με το Κύριε Ελέησον επήγαν στον Παράδεισον. Ήθελα, αδελφοί μου, αν ίσως και ή το δυνατόν, να ανεβώ εις τον ουρανόν, να φωνάξω μία φωνήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλων των κόσμων ότι μόνον ο Χριστός μας είναι Θεού Υιός και Θεός αληθινός, ζωή των πάντων. Μα επειδή δεν μπορώ να πράξω εκείνο το μεγάλο, κάμνω τούτο το μικρό. Περιπατώ από τόπον εις τόπον και σας διδάσκω ως αδελφός ότι η διδάσκαλός μας είναι μόνον ο Χριστός. Γέροντος Παϊσίου, με τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός μας κάνει να ετοιμαζόμαστε για την ουράνια βασιλεία Του, έχοντες το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. Πρέπει να μπαίνουμε εμείς στη θέση του άλλου για να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει. Όταν αναθέτουμε τα πάντα στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει.

ο γέρο φιλάρετος στα Καρούλια. Για τον πνευματικό αγωνιστή και ερημίτη στα ησυχαστικά καλύβια των Καρουλίων, γεροφυλάρετο, αναφέρεται ένα θαύμα που ενήργησε η Θεία Πρόνοια για να βγάλει τον εργάτη αυτόν της αρετής από κάθε σκέψη και φροντίδα για τα υλικά πράγματα, τα οποία πάντοτε είναι εμπόδιο στην πρόοδο και την είσοδό μας στην πνευματική ζωή και κυρίως είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να αποκτήσει κάποιος την δωρεάν του Θεού που είναι η συνεχής και αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Για να ελευθερώσει λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός την καρδιά του γεροφυλάρετου από περιττή φροντίδα και να γίνει σε μας ένα μάθημα σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να έχουμε πίστη και ελπίδα στον Θεό και αγάπη και σεβασμό στους συνανθρώπους μας, συνέβη το ακόλουθο θαυμαστό γεγονός. Το έτος 1935 ο γεροφυλάρετος είχε απόλυτη ανάγκη από 200 δραχμές. Τούτο είχε να απασχολήσει πολύ την σκέψη και την καρδιά του γέροντος, τον οποίον είδε μίαν ημέραν ο υμνογράφος πατήρ Γεράσιμος Μικραγιανανίτης να περνάει από το καλύβι του τίμιος πρόδρομος και να είναι πολύ στενοχωρημένος. Τον ερώτησε «Τι έχεις γεροφυλάρετε, τι σου συμβαίνει αβά και είσαι τόσο στενοχωρημένος?» Ο γεροφυλάρετος είπε το θέμα που τον βασάνιζε και ο πατήρ Γεράσιμος του έδωκε τις 200 δραχμές και τον παρακάλεσε λέγοντας «Σεβαστέ γεροφυλάρετε, πάρε τα χρήματα αυτά που θέλεις και δεν χρειάζεται να μου τα επιστρέψεις. Αλλά αν μπορείς, κάνε σε παρακαλώ καμιά προσευχή στον Πανάγαθο Θεό να μας ελεήσει». Ο γεροφυλάρετος πήρε τα χρήματα αυτά και αφού ευχαρίστησε τον πατέρα Γεράσιμο, πήγε να δώσει τις 200 δραχμές εκεί που είχε το χρέος αυτό. Την άλλη ημέρα, ο γεροφυλάρετος πήγαινε στην σκήτη της Αγίας Άνης. Στο δρόμο, κατά την συνήθεια των μοναχών, έλεγε συνέχεια την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με και ελέησόν τον κόσμον Σου». Εκεί που βάδιζε, βλέπει κάτω 4 χαρτιά να είναι το ένα κοντά στο άλλο, απλωμένα. Τα πήρε στα χέρια του, τα περιεργάστηκε και του έκανε εντύπωση που δεν μοιάζαν με τα άλλα χαρτιά. Τότε γύρισε πίσω και πήγε στο ησυχαστήριο του πατρός Γερασίμου στην μικρή Αγία Άννα, του έδειξε τα χαρτιά που βρήκε και τον ρώτησε με την μακαρία απλότητα που τον διέκρινε «Τι χαρτιά είναι αυτά, πατέρ Γεράσιμε?» «Τα βρήκα τώρα λίγο πιο κάτω, εδώ που πήγαινα στην Αγία Άννα. Ήταν κάτω απλωμένα στον δρόμο». Ο πατήρ Γεράσιμος είπε στον γεροφυλάρετο «Γέροντα, αυτά είναι 4 πενηντόδραχμα

Ιησού Χριστέ, δεν έλεγα τίποτε άλλο, παρά κάπου έφευγε ο λογισμός μου και πήγαινε στο χρέος που μου έδωκε στις 200 δραχμές και έλεγα πώς θα ξεχρεώσω. Και εκεί που σκέφτηκα αυτά τα πράγματα, βλέπω στη γη τα χαρτιά αυτά. Πάρε τα, σε παρακαλώ, να ελευθερωθεί το μυαλό μου από αυτήν την σκέψη και το χρέος.

Υπέρδικες του Ερημίτη. Ένας γέροντας στο Σινά περνούσε μια περίοδο με στενοχώριες. Παρηγοριά του ήταν δύο πέρδικες που του έκαναν συντροφιά. Όπου πήγαινε αυτός, έτρεχαν κοντά του. Ανέβαιναν στους ώμους του και έτρωγαν από τα χέρια του τα σπόρια που κρατούσε για να τις ταΐσει. Κάποτε ο γέροντας αρρώστησε. Έκανε μια εβδομάδα να βγει από το κελί του. Όταν συνήλθε, πήγε στην κορυφή του λόφου όπου συνήθιζε να ανεβαίνει και φώναξε τις πέρδικες για να τις ταΐσει. Αυτές δεν παρουσιάστηκαν. Άφησε το φαγητό εκεί και έφυγε. Την άλλη ημέρα που πήγε, τα πουλιά τον προϋπάντησαν στο δρόμο φτεροκοπώντας γύρω του. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Περίμεναν εκείνον να τα ταΐσει. Ο γέροντας έσκυψε, πήρε τα σπόρια που είχε αφήσει την προηγούμενη ημέρα και τα πουλιά άρχισαν να ανεβαίνουν στους ώμους του, στην αγκαλιά του και στα χέρια του για να φάνε.

0: Ήταν η εκπομπή «Αφωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
1: Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας. 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014.

η μοναχή Άννα, κατά κόσμον Αθηνά Μακαβαίου, η μόνη που έλαβε το μοναχικό σχήμα από τον Όσιο Γεώργιο, διηγήθηκε με ιδιαίτερη ζέση την πολύχρονη συναναστροφή της με τον Όσιο Γέροντα. Ήλθα στο τρισευλογημένο μοναστηράκι

και μόλις αντίκρισα τον μακαρίτη γέροντα, ζήτησα με σεβασμό την ευλογία του. Μου είπε «Καλώς την μάνα μου Αθηνά». Συγκινήθηκα και λέω με το νου μου «Πού ξεύρει το όνομά μου». Όταν τελείωσε η λειτουργία, τον ευχήθηκαν οι ιερείς που είχαν έλθει δια την πανήγυρη. Όλος ο κόσμος κάθισε κατά γης να φάει και ήλθε και ευλόγησε όλο τον κόσμο ως ένας απλός μοναχός με την ποδιά και το σκουφάκι του. Μας μίλησε πολλά, με τρόπο ήρεμο και απλό. Ήλθε κοντά μου και μου λέγει σιγανά «Μανά Αθηνά, να έλθεις μια ημέρα μόνη σου. Να έρχεσαι στο μοναστήρι όταν ευκαιρείς». Ερχόμουν τακτικά, με εξομολογούσε, μετελάμβανα και έφευγα ευχαριστημένη. Κάθε φορά που ερχόμουν, μου έλεγε ό,τι πράγματα είχα στο νου μου και μυστικά στην ψυχή μου. Είχα αρχίσει να σκέφτομαι τον μοναχισμό. Μου λέγει «Μάνα Αθηνά, ο Γεωργός, όταν αρχίσει να οργώνει δια να σπείρει, βλέπει πάντα εμπρός και προχωρεί. Δεν γυρίζει να δει πίσω του και ο Θεός τον προστατεύει». Όταν ήλθα και εξομολογήθηκα τον πόθο μου να μονάσω, μου είπε «Μάνα Αθηνά, εσύ όπως βαδίζεις, βάδιζε. Μη νομίζεις ότι το ράσο και το Άγιο Σχήμα σώζουν τον άνθρωπο. Όχι, πρώτον είναι τα έργα τα καλά του Θεού, η ταπείνωση, η υπακοή, η αγάπη, η ελεημοσύνη». Δάκρυσα που δεν με δέχονταν. Τότε μου λέει «Να έχεις μεγάλη υπομονή και προσευχή και αν θέλει ο Θεός, θα γίνει. Θα έλθει από άνωθεν εντολή». Είχε χάρη και προόραση. Όλα τα ήξευρε και απορούσα τι άνθρωπος ήταν και τι ψυχή είχε. 3 χρόνια με δοκίμαζε μέχρι να με κάνει μικρόσχημη και μετά 6 μήνες μεγαλόσχημη. Μία Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπως γίνεται συνήθως η λιτάνευση των ιερών εικόνων, ο γέροντας στάθηκε προς ανατολάς του ιερού που ήταν η τάφη και κοιμημένων και με ευλάβεια τους μνημόνευσε. Σκέφτηκα. Αν ήμουν θαμένη εδώ, θα με μνημόνευε ο γέροντας. Όταν τελείωσε η λειτουργία, πήγα στο κελάκι του να πάρω την ευχή του. Μου λέγει «Ευχαριστήθηκες γερόντισσα σήμερα». Του απάντησα καταφατικά και του ευχήθηκα. Μου λέγει «Τι σκέπτεσαι?». Του λέγω «Τίποτε». Μου λέγει «Αυτό που σκέπτεσαι δεν θα το απολαύσεις, διότι θα είμαι τότε πολύ μακριά. Δεν θα βρίσκομαι εδώ». Του λέγω «Πού θα πάτε γέροντα, στα Ιεροσόλυμα?». Τότε χαμογέλασε ελαφρά και λέγει στη γερόντισσα Αργυρό που ήταν εκεί «Ξεύρεις τι σκέπτεται η γερόντισσα Άννα. Θέλει να πεθάνει εδώ και να τη θάψω εγώ για να τη μνημονεύω. Και της λέγω «Δεν θα είμαι εδώ όταν πεθάνει. Θα είμαι μακριά. Μη λυπάσαι γερόντισσα. Εσένα εδώ θα σε μνημονεύουν άλλοι και όσο θα ζεις και όταν θα πεθάνεις. Μη λυπάσαι. Αφού σου λέγω ότι κάθε ημέρα θα μνημονεύεσαι, να χαίρεσαι». Είπε κι άλλα πολλά και παρηγορήθηκα πολύ. Όταν τον είδα πάλι, μου είπε «Γερόντισσα, από την Ευρώπη ξεκίνησε ένα μαύρο κύμα και έρχεται σιγά σιγά. Θα έλθει και στην Ελλάδα. Όλη η νεολαία θα φύγει στα ξένα. Εδώ θα είναι ερημία. Μόνο γέροι θα μείνουν. Εσύ θα βρίσκεσαι μακριά. Θα μισήσεις τον κόσμο και θα λέγεις «Πού να φύγω να μην με βλέπουν τα μάτια μου. Σε ποια έρημο να πάω? Και τότε θα έλθεις πάλι εδώ.
θα περάσουν χρόνια. Μη βιάζεσαι, διότι πρώτα εδώ θα γίνει ερημία και μετά θα γίνει μοναστήρι. Από τότε πέρασαν 13 χρόνια. Ερχόμουν τακτικά. Όλο με συμβούλευε. Όταν ήταν άρρωστος, πήγαινε στο Μοκρός και πολύ χαιρόταν που τον επισκεπτόμουν. Με ονόμαζε πιστό μου τέκνον. Τον τελευταίο καιρό μου είπε: «Η ρόντισσα μη λυπηθείς. Τον χειμώνα δεν θα τον βγάλω. Ήλθε πλέον ο καιρός. Πρέπει να φύγω. Αλλά λυπούμε την νεολαία, τι θα γίνει. Κουπίασα, έσπηρα, φύτρωσαν, άνθησαν. Καρπό όμως δεν σύναξα. Γι' αυτό λυπάμαι και κλαίω. Εσύ, τέκνον μου αγαπητό, να θυμάσαι τα λόγια μου όλα. Προπάντων την ταπείνωση να έχεις. Να έρχεσαι εδώ, στο Καλυβάκι, διότι εδώ είναι ο τόπος του πόνου μου και κάτω στο μοναστήρι ο τόπος της προσευχής μου. Να λέγεις, το ελέησόν με ο Θεός».

0: Τον Οκτώβριο ήλθα πάλι στο μοναστηράκι και τον βρήκα άρρωστο πολύ. Μου λέγει, σου παρήγγειλα να έλθεις γιατί θα φύγω. Εδώ που βρίσκομαι είμαι με άδεια. Θα υποφέρεις. Να φέρεις όμως καλά στον κόσμο. Θα σε κλέψουν, θα σε συκοφαντήσουν, θα σε κατηγορήσουν και πολλά άλλα θα πάθεις. Όχι. Όχι, δεν θα φταίσαι εσύ. Αυτά πρέπει να γίνουν για να ανοίξει η είσοδος. Ο μοναχός που ζει στην πόλη πρέπει να τα ακούσει αυτά δια να σωθεί. Δεν θα ζητήσεις τον λόγο από κανέναν. Μόνο θα κάνεις προσευχή δι' αυτούς και αγρυπνία να τους συγχωρέσει ο Θεός. Τώρα να φύγεις, να πας την ευχή του Θεού. Θα έλθεις όταν λάβεις τηλέγραφο. Τότε θα έλθεις. Σε 13 ημέρες, 4 Νοεμβρίου, πήρα το τηλέγραφο. Ο πατήρ εκοιμήθη, έλθετε. Τα λόγια του μένουν στην καρδιά μου ως ιερό βιβλίο. Πολλές φορές έλεγε σε προσκυνητές, «Σήμερα μας έρχεται η γερόντισσα, τώρα ταξιδεύει». Η γερόντισσα αργυρό του έλεγε, «Γέροντα, πώς τα ξέβρεις αυτά, όνειρο είδες, πες μας, πώς τα ξέβρεις». Και της λέγει, «Εσύ να ακούς και να μην ρωτάς, ούτε να μιλάς και μη είσαι περίεργη». Κι εγώ έλεγα με το νου μου, «Θεέ μου, τι άνθρωπος είναι, τι ψυχή έχει και ξέρει όλα τα μυστικά του κόσμου». Κάποτε μου είπε, «Γερόντισσα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται μία μοναχή που ήταν ηγουμένη στο μοναστήρι του Αρσακλή, που έπειτα διαλύθηκε. Όταν θα πας στη Θεσσαλονίκη, ρώτησε να μάθεις και ό,τι μάθεις να μου πεις. Τότε που τη γνώριζα ονομαζόταν Πελαγία, κατόπιν Ολυμπία. Μάθε σε παρακαλώ». Ύστερα από προσπάθειες βρήκα που έμενε. Το σπίτι της ήταν στην Καλαμαριά. Ήταν πολύ ηλικιωμένη. Τα μάτια της δεν έβλεπαν παρά μόνο πολύ λίγο. Την χαιρέτησα όταν άκουσε ότι είμαι πνευματικό τέκνο του γέροντα Γεωργίου Καρσλίδη. Άρχισε να κλαίει από συγκίνηση και χαρά. Όταν της είπα ότι ο ίδιος ο γέροντας με έστειλε να τη βρω, χάρηκε πολύ και μου είπε, «Ο γέροντάς μου στη Ρωσία έκανε μοναχό τον γέροντά σου. Άγιο πνευματικό έχεις. Από νέος μοναχός είχε χαρά και αγαλίαση μεγάλη. Από τότε είχε τη χάρη του Θεού». Από τότε δεν ξαναείδα την γερόντισσα Ολυμπία. Όταν είδα το γέροντα, του είπα τις ειδήσεις και χάρηκε και εκείνος πολύ. Όταν αρρώστησε πολύ, του είπα, «Γέροντα, εμένα, πού θα με αφήσεις». Μου λέγει, «Μη λυπάσαι, γιατί θα αρρωστήσεις. Σε αφήνω στο έλεος του Θεού. Θα έχεις ανώτερη παρηγορία και καλό πνευματικό». Πλήθος επωνύμων μαρτυριών υπάρχουν για τον χαρισματούχο Όσιο. Θα αναφέρουμε μερικές από αυτές όπως ακριβώς υπόθηκαν. Εκεί στο σπίτι μας, τότε ήταν στην αυλή του μοναστηριού, κάποια μέρα ήρθε ο γέροντας και μου χτύπησε το παράθυρο. Τότε εγώ, για ένα περίπου μήνα, δεν άναβα το καντήλι μου. Όμως δεν το είχα πει σε κανέναν. Εκείνος διακριτικά αλλά και σοβαρά μου είπε, «Ως πότε το καντήλι σου θα το έχεις σβηστό, γιατί δεν το ανάβεις». Τότε κατάλαβα το λάθος μου και το διόρθωσα. Μια άλλη μέρα, Τετάρτη πρωί, ήμουν στο τραπέζι με τα παιδιά μου. Ο άνδρας μου έλειπε. ήρθε πάλι από το παράθυρο. Το σπίτι μας ήταν χαμηλό και με ρώτησε. «Τι κάνετε εκεί?»
1: «Τρώμε, γέροντα», αποκρίθηκα.
0: «Τι τρώτε?»
1: «Πίνουμε γάλα».
0: «Καλά τα παιδιά. Αλλά εσύ δεν δικαιολογείσαι να μην κρατάς την νηστεία», με συμβούλεψε. Ήρθε μία γυναίκα που ήθελε να πάει στο μοναστήρι και σταμάτησε στο παράθυρό μου.
1: «Έλα να πάμε μαζί αν θέλεις», μου είπε. Πήγαμε.
0: Ο γέροντας καθόταν στο κρεβάτι του. Πήγα πρώτη εγώ, τον χαιρέτησα και τραβήχτηκα στην άκρη.
1: Ακόμη εκείνη δεν πρόλαβε να πάει κοντά και την είπε.
0: «Τρεις λαμπάδες έταξες. Πότε θα τις δώσεις?» Πράγματι η γυναίκα πριν χρόνια, σε κάποιες μεγάλες δυσκολίες που πέρασε, είχε τάξει τρεις λαμπάδες που όμως τις ξέχασε μετά από τόσα χρόνια. Τότε το θυμήθηκε. Τον ευχαριστήσαμε και φύγαμε. Ο κουνιάδος μου μαζί με τον Θεόδωρο είχαν πάει στο Άγιον Όρος και κάθισαν τρεις μήνες. Όταν γύρισαν, ήρθαν στον γέροντα, στο μοναστήρι του, να γίνουν καλόγεροι κοντά του. Ο γέροντας τότε είπε στον κουνιάδο μου:
2: «Εσύ να πας στο σπίτι σου. Για αυτή τη θέση δεν είσαι. Για καλόγερος δεν κάνεις. Βλέπω στο κεφάλι σου στεφάνι. Θα παντρευτείς. Θα κάνεις οικογένεια». Όπως και έγινε. Και ο άλλος δεν έγινε καλόγερος, αλλά επειδή ήταν ορφανός, τον κράτησε κοντά του και ο ίδιος μετά τον πάντρεψε. Κάποιος που στο τέλος του έγινε αφορμή για να στεναχωρηθεί πολύ και να αρρωστήσει περισσότερο ο γέροντας, μετατράβηξε πολλά και υπέφερε χρόνια. Όταν ο γέροντας ήταν άρρωστος, τον παρήγγειλε να έλθει, αλλά εκείνος δεν ήρθε. Θα τον ήθελε να συμφιλιωθούν και να συγχωρεθούν. Στο τέλος όμως, το κατάλαβε και ο ίδιος και είπε: «Για τον γέροντα εγώ υποφέρω τόσο πολύ». Η μάνα Ευγενία ήρθε από τη Ρωσία. Από εκεί την γνώριζε ο γέροντας. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε εδώ και τον βρήκε. Δεν έβλεπε. Ήταν τυφλή, αλλά είχε αρετή. Όταν αρρώστησε, ήρθε κοντά του, την έστειλε στη Δράμα, σε ένα σπίτι. Εκείνο το βράδυ πέθανε και η νοικοκυρά έφερε ένα εικόνισμα μικρό και το έβαλε πάνω στη νεκρή, όπως συνηθίζουν. Το πρωί πήγαν και την έφεραν εδώ στο μοναστήρι και το εικονάκι, όπως το είχαν, κόλλησε στα χέρια της. Η γυναίκα είπε τότε: «Το εικόνισμα να μην χαθεί». Ο γέροντας την ησύχασε: «Όχι, δεν χάνεται. Θα έρθει, αλλά έχει ακόμη καιρό». Το βράδυ που την έφεραν εδώ, η μητέρα μου μαζί με μία γειτόνισσα πήγα να την δουν. Είπε τότε η άλλη στη μάνα μου: «Πάμε να δοκιμάσουμε. Λένε ότι κόλλησε το εικόνισμα στα χέρια της». Η απιστία τι κάνει τον άνθρωπο. Η μάνα μου όμως φοβήθηκε και δεν πήγε. Η άλλη πήγε και δοκίμασε. Ήταν πράγματι κολλημένο. Όταν βγήκαν, ο γέροντας τις παρατήρησε αυστηρά. «Πήγατε, δοκιμάσατε. Τι έχεις να τραβήξεις?» Χρόνια ήταν στο κρεβάτι. Όταν έβαλαν στον τάφο την μάνα Ευγενία, το εικόνισμα με πολλή ευκολία το πήρε ο γέροντας. Ο Άγιος Γέροντας μας έφυγε όμως γρήγορα. Βιάστηκε να φύγει, γιατί το ήθελε και το ποθούσε. Αν ήταν τώρα μαζί μας,
0: πόση ευλογία θα είχαμε

Μια άλλη γυναίκα με μεγάλη συγκίνηση διηγήθηκε. Το 1957 γεννήθηκε ο γιος μου. Όταν γεννήθηκε το μωρό, δεν είχε φωνή καθόλου, ούτε και έκλαιγε. Καταλάβαινε ότι στενοχωριόμουν για το παιδί μου και έκλαιγα. Γι' αυτό μία μέρα με κάλεσε να έρθω στο μοναστήρι. «Δεν θέλω να κλαις για το παιδί σου. Το παιδί σου, όταν θα κλείσει 24 Σεπτεμβρίου χρόνο, τότε θα ακούσεις και το κλάμα του και θα σε φωνάξει για πρώτη φορά μάνα». Έτσι και έγινε. Μετά από ένα χρόνο, ένα βράδυ, δεν άκουσα το παιδί που έκλαιγε για ώρα. Ξαφνικά ξύπνησα και είδα τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι μου και να κουνάει την κούνια. Ο άνδρας μου έλειπε στρατιώτης. Σηκώθηκα, τον πλησίασα και με καθησύχασε λέγοντας: «Μη φοβάσαι. Εσύ δεν τ' άκουσες το μωρό που έκλαιγε και για να μην πάθει τίποτε ήρθα και το κούνησα. Δεν σου είπα να μην κλαις. Είδες που το παιδί θα γίνει καλά». Και έφυγε. Δεν ένιωσα μέσα μου φόβο που τον είδα ολοζώντανο μέσα στη νύχτα. Αλλά αντίθετα, με γέμισε γαλήνη και χαρά. Την άλλη μέρα φώναξε την πεθερά μου. «Έλα κάτι να σου πω. Χθες το βράδυ ποιος επισκέφθηκε την ύφη σου και κουνούσε την κούνια? Να πεις την ύφη να μην κλαίει. Το παιδί θα γίνει καλά». Πράγματι εκείνη την ημέρα, 24 Σεπτεμβρίου, όπως με κοίταζε το παιδί μου, φώναξε «Μαμά». Εγώ από τη συγκίνηση και τη χαρά μου έβαλα τα κλάματα. Με κάλεσε να έρθω. Του φίλησα με ευγνωμοσύνη το χέρι, με κοίταξε όλος αγάπη και στοργή, αληθινός πατέρας, και μου είπε: «Μη στενοχωριέσαι. Όπου και να πας, εγώ θα είμαι κοντά σου». Ερχόμουν εδώ τακτικά. Την άλλη χρονιά ζήτησε ο γέροντας την καθαρή εβδομάδα να κρατήσω κι εγώ τριήμερο. Την Τετάρτη να έρθω και μου έδωσε αντίδωρο: «Την Πέμπτη δεν θα φας, ούτε την Παρασκευή, και το Σάββατο πρωί θα έρθεις να σε κοινωνήσω». Ήρθα. Εδώ ήταν και άλλες γυναίκες χωριανές και μία είπε στην άλλη: «Καλά, εμάς μας είπε να εξομολογηθούμε, γιατί δεν την λέει κι αυτή?» Τότε, χωρίς να έχει ακούσει τίποτε ο γέροντας, βγήκε και αυστηρά της μάλωσε: «Κλείστε το στόμα σας και μη σας νοιάζει. Εγώ δεν θέλω να την εξομολογήσω, γιατί είναι εξομολογημένη». Πράγματι με κοινώνησε και με προέτρεψε: «Τώρα θα πιεις ένα τσάι και δεν θα φας απότομα φαγητό, γιατί το στομάχι σου είναι άδειο». Εκείνη την ημέρα, όταν βγήκε να πει το Ευαγγέλιο, τον είδα με τα μάτια μου. Ήταν 10 πόντους πιο ψηλά από το πάτωμα. Μόλις τελείωσε και έκλεισε το Ευαγγέλιο, ξαναπάτησε. Όταν βγήκαμε έξω, μου χαμογέλασε με νόημα, σαν να μου επιβεβαίωνε: «Ναι, όσα είδες ήταν αληθινά». Εκείνη τη στιγμή ένιωσα τόση συντριβή που δεν μπορούσα να μην κλάψω. Προτού να φύγω στον Καναδά, μία μέρα με φώναξε και μου είπε: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος». «Γιατί, γέροντα?» τον ρώτησα. «Θα φύγεις. Να ξέρεις, θα πας πολύ μακριά. Άλλες χώρες θα γνωρίσεις και δεν θα είσαι έτσι όπως είσαι τώρα. Η ξένη χώρα θα σε αλλάξει». «Όχι, εγώ που να πάω, αυτή θα είμαι», διαμαρτυρήθηκα. «Μακάρι, αλλά δεν θα είσαι τόσο αθώα όπως είσαι». Πράγματι, τώρα φοβάμαι, τώρα πονηρεύομαι. Τότε φόβος δεν υπήρχε για μένα. Όποιον άνθρωπο συναντούσα θα τον έλεγα: «Έλα στο σπίτι μου». Τώρα όμως δεν μπορώ να το κάνω. Πέρασαν χρόνια εκεί στον Καναδά. Μια φορά τον είδα στον ύπνο μου και με παρακινούσε: «Πρέπει να φύγουμε, να γυρίσουμε πίσω.
φτάνει τόσο στην ξενίτια. Στα ταξίδια μου ήταν πάντα μαζί μου και με προστάτευε. Και τώρα που γύρισα στα μέρη μου τα αγαπημένα, το νιώθω πιο δικό μου και πιο κοντινό. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, ΣΥΠΣΑ, Δράμας, 2014. Παραγωγή, Λικουργός Μαρκώδης.

0: Φίλοι μας, καλώς σας βρίσκουμε. Σήμερα είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι όπως πάντα η ομάδα μας για να μιλήσουμε για ένα πολύ όμορφο θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε με την τέως πρόεδρο του Ορμενίου ψηλά στην Πινέζα του Χάρτη, πάνω στον Εύρο, την κυρία Χρυσούλα Ιωαννίδου. Θα μας μιλήσει για ιστορίες γυναικών. Καλωσορίζουμε την τέως πρόεδρο του Ορμενίου, η οποία βέβαια συμμετέχει πάρα πολύ και στα πολιτιστικά του Ορμενίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα λέγαμε ότι με την ομάδα της έχει αναδειχτεί το Ορμένιο σε όλη την Ελλάδα, μην πούμε και στον κόσμο. Χρυσούλα Ιωαννίδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα Σοφία, καλημέρα στους ακροατές, στην Ιστορική Εκκλησία.
0: Χαιρόμαστε που σας ακούμε ξανά, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το Ορμένιο, που έχει γίνει πια πολύ εγγύς σε μας. Και σήμερα θα γίνει ακόμη πιο κοντινό με τις ιστορίες γυναικών. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με τίτλο «Μακρινή μητέρα Ρόδο μου Αμάραντο», μάλλον ο υπότιτλος είναι αυτός, από τις εκδόσεις Παρατηρητής. Είναι το δεύτερο βιβλίο της Χρυσούλας Ιωαννίδου. Και θα θέλαμε λίγο να πούμε στους ακροατές πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο, δηλαδή ποια ανάγκη καλύπτει αυτή τη στιγμή στην δική σας ψυχή.
1: Τις ιστορίες γυναικών, μάλλον ιστορίες γενικά του χωριού, μέσα στα 100 χρόνια της πορείας των προγόνων μας, από το 1925 και δόθε, οι οποίες ήταν δύσκολες ζωές είχαν αυτές οι γυναίκες και οι άνδρες γενικά, τις είχα ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο τέλος κατέληξα ότι οι ιστορίες γυναικών είναι ένα πραγματικά άλλο θέμα. Είναι η μάνα, είναι η θηγατέρα, είναι η γιαγιά, τέλος πάντων, έχει διαφορετική ιστορία από τις ιστορίες των ανδρών. Στην αρχή δεν ήθελα να βάλω τις ιστορίες των γυναικών της οικογένειάς μου και κατέγραφα, αν και τις είχα καταγράψει και τις είχα εμφανίσει σε αναρτήσεις μου στον παρατηρητή. Έχω τώρα μία σελίδα στην οποία γράφω για τις οικογένειες και όλα αυτά. Αλλά πέρυσι, μετά που έφυγε η μάνα μου από τη ζωή, αποφάσισα ότι έπρεπε να βάλω και τις γιαγιάδες μου, την προγιαγιά, τη μάνα μου και μετά τις ιστορίες των γυναικών που πραγματικά ήταν δύσκολες σαν πρόσφυγες, δύσκολες σαν να εγκατασταθούν, δύσκολη βουλγάρικη καταστή, χειρότερες στο εμφύλιος πόλεμος και τελευταία χειρότερη η μετανάστευση. Οπότε το βιβλίο μου ξεκινάει με την ιστορία της γιαγιάς του πατέρα μου, που ήρθε από το Ουρούμκι, συνεχίζεται με τις γιαγιάδες μου. Είναι ιστορίες πραγματικά 100 χρόνων, γιατί το 1925 εγκαταστάθηκαν οι πρόγονοι μας από το Ουρούμκι και από το Κόσμιζα. Ήρθαν νύφες από άλλα χωριά, οπότε έγιναν φωνικά, έγιναν... Και ήθελα να δείξω πόσο δύσκολα περνούσαν εκείνα τα χρόνια που δεν υπολόγιζαν καν τον άνθρωπο, τι βίωναν οι γυναίκες, που οι γυναίκες στρινούν και πεθούν παραπάνω. Οι γυναίκες κρατάνε τα ταφικά έθιμα και όχι μόνο. Όλα αυτά που μάθαμε και κρατάμε τώρα και κάνουμε παρουσιάσεις για τα ψωμιά που έκαναν εκείνες οι γυναίκες για τη μαγιά, τη χορταρένια που ετοίμαζαν, για το προζύμι, για όλα αυτά, είναι στοιχεία που εμείς χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι είναι στοιχεία που γίνονται γι' αυτά έρευνες από καθηγητές, τα κρατάνε οι γυναίκες και τα μεταλαμβαδεύουν στην επόμενη γενιά. Οι ιστορίες μου λοιπόν είναι 49 ιστορίες γυναικών που κάθε μια ιστορία έχει να πει εντελώς διαφορετικά πράγματα ή και πολλές φορές τα ίδια πράγματα με μια προηγούμενη ή μετέπειτα ιστορία που θα διαβάσει ο αναγνώστης. Βλέπουμε τη δύσκολη ζωή κάθε γυναίκας, της γυναίκας που έχασε το παιδί της, της γυναίκας που έχασε τον άντρα της και μετά έγινε θύμα κάποιων άλλων ανδρών, γιατί
0: αυτό,
1: δεν ήταν...
0: Τι κακοποίηση αυτό υπέστησαν αυτές οι γυναίκες, για όνομα του Θεού.
1: Οι πατροί που βίαζαν τα κορίτσια που έβρισκαν να έχουν οι γυναίκες τους. Τώρα λέμε γυναικοκτονία.
0: Ναι.
1: Τότε έλεγαν αυτό σκότωσε, Κωνσταντίνη σκότωσε τη γυναίκα του. Γυναίκα του.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κανένας δεν υπολόγιζε. Δηλαδή, τον έβαζαν 1-2 χρόνια φυλακή και μετά τον έβγαινε από τη φυλακή. Η γυναίκα είχε φύγει. Έγιναν φόνοι που δεν καταδικάστηκε κανένας γιατί άλλαζαν τα ονόματα ότι αυτός που το έκανε ήταν ενήλικος για να κάτσει πιο λίγο στη φυλακή και είχε πάρει το όνομα του Φωνιά, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Και οι μάνες, οι οποίες έμεναν πίσω και περίμεναν δικαίωση για αυτό που έκαναν στα παιδιά τους, να... δεν ξέρω αν πραγματικά το επιθυμούσαν, αλλά όταν συνέβαινε κάτι στην οικογένεια
0: έτσι
1: του Φωνιά, έλεγαν «Ησύχασε η ψυχή του γιού μου».
0: Μάλιστα.
1: Μακάβριο ίσως, αλλά πολύ αληθινό.
0: Πολύ ανθρώπινο και πώς να συγχωρέσεις, έτσι, καμιά φορά δεν πρέπει να τα κοιτάμε εμείς απ' έξω που είμαστε αφιψηλού, έτσι, τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Καθόλου αφιψηλού, όχι. Έτσι, ανθρώπινο.
1: Η απόφαση μου να γράψω το δεύτερο βιβλίο,
0: ναι,
1: ήταν γιατί το πρώτο βιβλίο, όσα έμαθα από τις γιαγιάδες, με τις εκδόσεις παρέμβαση, έφυγε περισσότερο στην κοινότητα
0: ναι,
1: του Ορμενίου που είναι, ας πούμε, στη Γερμανία, στην...
0: Σωστά. Οι μετανάστες μας, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτοί.
1: Οι μετανάστες μας. Για να μάθουν. Και τώρα που βγάλαμε και το CD με τραγούδια, από έτυχε το βιβλίο με το CD να βγουν την ίδια μέρα,
0: mm-hmm,
1: να προβληθούν. Που βγάλαμε το CD από γυναίκες, γιαγιάδες, η μια τώρα είναι 92 χρονών, η άλλη είναι 87. Η μάνα μου που έφυγε από τη ζωή, που ήταν μικρότερη, ναι, αλλά τραγουδούσε υπέροχα.
0: Το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι της μητέρας σας και ήταν εξαιρετικό, και όλα τα άλλα βέβαια.
1: Οπότε τώρα το αντάμωμα που περιμένουμε να γίνει με ιδιαίτερη χαρά 8, 9, 10 Αυγούστου, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα συναισθηματικά δεμένο.
0: Και βέβαια θα είναι. Και βέβαια
1: το,
0: θα είναι.
1: Το ζήσαμε στην παρουσίαση του CD. Το βιβλίο δεν έχω κάνει κάποια επίσημη παρουσίαση ακόμα. Να κάνω την πρώτη παρουσίαση δηλαδή. Ο κόσμος όμως το έμαθε από τώρα τα μέσα, το Facebook, το...
0: Τα μέσα έτσι, ενημέρωσης, ας πούμε, ενημέρωσης,
1: ναι.
0: Έτσι, μέσω της τεχνολογίας μας, πάλι θα
1: μαθαίστηκε και πηγαίνουν, το παίρνουν, με παίρνουν, μου λένε για τις ιστορίες, ότι... Και εμείς είχαμε μια τέτοια ιστορία στο επόμενο βιβλίο να την καταγράψει.
0: Βρίσκουν δηλαδή κάτι από την οικογένειά τους σε αυτό.
1: Και ένα πολύ ωραίο που έγινε, η γειτόνισσά μου, κάποια στιγμή που είχαμε τον μπλε αλόνι, και ήταν η Χριστίνα Βουράκη, αυτή που είναι η υπεύθυνη, τέλος πάντων αυτή που έκανε το πρώτο μπλε αλόνι και μετά απλωθήκαμε, αυτή η φίλη μου έκανε την κατάθεση της ψυχής της εκείνη την ημέρα. Οπότε μου λέει η Χριστίνα, και αυτήν την ιστορία να τη βάλει. Και το παίρνει προχθές και λέει, κι άλλοι χαζοί σαν κι εμένα. Και μετά συνειδητοποιεί, γιατί την είχα πει ότι θα βρεις τον εαυτό σου μέσα, συνειδητοποιεί ότι είναι αυτή και αρχίζει να φωνάζει μέσα στο καπί που πίναμε καφέ, το Μαριγό είμαι εγώ, το Μαριγό είμαι εγώ.
0: Ήταν η ηρωίδα λοιπόν.
1: Είδε την ιστορία της και η ιστορία της να δώσει παράδειγμα και σε άλλες γυναίκες. Έχασε το παιδί της, μετά από αυτό χώρισε με τον άνδρα της. Η δύναμη που βρήκε να το κάνει, πραγματικά οι γυναίκες ήταν και είναι ηρωίδες. Πραγματικά.
0: Πόσο όχι, πόσο όχι. Γράφεται στην αρχή στον πρόλογο και το βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί μέχρι σήμερα το ζούμε αυτό, κυρία Ιωαννίδου, ότι για τους άντρες, ας πούμε, που ήταν οξύθυμοι, ήταν ζηλιάριδες, ήταν οτιδήποτε, και για το παραμικρό σκότωναν τη γυναίκα τους. Δεν ήταν κάτι για αυτούς δύσκολο.
1: Δεν ήταν δύσκολο όχι μόνο τη γυναίκα τους και τον πατέρα τους και... για παιδιά δεν έχω ακούσει κάτι σε ιστορία, αλλά πιάνονταν πολύ εύκολα στα χέρια με οποιονδήποτε, γονιός με το γιο, με την νύφη, η νύφη που ήταν υποχρεωμένη.
0: Άγρια στέκεται, πράγματα, ναι.
1: Να στέκεται όρθια δίπλα στον πεθερό για να φάει, ή να τον έχει έτοιμη τη λεκάνη με το νερό για να βάλει να ξεκουράσει τα πόδια του. Δηλαδή υπάρχει μια κυρία γύρω στα 91 κι αυτή, η οποία λέει, όταν πήγα στο σπίτι στα πεθερικά μου, έπρεπε να πλένω τα ρούχα τα δικά μου, των παιδιών μου και των πεθερικών μου.
0: Ναι.
1: Όταν πήραν πλυντήριο και μου ήταν τόσο εύκολο, λέει, να του βάλω τα ρούχα να πληθούν στο πλυντήριο, τότε η πεθερά μου αποφάσισε να πλένει μόνη της τα ρούχα, γιατί δεν ήθελε να τα βάζουν στο πλυντήριο. Έτσι έφανε και ξεκινήσει. Αλλά τα νιάτα μου τα έφαγα για να πλένω στο χέρι.
0: Βέβαια. Ρούχα. Έτσι.
1: Η θεία μου, ας πούμε, επιβεβαιώνει για τη γιαγιά μου, ότι καθόταν, αυτό θα είναι στο επόμενο βιβλίο,
0: ναι.
1: Δεν είναι τώρα τόσο.
0: Αλλά είναι μία από όμορφη ιστορία.
1: Αναλυτικά, ότι καθόταν μέχρι που έτρωγε πάρα πολύ αργά ο παππούς, γράφει η θεία μου στη μαρτυρία της, και έτρωγε τόσο πολύ αργά ο παππούς και μετά σηκωνότανε και έπρεπε να πάει στο ντουλάπι που είχε τη θρεπτίνη, κάτι που το φτιάχνουν με μούστο ήταν αυτό. Τώρα δεν υπάρχει, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με εκείνο το νόστιμο,
0: ναι.
1: Θρεψίνη.
0: Τη θρεψίνη, ναι, την έχω ακουστά, ναι. Βέβαια δεν την ξέρω. Ναι,
1: ναι. Χάθηκε από την αγορά γύρω στο, από το χωριό, από το χωριό μας, γύρω στο 1970, γιατί όταν ο αδερφός μου ήταν μικρός, γεννημένος το 1968, δεν είχε να τον δώσει θραψή και τον έδινε σακέρ, τον έδινε ένα κουταλάκι ζάχαρη. Αυτά ήταν τα γλυκά τότε. Δηλαδή εμένα με φώναζε για να με δώσει θρεψίνη, αυτό έτσι όπως το είπε, αλλά τον αδερφό μου τον φώναζε και τον έλεγε έλα να σε δώσω σακέρ, ζάχαρη δηλαδή. Και η θεία απορούσε με την υπομονή της γιαγιάς μου να περιμένει τόση ώρα τον παππού να σηκωθεί από το τραπέζι. Έπρεπε να το κάνει.
0: Έτσι,
1: και το έκανε, και το έκανε μέχρι που πέθανε και σε μά. Αν μας καλούσε για φαγητό, δεν καθότανε πριν χορτάσουμε εμείς. Ήταν όρθια. Μήπως ζητήσουμε νερό, κρασί, ψωμί, λίγο ακόμη φαγητό.
0: Τι λέτε. Ναι. Δείχνει και το σεβασμό, αλλά ναι, ήταν και ο χαρακτήρας, ας πούμε, ο συγκεκριμένος. Δεν νομίζω ότι όλες οι γυναίκες έκαναν
1: όλες,
0: κάτι τέτοιο. Όλες.
1: Σε εμάς ήταν ο χαρακτήρας της.
0: Ναι.
1: Για εκείνα τα χρόνια, μέχρι το 70, ήταν υποχρεωμένοι οι νύφες να κάθονται δίπλα στους, στο τραπέζι, και αν θα περίσκευε.
0: Συγγνώμη, να κάθονται δίπλα στο τραπέζι, τι εννοείται, όρθιες?
1: Όρθιες.
0: Εντάξει, αυτά τραπέζι πρέπει να τα λέμε καλά και να τα περιγράφουμε. Λοιπόν, μέχρι το 70 οι νύφες πήγαιναν στα σπίτια των πεθερικών, γιατί έμεναν εκεί, έτσι.
1: Όχι, πήγαιναν, μαζί έμεναν.
0: Όλοι, ναι, όταν παντρεύονταν, ας πούμε.
1: Οι νύφες έστρωναν το τραπέζι, έβαζαν φαγητό για όλους. Στην αρχή έτρωγαν από ένα ταψί, μετά έβαζαν φαγητό για όλους, και αν περίσσευε κανένα κοκαλάκι από το κοτόπουλο, έτρωγαν και εκείνες κρέας. Αλλιώς έτρωγαν μόνο το ριζάκι ή τις πατάτες. Αλλά ήταν όρθιες πίσω από τον πεθερό, όρθιες, σε όλη τη διάρκεια του φαγητού, μέχρι που να σηκωθεί ο πεθερός από το τραπέζι.
0: Απίθανο πράγμα. Και όμως, ναι, να τα ακούνε οι πεθερές, τι έχει τραβήξει κάθε γυναίκα. Γιατί αυτό δεν είναι σεβασμός, έτσι. Εντάξει, υπάρχει ένα είδος σεβασμού, αλλά στο τέλος γινόταν ένας καταναγκασμός. Θα μπορούσε και αυτός ο άνθρωπος που κουραζόταν, γιατί κουράζονταν οι γυναίκες, πλέναν στα χέρια.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή την ώρα που έτρωγε ο πεθερός ή ο άντρας, γιατί και κάποιοι άντρες, ας πούμε, το επέβαλαν στις
0: σύζυγους
1: πολλές φορές. Αυτή η ώρα η γυναίκα τη θεωρούσε χαμένη ώρα, γιατί όλα έπρεπε να τα κάνει μόνη της, να ζυμώσει, να πλύνει, όλα γινόταν με το χέρι, δεν υπήρχε νερό, έπρεπε να κουβαλήσει, να βγάλει από το πηγάδι για να πλύνει τα ρούχα, έπρεπε να το ζεστάνει, έπρεπε, δηλαδή σηκωνόταν να ζυμώσει από τις 4 για να προλάβει να είναι το ψωμί ψημένο πριν πάει στο χωράφι. Ήταν δύσκολα χρόνια, και υπάρχει και ιστορία, η οποία, ιστορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν με κάποιον τρόπο, τις οποίες κατέγραψα μετά που έστειλα τις ιστορίες
0: των γυναικών αυτές, έτσι.
1: Αυτές τις ιστορίες στον εκδοτικό οίκο.
0: Πάντως αυτά είναι και καταγραφή της εποχής, κυρία Ιωαννίδου, δηλαδή, και κοινωνικά στοιχεία μπορεί να ανασύρει ο ιστορικός του μέλλοντος από αυτά, και δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, κυρίως πώς ήταν οι κοινωνίες δομημένες.
1: Αυτό ακριβώς. Πώς ήταν οι κοινωνίες. Πώς ήταν οι κοινωνίες.
0: Οι άντρες τι έκαναν, ας πούμε, εργάζονταν εκεί, τι έκαναν.
1: Οι άντρες, το μόνο που έκαναν μόνοι τους, αν το έκαναν, ήταν να πάνε να οργώσουν. Ή να πάνε μαζί με τις γυναίκες στο θέρο. Η κύρια τους απασχόληση ήταν τα ζώα, γιατί οι περισσότεροι τότε είχαν κουπάδια.
0: Μάλιστα.
1: Με πρόβατα, με κατσίκια και μετά το καφενείο.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή τάιζαν και έβοσκαν τα ζωντανά αυτά.
1: Μπορεί και να μην τα τάιζαν. Να τα είχαν ήδη ταΐσει οι γυναίκες. Κάτι πρόχειρο που τα έβαζαν μέχρι που να τα αρμέκτουν και όλα αυτά. Και μετά έγινε στη βοσκή.

0: έφερναν από την Οριστιάδα ή από τα Δίκαια την κουραμάνα. Το ένα το χέρι κρατούσαμε το ζυμωτό και στο άλλο κρατούσαμε την κουραμάνα, λες και τρώγαμε ψωμί και σαλάμι. Γιατί ήταν εντελώς διαφορετικό το ψωμί.
1: Για τους πιο νέους, τι είναι η κουραμάνα, κυρία Ιωαννίδου?
0: Είναι η φραντζόλα, το ψωμί που αγοράζουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το ψωμί που αγοράζουμε από το φούρνο. Τότε το λέγανε εδώ κουραμάνα.
1: Μάλιστα.
0: Και κουλούρια έτρωγαμε μόνο όταν κάποιος πήγαινε στην Αριστιά. Και μας έφερνε κουλούρια. Η φορά μας ήταν απερίγραπτη.
1: Βέβαια, ενώ τώρα είναι όλα σε τέτοια πληθώρα που δεν τα ευχαριστιόμαστε με την μορφή που τα ευχαριστιόμασταν τότε, αλλά και ξεκουράστηκαν οι άνθρωποι, κυρίως οι γυναίκες, ξεκουράστηκαν κάπως.
0: Οι γυναίκες πάλι δεν ξεκουράζονται, αγαπητή μου κυρία Χατζή, γιατί η γυναίκα θα πλύνει και θα πλώσει τα ρούχα, γιατί δεν είναι δουλειά του άντρα. Η γυναίκα, αν θα πιει καφέ, θα τον δίνει τη γειτόνισσα. Ο άντρας θα πάει στο καφενείο το πρωί να πιει τον καφέ του και το βράδυ θα πάει με τους φίλους του να πιει μια σόδα, μια κοκόλα, ένα τσίπουρο. Η γυναίκα είναι πάλι σπίτι. Δηλαδή, πάλι υπάρχουν περισσότερες δουλειές για τις γυναίκες στα χωριά και ένας διαφορετικός τρόπος ζωής που δεν μπορεί να τον καταλάβει η γυναίκα της πόλης.
1: Βέβαια, βέβαια. Η οποία γυναίκα της πόλης ομοίως, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, κάνει και αυτή τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ναι. Οι νέες γενιές αλλάζουν λίγο. Οι νέες γενιές ακούμε ότι κάτι πάει να γίνει, να μοιραστούν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Μιλάω για το χωριό, έτσι.
1: Ναι.
0: Για το χωριό μιλάω εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Όχι αυτά τα ζευγάρια που ζουν στην Οριστιάδα, που πρέπει να τρέξουν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, ή ο ένας δουλεύει απόγευμα και ο άλλος πρέπει να βάλει σίδερο. Δεν μιλάω για αυτά.
1: Ναι, ναι,
0: μιλάω,
1: ναι,
0: για τις γυναίκες
1: του χωριού,
0: της ηλικίας μου, και όχι μόνο, του χωριού που δεν είναι υπάλληλοι δημόσιοι, ναι, αλλά είναι αγρότες.
1: Μάλιστα.
0: Αγρότησες.
1: Αγρότησες.
0: Θα πάνε μαζί με τον άντρα να κουβαλήσουν τα φάρμακα για να ραντίσει, ναι, το σπόρο. Όταν αλωνίζει το βομβάκι, θα πάει και θα είναι εκεί πάνω στην πλατφόρμα και θα το πατάει για να πάρει πιο πολλά κιλά στην πλατφόρμα πάνω που θα πάει να το παραδώσει. Οι γυναίκες που οι άνδρες τους έχουν την κουμπίνα, αυτοί ανεβαίνουν πάνω στην κουμπίνα, ενώ η γυναίκα πρέπει να ετοιμάσει φαγητό για τον ίδιο τον άντρα της, πρέπει να ετοιμάσει φαγητό για τον εργάτη, να τα πάει το μεσημέρι, να μαγειρέψει και για την οικογένεια.
1: Καλά που δεν ανάβει φωτιά με ξύλα για να μαγειρέψει πια, έτσι,
0: καλά,
1: κυρία.
0: Καλά που δεν ανάβει φωτιά, ναι, ναι, ναι. Καλά,
1: όπως τα παλιά τα χρόνια. Φωτιά. Δηλαδή, οι ιστορίες που περιγράφεται στο βιβλίο έχουν τέτοια μορφή τεχνολογίας. Η φωτιά και τα ξύλα.
0: Ναι, ναι, η φωτιά και τα ξύλα. Εντάξει, τώρα... για εκείνες τις εποχές πρέπει να δίνεις τι ακριβώς έκαναν. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια μαρτυρία που λέει ότι γυρνούσαμε σπίτι, δεν είχαμε αλεύρι, αλλά είχαμε στάρι. Εκείνη την ώρα η μάνα μου το περνούσε από το χειρόμπλιο, το χειρόμπλιο δηλαδή, που ήταν δύο πέτρες μια πάνω στην άλλη, και άλυσε το στάρι όσο μπορούσε. Με εκείνο το αλευράκι έφτιαχνε ένα ψωμάκι. Πιθανά να μην... όχι πιθανά, δεν το περίμενε να φουσκώσει. Το έβαζε κατευθείαν στα κάρβουνα, το τζάκι, το σκέπαζε με τη στάχτη.
1: Και γινόταν, ας πούμε, μια πίτα ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν φούσκωνε.
0: Αυτό ήταν το ψωμί. Επίναζε τη στάχτη, έβγαζε τα κάρβουνα που είχαν κολλήσει, τα άφηνε λίγο να κρυώσει, γιατί μας έλεγαν ότι

0: τυπίτα. Δηλαδή ότι ήταν κάτι ζεστό, έπρεπε πρώτα να πάει στο χωράφι και να γυρίσει και μετά να μας το δώσουν, δηλαδή να κρυώσει κάπως. Και το χιτάρι που δεν αλευθόταν.
1: Τι εννοείται το... έπρεπε πρώτα να πάει στο χωράφι?
0: Έτσι μας έλεγαν. Έπρεπε για να κρυώσει λίγο, γιατί εμείς ανυπομονούσαμε να φάμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τα άλλα, και τις προηγούμενες γενιάς τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς να... το σκέπαζαν το ψωμί και έλεγαν πρέπει να πάει στο χωράφι και να γυρίσει, δηλαδή να κρυώσει.
1: Γιατί
0: άμα άρχισε, άμα το παίρναμε όπως ήταν καυτό, δεν θα μπορούσαμε να...
1: Βέβαια, ήταν ένας τρόπος έκφρασης, ας πούμε,
0: ναι,
1: για τα παιδιά.
0: Και που, κάποιο, ναι, κάποιο παιδί κάποια φορά πήγε και σήκωσε την πετσέτα και λέει μάνα, γιατί μιλες ψέματα, αφού το ψωμί είναι εδώ, γιατί μιλες ότι πήγε στο χωράφι.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα στη μνήμη μας, αυτόν που τα ζήσαμε εμείς, έτσι. Και να συνεχίσω να πω, το χτάρι, το σπασμένο που περίστευε, το έβραζαν και το έκαναν, πώς κάνουμε τώρα, το ριζόγαλο, να
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έκαναν άλλο, το έβαζε άμα είχε λίγο πετιμέζι, λίγο μέλι, λίγη ζάχαρη, ή το έτρωγαν με αλάτι. Ή το μαγείρευαν χωρίς να το κάνουν την επεξεργασία που έκαναν το καλοκαίρι για να κάνουν το πληγούρι. Mm-hmm. Γιατί το πληγούρι το έβρεχαν, το χτυπούσαν με το γουδί για να βγει η φλούδα. Μετά το περνούσαν από το χειρόμυλο, το στέγνωναν επειδή είχε βραχεί λίγο και το, μάλλον και το έβραζαν αφού έβγαζαν τη φλούδα. Αυτό που το έκαναν εκείνη την ώρα ψωμάκι, μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν και να κάνουν την άλλη μέρα ένα φαγητό με πληγούρι. Μα θα ήταν λάχανα, δηλαδή τα χόρτα, το καλοκαίρι. Μα θα ήταν κοτόπουλο, μα θα ήταν άλλο κρέας. Αυτό ήταν. Ρύζι μέχρι το 70 δεν υπήρχε στο Ορμένιο. Όχι δεν υπήρχε, υπήρχε στο μπακάλι, αλλά δεν ήσαν με τι να τα αγοράσουν το ρύζι. Όταν μετά...
1: Εννοείται ήταν πέρα... ακριβό, έτσι...
0: Ναι, ήταν ακριβό. Με τα αυγά έπαιρναν τα απαραίτητα. Δεν θα έπαιρναν το ρύζι που ούτε καν το ήξεραν.
1: Θέλετε να πείτε με την ανταλλαγή, έτσι, των αυγών αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι. Με την, όποιος διαβάσει το βιβλίο θα διαβάσει στην γιαγιά Κάλιο, που είναι η πρώτη ηρωίδα μου, ότι πλήρωνε με κερί που έκανε από τις μέλισσες. Ό,τι χρειαζόταν να αγοράσει, και επειδή λόγω κάποιας ασθένειας την είπανε να καπνίζει και κάπνιζε όλα τα χρόνια, αγόραζε με το κερί τα χαρτάκια που ήταν για να τη λήξει το τσιγάρο της και τα λάστιχα για να βάλει στα βραχιά και στα σόβρακα.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα
1: με κερί.
0: Επειδή ήταν πολλά άτομα, τα αυγά δεν έφταναν για να πλήρωνε με κερί. Το οποίο κερί το έφτιαχνε μόνη της. Ο άνδρας της πήγαινε στα πρόβατα, εκείνη φρόντιζε τα μελίσια, φρόντιζε να βγάλει μέλι, που ήταν τότε μια πολύ βαριά δουλειά, το να βγάλεις μέλι πατώντας την κερίθρα με τα χέρια σου.
1: Βέβαια.
0: Τώρα δεν είναι τίποτα. Ηλεκτρικό μαχαίρι, ζεσταίνεται, βγάζεις από μπροστά το κερί.
1: Και έτσι μετά το... έκαναν ανταλλαγή, ας πούμε. Το...
0: Ανταλλαγή.
1: Το
0: και στο μπακάλι, για να πάμε να πάρουμε μπισκότα, πηγαίναμε με το αυγό. Δεν, μετά, όταν άρχισε μια, οι μετανάστες να στέλνουν λεφτά στα νοικοκυριά τους, στους μπαμπάδες τους, στις μάνες τους που κρατούσαν τα παιδιά, τα παιδιά τους, που πρόσεχαν τα παιδιά τους, τότε αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε, τότε άρχισαν να χρησιμοποιούν τα λεφτά.
1: Το χρήμα, ναι, ναι. Αυτό μέχρι πότε περίπου, κυρία Ιωαννίδου? Δηλαδή πότε ξεκίνησαν να έρχονται τα χρήματα, έτσι, με αυτή τη μορφή από το εξωτερικό?
0: τα λεφτά των μεταναστών άρχισαν να έρχονται περίπου το 65. Άλλους λιγότερα και άλλους περισσότερα, ανάλογα σε ποιο εργοστάσιο δούλευαν. Δεν είχαν όλοι, δεν έπαιρναν τον ίδιο μισθό, ναι. Δεν έστελναν τα ίδια χρήματα.
1: Μάλιστα. Οπότε μαθαίνουμε, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, διαβάζοντας, μαθαίνουμε και πώς ζούσαν οι άνθρωποι και τις συνήθειές τους, και όχι μόνο τα κοινωνικά βέβαια που έχουν μεγάλη σημασία, το πώς περνούσαν οι άντρες ή οι γυναίκες, όλες αυτές τις διαφορές, όλα αυτά τα πράγματα που σήμερα μας φαίνονται εξωφρενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Μαθαίνουμε και για την ανταλλαγή των χρημάτων, για τα φαγητά που ήταν πραγματικά λιγοστά, έτσι. Δεν υπήρχε ευμάρεια, κυρία Ιωαννίδου, εκείνη την εποχή.
0: Δεν υπήρχε ευμάρεια, αλλά υπήρχε αυτάρκεια στα νοικοκυριά.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά και εκείνοι που δούλευαν πιο πολύ από κάποιους άλλους, περνούσαν πολύ καλύτερα και υπήρχε και η αλληλεγγύη.
1: Α, ναι.
0: Και όταν δεν είχε σε ένα σπίτι γάλα, βούτυρο, μυζήθρα ή δεν είχαν αυγά, ας πούμε, η γειτόνισσα, παρόλο που και αυτή δεν είχε, τους έδινε. Ναι. Δεν μπορούσες να νοηθείς ότι να διανοηθείς ότι θα κόψεις το γουρούνι και δεν θα δώσεις κρέας στους ανθρώπους που δεν είχαν γουρούνι και ήταν ναι. πιο φτωχοί από σένα.
1: Πόσο σημαντικό αυτό, αλλά ήταν γιατί νομίζω τους έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή ζούσαν δίπλα σου. Σήμερα κλείσαμε πόρτες και παράθυρα και δεν ξέρουμε ποιος μένει κοντά μας, δίπλα μας.
0: Έχει ακριβώς. Εμείς αυτό ακόμα το ζούμε. Δηλαδή ξέρουμε ποιος είναι δίπλα μας. Πονάμε με τον πόνο του, χαιρόμαστε με τη χαρά του. Θα πάμε σε κάποιον που έχει χάσει τον άνθρωπό του να, κάποιες μέρες, έτσι όπως έκαναν οι παλιές, μέχρι τα 40. Δεν άφηναν το σπίτι χωρίς να υπάρχει κάποιος επισκέπτης. Όλο ήταν κάποιος εκεί για να τους όχι να τους παρηγορεί, λέγαμε, αλλά ήταν για να τους κάνει συντροφιά, για να φύγει, να αλλάξει η κουβέντα, να μην γυρνάει πάντα σε αυτόν που έχασε ή όλα αυτά τέλος πάντων που συνέβαιναν.
1: Βέβαια.
0: Η χαρά και η λύπη ακόμα σε κάποιους υπάρχουν στα χωριά. Σε κάποιους. Κάποιοι πραγματικά έχουν απομονωθεί από την κοινωνία του χωριού και ζουν στο δικό τους κόσμο. Αλλά οι περισσότεροι όπου υπάρχουν στις γειτονιές άνθρωποι, έτσι, γιατί πια κάποιες γειτονιές δεν έχουν ανθρώπους, μπορεί να είσαι εσύ και μετά
1: αλήθεια.
0: Από 10 σπίτια να είναι κάποιος.
1: Γιατί έχουν φύγει, αυτό εννοείται, έτσι.
0: Γιατί έχουν φύγει, γιατί μάλιστα. Όλοι, αν θα δείτε στις ιστορίες, η κατάληξη είναι η μετανάστευση.
1: Ναι.
0: Και όχι ο γυρισμός.
1: Αυτό είναι, είναι κρίμα.
0: Αυτοί που ήταν μεγάλοι, που δούλεψαν στο χωριό, που έζησαν, λαχταρούσαν και γύρισαν πίσω. Τα νέα, τα παιδιά, δεν ξέρουν τι θα πει χωριό και έρχονται πια μετανάστες, αυτοί που είναι στην ηλικία των 70 και πάνω. Τα πιο νέα παιδιά δεν έρχονται γιατί δεν υπάρχει κανένας που να τα περιμένει, έρχονται μόνο αν τύχει να ανάψουν ένα κερί στους παππούδες ή στους γονείς τους, αν έχουν ταφεί εδώ. Οι ταφές των κεκοιμημένων γινόταν εδώ ακόμα και αν πέθανε στο εξωτερικό. Τώρα πια τη φτάνουν εκεί. Για να τους έχουν κοντά. Γιατί δεν πρόκειται να έρθουν στο χωριό αυτή. Οπότε αρχίσαμε πια να μην ξέρουμε ούτε ποιος πέθανε, ούτε ποιος πέθανε απέκτησε εγγόνια, ποιος παντρεύτηκε. Έχουμε χαθεί.
1: Γι' αυτό λέω είναι...
0: ότι η συνάντηση των 100 χρόνων θα είναι η τελευταία συνάντηση των μεγαλύτερων.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γιατί οι νέοι, κάποιοι νέοι θα έρθουν για πρώτη φορά στο χωριό και δεν θα ξαναρθούν.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι ιστορίες, πάντως και εσείς με την προσπάθειά σας, κυρία Ιωαννίδου, γράφοντας αυτές τις παλιές ιστορίες, κρατάτε ακόμη το χωριό ζωντανό. Η μνήμη είναι αυτή που δεν πρέπει να τελειώσει. Αν τελειώσει η μνήμη, τότε βυθιζόμαστε σε ένα θάνατο. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά να πω ένα τελευταίο. Λέμε ότι και από τα Πετρωτά και από τον Πεντάλοφο οι οικογένειες στο Ορμένιο κατέβηκαν το 25. Λίγες οικογένειες από την Ανατολική Θράκη είχαν έρθει το 23. Πολύ λίγες οικογένειες. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων ήταν από αυτά τα δύο τα χωριά, το Ουρούμκι και το Κόζουγια. Από το Ουρούμκι ήρθαν όλοι το 25. Όλοι. Συνολικά δεν περίμεναν ούτε ρευστοποίηση της περιουσίας τους, δεν περίμεναν τίποτα γιατί δεν άντεχαν από τους πρόσφυγες, δηλαδή από τους Βούργαρους που γύρισαν, ενώ έμεναν στην Ελλάδα και τους έδιωξε η Ελλάδα που ήταν η ανταλλαγή των πληθυσμών. Αυτά τα δύο τα χωριά ήταν πολύ απομονωμένα από τα υπόλοιπα χωριά, τα αστικά, το Καβακλί, το Μοναστήρι και όλα αυτά. Αλλά το Όραχετς, το Κόζουζα, ήταν πιο ανθεκτική. Δεν ήθελαν να φύγουν από το χωριό. Οπότε και μέχρι το 1930 ερχόταν πρόσφυγες από το Κόζουζα.
1: Μάλιστα.
0: Το 2030 λοιπόν, εγώ λέω ότι στο χωριό δεν θα υπάρχουν πάνω από 80 άτομα. Μακάρι τα νέα τα παιδιά που είναι εκεί,
1: ας ευχηθούμε να γίνει κάτι άλλο, να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, να κάνει ένα θαύμα η Παναγία της καταφυγής, που είναι η εικόνα που μας έχουν φέρει με τον Ιωάννη τον Θεολόγο, και να γυρίσουν πίσω.
1: Έτσι είναι.
0: Τα χωριά περιμώνουν, οι Βούργαροι και οι Τούρκοι αγοράζουν, εμείς μειωνόμαστε.
1: Με αυτή την ευχή, κυρία Ιωαννίδου, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε και να ευχηθούμε να ζωντανέψουν τα χωριά με όποιο τρόπο αυτό είναι δυνατόν. Στην Παναγία την καταφύγη λοιπόν, να καταφύγουμε και εμείς όπως μας είπατε. Να είστε πάντα καλά και οι ιστορίες γυναικών να γίνουν όλο και πιο γνωστές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε το λόγο, που πρόβαλα το βιβλίο μου.
1: Και την ιστορία του Ορμενίου.
0: Ναι, την ιστορία του Ορμενίου.
1: Όπως πάντοτε. Ναι. Χρυσούλα έχει Ιωαννίδου, τέος πρόεδρος Ορμενίου, συγγραφέας, ένας άνθρωπος που συμμετέχει στα πολιτιστικά και κρατάει μαζί με την ομάδα όλες τις γυναίκες αλλά και όσους άντρες αγαπούν, κρατάει ζωντανή τη μνήμη. Την ευχαριστούμε πολύ. Πολλές ευχές για

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Διάφοροι διδασκαλίε. Ο Κύριος τώρα απευθύνεται αποκλειστικώς προς τους μαθητάς του. Τους έλεγε δε, όπως έχει τώρα η κατάσταση του κόσμου του διεφθαρμένου, είναι αδύνατον να μην έλθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί που σπρώχνουν τον άνθρωπο εις την αμαρτία. Αλίμονον όμων εις εκείνον δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλο και γίνεται αιτία να αμαρτήσει ο πλησίον του. Το συμφέρει περισσότερο να κρεμαστεί γύρω από το λαιμό του μιλόπετρα και με αυτή να ρηφθεί στην θάλασσα, παρά να παρασύρει στην αμαρτία έναν από αυτούς τους ταπεινούς και απλούς που πιστεύουν εις εμέ. Προσέχετε εις τους εαυτούς σας να μην γίνεται ποτέ σκάνδαλο εις τον πλησίον σας. Εάν δε σου πτέσει ο αδελφός σου, επίπληξέ τον με αδελφική συμπάθεια, αποβλέπων εις το να τον διορθώσεις. Και αν μετανοήσει, συγχώρησέ τον. Και εάν 7 φοράς την ημέρα, δηλαδή πολλάς φοράς, σου πτέσει και 7 φοράς επιστρέψει και σου είπε «μετανοώ», οφείλεις να τον συγχωρείς. Και είπαν οι Απόστολοι στον Κύριο, «Κύριε, πρόσθεσέ μας πίστη και δια της χάρη τόσου αύξησε την πίστη που έχουμε και κάνε τη τελειωτέρα, ώστε δι' αυτής να ανταποκριθόμεν εις τας υποχρεώστης της αποστολής μας και υπερνικήσομεν τα σκάνδαλα του κόσμου». Είπε δε ο Κύριος, «Πράγματι έχετε ανάγκη να τελειοποιηθεί εις την πίστη. Εάν είχατε πίστη τόσο θερμή και σφοδρά σαν το μικρό σπόρο του συναπιού, θα λέγατε εις τον δέντρο αυτό της ικαμινιάς, ξεριζώσου και πήγαινε να φυτευθείς μέσα εις την θάλασσα και θα σας υπήκουε. Και τέτοια θαύματα όμως, εάν κατορθώσετε, μην υπερηφανευθείτε και μην ξεχνάτε ποτέ ότι είστε ταπεινοί δούλοι του Θεού. Πράγματι, ποιος από εσάς που έχει δούλο, ο οποίος οργώνει το χωράφι ή βόσκει τα πρόβατα, όταν ο δούλος αυτός επιστρέψει και έμβει στο σπίτι από το χωράφι, ποιος Κύριος από εσάς θα του είπε «πέρασε αμέσως και κάθισε να φάγεις»? Κανείς. Αλλά τι θα του είπε? Δεν θα του είπε «ετοίμασε εκείνο που θα δειπνήσω και ζώσου να με υπηρετήσεις έως ότου φάγω και πείω και ύστερα θα φάγεις και θα πει εσύ»? Μήπως ο Κύριος ούτως χρεωστεί ευγνωμοσύνη στον δούλο εκείνο επειδή έκαμε όσα τον διέταξε? Δεν νομίζω ότι του χρεωστεί ευγνωμοσύνη. Έτσι κι εσείς, όταν κάμετε όλα όσα σας διέταξε ο Θεός δια των εντολών του, πρέπει να λέγετε ότι είμαι θα δούλοι άχρηστοι, διότι εκείνο που είχαμε χρέος και καθήκον να κάμωμεν, αυτό και μόνο εκάμαμεν, τίποτε δε το έκτακτο και εξαιρετικό.

η θεραπεία των 10 λεπρών. Και όταν ο Ιησούς επήγαινε στα Ιεροσόλυμα, συνέβη να διέρχεται διαμέσου των συνόρων της Σαμαρίας και Γαλιλαίας, βαδίζων από δυσμόν προς Ανατολάς, προς την πέρα του Ιορδάνου χώρα. Και όταν εισήρχε το εις κάποιο χωρίο, το συνείδησαν 10 λεπροί άνδρες, οι οποίοι εστάθησαν από μακράν, επειδή, σύμφωνα με τον νόμο, κάθε λεπρός εθεωρείτο ακάθαρτος και δεν του επετρέπεται να πλησιάσει κανένα. Και αυτοί έβγαλαν φωνή μεγάλη και είπαν «Ιησού, Κύριε, κάμε έλεος εις ημάς και θεράπευσέ μας». Και όταν τους είδε, είπε προς αυτούς «Πηγαίνετε και δείξατε το σώμα σας εις τους ιερείς, δια να βεβαιώσουν αυτοί, σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου, εάν πράγματι εθεραπεύθητε». Και συνέβη, όταν αυτοί επήγαιναν να εξεταστούν από τους ιερείς, εκαθαρίστησαν από τη λέπρα. Ένας δε από αυτούς, όταν είδε ότι εθεραπεύθη, επέστρεψε και με φωνή μεγάλη, εκφράζον τη χαρά και ευγνωμοσύνη του, εδόξαζε τον Θεό που διαμέσου του Ιησού τον εθεράπευσε και έπεσε με το πρόσωπο κατά γης πλησίον τον ποδό του Ιησού και τον ευχαρίστη. Και αυτός ήτο Σαμαρίτης, σχισματικός και ο λιγότερο φωτισμένον από τους Ιουδαίους, και συνεπώς δεν θα περίμενε κανείς να δείξει αυτός ευγνωμοσύνη, οποία δεν έδειξαν οι άλλοι 9 που ήσαν Ισραηλίτε. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπε «Δεν εκαθαρίστησαν από τη λέπρα και οι 10, οι δε άλλοι 9 που είναι? Εχάθησαν να γυρίσουν πίσω και να δώσουν δόξα εις τον Θεό, εκτός από τον ξένο αυτόν που δεν ανήκει εις το γνήσιο Ιουδαϊκό γένος». Και είπε προς αυτόν «Σήκω και πήγαινε, η πίστη σου δεν εθεράπευσε το σώμα σου μόνο, αλλά αποτελεί και καλή αρχή που θα σε οδηγήσει εις την πνευματική σωτηρία».

Γνωριμία με τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Σύντομα κηρύγματα επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου, μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Βλάχου. Σε αυτή την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα γνωρίσουμε την προς Φιλιππισίους επιστολή και την προς Κολασαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η προς Φιλιππισίους επιστολή είναι το 11ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Οι Φιλιππίσιοι αγαπητοί μου, οι Φιλιππίσιοι προς τους οποίους απευθύνεται η επιστολή αυτή του Αποστόλου Παύλου, ήταν κάτοικοι μιας ιστορικής και λαμπράς πόλεως της Μακεδονίας. Η πόλη αυτή χτίστηκε από τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και από τον ένδοξο αυτό βασιλιά πήρε το όνομά της Φίλιππη. Ήταν γνωστή για τα χρυσορυχεία της και τον ορυκτό της πλούτο, ακόμη δε διότι στην πεδιάδα της το 42 π.Χ. δόθηκε, όπως είναι γνωστό, η μάχη κατά την οποία νικήθηκαν οι Ρωμαίοι στρατηγοί Κάσιος και Βρούτος, οπαδοί της Δημοκρατίας της Ρώμης, και νίκησε αρχικός μεν ο Αντώνιος, κατ' ουσίαν δε στο τέλος ο Οκταβιανός, ο οποίος και ανακηρύχθηκε πρώτος αυτοκράτορας στη Ρώμη. Αυτός, προς τιμήν της πόλεως όπου κέρδισε τη νίκη και το θρόνο, φρόντισε να εγκατασταθεί σε αυτήν ισχυρή ρωμαϊκή αποικία με τα προνόμια μιας ελευθέρας ρωμαϊκής πόλεως. Η πόλη των Φιλίππων βρισκόταν στην αρχή της μεγάλης Εγνατίας οδού που ένωνε Ανατολή και Δύση, κοντά στη σημερινή Καβάλα. Στην πόλη των Φιλίππων ήρθε ο Απόστολος Παύλος και ήταν αυτή η πρώτη πόλη της Μακεδονίας και της Ευρώπης στην οποία κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Καθώς εξιστορεί το βιβλίο των Πράξεων, μία ευγενής γυναίκα, η Λυδία, η Πορφυρόπολης, ήταν η πρώτη η οποία πίστεψε στο Χριστό, αυτή και το σπίτι της. Ο Παύλος συνελήφθη τότε, τον έριξαν στις φυλακές των Φιλίππων, αλλά δια θαύματος απελευθερώθηκε. Ο δε δεσμοφύλακας, έντρομος μπροστά στο θαύμα, πίστεψε και βαπτίστηκε αυτός και όλοι στο σπίτι του. Έτσι, ιδρύθηκε στην Ευρώπη η πρώτη εκκλησία, η οποία διακρινόταν για την πίστη της στο Χριστό, αλλά και για την αγάπη της προς τον Απόστολο Παύλο. Απόδειξη δε της αγάπης αυτής προς τον Απόστολο είναι το ότι όταν ο Παύλος βρισκόταν στη Ρώμη φυλακισμένος, η Εκκλησία των Φιλίππων του έστειλε στη Ρώμη διαλεκτό της μέλος, τον Επαφρόδητο, με γενναία χρηματική εισφορά υπέρ αυτού, γεγονός που συγκίνησε βαθιά τον δέσμιο Απόστολο. Προς τους αγαπητούς του χριστιανούς των Φιλίππων, από τις φυλακές της Ρώμης, ο Παύλος γράφει την επιστολή αυτή, στην οποία δεν υπάρχουν, όπως στις άλλες επιστολές, δρυμής έλεγχη και επιτήμια, αλλά έπαινη και εγκόμια. Το δε περιεχόμενό της, στα κέρια μέρη της, έχει ως εξής. Εν πρώτης, ο Απόστολος εκφράζει τη χαρά του για την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας των Φιλίππων, δοξολογώντας το Θεό. Πληροφορεί δε ότι και τα κατ' αυτόν μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου οδηγήθηκαν, διότι η φυλάκησή τους στις φυλακές της Ρώμης, που εκ πρώτης όψεως φαινόταν ότι θα διέκοπτε το κηρυγμά του, εν τούτης, κατά θαυμαστό τρόπο, συνετέλεσε στην πρόοδο του Ευαγγελίου, διότι και στη φυλακή ο Παύλος κήρυτε το Λόγο του Θεού και όχι μόνο στρατιώτες φύλακες
αλλά και πρόσωπα από το ανακτορικό περιβάλλον του Νέρονος πίστεψαν στο Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά ως απαραίτητη προϋπόθεση προόδου του Ευαγγελικού Κηρύγματος την ενότητα της Εκκλησίας. Παρακαλεί δε δύο έγκριτα μέλη, δύο γυναίκες, τη Συντύχη και την Ευωδία, των οποίων οι σχέσεις είχαν ψυχρανθεί, οπωσδήποτε να συμφιλιωθούν και το σκάνδαλο να πάυσει. Η ενότηση της Εκκλησίας διατηρείται και προάγεται με την αρετή της ταπεινώσεως. Υπόδειγμα δε ταπεινώσεως είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Άφθαστη η ταπεινωσή του. Ενώ ο πρώτος άνθρωπος με την πτώση του λόγω της υπερηφανίας έπεσε σε βάθος κακίας και συμφορών, ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με την ταπείνωσή του που έφτασε μέχρι τη σταυρική θυσία, έβγαλε τον άνθρωπο από το βάθος της συμφοράς. Για την ταπείνωση αυτή που έδειξε ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας τον υπερήψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Άνθρωπε υπερήφανε, αν ο Κύριος ταπεινώθηκε τόσο πολύ, γιατί εσύ υψώνεις τον εαυτό σου και περιφρονείς τους άλλους και με την υπερηφάνειά σου γίνεσαι αιτία να ψυχραίνεται η αγάπη, να διασπάται η ενότης, να διαιρείται η Εκκλησία σε κομμάτια και φατρίες και να σκανδαλίζονται οι πολλοί. Άνθρωπε υπερήφανε, ταπεινώσουν μπροστά στον Εσταυρωμένο που ταπεινώθηκε χάριν της σωτηρίας του κόσμου. Επειδή ο πιστός χριστιανός πολεμείται διαρκώς από τον Σατανά και τα όργανα του και κινδυνεύει ψυχικώς να απολεσθεί, η δε απώλεια της ψυχής είναι η μεγαλύτερη συμφορά, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος εφιστά την προσοχή όλων των χριστιανών λέγοντας «Μεταφόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε». Για το ότι είχε δίκιο σε αυτό ο Απόστολος Παύλος, φτάνει να αναλογιστεί κανείς πόσοι άνδρες που φημίζονταν για τις αρετές και τα κατορθώματά τους, λόγω απροσεξίας έπεσαν από το ύψος στο βάθος. Αλλά δυστυχώς, πού σήμερα φόβος και τρόμος για την ενδεχομένη πτώση? Ο χριστιανός παρομοιάζεται με αθλητή δρομέα, όπως ο δρομεύς που παίρνει μέρος στους αγώνες δρόμου εντείνει όλες τις δυνάμεις του και τρέχει συνεχώς και δεν στρέφει ποτέ το κεφάλι του προς τα πίσω για να δει πόσο διάστημα έτρεξε, αλλά διαρκώς βλέπει προς τα εμπρός. Έτσι και ο χριστιανός διαρκώς πρέπει να τρέχει ως δρομεύς την οδό του για να φτάσει στο τέρμα του αγώνος. Το δε τέρμα του αγώνος είναι η Βασιλεία των Ουρανών, το ουράνιο πολίτευμα. Ιδού επιλέξει το σχετικό ρητό του Αποστόλου Παύλου. Τα μεν ο πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείον της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Χριστιανέ, στο θέμα αυτό ας μιμηθούμε τη δραστηριότητα των αθλητών του αιώνος τούτου. Κέρδη και ζημιές. Ο άνθρωπος, ιδιωτελής όπως είναι, προσπαθεί όχι μόνο να αποφύγει τη ζημιά, αλλά και κάτι να κερδίσει. Ποιο όμως είναι το πραγματικό κέρδος και ποια η πραγματική ζημιά? Ποικίλη είναι η αξιολόγηση. Ενώ οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Χριστό, ως κέρδη θεωρούν τα διάφορα επίγεια αγαθά, ο Απόστολος Παύλος λέει «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος».
μεγαλειώδης έκφραση που δίνει περιεχόμενο στη ζωή του χριστιανού. Η ζωή για τους ανθρώπους του κόσμου είναι το χρήμα. Ζωή είναι οι δόξες και οι τιμές. Ζωή είναι οι σαρκικές απολαύσεις, οι ειδονές και το σεξ. Ζωή είναι οι γνώσεις. Ζωή είναι το σύνθημα «Dolce vita», γλυκιά ζωή. Ζωή είμαι όλες τις αισθήσεις απόλαυση των υλικών αγαθών, αλλά για τον Απόστολο Παύλο και για όλους όσοι σκέπτονται και ζουν όπως εκείνος, ζωή είναι ο Χριστός. Ναι, ζωή είναι ο Χριστός. Η ζωή, η εν Χριστώ ζωή, ικανοποιεί όλους τους ευγενείς πόθους και επιθυμίες του ανθρώπου, διότι, όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, η καρδιά μας είναι ανήσυχη έως ότου αναπαυθεί κοντά του. Άνθρωπε, ζήσε όπως θέλει ο Θεός και τότε θα αισθανθείς εκείνο το λόγο που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αγαπητοί μου, στην επιστολή αυτή θαυμάζουμε τον Απόστολο Παύλο, διότι ενώ βρισκόταν στις φυλακές της Ρώμης και από ώρα σε ώρα περίμενε την εκτέλεσή του από το αιμοβόρο εκείνο θηρίο που λεγόταν Νέρον, και ενώ άλλο στη θέση του Παύλου θα βυθιζόταν σε απερίγραπτη λύπη και έφθανε ίσως και μέχρι αυτοκτονίας, όπως συμβαίνει καμιά φορά στους φυλακισμένους. Εν τούτης, ο Απόστολος Παύλος, ενισχυόμενος από τη χάρη του Χριστού, υπερνίκησε κάθε φόβο και στο βάθος της καρδιάς του αισθανόταν απερίγραπτη χαρά και τη χαρά αυτή προσπαθούσε να μεταδώσει και στους άλλους λέγοντας «Αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε, ναι, αστήρευτη πηγή χαράς είναι ο Χριστός». Αμφιβάλλετε, δοκιμάστε και θα πιστείτε. Κοντά στο Χριστό και ο πιο απελπισμένος άνθρωπος θέλει να ζει, ενώ μακριά από το Χριστό και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος, έστω κι αν έχει όλα τα αγαθά της γης, είναι στο βάθος δυστυχισμένος, απελπίζεται και όχι σπανίως αυτοκτονεί.

δωδέκατο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η προς Κολασαΐς επιστολή. Η πόλη των Κολασσών, αγαπητοί μου χριστιανοί, ήταν μία αξιόλογη πόλη της Μικράς Ασίας στην περιοχή της Φρυγίας. Η Φρυγία μνημονεύεται στις πράξεις των Αποστόλων, όπου λέγεται ότι μεταξύ εκείνων που βρίσκονταν την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα και υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες εκείνου του θαύματος, ήταν και άνθρωποι από τη Φρυγία. Δεν αποκλείεται δε, μερικοί από αυτούς να πίστεψαν τότε από το λόγο του Αποστόλου Πέτρου και όταν επέστρεψαν στη Φρυγία να κήρυξαν το Χριστό. Διότι στην Αποστολική εποχή κανένας πιστός δεν έκρυβε την πίστη του, αλλά όλοι αγωνίζονταν να τη μεταδώσουν και σε άλλους. Ναι, κάθε χριστιανός της εποχής εκείνης ήταν ένας μικρός ιεραπόστολος. Τέτοια ιεραποστολικά πρόσωπα από τη Φρυγία αναφέρονται δύο στην προς Κολασαΐς επιστολή, ο Επαφράς και ο Ονίσιμος. Η πόλη των Κολασσών, κοντά στην Έφεσο, τη μεγάλη πόλη της Μικράς Ασίας, ήταν κτισμένη σε μία πεδιάδα που τη διέσχιζε ο ποταμός Λύκος, ένας περίεργος ποταμός, που τα νερά του από ύψος μεγάλο έπεφταν και χύνονταν σε ένα μεγάλο χάσμα της γης και εκεί εξαφανίζονταν. Η πόλη των Κολασσών αργότερα σύστηκε από δυνατό σεισμό και καταστράφηκε. Σήμερα σώζονται μόνο ερείπια της κοντά σε μια μικρή, νεότερη τουρκική πόλη. Ιδρυτής της Εκκλησίας των Κολασσών δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος, αλλά ένας άλλος απλός χριστιανός, ο Επαφράς, που τον αναφέραμε πιο πάνω και είπαμε ότι καταγόταν από τη Φρυγία. Ο Επαφράς με φλογερή καρδιά κήρυξε το Χριστό και ήλκυσε στην πίστη λίγους χριστιανούς που αποτέλεσαν τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας των Κολασσών. Ο Επαφράς χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Μετά δε μακρό και περιπετειώδης ταξίδι έφτασε στη Ρώμη, όπου ήταν φυλακισμένος ο Απόστολος Παύλος, για να τον ενημερώσει και να τον συμβουλευτεί. Και οι ειδήσεις που άκουσε ο Απόστολος Παύλος από το στόμα του Επαφρά έγιναν αφορμή να γραφεί η προς Κολασαΐς επιστολή. Το περιεχόμενο της επιστολής αυτής στα κυριότερα σημεία είναι το εξής. Εν πρώτης, ο Απόστολος Παύλος, καθώς κάνει και σ' άλλες επιστολές, εκφράζει ευχαριστίες προς τον Κύριο, διότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου έφτασε και στην πόλη αυτή και σημείωσε πρόοδο. Αναπέμπει δε γι' αυτό συγκινητικό ύμνο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ύμνος ευχαριστίας και δεήσεως προς τον Κύριο. Ύμνος παρόμοιος με εκείνον που είδαμε στην αρχή της προς Εφεσίους επιστολής. Ο Παύλος θεωρεί την Εκκλησία των ολίγων χριστιανών των Κολασσών ως δέντρο φυτευμένο που εύχεται να αυξάνει διαρκώς και να φέρνει πολλούς καρπούς. Στην Εκκλησία των Κολασσών είχε εισχωρήσει μία περίεργη αίρεση η οποία ως άλλη επιδημία πήρε μεγάλες διαστάσεις και για δύο περίπου αιώνες ταλαιπώρησε την Εκκλησία του Χριστού. Ονομαζόταν αίρεσης των γνωστικών. Η αίρεσης αυτή ήταν ένα αλόκοτο μείγμα αρχαίας φιλοσοφίας, ειδωλολατρίας και προπαντός αγγελολατρίας. Δίδασκε ότι ο υλικός κόσμος είναι δημιούργημα κατωτέρων πνευμάτων. Γι' αυτό το λόγο οι γνωστικοί περιφρονούσαν την ύλη, υποτιμούσαν το γάμο και τόνιζαν υπερβολικά τις υπερασκητικές τάσεις.
Ο Παύλος ελέγχει την αίρεση των γνωστικών και διαφωτίζει τους πιστούς. Και ως προς μεν τους αγγέλους δεν αρνείται ο Απόστολος την ύπαρξή τους, όχι. Οι άγγελοι είναι ανώτερες υπάρξεις από τον άνθρωπο, δεν έχουν σώμα και ως πνεύματα είναι ευκίνητοι. Αλλά δεν είναι και θεοί, είναι και αυτοί δημιουργήματα του εν τριάδη Θεού. Ο δε Χριστός δεν είναι ένας από τους αγγέλους, αλλά είναι πάνω από όλα τα υλικά και πνευματικά δημιουργήματα. Όλα δημιουργήθηκαν από την αγάπη του Θεού, η οποία ως ποταμός ξεκίνεται και καλύπτει τα πάντα. Η αγάπη, η σοφία και η παντοδυναμία φαίνονται σαν σε καθρέφτη με όσα σε όλα τα δημιουργήματα, από τα μεγαλύτερα μέχρι τα ελάχιστα. Μεγαλειώδης είναι η διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου ότι «εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Και αυτό εστί προπάντων και τα πάντα και εν αυτό συνέστηκε. Και αυτός εστί η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ρητός σπουδαιότατο, που είναι όπλο ισχυρό, καταπέλτης εναντίον των χιλιαστών. Αυτός που ακούει ή διαβάζει το ρητό αυτό, είναι σαν να ακούει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος και αυτός στην αρχή του Ευαγγελίου του διακηρύττει τη θεότητα του Χριστού λέγοντας «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονεν». Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός από άκρα αγάπη έγινε άνθρωπος, όμοιος με εμάς τους ανθρώπους κατά πάντα, εκτός από την αμαρτία. Ίδρυσε την Εκκλησία, στην οποία κατέχει μοναδική θέση και ονομάζεται κεφαλή της Εκκλησίας. Και όπως η κεφαλή είναι το σπουδαιότερο μέρος του ανθρωπίνου σώματος, είναι το κέντρο της νοήσεως, το οποίο δίνει διαταγές που φτάνουν σε όλα τα μέλη του σώματος, έτσι και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η οποία από τον Απόστολο Παύλο ονομάζεται σώμα Χριστού. Και ο σώμα Χριστού, η Εκκλησία, πρέπει να συνδέεται με τον Χριστό και να υπακούει σε όλες τις εντολές Του για να υπάρχει αρμονία πνευματικών σχέσεων. Ειδικότερα, ο Απόστολος Παύλος για το έργο

χειρόγραφο, στο οποίο είναι γραμμένα λεπτομερώς όλα τα χρέη μας. Χειρόγραφο που ήταν αδύνατον να εξοφληθεί με όλες τις αρετές των ανθρώπων. Αυτό το χειρόγραφο σχίστηκε πάνω στο σταυρό και έτσι ήρθε η συμφιλίωση και η ειρήνη ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Ο Παύλος συνιστά εντόνως οι πιστοί να προσέχουν, να μην απατηθούν από την ψευδή φιλοσοφία, τις πλάνες και τις δοξασίες που διαδίδουν οι διάφοροι φιλόσοφοι. Η αληθινή φιλοσοφία, η σοφία, βρίσκεται πλήρης στο πρόσωπο και στη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σε Αυτόν υπάρχουν οι θησαυροί της γνώσεως. Όποιος πιστεύει και μαθητεύει στο σχολείο του ως προς τη γνώση των θεμελιωδών προβλημάτων της ζωής, γίνεται απείρως σοφότερος από τους αρχαίους φιλοσόφους Σοκράτη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Ο Παύλος, πολεμώντας τις αιρέσεις που υποτιμούσαν το γάμο, τονίζει την αξία του μυστηρίου αυτού και ορίζει τα καθήκοντα που έχουν οι σύζυγοι, οι γονείς και τα παιδιά. Ο Παύλος απευθύνει τέλος διάφορες πνευματικές συμβουλές ανεκτιμή του αξίας, ώστε οι πιστοί, απειλαγμένοι από τα ιουδαϊκά στοιχεία και τις ιδωλατρικές προλήψεις, να ζουν την ανωτέρα ζωή, τη χριστιανική ζωή. Αγαπητοί μου χριστιανοί, όπως στην Αποστολική εποχή και στις ημέρες του Παύλου παρουσιάστηκε η αίρεση των γνωστικών, που όπως είπαμε ήταν μείγμα ιουδαϊκών και εθνικών αντιλήψεων και φιλοσοφικών πλανών, και πολλοί είχαν πλανηθεί από τη θρησκεία αυτή. Έτσι ακριβώς και στις μέρες μας παρουσιάζεται μια κίνηση που δεν κηρύττει το γνήσιο Ευαγγέλιο, αλλά συλλέγει διάφορα στοιχεία από όλα τα δόγματα και από όλες τις θρησκείες και θέλει να δημιουργήσει ένα νέο είδος θρησκείας, πανθρησκείας. Η κίνηση αυτή ονομάζεται Οικουμενισμός. Και καθώς έλεγε ο αείμνηστος Σέρβος θεολόγος κληρικός Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οικουμενισμός πρέπει να ονομάζεται πανέρεσης. Προσοχή λοιπόν, να μην παρασυρθούμε από τα ισχυρά ρεύματα της πανερέσεως αυτής του οικουμενισμού. Ας μένουμε πιστοί και εδρεωμένοι στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με τη βοήθεια του Θεού, στην επόμενη εκπομπή θα γνωρίσουμε άλλα δύο βιβλία της Καινής Διαθήκης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Καφρίτσα Μαρία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

τούτες τις γραμμές τώρα καταλαβαίνει το γιατί. Επειδή αγάπησε. Θεωρούσε τον εαυτό του ότι δεν είναι άξιος της αγάπης των ανθρώπων. Και δεν το εννοούσε αυτό από κάποια υποτέλεια, ούτε από κάποια διάσταση του εαυτού του πεσιμιστική, απεσιόδοξη, αλλά γιατί αξιώθηκε να είναι άνθρωπος, ενώ δεν το αξίζει και η ζωή του είναι γεμάτη αμαρτίες. Αυτή η ταπεινή κατάσταση που είχε μέσα του έλκυε τη χάρη του Θεού τόσο πολύ που ακόμα και οι γεροντάδες του όταν τους είπε «Σας είδα που ανεβαίνατε» ξαφνιάστηκαν με αυτό. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία είχε τέτοια εμπειρία. Και τι λέει, να μη σας βλέπει κανείς, όλα αυτά εν το κρυπτό. Εμείς, ακόμα και την ευσέβειά μας, πολλές φορές και την αγάπη μας στην Εκκλησία, σαν να τη διαφημίζουμε. Δεν κινούμαστε ταπεινά. Σαν να θέλουμε να φανούμε ακόμη και μέσα στο εκκλησίασμα. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Είναι πολύ απλό, αλλά είναι και αληθινό. Πώς προχνόμαστε για να κοινωνήσουμε? Ή άλλοτε, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο στην εκκλησία, για τον οποίο ενδεχομένως έχουμε κάποια κακή πληροφορία, ότι δεν έχει καλή ζωή, λέμε. Αυτός εδώ, φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ενώ είμαστε ομοιοπαθείς, ουδέποτε το σκεφτήκαμε. Και τι εντύπωση έχουμε, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Πόσες φορές δυσκολευόμαστε να χαιρετήσουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο ο κόσμος δεν έχει καλή γνώμη. Κάποια άνοιξε το σπίτι της και έβαλε μέσα μετανάστες. Και λέμε εμείς ότι έχουμε φόβους. Και βέβαια έχουμε φόβους. Αλλά δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τη δυσκολία μας. Ο άνθρωπος που σκέφτεται ταπεινά και ενεργεί ταπεινά, από πού θα το αντλήσει? Από την αγάπη του ανθρώπινου προσώπου. Και αυτή η αγάπη γυρίζει πίσω μετά και τότε καταλαβαίνεις ότι ο Θεός δεν αγάπησε κάποιους, αλλά όλους. Όμως δεν του ανοίγουν όλοι. Και τι σημαίνει δεν του ανοίγουν? Δεν σκέφτηκαν να ενεργήσουν ταπεινά. Δεν ενεργούμε ταπεινά. Γι' αυτό και το Θεό δεν τον έχουμε αδιάλειπτα στην καρδιά μας. Συνεχίζει. Όταν φτάσεις σε μια τέτοια ταπείνωση και εξαναγκάσεις τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις εχμάλωτος του Θεού, εχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζη δε εν ημί Χριστός». Είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτό, να κάνουμε δηλαδή αυτά που θέλει ο Θεός. Όχι απλώς εύκολο, αλλά ευκολότατο. Ακούς τα λόγια του και λες «Εγώ πώς δεν τον μπορώ καθόλου αυτό?» Είναι φοβερό. Τότε καταλαβαίνεις πόσο αγάπησε αυτός ο Άγιος του Θεού. Και μας λέει ότι αυτό γίνεται μέσα στον άνθρωπο από τον πόνο για τον άλλον. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αποκτά συνείδηση του εαυτού του, ταυτόχρονα αυτή η συνείδηση πρέπει να τον πληροφορεί και για τον άλλον ότι είναι ομοιοπαθής. Και η χαρά του χριστιανού
πρέπει να είναι η προσευχή για τον άλλον και η αγωνία του χριστιανού, του οποιοδήποτε χριστιανού, πρέπει να είναι πώς θα είμαστε όλοι στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι έξω από την Εκκλησία. Και λέει, αρκεί να κάνουμε το άνοιγμα. Όταν κάνουμε το άνοιγμα για να δεχθούμε το Θείον, γινόμαστε άξιοι του Θεού για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός. Και αν εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μας χαρίζει την ελευθερία. Πού να βρεις λέξεις για αυτά τα μυστήρια? Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό. Το δώσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς, ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται. Εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει. Αυτή είναι η πραγματική ζωή που θα έπρεπε όλοι μας και να ποθούμε και να ζούμε. Ούτε να μη σκεφτόμαστε τα αμαρτήματά μας, αλλά ούτε να γινόμαστε μίζεροι με τα αμαρτήματά μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Να αναπτύξουμε την εμπιστοσύνη στον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Με το ταπεινό μας φρόνημα. Είμαστε άνθρωποι του Θεού. Θέλουμε τον Θεό. Ποθούμε τη λατρεία. Πώς θα καταλάβουμε αν ζούμε σωστά? Λέει ο γέροντας γι' αυτό. Αν ό,τι κάνουμε, το κάνουμε εν το κρυπτό. Προσέξτε, όχι μόνο τις κινήσεις της φιλανθρωπίας. Δεν μιλάει καν για έναν φιλανθρωπικό ακτιβισμό, μια πρακτική φιλανθρωπίας για να βοηθάμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι εκ των ον ουκ άνευ, ότι γίνεται εν το κρυπτό. Εδώ μιλάει για τις κινήσεις τις μυστικές της λατρείας μας προς τον Θεό. Δηλαδή, να μην καταλαβαίνει ο άλλος ότι εγώ καίγομαι από την αγάπη μου για τον Θεό. Αυτό, όταν το ζω μέσα μου, ο Θεός το βλέπει. Και υπάρχει ο λόγος του Χριστού που λέει «Ο πατέρας μου ο ουράνιος βλέπει ότι εσείς δουλεύετε εν το κρυπτό και αυτό θα σας το αποδώσει εν το φανερό». Πότε? Αυτός το ξέρει. Εμείς δεν ζούμε πνευματική ζωή περιμένοντας να μας τον αποδώσει ο πατέρας μας εν το φανερό, αλλά επειδή η πνευματική ζωή είναι χαρά, είναι γλέντι.

Διαβάζεις το κείμενο με τα λόγια του γέροντα και σου δημιουργείται τέτοια έμπνευση, τέτοια προσοχή και τέτοια προσευχή. Για σκεφτείτε που ζούσε ο Άγιος του Θεού. Αν δείτε το κείμενο, έχει πολλά αποσιωπητικά, τελίτσες. Λέει, πώς να μιλήσεις για αυτά τα μυστήρια. Όμως, αυτά τα μυστήρια μπορούμε και εμείς να τα ζήσουμε. Μπορούμε να αρχίσουμε. Γι' αυτό ερευνούμε τον εαυτό μας. Εμείς, πώς προσερχόμαστε στη λατρεία. Εμείς, πώς αγαπάμε τον Χριστό. Εμείς, ποιες κινήσεις της καρδιάς μας παρατηρούμε όταν τον λατρεύουμε. Πόσες φορές αισθανόμαστε ανακούφιση ή, αν θέλετε, επιζητούμε την επιβράβευση, την επιβεβαίωση στα μάτια των άλλων ανθρώπων γι' αυτό που εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε καλά. Πόσο μέσα μας ταλάζει και γίνεται βράχος και ούτε καν το καταλάβαμε η ίηση και ο εγωισμός ότι κάτι είμαστε. Πότε θα τα καταλάβουμε αυτά;

Και δείτε, δεν απελπίζει τον άνθρωπο. Τι λέει? Ο λιγοχρόνιος είμαι, δηλαδή λίγα χρόνια θα ζήσω, και ασύνετος, και δεν μπορώ να καταλάβω ούτε τη σοφία των λόγων σου, ούτε τη σοφία των νόμων σου. Σπλαχνίσουμε. Όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία, αρχίζει μέσα του να μεθά από την αγάπη του Θεού. Αυτό να το μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή μέσα στο γάμο, μέσα στη δουλειά, μέσα σε φιλίες με τους ανθρώπους που ζούμε μαζί ή συνδεόμαστε χρόνια. Αν ο άνθρωπος λοιπόν έχει αυτή την προοπτική, τότε καταλαβαίνει ότι όλες οι αντιξοότητες σε κάθε χώρο κάτι καλό του δίνουν. Τι του δίνουν? Το εισιτήριο. Ποιο είναι αυτό? Να έχει ταπεινό λογισμό και να πει: «Δεν είναι τυχαίο που μου συμβαίνουν αυτά. Ο Θεός κάτι μου λέει. Πρέπει να ταπεινώσω τον εαυτό μου. Μήπως νομίζω ότι εγώ είμαι ο καλύτερος? Μήπως νομίζω ότι εγώ είμαι το Α και το Ω?» Βλέπετε, έχουμε άποψη για όλα. Όχι ότι είναι κακό να έχουμε άποψη, αλλά νομίζουμε ότι μόνο η άποψή μας μετράει και μόνο η άποψή μας είναι η σωστή. Πόσες φορές με τις σκέψεις μας ακυρώσαμε τους άλλους? Πόσες φορές μόνο και μόνο με λογισμούς υποτιμήσαμε τους άλλους? Πώς λοιπόν να μας πλησιάσει ο Χριστός? Είναι έξω και κρούει και εμείς δεν του ανοίγουμε. Γιατί δεν του ανοίγουμε? Ούτε καν τον ακούμε. Εμείς θέλουμε αλλιώς να έρθει ο Χριστός. Νομίζουμε ότι έχουμε Χριστό και ότι ο Χριστός είναι μαζί μας στη ζωή μας όταν όλα πάνε καλά. Όταν έχουμε δουλειές, όταν έχουμε υγεία, όταν έχουμε χρήματα, όταν έχουμε τα πάντα, τότε λέμε: «Όλα καλά, ο Χριστός είναι στο πλάι μας». Όταν όμως αρχίζουν οι αναποδιές, τότε λέμε: «Γιατί, Θεέ μου, δεν εκκλησιάζομαι εγώ, δεν εξομολογούμαι εγώ, δεν νηστεύω εγώ, δηλαδή δεν σου κάνω το χατήρι. Γιατί εσύ μου τα έκανες αυτά?» Βλέπει κανείς ότι δεν ζούμε σωστά. Και αν εμείς δεν ζούμε σωστά, που έχουμε τον νόμο και έχουμε και την υπέρβαση του νόμου, οι άλλοι άνθρωποι που είναι εκτός της Εκκλησίας, πώς θα ζήσουν? Αν εμείς δεν ζούμε με έμπνευση και το μόνο που κάνουμε είναι να λέμε λόγια και να υπερασπιζόμαστε δήθεν την πίστη μας με μεγαλοστομίες, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη, πώς θα πείσουμε τους άλλους? Βεβαίως, θα μου πείτε, δεν είναι ανάγκη να πείσουμε κανέναν. Όμως, ξέρετε, έχουμε παιδιά. Και οι πρώτοι που μας κάνουν κριτική είναι τα παιδιά μας. Οι οικοί μας είναι αυτοί που έρχονται να μας ελέγξουν για τη λάθος ζωής μας και τις λάθος επιλογές μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τα παιδιά μας να μας κάνουν παρατηρήσεις και να μας κολλάνε στον τοίχο, και εμείς προσπαθούμε να αμυνθούμε κρύβοντας για άλλη μια φορά τα πάθη μας.

Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας. Είμαστε πολύ κλειστοί. Ο γέροντας εδώ λέει ότι είναι πανεύκολο, αλλά θέλει αγώνα. Αυτός το έκανε. Το αγάπησε τόσο πολύ και στη συνέχεια το υποστήριξε στη ζωή του πάρα πολύ. Έλεγε ότι είχε πόθο όταν αναγκάστηκε να φύγει από το Άγιον Όρος να διακονήσει τον άνθρωπο στον πόνο του. Και τι του έφερε ο Θεός? Τον έφερε στην Πολυκλινική Αθηνών. Είχε μήπως τα προσόντα? Τον πήγαν να τον παρουσιάσουν στον τότε Αρχιεπίσκοπο. Και είχε τελειώσει μόνο την πρώτη τάξη του Δημοτικού. Τι του άνοιξε τις πόρτες? Η ταπεινή του καρδιά. Πού φαίνεται αυτό? Στη διακονία του αδελφού. Τότε ο γέροντας έμενε στα Καλύσια Πεντέλης. Σηκωνόταν στις 3 το πρωί για να πάει με τα πόδια του στο νοσοκομείο. Βλέπετε, όλοι κάνουν θυσία στην πνευματική ζωή. Ο γέροντας εδώ μας μιλάει για πανεύκολα πράγματα, αλλά επειδή είναι ταπεινός, μας κρύβει πώς έζησε και πώς απέκτησε όλα αυτά. Εμείς τα βλέπουμε και ζηλεύουμε που είχε ο γέροντας τέτοια χαρίσματα και έγινε τόσο σπουδαίος. Δεν ζηλεύουμε όμως και τους αγώνες που έκανε και τις θλίψεις που υπέστη και όλα τα άλλα που έχει ο ανθρώπινος πόνος. Είμαστε πολύ μακριά, μου φαίνεται, αλλά να μην απελπιστούμε. Εμένα με βοηθάει πολύ να σκεφτώ αυτό που μας έβαλε εδώ από τη Σοφία Σολομώντος και αυτό που λέει ο ίδιος. Θυμάμαι τις αμαρτίες μου και κλαίω, αλλά δεν γίνομαι μίζερος. Εμπιστεύομαι τον Θεό και λέω: «Ο Θεός είναι ελεήμων, με αγαπάει. Ο ίδιος κινήθηκε πρώτα προς εμένα». Πού το ξέρω αυτό? Ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει. «Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν». Τι άλλο έκανε? Προηγήθηκε η θυσία του και προπορεύεται όλων μας. Δεν είπε μόνο λόγια, αλλά με τη θέλησή του σταυρώθηκε. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να εμπνευστούμε λίγο από όλα αυτά? Πώς θα τα μεταφέρουμε στη ζωή μας, στις σχέσεις μας τις καθημερινές, να επιλέξουμε αυτό που μέσα μας θα φέρει λίγο περισσότερο πόνο? Δηλαδή τι? Να κλείσουμε το στόμα μας, να μην ζητάμε το δικό μας θέλημα να γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε άνθρωποι χωρίς κρίση. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιήσουμε πολύ σωστά την κρίση, δηλαδή τη δυνατότητα να κρίνουμε το καλό και το κακό και θα επιλέγουμε τα ταπεινά. Λέει ο γέροντας κάποιες λέξεις φοβερές: τρέλα, μέθη, πανήγυρι. Έχουμε αισθανθεί ποτέ μέθη από τη χαρά μας που είμαστε στην Εκκλησία? Σκεφτείτε πόσα χρόνια είστε στην Εκκλησία. Έχουμε μεθύσει για τον Χριστό, δηλαδή να θέλουμε τόσο πολύ να μοιραστούμε τη ζωή μας μαζί Του. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε? Μπορούμε. Ο Θεός είναι εγγυητής για αυτή τη ζωή και εμείς κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε λίγο πιο συνετά.
Σκεφτείτε το εξής. Ένας άνθρωπος αγαπάει έναν άλλον άνθρωπο. Ο λαός τι λέει? Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται. Δεν θέλεις και να το κρύψεις. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, ζεις μία μέθη. Με αυτή τη μέθη θα πάμε στον άλλον, όχι να τον πείσουμε, απλά θα φανερώσουμε τη μέθη μας, δηλαδή θα φανερωθεί από μόνη της. Και ο άλλος θα δει τη μέθη που ζεις εσύ και θα πει «Το θέλω αυτό, είναι όμορφο, εγώ δεν το έχω στη ζωή μου. Πώς θα το αποκτήσω? Για να δω, εσύ πώς το απέκτησες?» Τότε μπορούμε να του μιλήσουμε. Εμείς ως χριστιανοί ζούμε αυτή τη μέθη στην αγάπη μας προς τον Χριστό? Καθόλου. Εμείς και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας εκφραζόμαστε χωρίς έμπνευση, σαν να είναι αγκαρία η εν Χριστώ ζωή. Απλά παραδείγματα θα πω. Πάμε στην εκκλησία πριν το διευχόν ή σίγουρα, αφού έχει αρχίσει η Θεία Λειτουργία, κάπου εκεί στον Απόστολο ή στο Ευαγγέλιο. Σπάνια υπάρχουν και άνθρωποι που πάνε νωρίς. Πολλές φορές θα πιάσουμε πόστο εκεί για να δούμε ποιος ήρθε, ποιος δεν ήρθε, ποιος περνάει, τι έκανε, πώς ντύθηκε, πώς δεν ντύθηκε. Συμπεριφερόμενοι έτσι, έχουμε την απαίτηση οι άλλοι να μας εμπιστεύονται και να μας θεωρούν χριστιανούς. Αλίμονό μας. Πώς θα εμπνεύσουμε λοιπόν τα νέα παιδιά? Ένα ερώτημα. Εδώ είμαστε όλοι μεγάλοι άνθρωποι, όριμοι. Πώς θα εμπνεύσουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας? Όταν έχουμε χαρά από τη ζωή μας, την εν Χριστώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Ο ίδιος ο Χριστός λέει «Η πίστη σας σε μένα θα σας οδηγήσει στο μαρτύριο». Μη φοβηθούμε λοιπόν. Ο Θεός είναι συνοδός μας, είναι συντροφός μας, είναι συνοδοιπόρος μας. Να βάλουμε αρχή και να επενδύσουμε σε αυτό που λέει ο γέροντας, στην ταπείνωση. Να σκεφτούμε. Όλα όσα κάνουμε, τα κάνουμε ταπεινά. Όλα όσα κάνουμε, τα κάνουμε επειδή μας εμπνέει η αγάπη του Χριστού. Αν δεν τα κάνουμε γι' αυτό, να του ζητήσουμε συγγνώμη. Να είμαστε σε μια προοπτική, να προχωρήσουμε. Και ο Θεός θα δώσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ.

στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτη του Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγείτος το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του, τα διαπεραστικά, και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιίας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη, για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της? Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξ ημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολεί του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του κενού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτιστέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω, να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν με τα πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας: «Τι έγινε, το παιδί σου διορθώθηκε?» «Όχι, γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες?» «Προσευχόμουν, γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες? Δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει: «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε: «Πύρινες προσευχές. Πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος για αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο παπά Εφραίμ. Τότε
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα. Του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθεί σε μένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολύ ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κουμποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πύρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουνα με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενοι την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω». Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές, και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα, κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε. Αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες, προσευχόμενος, έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα.
Είδα όλη τη θεότητα ιστατή μια δώρα με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρήκτου μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το ηχάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις άγιες ευχές του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω να με και φυλάξω τους λόγους.

0: σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου συνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκο πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκο εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπή ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
2: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Θεωνία εμνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
8: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κυρία τι επλήθησαν λιγοντές με. Πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου ουκέ η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδα η Κυρία αντιλήπτων μου η δόξα μου γυψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος τήλυψετέ μου. Που βοηθήσουμε από μοιάδων λαού το κύκλος είναι πετεθμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ πάταξες πάντως σε χειρόντε ασματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κυρίο σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην το Κύριος τήλυψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέξι με, μη δε τη οργή σου παιδεύσαι με, ότι τα βέλη σου είναι πάγιες άλμιν και υπεστήριξες με την χείραν σου. Ουκ έστην ίας εις της αρχή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ίας ο στές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίεργαν την κεφαλή μου σε φορτίο βαρία βαρύθησαν επ' εμέ. Προσέωσαν και σάπησαν μολοπές μου προσώπου σαφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάθουν έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμεν. Ότι οι εψώμοι μου πλήσισαν μεγμάτων και ουκ έστην ίας εις της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδα οριόμουν από στεγμού της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός που σου κατεπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, κατέληπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και πλησίου μου ξυναντίος μου ήγγισαν και έστησαν και κιστά μου που μακρόθυν έστησαν. Και ξυπιάζουσαν στο τη ψυχή μου και ζητούσαν στα κακά μου ελάλες αματότητες και δολιότητες όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σηκώ φως σου και εικόν και σου άλλα λους κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σε Κύριε έλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μια χθήνη μου και το συλληφθήνε πόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και λιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου γόνο και ρουλό και με ρυμνήσω περί της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται περ' εμέ και πληθείς σε μισούντες με δίκως. Οι ανταμιουδόντες μη κακά αδιαγαθών διαβάλα με επί κατά δύο κόνα καδοσύνη μου. Μια εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μια προσθέσεις επί μου πρόσχεις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μια εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μια προσθέσεις επί μου πρόσχεις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωρηθρίζω, ετύψε σε τη ψυχή μου πόσο αρπροσύγει άρξη με γύρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτω είναι το γιο φθονή την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν τελεώ σου περιζωά στα χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε ενδυζή μου και το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα σε πλήστη η ψυχή μου και χίλια γλυά σου ενέζει το στόμα μου. Η έμενο νυμβό σου επιστρομνή μου έντσι όλη τη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη ο ηθό μου και σκέπτο ότι ρίγο σου αγλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτη είναι ζήτησα ψυχή μου. Τη ελεύθερη του κατώτατη γη, παραδοθήσω τη χείρα ζωφέα, μερίδα ελοπαίκονέσονται. Ο δε βασιλεύ ευρωδίσε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνήον αυτών, ότι είναι φράγιο στα μαλλιών των άδικα. Εν τη όλτη σε μελέτων είσαι, ότι γεννή τη βοηθό μου και σκέπτο ότι ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρική, ό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα πατρική, ο Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έρχεσαι και νυχτή αντίον σου. Εισελθέτε ενώπιον σου προς ευχή μου, και νυν το όσο ζωή σοι μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου, και ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην κανταβενόντων εις λάκων, εγινήθην ως ο άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβονται στην τάφο, όνου και μνήστη έτη και αυτοί έκτη χειρό σου απόσυσαν. Έθεν το μελάκο κατ' οτάτων, σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη δημό σου και πάντα με τεωρισμού σου επίγαγε επ' εμέ. Εμάκινα στου ζωστού με που μου έθαντο με βδέλμα αυτή. Παρεδόθην και σπορευόμουν, φθαλμί μου σέντη αμπτωχία. Ετ' έκραξα προ εκυρίω όλη την μέρα, διαπέτασα προ έδα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, γιατί να νιωθεί σου και εξομολογήσουν τέση. Μη δίγεσαι το τάφο το ήλιο σου, η αληθιά σου για την πολλία. Μη γνωσίζει την οσκότητα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη πλημμυρισμένη. Εγώ πρόσε, Κύριε, και έκρεξα και το πρωί προσοχή μου προφτάσισε. Η να τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, όπως τρέφει το πρόσωπό μου σου επ' εμού. Το έχω σημείο και εγκόπησα κοινότητό μου. Η ψωδίζα τα πεινόθηνη ξυπορήθη. Επ' εμέ δηλήθουν εωργέ σου φορισμοί σου εξετάραξαν με. Εγέγλο αν μου σύδω όλη την μέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνα επ' εμού φίλων και πλησίων και ζωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου μέρασε και έκρεξα και νικτή αντίον σου. Εισελθέτε ενώπιον σου, προσευχή μου, κλείνω το όσο ζωή σύνη. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και τα πάντα τα εντό μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μην πλαθάνω πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στη συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα στόσο σου, τον ενεκριτρούμενο εφθορά ζωή σου, το στεφανοντα εν ελεή και εκτιμή, τον επιπλώνοντα να γαθεί στην επιθυμία σου, να κινείστε στο τέσσερι του νιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνη σου, ο κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτό το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θνήματα αυτού. Εκτήρμαν και λέει ο κύριο, μακρόθυμο και πολύ έλο, ουκ ει τέλο σου χριστή το δέη στον αιώνα. Μηνύ. Ου κατά σαν ομοία σημών επίση, ημίν ου δέκατα σαν αμαρτία σημών τα πέδο και ημίν. Ότι κατά το ύψο του ρεόνου από τη γη σε κρατέωσε, κύριο τέλο αυτού επί του φουγμένου αυτών. Καθώ να παίχου είναι ο τελέποδη μόνο εμάκρυνα φημώντα σαν ομοία σημών. Καθώ εκτήρη πατηρίου, ο κτήρισε κύριο του φουγμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα μόνο μη στίχο εσμέν. Άνθρωπο ω η χόρτο σε ημέρα αυτού, ο άνθρωπο του άγρο του ξαπτήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και έχει υπάρξει και που γνώστε με το απλό αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους ηγουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εις γιόντες φυλάσσει οθήκη αυτού και μημένης των εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει που είναι στο λόγον αυτού, του ακούσε τις φωνήσεις των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατητόπος της ποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάτη τόπο τη ποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσαν τι προσευχέ μου, ενώ σε δέσει ήμουν τη λυθία σου, εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στι κρίσει να του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσει την οποία σου παζών. Ότι κατεδίεξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επέπε το πνεύμα μου, ενεμή ταράχτη καρδία μου. Εμνή την ημέρα ανέρχεν μελέτη, σε ρεπάωσε τη αργίου σου, ενυπιόμενη στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μα γίνει δρόση. Τα χέρια σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με θύσου με τι καταβαίνου συνεισλάκων. Ακουστών πίσω, αν μη το πρωί το ελαιώσε, το πίσω ήλπισα. Νόρισε όν μου, κύριε, εδώ πορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατέφυγον. Διαδαξών μου, το πίνει το θέλημά σου, τη ήλιο Θεό μου. Το πνεύμα στο κάθο ανδίκηση με γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει ω την ψυχή μου και το ελαιώ σου εξολοθρεύσει εχθρού μου. Και απολύει πάντω σου λίγο τα ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσα με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει στι κρίσει με τον δούλου σου. Εισάκουσα με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει στι κρίσει με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα πατρίκιο και αγίο πνεύμα τη και νυγκιά ήγη στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών,

0: τα έθνη κυκλωσάν μου και το όνομα του Κύριου μην άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αυτή και αισθηθαμαστή εν οφθαλμής ημών.

αισθήματων, τα σεξορία, τα δεινά έγκλης μου σε φυλακές, τα θλίψεις και τα ονείδη των επεσχάτων φανά.

Φως εν το βίο σου πλήθη του σου λαού, τη θεή σου ρήμασι και τροφέσοντος έθρεψας, όσοι το δω της μέγας σαρκός και του πνεύματος, εν τη Ρωσία πάση λουκάτσι άγαστε. Ο θεν οικονόμος των πιστών ανεδείχθης, ηθήνων την πίμνη σου ασπαλός προς τα Κρήτωνα.

0: καθήκε τέβε. Υπέρ των πίστη τιμώνταν την Αγία Μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αληθή Θεόν το άκον η γη γενής, εγνωκότες

χωρίσασαν και τη Σάρα στη λύπη βρωτών αφανίσασαν. Ούθεν τους δούλους ενδυνείς πεπτοκόν

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον τον αμήμά μου. Επί πλήνω πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν συλλόγιου σου και νικήσε το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφιν και αμαρτίες οικήσεις έμει η μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθιν η γάπη σας στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιώνα λευκανθήσω με, ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάζοντος θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνευευθές εγκαίνησον συγκάτης μου, μη απορρίψουν με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού, απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την αισύ σου. Ότι

θέλησαν στη θυσία είναι το καλό καυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός και συνδυνώσει. Αγάθιν ο Κύριε τη ευδοκία τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν τη θυσία στηριών σου μόσχου.

επίσκεψε τον κόσμο σεν ελέη και ικτυρμής, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Χριζοποιού Σταυρού, προστασία τιμίου εμπουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσία του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορή του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Επισκόπου Εγγύης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρος και Θεοδόρου Στρατιλάτου, Μηνάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Γνατή του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σωσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασιλής της Άρτης, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Φωτιστών των Ρώσων, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβυσδίου, πάντων των Αγίων, των Διαλαμψάντερα, Μητροπόλη και Επαρχία Ταύτη, της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου Αγαπημένου Πιστηθείου και Παρθένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κρυμαίας, του Θαυματουργού, ού και τιμή επιτελούμε και πανηγυρίζομαι και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομαι

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσκήνης ημών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να ανατέμπω με το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τίνην και αΐ και εις τους αιώνας.

0: αντιλαβούσος των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών εις το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Συμφέρω πόλεως Λουκάν τον αρχιποιημένα και ιατρών των επιστήμονα των άριστων η φυλάγη ημνήσωμεν εν καρδίος εν ρωσίαγαρ βιώσας ως περάγγελος ομολόγησε Χριστού το Θείον όνομα, διοκράζομεν χέρις Πάτερα είδημε.
3: Χέρις Πάτερα είδημε.
2: Άγγελος Πάτερ όφθης, επεσχάτων των χρόνων εν χώρα δυστυχούν των ανθρώπων, βιωτεύσας εν Θεός εν γη, ιεράρχα Λουκά, όντως το πρότυπον, λαού και κλήρου γέγονας, διόπερση ευώων ταύτα, χαίρε το εύχος πάσης Ρωσίας, χαίρε το σκεύος της ευσεβίας, χαίρε επιμανσίας ανθρώπων το μήμα, μήμημα, χαίρε ιατρίας αλγούντων το καύχημα, χαίρε ότι ομολόγησες τον Χριστόν ανθρωπρεπός, χαίρε ότι εθεράπευες αρρωστήματα βρωτών, χαίρε ότι παιδων ηλικίας εν κλάμης, χαίρε ότι εγκάμων συζυγίας ηράστης, χαίρε τεκνίων των σων το φέγγισμα, χαίρε πιστών το Άγιον κλαίσμα, χαίρε σεμνών επισκόπων ο κόσμος, χαίρε ηθών ουρανίων ο τόμος, χαίρις Πάτερα είδημε.
3: Χαίρις Πάτερα είδημε.
2: Την εντεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών, Λουκά, του νέου, του ιατρού και ομολογητού, Αρχιεπισκόπου Συμφεροπόλειος και Κριμαίας του Ρώσου, εν έτη 1961 εν ειρήνη τελειοθέντος, Λουκά Συμφεροπόλειος Αρχιθήτης και Ιατρός Σωμάτων Τιμάς το Ήμνης, ερδεκάτη Λουκά στάνε ιητήρ και θήτης πρώτος. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, και σως μαθητής Χριστέ Βαρθολομαίος, μιμούμενον σε σταυρικών φέρει πάθος, υπερλήθων σάπφυρων ως γραφή λέγει, του συντρίβοντας είχε Βαρνάβας λίθους, ενδεκάτη σταύρωσαν ερήφρονα Βαρθολομαίων. Και αυτή η μέρα η σύναξη στελείται του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν, ίσας Γαβρίλ πριν το χαίρετη κόρη, άδης δε και νυν, άξιον σε ημνήν. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον, ημάς αμήν.

0: Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυσι.
1: Πυρχάλας αχιών κρυσταλλος πνεύμα καταγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού.
0: Τα όρη και πάντες οι βουνοί ξύλα καρποφόρ.

0: Φέδι στο μη έντε χερσίν αυτό.
1: Πίσε εκδίκηση εν τη εύνηση, ελεγμού εν τη λαϊ.
0: Του δίσε του βασίλη αυτών εν παιδε και του ενδόξου αυτών εν χειροπέδε ιδηρέ.
1: Του πίσε εν αυτή κρυμά εγγραπτό, ενδοξά αυτή έστε πάση τη σωσή αυτό.
0: Εν είτε των θεών εν τη αγίη αυτού, εν είτε αυτών εστερεώματι τη δυνάμεω αυτού.
1: Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της

0: σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έρτη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έρτη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν

0: ευχόμεθα επερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως το όνομα αρτιόλου, δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και εφηρετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, Αγαθαγγέλου Ιερομονάχου Θεονύμφης Μοναχής, Κωνσταντίνου Όλογας Αναστασίας Φιλοθέης Λουκά Χρήστου Βαρνάβα, των επιτελούντων την Αγία Νεορτή και Πανηγύριν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύχα, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώρων. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλου ευμενή και διάλογο τη γενέσεων των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίστα στη μάση τη επικειμένη δικαιοσύνη.

σωτήρη μόνη, ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάτη και αερή μακράν, και ήλεος, ήλεος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Βεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμήγης του οποίου σταυρού, προστασίες του τιμίου νεπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προβρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίες Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόμου, Αφανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρία, Νικολάου του Εν Μύρης, Πυρίβουνος Επισκόπου Τριμηφούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως των Φαυματουργών, των Αγίων Εν Δόξου Μεγάλου Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλίου του Θεοβόρου, του Τυρούνος Θεοβόρου Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Ιγνατίου Πολυκάρπου και Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων Εν Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ιες Μητρός ημών Θεοφόρος Λυσάρτης, του Ιου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού και πάντου διαλαψάν των Αγίων της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, της Αγίας Ουσιομάρτους Φιλοθέης Αθηναίας, του Αγίου Εν Δόξου Αποστολού και Ευαγγελίστου Ιωάννου Θεολόγου, των Αγίων και Βικαίων Θεοπατών Κιμκιάνης, των Αγίων Εν Δόξων Αποστόλων Βαρθολομαίο και Βαρνάβα και του Αγίου Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Πόλεως του Φαυματουργού, όν και τιμή μην επιτελούμεν και πάνω σου των Αγίων, εσπρόσδεκτον πίστην δέησιν ημών, δώρησέ ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξεν εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός,

εν τη πόλη ταύτη, εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτού

Σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι,

0: Παναγία, Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πασάν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ιδίασα χράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνηση μου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πασάν την ζωή ημών Χριστό.

0: μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πασάν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι τη δόξα αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και

Ο νόμος γαρ' ανθρώπους καθίστησιν αρχιερείς έχοντας ασθένειαν. Ο λόγος δε της ορκωμοσίας της μετά των νόμων ιών

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει ισοθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται, ημίν να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ειν να ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού, τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί των λύκων ερχόμενων, και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί, και ο μέλη αυτό περί των προβάτων. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα ημά, και γινώσκομαι υπό τον εμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχήν μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αουκέ στην εκ της αυλής ταύτης, κακή να με δει αγαγήν, και της φωνής μου ακούν.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, Πλάτωνος Χριστοδούλου Δαβίδ και Στεφάνου, των Αρχιερέων, των Συλλειτουργούντων ημίν, Νεκταρίου Ιερομονάχου, Θεοδόρου Πρεσβυτέρου, Ραφαήλ Διακόνου, του Συνευχομένου ημίν, Αποστόλου Πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάζης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, πασών της γης του Θεού εκκλησιών και του ιερού ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων ημών των προσελθόντων, εις την θείαν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην μετά των οικείων ημών, των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, της μαθητιώσης και σπουδάζουσης νεολαίας της πατρίδος ημών, των εν κλινικές και νοσοκομείς ευρισκομένων, των καρκινοπαθών, σεισμοπαθών, πυροπαθών, πλημμυροπαθών, αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, πασών της γης του Θεού εκκλησιών και του ιερού ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και επεσχάτων, των γονέων αδελφών συγγενών, τέκνων εγγονών, φίλων εχθρών αναδόχων διδασκάλων και οικείων εν

μοναχής, έτι δε και των δούλων του Θεού, Μαρίας αρετής, Πέτρου Γεωργίας Γεωργίας Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Χρήστου Παναγιώτου Δημητρίου Κόσμα, Κυριακής, Ευαγγέλου Ιφηγένειας Δημητρίου Σοφίας Χριστοφόρου Ευαγγελίας Λουκά, Λουκά Παρασκευής, Αναστασίας Ευτυχίας Χρήστου Παναγιώτου και Παρασκευής, και όντα ονόματα διάγνοιαν ηλίθι

0: την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων υπονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πασάνιξον ημών Χριστό το

και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια τη μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εσάφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Ο πως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην τη θείαν χάριν και του δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης.

0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθώ.
1: Συν Κύριε.
2: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Φαρισία σαν κατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράγιον Θεόν Πατέραν και λέγει
3: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφή εμεν τις οφειλέτες ημών, και μην εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.

και αγαθό και ζωφιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

καθώς ευρισκόμεθα εν μέσω καιρών πολλών συγχύσεων, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καθώς ευρισκόμεθα ιδιαιτέρως αυτές τις ημέρες εν μέσω αναταραχής πολλής, καθότι ψευδείς ειδήσεις ανεφάνισαν, οι οποίες εναντιώνονται εις αυτήν την Εκκλησίαν με σκοπό να κλονίσουν την πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών, σήμερον προβάλλει ενώπιόν μας η πραία μορφή του Αγίου Λουκά του Ιατρού, μία μορφή καθαρότητος, μία μορφή οσιότητος, μία μορφή προτύπου συζυγικής αληθούς πορείας, μία μορφή πατέρα αληθινού, εκκλησιαστικού ανδρός μοναδικού, μάρτυρος και ομολογητού, μία μορφή ενός ανθρώπου ακεραίου, ο οποίος εθυσίασεν εαυτόν, θυσίαν ζώσαν, μέσα από την οποίαν προέκυψε αληθινή ζωή, ζώντας ο Άγιος Λουκάς τις αλήθειες του Ευαγγελίου σε βάθος πολύ, καλλιεργώντας ακριβώς την αρετή της αγιότητος μέσα από αυτές τις αλήθειες. Αλήθειες του Ευαγγελίου οι οποίες έχουν την ικανότητα να οδηγήσουν τον άνθρωπο που θα τις γνωρίσει και θα τις βιώσει σε βάθος, θα τον οδηγήσουν σε πληρότητα ψυχίστε και σώματος, θα τον οδηγήσουν εις την απόλυτον την πραγματικήν ελευθερίαν, θα τον οδηγήσουν εις αυτήν την αγιότητα δια την οποίαν ακριβώς ήλθεν ο άνθρωπος εις αυτόν εδώ τον κόσμον και επλάστη από τον Θεόν. Εις αυτήν την αγιότητα οδηγήθη ο Άγιος Λουκάς, αγαπητοί αδελφοί, και τι έζησε σε καιρούς δυσκόλους, καιρούς κατά τους οποίους πολλοί προσεπάθησαν

να περιορίσουν αυτήν την ελευθερία του. Πολλοί προσεπάθησαν να καταπνίξουν αυτήν την ελευθερία του. Πολλοί προσεπάθησαν να τον απομειώσουν, να τον ταπεινώσουν, να τον ευτελίσουν, να τον χειραγωγήσουν αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Και αυτοί ήσαν τα συστήματα, τα άθεα εκείνης της εποχής, της εν πολλής αθεϊστικής, τα οποία μάλιστα προέτειναν εις τον Άγιον χάριτη προαγωγής μέσα εις την επιστημονική του πορείαν αθέμητα μέσα, τα οποία εκείνος ειρνήθη, καθώς ο Άγιος ή το ήδη διακεκριμένος επιστήμον, αθέμητα μέσα τα οποία ο Άγιος αντιπαρήλθε ο Άγιος εκείνον το σαρωτικόν πνεύμα της εποχής, προβάλλοντας το πνεύμα του Ευαγγελίου, προβάλλοντας το πνεύμα του Χριστού, προβάλλοντας το σθένος όχι του σωματικού διαπλεκτισμού, αλλά το σθένος της πίστεως, δια της οποίας πίστεως ο Άγιος εσήκωσε τον σταυρόν της χειρίας, εσήκωσε τις εξορίες, άνθεξε τις φυλακίσεις, άνθηξε όλους εκείνους τους παραπικρασμούς της ζωής, τις δυσκολίες και επέτυχε το μέγαν ποθητόν διέ έναν χριστιανόν και δι κληρικών, που είναι αυτός ο αγιασμός, καθότι μεγάλατα της πίστεως κατορθώματα, διδάσκοντας ο Άγιος λόγιστε και έργης ότι επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία εστί. Αδελφοί μου, καθώς ζούμε εις αυτήν την εποχήν όπου καθημερινώς η πανουργία μέσα εις τον κόσμον φαίνεται να προβάλλει, καθώς ζούμε εις αυτήν την εποχήν μέσα εις την οποίαν η πονηρία, η υποκρισία, η ανακρίβεια και το ψεύδος θέλουν να επικρατήσουν εις την ζωή του ανθρώπου, καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς θεωρεί πως η όποια κοσμική πρόοδος του, έστω η οικογενειακή, η επαγγελματική, η οικονομική, μπορεί να είναι ανεξάρτητος από την αλήθεια, την πίστη, την γνησιότητα, τη δικαιοσύνη. Καθώς ζούμε σε αυτήν την εποχή, διαπιστώνεται δυστυχώς πως ο άνθρωπος χάνει ό,τι πολυτιμότερον. Αλλοιώνεται ο άνθρωπος εσωτερικός και χάνει αυτό το οποίο λέγεται ανθρωπιά, με αποτέλεσμα η κοινωνία μας να μετατρέπεται δυστυχώς σε μία αλόφρονα ζούγκλα αλληλοσπαραγμού, διότι ο άνθρωπος ξεχνά εν πολλής των προορισμών της ζωής, ξεχνά ότι είναι εικόνα του Θεού και δίδει βαρύτητα δυστυχώς και μόνον εις την όποια επιστημονικήν σήμερον, την τεχνολογικήν, την όποια κοσμικήν εξέλιξην, παραθεωρώντας την πνευματική του πρόοδον, η οποία οδηγεί εν πολλής εις την αιώνιον ζωήν. Αδελφοί, εύχομαι εκ μέσης καρδίας ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός και θαυματουργός, να είναι αυτός ο οποίος θα αποτελεί για όλους μας, ιδιαιτέρως για εμάς τους κληρικούς, αλλά και για εσάς, απαξάπαντες, να είναι αυτός που θα αποτελεί το πρότυπο της ζωής μας, να είναι αυτός ο οποίος θα μας ενισχύει ώστε να μην συμβιβαζόμεθα με τη μετριότητα του κόσμου τούτου, να μην παραδεινόμεθα αυλεπή εις το πνεύμα της εποχής και να μην λησμονούμε, αδελφοί, των ένθεων προορισμών μας, να μην λησμονούμε την κοινή καταγωγή μας, που δεν είναι ο κόσμος αυτός, αλλά που είναι ο ουρανός, εις τον οποίον καλούμεθα να οδηγηθούμε
εκεί ακριβώς στην αιώνιον παρουσίαν αυτού του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο η δόξα το κράτος, η τιμή και η προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο.

0: Αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος ελέησον και διαφύλοξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτυρον της άμενη, εαυτούς και αλλήλους, για πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμέθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σύ,

ευλογών τους ευλογούντες οι Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξη θεϊκή σου δυνάμει και μία καταλήπεις ημάς, τους ελπίδος επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταδένων εξού του Πατρός των Φώτων, και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομεν

από πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς, εκφύην, καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα τα αυτά σύν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην, του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου, Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, του Θαυματουργού και Ιατρού ταύτα προετέθησαν παρά των Σονδούλων, και εις μνημόσυνον των Νευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σχουδέ αγαθέτιστε ευτρεπίσασι ταύτα και τη στην μνήμην επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, του Ιατρού και Θαυματουργού, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύ το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Αδελφοί, αυτή τη στιγμή θα διαβάσουμε την ευχή προς τον Άγιο Λουκά υπέρ υγείας. Όσοι δεν έχετε θέματα υγείας και μπορείτε, παρακαλώ να γονατίσετε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε Ιατρέ Λουκά, συκλίνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και ιαματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέησιν ημών το ελεήμονη και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού μετά πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η γάπη σας τους αδελφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου. Την τέχνην των ιατρών μετιών των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος πλιστάκι σε θεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σαχαριτόβρητα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξεν. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης στην θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμενσε και θερμός παρακαλούμενσε, τον την χάριν της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών του συμμετέχοντας εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιότατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχουση εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Ινα και ημείς συνσύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, την μίαν θεότητά τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, Κυρίε, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, του Θεολόγου, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Εναγίης Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του Ιατρού και Θαυματουργού, όν την μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, του σκοπιώντας και ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαό, Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη. Τα έτη όλων, αδελφοί, πολλά και πανεφρόσινα και ευλογημένα, να είναι βοήθεια και σκεπαστής επί πάντας ημάς ο Άγιος Λουκάς. Στις 11 η ώρα σήμερα θα γίνει εδώ εις τον ιερών ναών τούτο, θα γίνει η ιερά παράκλησης εις τον Άγιον Λουκά και το απόγευμα στις 7 το ιερών ευχέλαιων. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη και σκέπη πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος, τον οποίο μερικοί ταυτίζουν με τον Αθαναήλ, τον δίχως δόλο Ισραηλίτη που πρώτος ομολόγησε τον Υιό του Θεού, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Συναριθμήθηκε στους 12 που ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το πάθος του και υπήρξαν μάρτυρες της Αναστάσεώς του. Μετά την Πεντηκοστή, όταν οι Απόστολοι έριξαν κλήρο για τα μέρη του κόσμου στα οποία θα έπρεπε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, έλαχε σε αυτό να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας στην ευδαίμονα Αραβία, σημερινή Βόρεια Ιεμένη. Αναχώρησε αρχικά μαζί με τον Απόστολο Φίλιππο και την αδελφή του Μαριάμνη για να ευαγγελίσουν τις περιοχές της Λιδίας και Μυσίας της Μικράς Ασίας. Συνελήφθησαν στην Ιεράπολη της Φρυγίας και σταυρώθηκαν ανάποδα. Όταν όμως ο Φίλιππος παρέδωσε την ψυχή του, η γη σχίστηκε και το χάσμα που άνοιξε κατάπιε πολλούς ειδωλολάτρες. Τρομοκρατημένοι όσοι επέζησαν, αποκαθήλωσαν τον Βαρθολομαίο και την Μαριάμνη. Αυτός όρισε τον Στάχη, επίσκοπο της πόλεως, και συνέχισε την αποστολική περιοδία του. Υποφέροντας με καρτερία την πείνα, το ψύχος, τους κινδύνους των δρόμων, τους διωγμούς και τις φυλακίσεις, μετέδωσε σε πλήθος ειδωλολατρών το φως της αληθείας στην Αραβία, την Περσία και τις Ινδίες και τους άφησε το καταμαρθέον Ευαγγέλιο γραμμένο στα αραμαϊκά, το οποίο βρήκε έναν αιώνα αργότερα ο Παντένιος της Αλεξανδρίας. Μετέβη κατόπιν στην Αρμενία, όπου ολοκλήρωσε την αποστολή του επάνω στο Σταυρό, κατά το παράδειγμα του Κυρίου του, ή αφού εγδάρει ζωντανός κατά άλλους, στην Αλβανόπολη, κατόπιν διαταγής του βασιλιά Αστράγη ή Αστιάγη, τον γιο του οποίου είχε μεταστρέψει και τη θυγατέρα του οποίου είχε ελευθερώσει από δαιμόνιο. Η σωρός του Αποστόλου κατετέθη κατόπιν σε μολύβδινη σαρκοφάγο και ερήφθη στη θάλασσα. Όμως με την παρέμβαση του Θεού, αντί να βυθιστεί στην Άβυσσο, η σαρκοφάγος κατεβοδόθη στην ίσο Λιπάρα, στη Ζικελία, όπου τα τίμια λείψανά του επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων. Ο Άγιος Βαρνάβας ήταν Λεβίτης, καταγόμενος εκ Κύπρου και είχε πιθανώς καταρτιστεί στον νόμο στη σχολή του Γαμαλίλ. Κατοικούσε στα Ιεροσόλυμα κατά τους χρόνους της συγκροτήσεως της πρώτης χριστιανικής κοινότητος και βλέποντας πως οι πιστοί που συγκεντρώνονταν γύρω από τους Αποστόλους είχαν καρδία και ψυχή μία και τα πάντα κοινά, πούλησε το χωράφι του και ήλθε να θέσει τα χρήματα στη διάθεση των Αποστόλων. Έκτοτε ζούσε με την εργασία του όπως ο Απόστολος Παύλος. Άνθρωπος αγαθός, πλήρης πίστεως και Αγίου Πνεύματος, είχε λάβει το χάρισμα του παρενετικού και ενθαρρυντικού λόγου και για το λόγο αυτό οι Απόστολοι άλλαξαν το όνομά του από Ιωσήφ σε Βαρνάβα, που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Μνήμη του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και Χειρουργού Αναργύρου. Ονομαζόμενος κατά κόσμον Βαλεντίνος Φιλίκοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι, ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε το 1877 στο Κέρτς της Ουκρανίας από αρχοντική οικογένεια πολωνικής καταγωγής. Από μικρό παιδί είχε πάθος με τη ζωγραφική και αποφάσισε να φοιτήσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων, τον κυρίευσε η αμφιβολία και εξ αυτού έβγαλε το συμπέρασμα ότι δεν είχε το δικαίωμα να κάνει αυτό που τον ευχαριστούσε, αλλά ότι όφιλε να εργαστεί προς ανακούφιση του πόνου των άλλων. Μετά από σύντομη παραμονή στο Μόναχο, επέστρεψε στη Ρωσία και καταπιάστηκε ξανά με τη ζωγραφική. Η ανάγνωση όμως των λόγων του Κυρίου για τους εργάτες του θερισμού τον όθησε να υπηρετήσει το λαό του Θεού. Επέλεξε την ιατρική και μπήκε στην ιατρική σχολή του Κιέβου. Το σχεδιαστικό του ταλέντο τον έστρεψε προς τη σπουδή της ανατομίας που απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια. Αφού ολοκλήρωσε λαμπρά τις σπουδές του, ακριβώς πριν ξεσπάσει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος, άρχισε την αγροτική ιατρική σταδιοδρομία του στο νοσοκομείο του Τσιτά, στην περιοχή της λίμνης Βαϊκάλης. Εκεί παντρεύτηκε μια νοσηλεύτρια με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Μετατέθηκε στο νοσοκομείο του Αρντάτοφ, στην περιφέρεια του Σιμπίρσκ και κατόπιν στο χωριό Βέρχνη Λιουμπάζ της περιοχής του Κούρσκ, όπου μελέτησε τις δυσκολίες που δημιουργεί η γενική αναισθησία και έφτασε στο συμπέρασμα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα έπρεπε να αντικατασταθεί με τοπική αναισθησία.
Παρά τις αντίξωες συνθήκες, πραγματοποίησε με επιτυχία πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, γεγονός που προσήλκυσε ασθενείς από τις γύρω περιοχές. Αφού πέρασε ένα χρονικό διάστημα στη Ρωμάνοβκα, στην περιφέρεια του Σαρατόφ, έγινε εν συνεχεία αρχίατρος σε νοσοκομείο 50 κλινών στο Περιασλάβ Ζαλέσκι, όπου ανέπτυξε έντονη χειρουργική δράση, εξακολουθώντας παράλληλα τις έρευνές του. Το 1916 υποστήριξε επιτυχώς στη Μόσχα τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την τοπική αναισθησία και άρχισε να εκπονεί τη μελέτη του για τη χειρουργική των πυωδών εξερκώσεων. Το 1917, ενώ μενόταν η επανάσταση στις μεγάλες πόλεις, έγινε αρχίατρος στο μεγάλο νοσοκομείο της Τασκένδης, όπου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του. Η γυναίκα του όμως πέθανε σύντομα από φυματίωση. Ενώ ξαγρυπνούσε την νεκρή, σκέφτηκε να ζητήσει από την νοσηλεύτρια της χειρουργικής κλινικής να αναλάβει την εκπαίδευση των παιδιών του. Εκείνη δέχτηκε αμέσως και ο γιατρός Βαλεντίνος μπόρεσε να συνεχίσει τη δραστηριότητά του τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο πανεπιστήμιο, όπου δίδασκε ανατομία και χειρουργική. Συχνά λάβαινε μέρος σε οργανωμένες συζητήσεις για πνευματικά θέματα, κατά τις οποίες έπαιρνε το λόγο για να καταγγείλει την υλιστική αθεΐα. Στο τέλος μίας από τις συγκεντρώσεις αυτές, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε μιλήσει επί μακρόν και με φλογερό τρόπο, ο επίσκοπος Ινοκέντιος τον πήρε παράμερα και του είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνεται ιερέας». Παρόλο που δεν του είχε περάσει ποτέ από το νου η ιεροσύνη, συνένεσε αμέσως την πρόταση του ιεράρχη. Την επόμενη Κυριακή χειροτονήθηκε διάκονος και μία εβδομάδα αργότερα έλαβε το ιερατικό αξίωμα. Ασκούσε παράλληλα τα καθήκοντα του γιατρού, του καθηγητή και του ιερέα, τελούσε τη λειτουργία μόνο τις Κυριακές στον καθεδρικό ναό και παρέδιδε τα μαθήματά του φορώντας ράσο. Τελούσε λίγες ακολουθίες ή μυστήρια, αλλά επιδιδόταν με ζήλο στο κήρυγμα, το οποίο συμπλήρωνε με συζητήσεις επί πνευματικών θεμάτων της επικαιρότητας. Επί δύο χρόνια είχε δημόσια αντιπαράθεση με έναν αποστάτη ιερέα, ο οποίος διεύθυνε την αντιθρησκευτική προπαγάνδα της περιοχής και ο οποίος γνώρισε άθλιο θάνατο. Το 1923, ενώ το σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας έσπερνε τη διαίρεση και τη σύγχυση στους κόλπους της εκκλησίας, ο επίσκοπος Τασκένδης Ινοκέντιος υποχρεώθηκε να φύγει, αφήνοντας την ευθύνη της διοικήσεως της επισκοπής στον πατέρα Βαλεντίνο και σε έναν ακόμη πρωτοπρεσβύτερο. Ένας εξόριστος επίσκοπος έτυχε να περάσει από την πόλη και ενέκρινε την εκλογή του σε επίσκοπο, που είχε γίνει από τη σύναξη του κλήρου που είχε παραμείνει πιστό στην εκκλησία. Εν συνεχεία, αφού τον έκυρε μοναχό στο δωμάτιό του με το όνομα Λουκάς, τον έστειλε στη μικρή πόλη Πετζικέντ, 100 χιλιόμετρα περίπου από τη Σαμαρκάνδη, όπου διέμεναν δύο εξόριστοι επίσκοποι για να τον χειροτονήσουν εκεί με την μεγαλύτερη μυστικότητα. 18 Μαΐου 1923. 12 περίπου ημέρες μετά την επιστροφή του στην Τασκένδη και την πρώτη λειτουργία του, συνελήφθη από την μυστική αστυνομία με την κατηγορία της αντιπαναστατικής δράσης και κατασκοπίας για λογαριασμό της Βρετανίας και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια εξορία στη Σιβηρία, στην περιοχή του Ρουχάνσκ. Ταξιδεύοντας κάτω από τρομερές συνθήκες, μπόρεσε να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις και έσωσε από βέβαιο θάνατο πολλούς αρρώστους που συνάντησε στην Οδύσσια του. Στον τόπο της εξορίας του κατόρθωσε να ασκήσει την ειδικότητά του στο νοσοκομείο, όπου έκανε σοβαρές επεμβάσεις. Συνηθίζοντας να ευλογεί τους ασθενείς και να προσεύχεται πριν την επέμβαση, τράβηξε την προσοχή των ανακτόρων της μυστικής αστυνομίας, οι οποίοι του απαγόρευσαν να το κάνει, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη στενερή άρνηση του επισκόπου. Κλήθηκε στην αστυνομία και του δόθηκε μισή ώρα να ετοιμάσει τις βαλίτσες του, εν συνεχεία δε τον έστειλαν με έλκυθρο στις ακτές του Βορείου Πολικού Πόλου, όπου πέρασε τον χειμώνα σε διάφορα μικρά χωριά. Στις αρχές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κλήθηκε πίσω στο Τουρουχάνσκ για να ξαναπιάσει δουλειά στο νοσοκομείο, διότι οι χωρικοί είχαν εξεγερθεί μετά την απουσία του, που άφησε το νοσοκομείο χωρίς χειρουργό. Αφέθηκε ελεύθερος το 1926 και επέστρεψε στην Τασκένδη. Το επόμενο φθινόπωρο, ο Μητροπολίτης Σέργιος του πρότεινε διαδοχικά να τον τοποθετήσει βοηθό επίσκοπο στο Ρίλσκ και κατόπιν στο Γελέτς και τέλος επίσκοπο στο Ιζεύσκ, αλλά με τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου του Νόβγκοροτ, ο Λουκάς αρνήθηκε και ζήτησε να αποσυρθεί, μια απόφαση για την οποία μετάνιωσε πικρά εν συνεχεία. Αφού συνέχισε ήσυχα τις δραστηριότητες του για τρία περίπου χρόνια, στις αρχές του 1930, ένας συνάδελφός του στην ιατρική σχολή, ο καθηγητής Μιχαήλοφσκι, έχοντας χάσει τα λογικά του μετά το θάνατο του γιού του, προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή το πτώμα με μεταγγίσεις αίματος. Εν συνεχεία αυτοκτόνησε.
Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της χείρας και λαμβάνοντας υπόψη του την ψυχική ασθένεια του αποθωνόντος, ο Λουκάς έδωσε άδεια να ενταφιαστεί χριστιανικά. Οι κομμουνιστικές αρχές άδραξαν την ευκαιρία και τον κατηγόρησαν ως συνεργό στη δολοφονία του καθηγητή, τον οποίο από θρησκευτικό φανατισμό υποτίθεται θέλησε να εμποδίσει να κατορθώσει την ανάσταση ενός νεκρού με βάση την υλιστική επιστήμη. Συνελήφθη λίγο πριν την κατεδάφιση του ναού του Αγίου Σεργίου, στον οποίο κήρυτε, και μετά από σειρά ανακρίσεων οδηγήθηκε σε ένα κελί της φυλακής, όπου η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και κλόνισε την εύθραυστη υγεία του. Άρχισε η απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για την απάνθρωπη αυτή μεταχείριση και ένας από τους αρχηγούς της αστυνομίας του υποσχέθηκε να τον ανακουφίσει αν σταματούσε. Δεν κράτησε φυσικά το λόγο του και ο Άγιος Επίσκοπος καταδικάστηκε σε νέα εξορία για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Ταξιδεύοντας υπό φρικτές συνθήκες, διέμεινε στο Κοτλά και στον Αρχάγγελο από το 1931 έως το 1933 υπηρετώντας το νοσοκομείο. Έχοντας παρουσιάσει έναν όγκο, πήγε να χειρουργηθεί στο Λένιγκραντ και εκεί μια μέρα που στεκόταν στην εκκλησία για την ακολουθία, είχε μια πνευματική εμπειρία που τον αναστάτωσε και του υπενθύμησε τη δέσμευσή του στη διακονία της εκκλησίας. Κλήθηκε στη Μόσχα για νέες ανακρίσεις και εκεί του έγιναν επωφελείς προτάσεις να συνεχίσει τις επιστημονικές του έρευνες, αλλά με τον όρο να εγκαταλείψει την ιεροσύνη, πράγμα το οποίο αρνήθηκε κατηγορηματικά. Απελευθερώθηκε το 1933 και για να συνεχίσει τις ερευνές του αρνήθηκε να αναλάβει μια χειρεύουσα επισκοπή. Το αίτημα του όμως τελικά δεν έγινε δεκτό και επέστρεψε στην Τασκένδη, όπου μπόρεσε να ασκήσει την ιατρική σε ένα μικρό νοσοκομείο. Στα 1934 δημοσιεύθηκε το έργο του «Δοκίμια για χειρουργική των πιωδών εξελκώσεων». Σύντομα θα γινόταν κλασικό στην επιστήμη της ιατρικής και του απέφερε το βραβείο Στάλιν και διεθνή φήμη. Ενώ εργαζόταν στην Τασκένδη, προσβλήθηκε από μια τροπική ασθένεια που προκάλεσε την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χιτόνος, συνέχισε ωστόσο τη δραστηριότητά του μέχρι το 1937. Οι τρομερές διώξεις που εξαπέλυσε τότε ο Στάλιν, όχι μόνο κατά της δεξιάς ή των κληρικών αλλά και εναντίον κομμουνιστών ηγετών, γέμιζαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο Άγιος Λουκάς συνελήφθη μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Τασκένδης και όλους τους κληρικούς που είχαν μείνει πιστοί στην Εκκλησία, κατηγορούμενοι για σύσταση αντεπαναστατικής οργάνωσης κληρικών. Υποβλήθηκε σε συνεχείς ανακρίσεις για 13 ημέρες και νύχτες. Υπό το εκτυφλωτικό φως ενός προβολέα, οι αστυνομικοί εναλλάσσονταν για να τον ανακρίνουν ασταμάτητα και να τον αναγκάσουν να πέσει σε αντιφάσεις. Άρχισε ξανά απεργία πείνας και μεταφέρθηκε εξαντλημένο στα υπόγεια της μυστικής αστυνομίας. Μετά από περαιτέρω ανακρίσεις και βασανιστήρια χωρίς δυνάμεις πλέον και αδυνατώντας να ελέγξει τι κάνει, υπέγραψε με τρεμάμενο χέρι την ομολογία συμμετοχής του σε μια αντικομμουνιστική συνωμοσία, εξορίστηκε για τρίτη φορά στη Σιβηρία στις αρχές του 1940 και ξεπερνώντας χίλιες δυσκολίες και αντιστάσεις κατάφερε να ασκήσει εκεί το επάγγελμα του χειρουργού και να συνεχίσει μάλιστα τις έρευνές του στο Τόμσκ. Κατά την εισβολή των χιτλερικών δυνάμεων και την έναρξη ενός πολέμου με εκατομμύρια θύματα, τοποθετήθηκε αρχίατρος στο νοσοκομείο του Κρασνογιάρσκ και υπεύθυνος των στρατιωτικών νοσοκομείων ολόκληρης της περιφέρειας αυτής, ενώ παράλληλα διακονούσε ως τοπικός επίσκοπος σε μια περιοχή όπου οι κομμουνιστές επέρονταν ότι δεν είχαν αφήσει καμιά εκκλησία σε λειτουργία. Για τις υπηρεσίες του έλαβε το παράσημο της πατριωτικής τάξης και ο Μητροπολίτης Σέργιος τον ανοίγαγε στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου. Υπό αυτή την ιδιότητά του έλαβε μέρος στη Σύνοδο του 1943, που εξέλεξε Πατριάρχη τον Μητροπολίτη Σέργιο και έγινε μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Καθώς λόγω του πολέμου οι θρησκευτικοί διωγμοί είχαν χαλαρώσει κάπως, έβαλε σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα αναγέννησης του εκκλησιαστικού βίου και επιδόθηκε με ανανεωμένο ζήλο στο κήρυγμα. Όταν το νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο Ταμπόφ, εγκαταστάθηκε στην πόλη αυτή και ανέλαβε τη διεύθυνση της Επισκοπής, εργαζόμενος παράλληλα στην έκδοση διαφόρων ιατρικών και θρησκευτικών κειμένων και συγκεκριμένα μιας απολογίας κατά του υλιστικού αθεϊσμού, με τον τίτλο «Περιπνεύματος ψυχής και σώματος», την οποία υποστήριζε τις αρχές της χριστιανικής ανθρωπολογίας με τη βοήθεια στέρεων επιστημονικών επιχειρημάτων. Το 1946 μετατέθηκε στην Κρυμαία και έγινε Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως. Εκεί χρειάστηκε καταρχήν να αγωνιστεί για την αναμόρφωση των ηθών του κλήρου. Δίδασκε ότι η καρδιά του ιερέα πρέπει να είναι μια φωτιά που ακτινοβολεί το φως του Ευαγγελίου και την αγάπη του για τον Σταυρό, είτε με το λόγο είτε με το παράδειγμα της πολιτείας του. Εξαιτίας της καρδιακής του πάθησης υποχρεώθηκε να σταματήσει τις χειρουργικές επεμβάσεις, συνέχισε όμως να βλέπει δωρεάν ασθενείς και να προσφέρει τις συμβουλές του στους άλλους γιατρούς της περιοχής.
Πολλές ιάσεις πραγματοποιήθηκαν τότε δια της προσευχής του. Το 1956 έχασε τελείως το φως του, χωρίς ωστόσο να πάυσει να τελεί από στήθος τη Θεία Λειτουργία, να κηρύττει και να διευθύνει την Επισκοπή. Αντιστάθηκε στενερά στο κλείσιμο των ναών και στις διάφορες μορφές διωγμού που οι αρχές εξαπέλυαν δολίως. Πλήρης ημερών και έχοντας ολοκληρώσει το έργο της μαρτυρίας του Κυρίου, του εσταυρωμένου για τη δική μας σωτηρία, κοιμήθη εν ειρήνη στις 29 Μαΐου 1961. Στην κηδεία του παρευρέθησαν ο κλήρος της Επισκοπής καθώς και μέγα πλήθος λαού. Ο τάφος του έγινε γρήγορα τόπος προσκυνήματος, όπου επιτελούνται μέχρι τις ημέρες μας πλήθος ιάσεων. Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν το Άδιν, ήτι ή υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ παράδοσης του ύμνου «Άξιον εστί». Μνήμη του Οσίου Βαρνάβα του Θαυματουργού του εν Βάσα της Κύπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Βαρνάβα του εν Βετλούγκα. Μνήμη των 222 νεομαρτύρων της Ρωσικής Ιεραποστολής στο Πεκίνο. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: diferente que eu niu. Σαν σήμερα το 1798 εκτελούνται με πλήρη μυστικότητα στις φυλακές Βελιγραδίου ο Ρήγας Φεραίος και 7 συνεργάτες του. Σαν σήμερα το 1821 άγριες φαγές, λαιλασίες και καταστροφές των Τούρκων στις επαρχίες Σελήνου και Θερίσου Χανίων με αφορμή τη νέα Κρητική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1835 πεθαίνει ο Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Σαν σήμερα το 1858 πεθαίνει ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848, δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1906, επίθεση των ανταρκτικών σωμάτων του ανθυπασπιστή Μιχαήλα Αναγνωστάκου και του λοχία Παναγιώτη Παπατζανετέα εναντίον της βουλγαρικής καλύβας Αλή Μπέι Λάκα στη λίμνη των Γιαννιτσών. Στις 11 Ιουνίου του 1920, το πρώτο σώμα στρατού καταλαμβάνει τη Φιλαδέλφια και το σώμα στρατού Σμύρνης τη Σώμα Μικράς Ασίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως η ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων, ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην, ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλη είσαι εις τέλος. Εκτίλεσαι και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Είδω άνθρωπος ως ου κάθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθει εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ωσί ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
0: Ψαλμός 51. Εις το τέλος, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάσαι για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα. Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησας όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκής και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην, γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της θείας δικαιοσύνης και θα πούν, ορίστε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελέα αϊθαλής και γεμάτη καρπό, βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών,

Από την παιδική μου ηλικία είχα πάθος με τη ζωγραφική. Παντού, στους δρόμους και στο τραμ, στις πλατείες και στα παζάρια, παρατηρούσα τα έντονα χαρακτηριστικά των προσώπων, τα σχήματα, τις κινήσεις και επιστρέφοντας στο σπίτι τα αναπαριστούσα με ζωγραφική. Το πάθος μου για τη ζωγραφική ήταν τόσο έντονο, ώστε μετά το γυμνάσιο αποφάσισα να εγγραφώ στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Όμως κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων μου γεννήθηκε ο έντονος λογισμός για το αν ακολουθώ το σωστό δρόμο. Αυτή η αμφιβολία με βοήθησε να αποφασίσω ότι δεν θα ακολουθούσα αυτό που άρεσε σε εμένα, αλλά εκείνο που θα ήταν χρήσιμο για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, γεννήθηκε από φτωχή οικογένεια το 1877 στην Κριμαία. Οι γονείς του, ωστόσο, γρήγορα αναζήτησαν καλύτερη τύχη στη μεγάλη πόλη του Κιέβου. Εκεί ο νεαρός Βαλεντίν θα ζήσει τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Από μικρός δεν έδειχνε τίποτα που να προμήνει τη μεγάλη προσωπικότητα στην οποία θα εξελισσόταν. Όλοι τον θεωρούσαν μέτριο και οι δάσκαλοι του χαρακτηριστικά έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σπουδαίο στη ζωή του. Διακρινόταν όμως για τη σοβαρότητα, την εντυμότητα, το ήθος και την ευαισθησία του. Στην εφηβεία του άρχισε να ζωγραφίζει με μεγάλη επιδεξιότητα, κυρίως κιτσάροντας. Όταν τελείωσε το σχολείο, θέλησε να μπει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Ενώ όμως περνά τις εξετάσεις, ξαφνικά αποσύρει την αίτησή του. Τι μεσολάβησε άραγε? Ο νεαρός Βαλεντίν εξελισσόταν σιγά σιγά σε μια ανήσυχη και φλογερή φύση. Αναζητούσε την πραγματική και απόλυτη αλήθεια στη ζωή. Στην ταραγμένη εποχή που ζούσε, η Ρωσία έσφιζε από ιδεολογικές ζυμώσεις για έναν διαφορετικό και πιο δίκαιο κόσμο, καθώς στείνονταν τα θεμέλια για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτός όμως ποτέ δεν περιπλέχτηκε στις φρούδες υποσχέσεις του κομμουνισμού. Η πνευματική ζωή τον μάγευε. Επισκεπτόταν συχνά τη μονή της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και διάβαζε την Καινή Διαθήκη. Μέσα στο Ευαγγέλιο, λοιπόν, βρίσκει τη φράση που θα σημαδέψει όλη του τη ζωή. «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη». Γοητευμένος από την ιδέα της προσφοράς στον συνάνθρωπο, αποφασίζει να γίνει γιατρός και τελειώνει την ιατρική σχολή του Κιέβου, παίρνοντας την ειδικότητα του χειρουργού. Ενώ αποφυτά με άριστα και όλοι περιμένουν να ακολουθήσει ερευνητική και επιστημονική πορεία, πράγμα πιο ξεκούραστο και προσοδοφόρο, επιλέγει να διοριστεί σε επαρχιακό νοσοκομείο για να προσφέρει σε αυτούς που τον έχουν περισσότερο ανάγκη. Στο πρώτο του ξεκίνημα, χειρουργεί οφθαλμολογικές παθήσεις. Η ιστορία όμως για μια ακόμα φορά λειτουργεί ως καταλύτης. Εκείνη την εποχή ξεσπάρωσε ο Ιαπωνικός πόλεμος του 1904. Ο Βαλεντίν σπέβδει να δηλώσει εθελοντής για να βοηθήσει τους τραυματίες στρατιώτες. Εκεί πραγματοποιεί τις πιο δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις με απίστευτη ευκολία. Στέλνεται στο νοσοκομείο της πόλης Τσιτά, όπου και γνωρίζει την Άννα Βασιλίγευνα, την Αγία Νοσοκόμα, όπως την αποκαλούν οι στρατιώτες, η οποία έμελε να γίνει γυναίκα του. Μαζί της αποκτά 4 παιδιά, ενώ μετακινείται σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη τη ρωσική επικράτεια.

Δυστυχώς όμως η Άννα νοσεί από φυματίωση και η οικογένεια εγκαθίσταται τελικά στην Τασκένδη, ευελπιστώντας πως το καλύτερο κλίμα της θα την βοηθήσει να αναρρώσει.

Εκεί τους βρίσκει η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο εμφύλιος πόλεμος. Φυσικά ο Βαλεντίν προσφέρει με αυταπάρνηση τη βοήθειά του, ανεξαρτήτως ιδεολογικού στρατοπέδου των ασθενών.

Τα πολιτικά πάθη οξύνονται. Οι καταγγελίες και οι εκτελέσεις είναι φαινόμενα καθημερινά. Ο Άγιος Λουκάς πηγαίνει νύχτα μέρα στο νοσοκομείο, διακινδυνεύοντας τη ζωή του. Τις ώρες που επιστρέφει στο σπίτι του, θα πρέπει να περιποιηθεί την άρρωστη γυναίκα του, να δει τα παιδιά του, να μαγειρέψει, να σφουγγαρίσει, να πλύνει.

Εν τω μεταξύ, η εκτέλεση της τσαρικής οικογένειας του 1918 εξαγριώνει ακόμα περισσότερο τα πάθη. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Για το παραμικρό θα μπορούσε να συλληφθείς. Αρκούσε μια μικρή συκοφαντία. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Άγιο Λουκά. Κάποτε έκανε παρατήρηση σε ένα προβληματικό και μέθυσο εργάτη του νοσοκομείου και αυτός τον συκοφάντησε στις αρχές. Ένα πρωί, την ώρα που έμπαινε στο χειρουργείο, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Τασκένδης. Είχαν συλλάβει τότε 2.000 στρατιώτες στασιαστές. Τους δίκαζαν με συνοπτικές διαδικασίες, τους καταδίκαζαν σε θάνατο και τους εκτελούσαν επί τόπου. Ο Άγιος Λουκάς μπήκε στη σειρά και περίμενε τη δική του εκτέλεση, οι ώρες ατελείωτες. Αργά το βράδυ, μετά από 16 ώρες αναμονής, κάποιος κομματικός τον αναγνώρισε. Έμαθε για την Πλεκτάνη, επενέβη και τον άφησαν ελεύθερο. Στη συνέχεια, αντί να γυρίσει σπίτι του, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, πήγε στο νοσοκομείο. Μπήκε τα μεσάνυχτα στο χειρουργείο και άρχισε τις εγχειρήσεις. Μετά από λίγες μέρες, η σύζυγός του Άννα, σε ηλικία 38 ετών, ξεψυχά στα χέρια του.

Ο Άγιος Λουκάς μένει μόνος του με 4 μικρά παιδιά. Η Θεία Πρόνοια του στέλνει μια πολύ πιστή χείρα νοσοκόμα για να αναλάβει να μεγαλώσει τα παιδιά του. Η βαθιά πίστη του στο Θεό ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο. Ο Βαλεντίν έχει πλέον εξελιχθεί σε σημαντική ιατρική προσωπικότητα. Το όνομά του έχει γίνει ευρέως γνωστό. Την εποχή αυτή και κάτω από αντίξουες συνθήκες θεμελιώνει το ερευνητικό του έργο και χειρουργία διάκοπα. Διδάσκει στην ιατρική σχολή της Τασκένδης, ενώ παράλληλα ολοκληρώνει το σημαντικό του έργο πάνω στην τοπική αναισθησία και τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, για την οποία εκδίδει σχετική μελέτη που γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό και γνωρίζει αλλεπάλληλες εκδόσεις. Εκεί απεικονίζει λεπτομερέστατα τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, αξιοποιώντας το εξαιρετικό του χάρισμα στη ζωγραφική. Η έρευνά του στους τομείς αυτούς περνάει τα σύνορα της Ρωσίας και τα επιτυχή χειρουργία του εδραιώνουν τη φήμη του ως χειρουργού και ιατρού. Σε αυτή του την πορεία ο Βαλεντίν δεν ξεχνά ποτέ το Θεό. Αν και επιτυχημένος πλέον, στο δωμάτιο του χειρουργείου έχει κρεμασμένη μια εικόνα της Παναγίας και πριν από κάθε εγχείρηση κάνει το σημείο του σταυρού με ιώδιο πάνω στο σημείο της τομής. Το καθεστώς βέβαια είναι εντελώς ενάντια στην Εκκλησία. Ο Βαλεντίν όμως δεν πτωείται. Μάλιστα, όταν απομακρύνει την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο, αρνείται σταθερά να χειρουργήσει, ακόμα και τη γυναίκα υψηλού αξιωματούχου, μέχρι να επιστραφεί η εικόνα στη θέση της.

Το 1921 συμβαίνει η επόμενη μεγάλη καμπή στη ζωή του Βαλεντίν. Ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Ινοκέντιος του ζητά να γίνει ιερέας και ο Βαλεντίν, πιστός στα λόγια της Αγίας Γραφής που σημάδεψαν τη ζωή του, δέχεται αμέσως. Λίγο αργότερο ο αρχιεπίσκοπος εξορίζεται και ο λαός επιλέγει στη θέση του τον Βαλεντίν. Χειροτονείται μυστικά και παίρνει το όνομα Λουκάς από τον Ευαγγελιστή Λουκά τον Ιατρό. Η καιρή όμως είναι δύσκολη και η ζωή του αρχιεπισκόπου Λουκά μπαίνει σε πολύ επικίνδυνη τροχιά. Η χειροτονία του μεγαλύτερου χειρουργού και καθηγητή πανεπιστημίου ήταν κεραυνός εν εθρία και προκάλεσε την ειρωνία των συναδέλφων του. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας γίνεται ανελέητος. Με διάφορα νομοθετήματα, εκκλησίες και μνημεία κλείνουν, ανατινάσονται, μετατρέπονται σε αποθήκες, γυμναστήρια, στρατόπεδα, κέντρα διασκέδασης. Οι λαιλασίες των εκκλησιών είναι καθημερινό φαινόμενο. Άγια λείψη να βεβηλώνονται, κληρικοί και μοναχοί συλλαμβάνονται και εκτελούνται.

Η χειροτονία του σε επίσκοπο έφερε νέα αναστάτωση. Οι κομματικοί άρχισαν να τον συκοφαντούν και να τον υπονομεύουν και το 1923 τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν στις φυλακές της Τασκένδης. Έτσι ξεκινούν τα 11 μαρτυρικά χρόνια φυλακίσεων και εξοριών. Τον στέλνουν στη Μόσχα, όπου ο Άγιος Λουκάς παρουσιάζεται στην τρομερή Λουμπιάνκα, το κτίριο της Τσεκά. Στο κτίριο αυτό ανακρίνεται με τις σκληρές μεθόδους των ανακριτών, με ένα προβολέα στο πρόσωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανακρίθηκαν και καταδικάστηκαν στο κτίριο αυτό, ενώ πολλοί οδηγήθηκαν στα υπόγεια, όπου και εκτελέστηκαν με μία σφαίρα στον τράχυλο. Μετά τις ανακρίσεις και την καταδίκη, ο Άγιος Λουκάς μεταφέρεται στις χειρότερες φυλακές της Μόσχας, τον Μπουτύρκη. Η θάλαμη ήταν υπερπλήρης. Οι περισσότεροι κρατούμενοι κοιμούνταν στο παγωμένο πάτωμα. Τα παντζούρια στα παράθυρα ήταν κλειστά. Μια ηλεκτρική λάμπα ήταν αναμένη συνεχώς και οι κρατούμενοι δεν ήξεραν πότε είναι η μέρα και πότε νύχτα. Ο ύπνος ήταν ένα πραγματικό μαρτύριο. Δεν χωρούσαν στο πάτωμα και για να γυρίσουν πλευρό έπρεπε να συνεννοηθούν. Και μπορεί να ήταν 30-40 άτομα σε ένα θάλαμο για 6. Στις φυλακές αυτές ο Άγιος διαπίστωσε τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, η οποία στην εξορία θα επιδεινωθεί και θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Το 1923 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς εξορίζεται στη Σιβηρία. Τον μεταφέρουν στο σιδηροδρομικό σταθμό. Του συμπεριφέρονται απάνθρωπα. Μια γυναίκα που ήταν παρούσα διηγείται. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Τον βλέπαμε από μακριά. Τον έσερναν λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Τόσο αγαπητός όμως ήταν στο λαό που άνθρωποι δένονται στις γραμμές του τρένου για να εμποδίσουν την αναχώρησή του. Φυσικά δεν αποφεύγεται το αναπόδραστο. Η πόλη στην οποία εξορίζεται είναι το Κρασνογιάρσκ, μεγάλη πόλη κοντά στον Αρκτικό κύκλο, στις όχθες του ποταμού Γενισέη, ο οποίος μένει παγωμένος στην περίοδο του χειμώνα, τόσο ώστε να τον διασχίζουν άνθρωποι. Οι θερμοκρασίες είναι μείον 40 βαθμοί Κελσίου και ο αέρας της στέπας δεν σταματά ποτέ. Στις άθλιες αυτές συνθήκες διαβίωσης, ο Άγιος δεν ξεχνά τη διπλή του ιδιότητα, του ιερέα και του ιατρού. Χειρουργεί διαρκώς με ένα μαχαίρι τσέπης και ένα μπουκάλι αλκοόλ και οι εγχειρήσεις του πετυχαίνουν. Για άλλη μια φορά προσπαθεί να ανακουφίσει τους αρρώστους, ακόμα και όταν ο ίδιος δύσκολα επιβιώνει.

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο Άγιος συλλαμβάνεται εκ νέου με την κατηγορία ότι ως γιατρός σκότωνε τους ανθρώπους, ότι ετοίμαζε αντεπανάσταση και σχέδιο δολοφονίας κατά του Στάλιν. Στημένο σε μια καρέκλα, κάτω από το φως δυνατού προβολέα, τον ανακρίνουν ασταμάτητα νύχτα-μέρα διαφορετικοί ανακριτές, επί 13 μερόνυχτα. Δεν τον αφήνουν ούτε να φάει, ούτε να κοιμηθεί. Συχνά λιποθυμά, έχει παρεστήσεις και τότε του ρίχνουν κουβάδες με παγωμένο νερό για να συνέλθει. Το σώμα του έχει γεμίσει πληγές από τα χτυπήματα. Στη συνέχεια εξορίζεται πολλές φορές σε όλο και πιο παγωμένες περιοχές της Σιβηρίας. Όμως δεν κατηγορεί κανέναν γι' αυτό. Αντιθέτως, όταν ξεσπά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στέλνει από την εξορία γράμμα στον πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ, Καλίνιν, και του ζητά να επιτραπεί να χειρουργεί στρατιώτες. Ο Καλίνιν ανακηρύσσει τον Άγιο, λόγω της μεγάλης του φήμης στον ιατρικό τομέα, γενικό αρχίατρο όλων των νοσοκομείων της Σιβηρίας. Παρόλη την ιδιαίτερη αυτή τιμή, ο Άγιος Λουκάς συνεχίζει να εκτείει την ποινή του. Οι συνθήκες βελτιώνονται ελάχιστα. Ζει κάτω από τη σκάλα του νοσοκομείου και τρέφεται με τα αποφάγια των ασθενών. Πολύ συχνά του απαγορεύουν ακόμα και αυτό, αφού είναι κατάδικος. Με το τέλος του πολέμου έρχεται για τον Άγιο η απελευθέρωση. Μάλιστα τιμάται με το βραβείο Στάλιν, την ανώτατη τιμή στη Σοβιετική Ένωση, για το ερευνητικό και ιατρικό του έργο. Το βραβείο συνοδεύεται από 200.000 ρούβλια, τα οποία και ζητά να μοιραστούν στα ορφανά του πολέμου. Με εντολή του Στάλιν, κατασκευάστηκε η πρωτομή του Αγίου, που βρίσκεται σήμερα σε μουσείο στη Μόσχα, ανάμεσα στις πρωτομές των μεγάλων επιστημόνων. Επιστρέφει στην Δασκένδη και συνεχίζει τα ιερατικά αλλά και ιατρικά του καθήκοντα. Η ημέρα του Αγίου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρωί ασχολείται με εκκλησιαστικά ζητήματα και το απόγευμα θεραπεύει δωρεάν ασθενείς. Τίποτα στη συμπεριφορά του δεν θυμίζει αρχιεπίσκοπο ή αναγνωρισμένο γιατρό. Η ταπεινότητά του είναι αξιοθαύμαστη. Προς το τέλος της ζωής του γίνεται αρχιεπίσκοπος Κριμαίας. Σύντομα όμως χάνει το φως του. Η χειρουργική και η ιατρική ιδιότητα σταματούν να τον καθορίζουν, καθώς πλέον η άσκησή τους γίνεται αδύνατη. Ο Άγιος ασχολείται τώρα με περισσή φροντίδα με την Εκκλησία και αντιστέκεται στο κλείσιμο των ναών. Την Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας, 11 Ιουνίου 1961, η ψυχή του Αγίου Λουκά φτερουγίζει στον ουρανό. Το νέο μεταδίδεται αστραπιαία. Επί τρεις ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι προσκυνούσαν το σκήνομά του. Έκλαιγαν και φώναζαν «Έφυγε ο πατέρας μας, ο Άγιος μας», και διηγούνται τις ευεργεσίες και τα θαύματά του. Οι αγαθοεργίες, η θεραπεία, η καλοσύνη του συγκινούν όσους έτυχε να τον συναντήσουν. Όμως ο Άγιος δεν σταματά την προσφορά του με το θάνατό του. Συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στους πάσχοντες ανθρώπους που τόσο αγάπησε, να τους ευεργετεί και να τους θεραπεύει στην ψυχή και στο σώμα. Τα θαύματά του είναι πλήθος και πολλοί είναι αυτοί που εμπνέονται από την αγιότητά του. Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός κατάφερε τελικά να γίνει ένας από τους εργάτες στον αγρό του Θεού σε μια ταραγμένη και μαύρη εποχή για τους χριστιανούς της Ρωσίας.

Σήμερα στη Ρωσία θεωρείται ο κορυφαίος χειρουργός του 20ου αιώνα. Με το δικό του όνομα έχει δημιουργηθεί ένα κινητό τρένο υγείας που ταξιδεύει 6 μήνες το χρόνο στα πιο απομονωμένα χωριά προσφέροντας θεραπεία και παρηγοριά. Στην Ελλάδα προς τιμήν του έχουν κτιστεί 30 ναοί και ο Άγιος απεικονίζεται με τα ιατρικά του εργαλεία. Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιουνίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτης την δέησήν μου αντιληθεία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης μου του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στον οποίον σου πάζω ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσης γίνει η ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τις έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου παιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστώ εν πισώνει με το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισώνει με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρύψει την ψυχή μου, και εν το ελέγχου σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε

Κυκλώσαν με και το όνομα του Κυρίου ημιν άμιν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διάσκεδάσε,

0: Ini anaxi, imigarsi proista sopras vebusa, tisima serisa to, ectosu ton kindinon, tisa die filaxen, eos ni eleftherus, u capostomer despina exu, sus gardulus osisai,
1: εκπαντίον
0: δεινών. Ελεϊσόν μου Θεός, έγαλε όσου και κατ' πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίες ενλήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου Μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερπάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσιάτων και δυσπραγίας του βίου πανόλβιε.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ορμάζας ατάκτους των ειδωνών, λουκακένειας ψυχοφθόρους των γέιρων, της η προστασία ιεράρχα, εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστήμαση της δεινής, αλλος Θεοκίνη.

0: Πατέρας των Σεσλίτες και χάρισε πάση την ελπίδα του πλατισμού και ανέσεως Δέσποινα.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας ως

Οξ Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτασουχήρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήν εμέ αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτή

εν χρόνιστης νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθιάφατος, διό μη παύση Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως Παρισία.

Περιμόν επισήτας ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

0: εξοράστουσι και έντασου λύτρωσον.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οδήγησον προζημένα ευδιών ιεράρχα του Χριστού τους πεσόντας, εν κλειδών

Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πληθύσεται. Εφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

Διάπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Αμήν. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη

Σπάσετε, χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα, η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεση Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας αυτάν υπήρ.

Αγιότατε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βροντών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους

ούτας αγκάλας, της θερμίσου αγάπης και θυμιδίας όμου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος,

λαών των Ορθοδόξων, φύλατε εκκληκών, αιρετικών Παναγία πανύμνητε, αποκαλύπτω.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και

Κυρίες έτες ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πόνιου.

τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορία τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξη Χριστέ ο Θεός, η επίσημον Κύριε δόξα Σύ. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμού Μαγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιαματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέησιν ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύουμεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η γάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόντε ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την Θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την Ιερά Παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιότατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχουση εις την Ιεράν Παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών, την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Ίνα και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, από χτες έχουμε μια μεγάλη ευλογία. Όπως είπα και χτες, την παρουσία του Αγίου Λουκά, ο οποίος δια των ιερών και Αγίων Λειψάνων του είναι παρόν ανάμεσά μας, μας ευλογεί και μας αγιάζει. Χτες τελέσαμε την παράκληση, σήμερα το πρωί είχαμε τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για τον Άγιο Λουκά. Σας είπα και χτες ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Αργολίδος που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, διότι είναι εκείνος που μας γνώρισε στην Ελλάδα τον Άγιο Λουκά. Και εκείνος θα μας πει πώς έτσι τον γνώρισε, αλλά μας τον γνώρισε με ιδιαίτερη αγάπη και με ιδιαίτερη επιμέλεια. Εγώ θα σας πω μόνο κάτι που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια, όταν μια οικογένεια που εξομολογείται σε μένα περίμενε το δεύτερο παιδάκι της. Κάποια στιγμή η σύζυγος βλέπει στον ύπνο της ότι βρίσκεται στο εξοχικό του στην Αρτάκη και εκεί μπαίνει μέσα στο δωμάτιο κάποιος με γυαλάκια, με στολή γιατρού, με την μπλούζα του γιατρού, την πλησιάζει και της λέει: «Ήρθα να σας πω ότι η κοίηση θα ολοκληρωθεί». Και έφυγε. Η κοπέλα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κανένα πρόβλημα στην εγκυμοσύνη της. Έπειτα από λίγο όμως άρχισαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και πραγματικά κινδύνευσε. Και το παιδάκι που γεννήθηκε τελικά, στην αρχή το αεροβάφτισαν. Δεν ήξερε αν θα ζήσει. Όμως και γεννήθηκε καλά και μεγάλος, είναι σήμερα ένα χαριτωμένο παλικάρι και έχει το όνομα του Αγίου Λουκά. Τι έγινε όμως? Την περίοδο που η κοπέλα αυτή ήταν στο κρεβάτι, ο σύζυγός της, για να την βοηθήσει να περνάει ο καιρός, έπαιρνε διάφορα βιβλία. Της πήρε λοιπόν το βιβλίο που είχε γράψει ο δεσπότης για τον Άγιο Λουκά. Και εκεί που το διάβαζε, ανυποψίαστη τελείως, σε κάποια σημεία μόλις γυρίζει τη σελίδα, βλέπει μπροστά της τον Άγιο Λουκά με τη στολή του γιατρού και με τα γυαλάκια του, όπως ακριβώς τον είχε δει. Και όντως επιβεβαιώθηκε ότι η κοίηση ολοκληρώθηκε και σήμερα έχουν το Λουκά τους και τον καμαρώνουν, προχθές μάλιστα τον είδα, ένα χαριτωμένο παιδί. Ο Άγιος λοιπόν είναι ένας ζωντανός Άγιος που δέχεται άμεσα τις προσκλήσεις μας. Είναι σημαντικό στα διάφορα θαύματα που και εγώ διαβάζω πόσο άμεσα ο Άγιος απαντά στα αιτήματά μας. Όμως εγώ σταματώ. Ο Σεβασμιότατος, τον οποίο και πάλι ευχαριστούμε για την παρουσία και την ευλογία των Ιερών Λειψάνων, θα μας πει αρκετά περισσότερα και μάλιστα, όπως βλέπετε, και με τη βοήθεια των εικόνων, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας παρακαλούμε να έλθετε.
2: Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις πολλές ευχαριστίες μου στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας, τον πολύ αγαπητό μου αδελφό, κύριο Παύλο, με τον οποίο συνδεόμαστε πολλά χρόνια. Και ιδιαίτερα τον εκτιμώ και τον αγαπώ και το ξέρει. Και όποτε του έχω ζητήσει να έρθει στο Ναύπλιο, ποτέ δεν αρνήθηκε. Οπότε είχα και εγώ υποχρέωση να μην αρνηθώ κι εγώ. Και είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Τον ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να τιμήσουμε τον Άγιο. Εάν κανείς βρεθεί στο Άγιο Όρος ή σε άλλες παλιές εκκλησίες, θα παρατηρήσει ότι πολλές από τις εκκλησίες είναι βαμμένες με κόκκινο χρώμα. Και αν ρωτήσει τους μοναχούς, θα του πούν πως το κόκκινο αυτό χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και των Αγίων του. Θέλει να θυμίζει πως αν οι διάφορες θρησκείες ή ιδεολογίες διαδόθηκαν με την προπαγάνδα, τη βία, την καταπίεση, Η Εκκλησία του Χριστού κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων με την αδυναμία, το αίμα του Χριστού και των Αγίων, το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Δεν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία που να μην έζησε το δικό της μαρτύριο, ούτε και υπήρξε Άγιος που να μην πέρασε από το δικό του καμίνι των θλίψεων, των πειρασμών του μαρτυρίου. Στον 20ο αιώνα, η Ρωσική Εκκλησία έμελε να περάσει το δικό της σκληρό μαρτύριο. Για 7 δεκαετίες, ένα αμέτρητο πλήθος μαρτύρων και ομολογητών έδωσαν με το αίμα τους τη δική τους σταυρική μαρτυρία. Μια τέτοια συγκλονιστική σταυρική μαρτυρία είναι και η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά, καθηγητού της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής, που ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια ταλέντα και χαρίσματα και διακόνησε τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός με αξιοθαύμαστη αγάπη και αυταπάρνηση, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων Αγίων Αναργύρων ιατρών της Εκκλησίας μας. Η εκπληκτική μορφή του, η ιερή μεγαλοσύνη του, προκαλεί τον ήλικο, τον θαυμασμό, αλλά και μια θεϊκή παρηγορία. Στη σημερινή εκδήλωση θα επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα σύντομα πλησίασμα της μορφής του και ένα διάγραμμα της πορείας του. Πριν όμως σας ταξιδέψουμε μαζί στην Αγία Γη της Ρωσίας, για να δούμε το φυσικό, κοινωνικό, πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε ο Άγιος Λουκάς. Βρισκόμαστε στο 19ο αιώνα, μια εποχή δύσκολη και ταραγμένη. Το βιωτικό επίπεδο του ρωσικού λαού είναι πολύ χαμηλό, οι συνθήκες ζωής άθλιες και επόμενο ήταν να βρουν έφορο έδαφος οι νέες μηδενιστικές ιδέες και θεωρίες που θα επηρεάσουν σταδιακά μεγάλο μέρος του ρωσικού λαού. Αυτή τη δύσκολη εποχή, αντίβαρο στην πνευματική αποσάθρωση του ρωσικού λαού, θα παίξουν κάποια ρωσικά μοναστήρια και οι μορφές των μεγάλων Στάρετς. Ας επισκεφθούμε πρώτα το μοναστήρι του Σάροφ και του Ντιβέγεβο, όπου δεσπόζει η μορφή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αμέτρητοι άνθρωποι έτρεχαν με λαχτάρα να το συναντήσουν. Όλους τους δεχόταν με αγάπη και με την γλυκύτητα την προσφώνηση «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Πολύ κοντά στο Σάροφ χτίστηκε το γυναικείο μοναστήρι του Ντιβέγεβο, το οποίο πολύ βοήθησε ο Άγιος. Λίγο πριν κοιμηθεί, προέβλεψε και προειδοποίησε για όλα τα θλιβερά γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Έλεγε ότι τόση θα είναι η θλίψη και τόσοι πολλοί μάρτυρες που οι άγγελοι δεν θα προλαβαίνουν να μαζεύουν τις ψυχές. Μετά όμως από 70 χρόνια προέβλεψε ότι η Εκκλησία θα λάμψει πάλι. Το 1990 τα ελείψανά του και τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην Πετρούπολη και μεταφέρθηκαν στον Ντιβέγεβο. Σήμερα στον Ντιβέγεβο ζουν 600 μοναχές οι οποίες κατ' εντολή του Αγίου Σεραφείμ τηρούν την ακίμητη 24ωρη προσευχή. Να πάμε βόρεια, το μοναστήρι του Βαλάμ που βρίσκεται στα καταπράσινα νησιά της λίμνης Λάτογκα. Η μοναστική ζωή εκεί άρχισε το 12ο αιώνα. Αρχικά χτίστηκε το κεντρικό μοναστήρι και γύρω πολλές σκήτες. Είναι ένας ήσυχος και πανέμορφος τόπος. Το χειμώνα βέβαια όλη η λίμνη παγώνει, μια τεράστια λίμνη. Πολύ σημαντικό είναι και το μοναστήρι της Όπτινα που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πνευματική ζωή της Ρωσίας τον 19ο αιώνα. Μέσα σε 100 χρόνια ανέδειξε 15 Αγίους. Είναι οι περίφημοι Στάρετς που κοντά τους πρόστρεχαν χιλιάδες λαού αλλά και διανοούμενοι επιστήμονες της εποχής εκείνης. Στη Δυτική Ουκρανία δεσπόζει το μοναστήρι του Ποτσάεφ, ένας αγιασμένος τόπος όπου εμφανίστηκε η Παναγία και υπάρχει στο βράχο το αποτύπωμα του ποδιού της. Το μοναστήρι αυτό αποτέλεσε το ανάγχωμα των Ορθοδόξων κατά των Ουνιτών. Βρισκόμαστε στο 1877. Στις 14 Απριλίου γεννήθηκε ο Άγιος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίνος Βόινο Γιασενέτσι. Επήγε πατρίδα του ήταν η πόλη Κέρτς, το αρχαίο ελληνικό ποντικάπαιο, στην Κρυμαία. Τον 9ο αιώνα, στον τόπο αυτό, οι Έλληνες έκτισαν τον περίφημο ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρυμαίας. Σήμερα μπροστά από το ναό υπάρχει η πρωτομή του Αγίου. Ο πατέρας του Αγίου ήταν φαρμακοποιός, όμως το φαρμακείο δεν πήγε καλά και αποφάσισε να το αφήσει. Εργάστηκε πλέον ως δημόσιος υπάλληλος. Η μητέρα του Αγίου ήταν η Μαρία Κούντριν, που διακρινόταν για τη φιλανθρωπία της. Εκτός από τον Άγιο Λουκά, το ζεύγος Βόινο Γιασενέτσκι απέκτησε άλλα 4 παιδιά, συνολικά 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Επειδή η οικονομική κατάσταση της οικογένειας χειροτέρευε, οι γονείς αποφάσισαν να μετακομίσουν στο Κίεβο το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη καταπράσινη πόλη που διασχίζεται από τον ποταμό Δνίπερο. στον ποταμό αυτό ο πρώτος χριστιανός Ρώσος πρίγκιπας, ο Άγιος Βλαδίμηρος, το 988 βάπτισε το λαό του και εδραίωσε την Ορθόδοξη πίστη στη Ρωσική γη. Η οικογένεια ζούσε σε ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κρεσάτη. Ο μικρός Βαλεντίνος, από παιδί, δεν έδειχνε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι τον θεωρούσαν μέτριο και έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Διακρινόταν όμως για την σοβαρότητα, την εντυμότητα, το ήθος και την ευαισθησία του. Από πολύ νωρίς εκδηλώθηκε το ταλέντο του στη ζωγραφική. Φοιτώντας στο γυμνάσιο, σπούδαζε παράλληλα και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου. Στην ηλικία 15 χρονών έλαβε μέρος σε διαγωνισμό ζωγραφικής και πήρε το πρώτο βραβείο. Μέσα στην ψυχή του πάλευαν οι δύο κόσμοι της αμφισβήτησης και της πίστης. Αυτό που επέδρασε κέρια στην ψυχή του ήταν το περίφημο μοναστήρι της Πετσέσκα για Λάβρας ή Λάβρας των Σπηλαίων. Το μοναστήρι απλώνεται σε καταπράσινη έκταση 280 στρεμμάτων μέσα στην πόλη του Κιέβου, ακριβώς πάνω από το Δνίπερο. Φιλοξενούσε χιλιάδες μοναχούς και ανέδειξε πλήθος Αγίων. Πέρα από την αρχαιολογική αξία και το ενδιαφέρον που προκαλεί στον επισκέπτη, η Λάβρα κατέχει μοναδικούς πνευματικούς θησαυρούς. Οι παλαιοί ασκητές έσκαβαν τα κελιά τους κάτω από τη γη και ζούσαν τον έγκλειστο βίο με αδιάλυτη προσευχή. Με την πάραδο των χρόνων δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες δεδαλώδεις κατακόμες και στις δύο πλευρές των διαδρόμων έσκαβαν τα κελιά τους. Οι έγκλειστοι ασκητές έχτιζαν την πόρτα και άφηναν μόνο ένα παράθυρο. Κάθε μέρα περνούσε ο διακονητής μοναχός και τους άφηνε νερό και ψωμί. Με αυτό ζούσαν. Όταν αυτή την ευτελή τροφή δεν την έπαιρνε κάποιος, για 3-4 μέρες καταλάβαιναν ότι είχε πεθάνει, τότε οι άλλοι μοναχοί έκλειναν το παραθυράκι και το κελί αυτό γινόταν ο τάφος του. Όταν μετά από χρόνια άνοιξαν τα κελιά αυτά, βρέθηκαν όλα τα λείψανα των ασκητών άφαρτα. Και είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο ένας τόπος να κατέχει 118 άφαρτα λείψανα. Εκεί στις κατακόμβες φυλάσσονται και οι κάρες άλλων Αγίων που μυροβλήσουν. Οι κάρες, κατά παράδοξο τρόπο, υγραίνονται. Κάθε τόσο οι μοναχοί μαζεύουν το μύρο και το μοιράζουν στους προσκυνητές. Η Λάβρα είναι πραγματικά ένας τόπος αγιασμένος. Η όλη ζωή, η κίνηση και η ζωντανή μοναστική παράδοση, που συνεχίζεται για αιώνες, επέδρασαν αποφασιστικά στο μικρό Βαλεντίνο, που συνείδησε να την επισκέπτεται και να ζωγραφίζει τους προσκυνητές και τους μοναχούς. Την ίδια εποχή επηρεάζεται από τις ιδέες του μεγάλου Ρώσου λογοτέχνη Τολστόη, με τον οποίο είχε προσωπική αλληλογραφία. Όμως σύντομα κατάλαβε τις πλάνες του σε θέματα πίστεως και σταμάτησε την επικοινωνία. Παράλληλα δεν έπαβε να διαβάζει την Αγία Γραφή με επιμέλεια. Όταν τελείωσε το σχολείο, αμφιταλαιδεύτηκε για ποιο δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσει. Αρχικά γράφτηκε στη νομική σχολή, αλλά μετά από ένα χρόνο την εγκατέλειψε. Έπειτα αναχώρησε για το Μόναχο για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών κοντά στον διάσημο καθηγητή Κνίρ. Όμως σύντομα γύρισε στο Κίεβο. Μέσα του ξεχώρισε πλέον το έντονο ενδιαφέρον του για τη διακονία του πλησίων του συνανθρώπου. Στη δύσκολη αυτή καμπή, συζήτησε τους προβληματισμούς του με έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος τον παρότερε να σπουδάσει ιατρική. Έτσι θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στους χωρικούς, που η ιατρική περίθαλψή του ήταν πολύ κακή. Το 1898 ξεκινάει τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, που φημιζόταν για το άριστο επίπεδο των σπουδών του. Ήδη από τα πρώτα χρόνια, το ενδιαφέρον του στράφηκε στην ανατομία. Τελείωσε αριστούχος τις σπουδές του με την ειδικότητα του χειρουργού. Αμέσως άρχισε να χειρουργεί κυρίως οφθαλμολογικές παθήσεις. Τότε ήταν πολύ διαδεδομένο το τράχωμα, μια φοβερή αρρώστια των οφθαλμών και πολλοί άνθρωποι τυφλώνονταν. Ο νεαρός τότε γιατρός εφάρμοζε μια δύσκολη μέθοδο, την χιλεοπλαστική, και έδωσε το φως σε χιλιάδες ανθρώπους. Πριν προλάβει να εργαστεί στην επαρχία, ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και ο Βαλεντίνος προσφέρθηκε να υπηρετήσει ως εθελοντής με το τάγμα του Ερυθρού Σταυρού. Μαζί με άλλους γιατρούς αναχώρησα με τρένο για την Άπο Ανατολή. Το ταξίδι κράτησε ένα μήνα. Εγκαταστάθηκα στην πόλη Τσιτά και ο ίδιος παρότι νέος ανέλαβε τη διεύθυνση ενός χειρουργικού τμήματος του στρατιωτικού νοσοκομείου. Χειρουργούσε τους τραυματίες στρατιώτες και έκανε τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις με απίστευτη ευκολία. Στην Τσιτά γνωρίστηκε από την Άννα Βασιλίγερνα, μια εθελόντρια νοσοκόμα, η οποία διακρινόταν για το ήθος της. Παντρεύτηκαν και από το γάμο τους απέκτησαν 4 παιδιά. Από το 1905 έως το 1910 εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Θα έπρεπε να είναι χειρουργός και γυναικολόγος, παθολόγος και παιδίατρος, υγειονόμος και οδοντίατρος. Εκείνη την εποχή ήρθε αντιμέτωπος με το πρόβλημα της γενικής αναισθησίας. Είχε αρχίσει να εφαρμόζεται, αλλά επειδή δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι και κατάλληλα μέσα, η γενική αναισθησία ήταν πιο επικίνδυνα από την ίδια την εγχείρηση. Γι' αυτό προσπάθησε να βρει νέες μεθόδους τοπικής ή στελεχίας αναισθησίας. Πράγματι, πολύ σύντομα, σε ηλικία μόλις 29 χρονών, ανακάλυψε ένα νέο μέθοδο τοπικής αναισθησίας στο ισχυακό νεύρο. Την εργασία του αυτή υπέβαλε αργότερα ως διατριβή που εγκρίθηκε με άρεστα. Είναι αυτή που βλέπετε, ήταν πρωτότυπη μέθοδος και μέχρι σήμερα ονομάζεται μέθοδος Βόινο Γιασενέτσκι, το επιθετό του δηλαδή. Πολύ συχνά ανέβαινε στη Μόσχα για να ετοιμάσει τη διατριβή του. Το 1910 θα μετακομίσει στην πόλη Πρεσλάβ Ζαλέσκι. Είναι μια ωραία πόλη, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου καλές. Το νοσοκομείο ήταν 50 κλινών, αλλά τα μέσα που διέθετε ήταν πρωτόγωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Το νερό το έφερε κάθε πρωί ο υδροπολιτής μέσα σε ένα βαρέλι. Κάθε πρωί μια άμαξα το μετέφερε στο νοσοκομείο, εκμεταλλευόταν και αυτόν τον χρόνο, στη διαδρομή διάβαζε μεθόδους ξένων γλωσσών και κατάφερε να μάθει 7 ξένες γλώσσες, μεταξύ αυτών και αρχαία ελληνικά. Χειρουργούσε πολλές ώρες, ενώ τα βράδια κυλώνταν στο γραφείο του και κάτω από το αδύνατο φως μιας λάμπας πετρελαίου συνέχισε τις επιστημονικές του μελέτες. Αυτό το γραφείο του. Στο Πρεσλάβ Ζαλέσκι έκανε περίπου 1000 εγχειρήσεις το χρόνο και ήταν μόνος του. Ήταν από τους πρωτοπόρους γιατρούς στη Ρωσία που τόλμησε δύσκολες επεμβάσεις στα νεφρά, στο στομάχι, στη χολή, ακόμα και στην καρδιά ή τον εγκέφαλο με μεγάλη επιτυχία. Εδώ βλέπετε χειρουργή εγκέφαλο, μάλλον καρκίνο του εγκεφάλου, έχει ανοίξει το κρανίο και το κάνει με τοπική αναισθησία. Προς το τέλος της παραμονής στο Πρεσλάβ Ζαλέσκι σκέφτηκε να ασχοληθεί με τη χειρουργή των πυογόνων λοιμόξεων, για την οποία πολύ λίγα πράγματα δίδαξαν στο Πανεπιστήμιο. Και τότε συνέβη κάτι παράξενο, όπως διηγείται ο ίδιος. Συνέταξα το προσχέδιο του βιβλίου, έγραψα τον πρόλογο και τότε τελείως καθνικά μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Το 1917 είναι μια δύσκολη χρονιά όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τη Ρωσία. Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό. Το τσαρικό καθεστώς πέφτει, ακολουθούν αλλεπάλληλες προσωρινές κυβερνήσεις, πολιτική αστάθεια και η Οκτωβριανή Επανάσταση. Εκείνη την εποχή η γυναίκα του μολύνθηκε από φυματίωση και αναγκάστηκαν να αφήσουν το Πρεσλάβ Ζαλέσκι και να μετακομίσουν στη μακρινή Τασκέντη. Εγκαταστάθηκαν σε ένα ευρύχωρο σπίτι και ο Άγιος Λουκάς διορίστηκε αμέσως διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του κρατικού νοσοκομείου και το διοργάνωσε με επιμέλεια. Όμως η πολιτική κατάσταση χειροτέρευε. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος που κράτησε 4 χρόνια και αναστάτωσε την αχανή αυτή χώρα. Άφησε πίσω του 20 εκατομμύρια νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες και ανάπηρους. Υπήρξαν όμως και άλλα δυστυχισμένα θύματα, τα παιδιά που στερήθηκαν τους γονείς τους και προσπαθούσαν να επιβιώσουν τρώγοντας σκουπίδια. Ο Άγιος Λουκάς πήγε νύχτα μέρα στο νοσοκομείο, διακινδυνεύοντας τη ζωή του. Στις λίγες ώρες που πήγαινε σπίτι του, θα έπρεπε να περιποιηθεί την άρρωστη γυναίκα του, να δει τα παιδιά του, να μαγειρέψει, να σφουγγαρίσει, να πλύνει. Το 1918 γίνεται ο πρωτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Ταρσκένδης και εκλέγεται καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Η πολιτική κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Ο εμφύλιος μενόταν παντού. Η τσαρική οικογένεια βρισκόταν υπό περιορισμό στο Εκατερίνβουργο. Τον Ιούλιο του 18, χωρίς δίκη, η τσαρική οικογένεια εκτελέστηκε. Η δολοφονία αυτή όξινε τα πάθη και τις αγριότητες. Οι άνθρωποι ήταν σε απόγνωση. Για το παραμικρό μπορούσες να συλληφθείς. Αρκούσε μια μικρή συκοφαντία. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Άγιο Λουκά. Επειδή έκανε παρατήρηση σε ένα προβληματικό και μέθυσο εργάτη του νοσοκομείου, αυτόν τον συκοφάντησε στις αρχές. Ένα πρωί, την ώρα που έμπαινε στο χειρουργείο, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταρσκένδης. Είχα συλλάβει τότε 2.000 στρατιώτες, στρασιαστές, τους δίκαζαν με συνοπτικές διαδικασίες, τους καταδίκαζαν σε θάνατο και τους εκτελούσαν επί τόπου. Ο Άγιος Λουκάς μπήκε στη σειρά και περίμενε τη δική του εκτέλεση. Οι ώρες ατελείωτες. Αργά το βράδυ, μετά από 16 ώρες αναμονής, κάποιος κομματικός τον αναγνώρισε, έμαθε για την πλεκτάνη, επενέβη και τον άφησαν ελεύθερο. Και εδώ φαίνεται το μεγαλείο της καρδιάς του και η αυταπάρνησή του. Αντί να γυρίσει σπίτι του, πήγε στο νοσοκομείο Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, μπήκε τα μεσάνυχτα στο χειρουργείο και άρχισε τις εγχειρήσεις. Αυτό όμως το θλιβερό γεγονός επιδείνωσε την ήδη βεβαρημένη κατάσταση της γυναίκας του, η οποία μετά από λίγες μέρες ξεψύχησε στα χέρια του, ήταν μόλις 38 χρονών και ο Άγιος Λουκάς 43. Την κήρυψαν στο κημητήριο της Ταυσκένδης και πάνω στον τάφο της έγραψε «Άννα Βασιλίγερνα, 38 ετών, μια καθαρή καρδιά που με πάθος αναζητούσε την αλήθεια». Ο Άγιος Λουκάς και μείνει χείρος με 4 μικρά παιδιά. Πάνω στη δύσκολη αυτή ώρα ο Θεός έδωσε και τη λύση. Μια πολύ πιστή νοσοκόμα που άνδρασε και πεθάνει, ανέλαβε να μεγαλώσει τα παιδιά του και να γίνει η δεύτερη μητέρα τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την ιατροχειρουργική ιδιότητά του. Σήμερα στη Ρωσία θεωρείται ο κορυφαίος χειρουργός του 20ου αιώνα. Όπως γράφει ο ακαδημαϊκός Κασίρσκι, το όνομά του και η δεξιοτεχνία του είχαν γίνει θρύλος. Μπορούσε να κάνει τις δυσκολότερες εγχειρήσεις χωρίς πρόβλημα. Έλεγε ο ίδιος. Ο χειρουργός πρέπει να έχει μάτια αετού, καρδιά λιονταριού και χέρια γυναίκας. Δηλαδή να έχει λεπτότατη αίσθηση της αφής. Κάποτε πήρε 20 φύλλα λεπτού χαρτιού και τον υστέρι. Ζήτησε από τα παιδιά του να του πούν να κόψει οποιονδήποτε αριθμό φύλων με μία μόνο κίνηση. Τα παιδιά του είπαν τον αριθμό 7 και με μία κίνηση έκοψε τα 7 φύλλα αφήνοντας όλους έκπληκτους. Εκτός από την επιστημονική του κατάρτιση διακρινόταν και για τη βαθιά του πίστη στο Θεό. Μέσα στο χειρουργείο επικαλείται τη βοήθειά του. Στον τοίχο είχε κρεμασμένη μία εικόνα και μπροστά ένα καντήλι. Το άναβε, προσευχόταν λίγα λεπτά και έπειτα με τις γάζες και το ιόδιο σχημάτιζε το σταυρό στο σώμα του ασθενούς, εκεί που θα γινόταν η εγχείρηση. Μόνο τότε ξεκινούσε η επέμβαση. Αν και πάντα ο Άγιος Λουκάς ήταν κοντά στην Εκκλησία, την εποχή αυτή συμμετέχει πιο ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή της Ταυσκένδης. Αυτό έδινε ιδιαίτερη χαρά στους πιστούς. Κάποια μέρα έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό ένα κληρικολαϊκό δικαστήριο με σκοπό να δικαστεί και να διωχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ταυσκένδης Συνοκέντιος. Στο δικαστήριο κλήθηκε και ο γιατρός του Ντεβαλεντίνος, ο οποίος με σθένος υπερασπίστηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος αθώθηκε και συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τη στάση του γιατρού. Όταν τελείωσε η συνεδρία, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον γιατρό στην πόρτα, περπάτησαν 2-3 φορές γύρω από τον ναό, ευχαριστώντας τον για την υπεράσπιση. Και ξαφνικά ο Αρχιεπίσκοπος σταμάτησε, κοίταξε τα μάτια τον γιατρό και του είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Ο Άγιος χωρίς σταμούς του απάντησε: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, να γίνω». Και πράγμα τον Ιανουάριο του 21 χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας. Το γεγονός αυτό της χειροτονίας ενός διάσημου καθηγητή πανεπιστημίου ήταν κεραυνός ενεθρία για την Ταυσκένδη. Ο Άγιος ανέλαβε εφημεριακά καθήκοντα και κήρυτε με κάθε ευκαιρία το λόγο του Θεού. Όμως αντιμετώπιζε την ειρωνία των συναδέλφων και φοιτητών του που νόμισαν ότι πλέον ξόφλησε για την επιστήμη. Αλλά τους διέψευσε. Ας κάνουμε όμως μια παρένθεση να δούμε την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε στη Σοβιετική Ένωση. Ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε το 1921. Οι νικητές αποδίδηκαν σε έναν ανελαίητο διωγμό όλων όσων θεωρούσαν υπόπτους, αντεπαναστάτες κλπ. Οι φυλακές γέμιζαν και τα επαναστατικά δικαστήρια δούλευαν ακατάπαστα. Ένα απρόοπτο γεγονός θα επιδεινώσει την κατάσταση. Ο Λένιν θα αρρωστήσει. Μέσα σε 2 χρόνια υπέστη αλλεπάλληλα εγκεφαλικά που τελικά θα τον καθυλώσουν στο αναπηρικό καροτσάκι. Αρχίζει τότε η μάχη της διαδοχής. Παρά τις προβλέψεις θα επικρατήσει ο Στάλιν, άνθρωπος αδίστακτος που όχι μόνο οδήγησε στο θάνατο εκατομμύρια πολίτες, αλλά και αυτούς ακόμα τους συντρόφους και φίλους του. Στη δεκαετία του 20 δημιουργήθηκαν και τα στρατόπεδα αναμορφωτικής, δηλαδή καταναγκαστικής εργασίας, με επωνυμία Γκουλάκ. Μέσα σε λίγα χρόνια το Γκουλάκ απλώθηκε σε όλη την αχανή Σοβιετική Ένωση. Η αρχή έγινε από ένα μοναστήρι του Σολοφκή, το οποίο χτίστηκε το 14ο αιώνα στα νησιά Σολοφκή στη Λευκή Θάλασσα. Ήταν ένα μεγάλο μοναστικό κέντρο με το κεντρικό μοναστήρι και πολλές σκήτες σε όλα τα νησιά. Το κρύο το χειμώνα είναι δρυμύτατο και ο χειμώνας κρατάει περίπου 9 μήνες. Επειδή είναι αδύνατο να δραπετεύσει κανείς, το Σολοφκή έγινε ιδανικός τόπος για φυλακή στρατόπεδο. Οι κρατούμενοι δούλευαν 16 ώρες την ημέρα και αν δεν είχαν καλή απόδοση, τους εκτελούσαν ως σαμποτέρ. Αν κάποιον ήθελαν να τον τιμωρήσουν, τον έστελαν στη σκήτη Σικίνα για σαν αλόφο. Εκεί τους έπαιρναν τα ρούχα και τους βασάνιζαν γυμνούς μέσα στα χιόνια τους πάγους. Το φαγητό, για φαγητό τους έδιναν μόνο μία σούπα με σάπια πατάτα την ημέρα. Όταν μετά από λίγους μήνες οι κρατούμενοι είχαν εξαντληθεί, τους πήγαιναν στην άκρη του λόφου, όπου άρχιζε μια ξύλινη σκάλα με 365 σκαλοπάτια. Τους έδαιναν με σκοινιά σαν βαρελάκια και τους πετούσαν από την παγωμένη σκάλα. Οι κρατούμενοι έβρισκαν τραγικό θάνατο. Τόσοι ήταν οι νεκροί που ένα δέντρο σχημάτισε με τα κλαδιά του το σημείο του σταυρού. Από τα σολοφυγή ξεκίνησαν και όλα τα στρατόπεδα. Οι κρατούμενοι δούλευαν σαν σκλάβοι και αμέτρητοι πέθαναν από τα βασανιστήρια τις αρρώστιες της κακουχίας. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και ένας ανελαίητος πόλεμος κατά της Εκκλησίας και η Εκκλησία αλυσοδέθηκε. Πάρα πολλές εκκλησίες, μνημεία τέχνης, έκλεισαν, ανατινάθηκαν, μετατράπηκαν σε γυμναστήρια, στρατόπεδα, κέντρα διασκέδασης. Οι εικόνες παραδόθηκαν στη φωτιά και οι λαϊλασίες των εκκλησιών έδιναν και έπαιναν, ενώ τα λείψανα των Αγίων βεβηλώθηκαν. Τις ώρες μακριά από την Πετρούπολη, δίπλα στον ποταμό Σβύρ, είναι κτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβύρ. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν μεγάλη μορφή, αξιώθηκε να δει την Αγία Τριάδα και όταν κοιμήθηκε το λείψανό του έμεινε άφαρτο. Το 1918 οι επαναστάτες μπήκαν στο μοναστήρι, εκτέλεσαν τους μοναχούς και έπειτα πήραν το ιερό λείψανο του Αγίου Αλεξάνδρου και το ρίξαν στη φωτιά. Όμως το λείψανο δεν κάηκε. Το μετέφεραν σε ένα μουσείο για μούμια στην Πετρούπολη. Το 1997 άνοιξε πάλι το μοναστήρι και οι πατέρες ζήτησαν πίσω το ιερό λείψανο. Η διεύθυνση του μουσείου δεν τους το έβινε γιατί το θεωρούσαν μούμια. Οι πατέρες επέμειναν και έφεραν τότε ακτινολογικό μηχάνημα, έκαναν ακτινογραφία στο σώμα του Αγίου και διαπίστωσαν ότι δεν ήταν ταρυχευμένο σώμα, αλλά άθαρτο. Έτσι αναγκάστηκαν να το δώσουν στους πατέρες και ο Άγιος επέστρεψε στο σπίτι του. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει τόσο ζωντανό Άγιο Λείψανο που έχει μείνει με το χρώμα, έτσι σαν να είχε ο Άγιος μόλις χθες κοιμηθεί. Ο λαός έδειξε σε πολλές περιπτώσεις ηρωικό φρόνημα υπερασπίζοντας τις εκκλησίες.

25 ολόκληρα χρόνια. Εκεί κοιμόταν, την περιποιήτω, τη σκούπιζε, ενώ ο κόσμος πήγαινε και της πέταγε τρόφιμα από το παράθυρο. Η εκκλησία σώθηκε. Στο τέλος ζωής της έγινε μοναχή και πήρε το όνομα Βαρβάρα. Κοιμήθηκε σε ηλικία 96 χρονών και τάχθη δίπλα στην εκκλησία. Όλοι σήμερα την τιμούν ως Αγία. Εμείς την είδαμε τότε σε αυτή την ηλικία 96 χρονών και όταν της είπαν ότι ήρθαν Έλληνες, έκανε το σταυρό τους και είπε «Τι μεγάλη ευλογία από το Θεό, τώρα μπορώ να πεθάνω. Από την Ελλάδα ήρθε η πίστη μας». Μεταξύ των θυμάτων ήταν η κληρική και η μοναχή. Σε όλη τη Ρωσία μόνο το 22 εκτελέστηκαν συνολικά 8.000 κληρικοί και μοναχοί, ενώ σε όλη την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης εκτελέστηκαν 200.000 κληρικοί και μοναχοί, χώρια ή πιστοί. Στην Πετρούπολη, στον τοίχο που βλέπετε, εκτελέστηκαν 40 πατέρες του μοναστηριού του Αγίου Αλεξάνδρου Νέυσκη. Φαίνονται ακόμα και τα σημάδια. Κάποια Κυριακή πάλι στην Πετρούπολη συνέλαβαν 40 ιερείς την ώρα που λειτουργούσαν. Τους μετέφεραν στο κημητήριο του Σμολένς, κοντά στον τάφο της Οσίας Ξένης. Εκεί τους έδωσαν εργαλεία και έσκαψαν ένα μεγάλο λάκκο. Έπειτα τους έριξαν μέσα και τους έθαψαν ζωντανούς. Έτσι, το αίμα των νεομαρτύρων χύθηκε άφθονο και σήμερα η Εκκλησία της Ρωσίας μπορεί να καφιέται και το πλήθος των νέων Αγίων Μαρτύρων της. Και εδώ βλέπουμε δύο Έλληνες μάρτυρες από την Κρυμαία. Ας γυρίσουμε στην Ταυσκένδη. Αυτή τη δύσκολη εποχή ο Άγιος Λουκάς διάλεξε να χειροτονηθεί ιερέας. Όμως νέες ευθύνες τον περίμεναν. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος διώχθηκε το 23 και ο λαός της Ταυσκένδης πρότεινε να τον διαδεχτεί ο πατήρ Βαλεντίνος. Ο ίδιος δέχτηκε ταπεινά τη νέα κλίση του Θεού, γνωρίζοντας καλά τους κινδύνους. Στην Ταυσκένδη βρισκόταν τότε ένας εξόριστος επίσκοπος, ο οποίος αρχικά τον έκυρε μοναχό και τον ονόμασε από Βαλεντίνο Λουκά. Επειδή δεν υπήρχε ναός, η κουρά του έγινε στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών του. Εκεί έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις. Επειδή δεν μπορούσε μόνος του να τον χειροτονήσει, του πρότεινε να πάει στο Πετζικέντ, όπου υπήρχαν δύο εξόριστοι επίσκοποι. Έφυγε νύχτα διασχίζοντας το Ουσμπεκιστάν, με τα μέσα της εποχής εκείνης, αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Πρώτος σταθμός, η Σαμαρκάνδη. Είναι τα μέρη που πήγε και ο Μέγας Αλέξανδρος, να ξέρετε. Από εκεί τα πράγματα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνα λόγω των ανταρτών. Με πολλή δυσκολία συνέχισε για τον Τατζικιστάν. Στην πόλη Πετζικέντ βρήκε τους δύο επισκόπους, οι οποίοι τον χειροτώνησαν αρχιερέα με κάθε μυστικότητα μέσα στη νύχτα. Ήταν 31 Μαΐου 1923 και έπειτα επέστρεψε στην Ταυσκένδη. Αυτά είναι τα μέρη. Εδώ κοντά είναι η Αλεξάνδρεια, η Εσχάτη που έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και όλα αυτά τα μέρη έχουν ακόμα ζωντανή τη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η χειροτενία του έφερε νέα αναστάτωση στην Ταυσκένδη. Οι κομματικοί άρχισαν να τον συκοφαντούν και να τον υπονομεύουν μέσω του τύπου. Δεν πέρασε πολύ καιρό και το Σάββατο 9 Ιουνίου 1923 τον συνέλαβαν και τον δίγησαν στις φυλακές Ταυσκένδης. Έτσι άρχισαν τα 11 χρόνια των φυλακών και εξοριών. Έμεινε στις φυλακές 2 μήνες και έπειτα τον έστειλαν στη Μόσχα, όπου επισκέφθηκε 2 φορές τον Πατριάρχη Τίχωνα, που βρισκόταν στο μοναστήρι Ντοσκόη. Ο Πατριάρχης Τίχων τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα, γιατί έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ο Πατριάρχης Τίχων, αφού σήκωσε το μεγάλο βάρος των διωγμών, κοιμήθηκε στις 25 Μαρτίου 1925. Τα τελευταία του λόγια ήταν πολύ προφητικά. Η νύχτα θα είναι πολύ μακρινή και πολύ σκοτεινή. Πρόσφατα κατατάχθηκε στη χωρία των Αγίων. Μετά από μία εβδομάδα, ο Άγιος Λουκάς παρουσιάστηκε στην τρομερή Λουμπιάνκα, το κτίριο της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Στο κτίριο αυτό ανακρίθηκε με τις σκληρές μεθόδους των ανακριτών, με ένα δυνατό προβολέα στο πρόσωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανακρίθηκαν και καταδικάστηκαν στο κτίριο αυτό, ενώ πολλοί οδηγούνταν στα υπόγεια όπου τους εκτελούν μία σφαίρα στο κεφάλι. Μετά τις ανακρίσεις και την εγκαταδίκη τον έβαλαν στο φοβερό μαύρο κόρακα, ήταν η κλούβα της ασφάλειας που βλέπετε. Ο μαύρος κόρακας ήταν ο φόβος και ο τρόμος τότε. Μετέφερε τους συλληφέντες και πάντα κυκλοφορούσε γεμάτος. Πολλοί κρατούμενοι πέθαναν από ασφυξία. Ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις χειρότερες φυλακές της Μόσχας, στον Μπουτύρκη. Η θάλαμη ήταν υπερπλήρης, οι περισσότεροι κρατούμενοι κοιμούνταν στο παγωμένο πάτωμα. Τα πατζούρια στα παράθυρα ήταν κλειστά. Μια ηλεκτρική λάμπα ήταν ανοιχτή, αναμένη συνεχώς και οι κρατούμενοι δεν ήξεραν πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα. Ο ύπνος ήταν ένα πραγματικό μαρτύριο. Κοιμόνταν στο πάτωμα, σε ένα χώρο για 6 άτομα, κοιμούνταν 40 άτομα,
και όπως έλεγε, για να γυρίσουν.

0: πλευρό έπρεπε να συνεννοηθούν και οι 40. Από εκεί το μετέφεραν για 2 μήνες στις φυλακές στα Μπάνσκα και κάποια μέρα του χάρισαν τον Ερυθρό Σταυρό ένα γούνινο παλτό. Δεν το κράτησε για πολύ. Το χάρισε σε ένα νεαρό κρατούμενο που τουρτούριζε από το κρύο. Τον Δεκέμβριο του 23, μέσα στο φοβερό κρύο και παρόλο που ήταν άρρωστος, τον έστειλαν εξορία στη Σιβηρία. Το ταξίδι με το τρένο, όπως βλέπετε, μέσα στα χιόνια, κράτησε ένα ολόκληρο μήνα. Για τροφή τους έδιναν μισή ρέγγα, ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι νερό την ημέρα. Τα κουπέ των τρένων δεν διέφεραν τα κοιλιά των φυλακών, ήταν καυτά γεμάτα κρατούμενος και ο ένας έκλεβε τον άλλον. Μετά από ένα μήνα έφτασαν στην καρδιά της Σιβηρίας, στην πόλη Κρασνογιάρσκ. Έπειτα τον εξόρισαν στην πόλη Γενισέισκ, 430 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι έγινε στα σκοτεινά αμπάρια ενός πλοίου που σήμερα είναι μουσείο. Στα μέσα του χειμώνα έφτασε στο Γενισέισκ, το κατέλημά του ήταν πιο ανθρώπινο, ένα δωμάτιο στο σπίτι κάποιου εύκολου κατοίκου. Μαζί του ήταν και 2 ακόμα ιερείς. Το σπίτι μετατράκησε σε κλεισάκι και ιατρείο που δεχόταν τους ασθενείς. Λίγο μετά ζήτησε εργασία στο νοσοκομείο του Γενισέισκ. Οι γιατροί εξεπλάγησαν όταν άκουσαν το όνομά του, αλλά και χάρηκαν που θα είχαν ανάμεσά τους ένα διάσημο χειρουργό. Του δώσαν την άδεια και άρχισαν να χειρουργεί. Οι ανάγκες εδώ ήταν πολλές. Οι λίστες αναμονής έφταναν τους 2 μήνες. Το 24 επιχείρησε μια πρωτοποριακή και δυσκολότατη εγχείρηση. Του έφεραν έναν άντρα με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και ο Άγιος Λουκάς επιχείρησε με επιτυχία την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Εδώ είναι, θα έλεγα, το καμάρι των κατοίκων, αυτό το απλό κτίριο που βλέπετε που έγινε η πρώτη μεταμόσχευση. Σαν επιβράβευση, οι τοπικές αρχές τον διώχνουν μακριά σε ένα ξεχασμένο χωριό, τη Χάγια, η οποία είχε μόλις 8 σπίτια και ήταν αποκλεισμένη από τα χιόνια. Παρόλες δυσκολίες και στο μέρος αυτό, με τα ελάχιστα μέσα που διέθετε, χειρούργησε έναν ασθενή από καταράκτη. Να σημειώσουμε ότι τα εργαλεία τα αποστήρωνε στο σαμοβάρι για το τσάι. Το καλοκαίρι τον έφεραν και πάλι στις φυλακές του Γενισέισκ και σε ένα απομονωτήριο που ήταν γεμάτο από κοριούς και δεν τον άφηναν να ησυχάσει. Επίτα τον άφησαν ελεύθερο να χειρουργεί και να λειτουργεί. Χειρουργούσε ασταμάτητα, οι κάτοικοι τον υπεραγαπούσαν. Όσο όμως αυξανόταν η αγάπη προς το πρόσωπό του, τόσο αύξανε το μίσος των αρχών εναντίον του. Έτσι αποφασίζουν να το στείλουν στον παγωμένο βορρά, στο λιμάνι του Γενισέη, τον φόρτασαν σε μία μαούνα και μέσα του ποταμού Γενισέη ταξίδεψε περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι ατέλειωτο, μονότονο, βαρετό, κοπιαστικό. Το φαγητό ελάχιστο. Μάλλον οι κρατούμενοι είχαν γίνει τροφή για τις ψίδες. Κάποτε έφτασα στην πόλη του Ρουχάνσκ. Εδώ οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη ζωή ανυπόφορη. Ο χειμώνας σκοτεινός και ατέλειωτος. Όλα παγωμένα. Το μικρό διάστημα του καλοκαιριού, σμήνοι κουνουπιών κάνουν τη ζωή των κατοίκων μαρτύριο. Επειδή βρέθηκα καλοκαίρι εκεί, να σας πω μόνο ότι αν έχεις ένα μαχαίρι και έκοβες στον αέρα, θα γέμιζε το μαχαίρι κουνούπια. Τόσα πολλά κουνούπια έχει εκεί. Ο Άγιος Λουκάς εργάζεται στο μικρό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλος γιατρός, ούτε τα κατάλληλα μέσα. Τα μόνα που βρήκε ήταν ένα μπουκάλι, ενόπνευμα και ένα σουγιά. Με αυτά χειρουργούσε και έδαινε τα τραύματα με τις τρίχες από τα μαλλιά των ασθενών. Στις όχθες του Γεννησί υπήρχε ένα μικρό μοναστήρι με το λείψανο του Αγίου Βασιλείου Μαγκασέης. Εκεί λειτουργούσε ο Άγιος. Οι άνθρωποι βρήκαν στο πρόσωπό του τον αληθινό ποιμένα και γιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Όμως πάλι η αγάπη των ανθρώπων ενόκλησε την τοπική εξουσία. Τον κάλεσαν να απολογηθεί γιατί χειρουργεί, γιατί λειτουργεί, γιατί κηρύττει. Ένα βράδυ τον ειδοποίησαν να ετοιμαστεί γρήγορα και να φύγει για το βορρά. Εδώ και πάλι θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Εκείνη την εποχή, εκατομμύρια κρατούμενοι οδηγήθηκαν στην τούντρα, στον παγωμένο βορρά. Εδώ τα χιόνια, όπως βλέπετε, δεν λιώνουν εντελώς ούτε το καλοκαίρι, που κρατάει το πολύ 2-3 εβδομάδες. Οι κρατούμενοι θα έπρεπε να κτίσουν από το μηδέν καινούργιες πόλεις, να φτιάξουν εργοστάσια, δρόμους, σιδηρονικές γραμμές στο πουθενά. Οι θερμοκρασίες φτάνουν το μείον 60 και όταν φυσάει η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Η αίσθηση δηλαδή είναι μείον 200. Μέχρι σήμερα ο τόπος είναι σπαρμένος από τα σώματα των καταδίκων, πέθαναν πάρα πολύ και μέχρι σήμερα τα βουνά όταν λιώνουν τα χιόνια τρέχουν τα νερά, το έδαφος βγάζει ανθρώπινα οστά. Οι νεκροί αμέτρητοι, κανείς δεν μπορεί να τους υπολογίσει. Στην πόλη Νορίλσκ, που χτίστηκε από κρατούμενο στη δεκαετία του 30, αυτή η πόλη βλέπετε στήθηκε πάνω στον πάγο, έχει δημιουργηθεί ο Γολγοθάς του Νορίλσκ, με πολλούς σταυρούς και μνημεία διαφόρων εθνοτήτων για να θυμίζουν τα μαρτύρια αυτών των ανθρώπων. Αυτή σχεδόν την πορεία ακολούθησε και ο Άγιος Λουκάς. Το ταξίδι πάνω από 400 χιλιόμετρα θα πρέπει να γίνει με έλκυθρο. Ήταν ένα ταξίδι οδυνηρό μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Το κρύο φοβερό, το σκοτάδι φρικτό. Πρώτο σταθμό στη Σελιβάνη, είχαν ένα μικρό χωριό. Συνέχισε το ταξίδι πάνω στον ποταμό Γενισέη. Πέρασαν το βόρειο πολικό κύκλο. Έφτασαν στο χωριό Πλάχινο που είχε μόλις 15 κατοίκους. Του έδωσαν ένα δωμάτιο σε ένα ξύλινο σπιτάκι. Γύρω-γύρω ο πάγος. Τόσο είναι το κρύο, έλεγε εκεί, που δεν μπορούν να ζήσουν πουλιά. Η μικρή ξύλινη σόμπα δεν επαρκούσε. Το νερό στον κουβά πάγωνε. Δεν μπορούσε να πληθεί. Όταν δεν φυσούσε, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Έμεινε στο Πλάχινο περίπου 2,5 μήνες και μόνο η χάρη του Θεού τον κράτησε ζωντανό. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, ο διοικητής του ΤΣΕΚΑ έστειλε πάλι το έλκυθρο για να το φέρουν πίσω. Στον Τουρχάνγκ πέθανε κάποιος ασθενής αβοήθητος, ο κόσμος επαναστάτησε και απέτησαν να τον φέρουν πίσω. Έτσι βρέθηκε πάλι στο Τουρχάνγκ και συνέχισε ανενόπιτος πλέον την εργασία του στο νοσοκομείο και στο μοναστήρι. Πλησίαζε ο καιρός να λήξει η ποινή του, περίμενε με αγωνία, έβλεπε τα ποταμόμυλια να φεύγουν με τους κρατούμενους, αλλά τον ίδιο δεν τον καλούσαν. Τέλος Αυγούστου σταμάτησαν τα δρομολόγια, το ποτάμι πάγωσε και θα έπρεπε να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Τελικά τον απελευθέρωσαν τον Νοέμβριο του 25. Τώρα πλέον θα ήταν αναγκασμένος να ταξιδέψει με έλκυθρο πάνω στον παγωμένο Γενισέη. Το ταξίδι δύσκολο και επικίνδυνο. Συνολικά διήνυσαν περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Έφτασε στο Κρασνογιάρ και έπειτα αναχώρησε με τρένο για την Τασκέντη. Ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά του καθήκοντα, στο πανεπιστήμιο δεν του έδωσαν θέση και δεχόταν ασθενή στο σπίτι του. Κοντά του συγκεντρώθηκαν πολλά νέα παιδιά που τα βοηθούσε πατρικά, ενώ τα ίδια το βοηθούσαν στο έργο του. Έτρεχαν να βρουν ανθρώπους φτωχούς και ασθενείς και τον ειδοποιούσαν. Οι άνθρωποι τον υπεραγαπούσαν. Αυτή η κυρία από την Τασκέντη είχε χειρουργηθεί από τον Άγιο όταν ήταν 16 χρονών από οστεομυελίτιδα. Δεν πέρασε πολύ καιρό και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν. Κάποιος ψυχασθενής καθηγητής αυτοκτόνησε. Η αυτοκτονία του χαρακτηρίστηκε φόνος και άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο ως συνένοχο. Επί έναν ολόκληρο χρόνο τον συκοφαντούσαν στις εφημερίδες. Μέχρι και θεατρικά έργα γράφτηκαν για το Φωνιά Επίσκοπο. Τελικά το 40, το 30 τον συνέλαβαν πάλι. Έμεινε ένα χρόνο στις φυλακές Ταυσκένδης με σκληρές ανακρίσεις, απειλές και εκβιασμούς. Τελικά τον έστειλαν εξορία και πάλι στη Βόρεια Ρωσία. Ο ίδιος γράφει για το ταξίδι με το τρένο ότι το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και μέσα έβρισκα εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Μετά από αρκετές ημέρες έφτασα στην πόλη Κότλας και ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις φυλακές. Και έπειτα 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στη Μακάριχα, όπου ζούσαν σε άθλες προχειροφυγεμένες παράγκες και πολλοί κατάδικοι αυτοκτόνησαν ή πέθαναν από τις κακουχίες. Κάθε μέρα έσκαβαν στην Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο και έθαβαν 70 με 80 νεκρούς. Σήμερα στη Μακάριχα έχουν στηθεί πολλά μνημεία που θυμίζουν την τραγωδία αυτών των ανθρώπων. Το μετέφεραν για λίγο στο νοσοκομείο, χειρουργήσε για αρκετούς μήνες, αλλά μετά τον έστειλαν στον Αρχάγγελο, μια πιο βόρεια πόλη γνωστή, είναι μια από τις βορειότερες πόλεις της Ρωσίας, μέσα από τον ποταμό Τβίνα. Η εξόρυση ήταν χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες, δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι να μείνουν και ο Άγιος Λουκάς βρήκε ένα μικρό χώρο σε αυτό το σπιτάκι, στο οποίο έμειναν άλλοι 100 κρατούμενοι. Οι αρχές του επέτρεψαν να χειρουργεί, αλλά αντιμετώπισε τη ζήλια των συναδέλφων του και εκκλησιαζόταν σε αυτή την εκκλησία του κημητηρίου, αλλά και εδώ τον έβλεπαν καχύποπτα. Το 1932 του εμφανίστηκε όγκος και πήγε στην Πετρούπολη, όπου τον χειρούργησε ένας ογκολόγος. Ευτυχώς ο όγκος ήταν καλοήθης. Στην Πετρούπολη τον κάλεσε ο Κύροφ, μεγάλο κομματικό στέλεχος, του πρότεινε να του δώσουν το μεγαλύτερο χειρουργικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με μόνο όρο να πετάξει τα ράσα του και να αρνηθεί τον Χριστό. Δεν δέχτηκε και επέστρεψε στον τόπο της εξορίας του. Το 1933 εκδόθηκε το περίφημο βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργή των πυωνών λοιμόξεων» και υπέγραψε πλέον «Επίσκοπος Λουκάς». Το βιβλίο αυτό έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Ο καθηγητής Πολιανό δήλωσε τότε ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη για τον άνθρωπο. Από το 1933 έως το 1937 παρέμενε στην Ταρσκένδη, ζήτησε και στις οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά του που τόσο τα είχε στερηθεί. Εργαζόταν κυρίως στην επιστημονική έρευνα, η οποία τον έχει συνεπάρει. Θέλει να ανακαλύψει με κάθε λεπτομέρεια το μηχανισμό του πίου. Και γράφει στο γιο του: «Κάνω συγκλονιστικές ανακαλύψεις, εργάζομαι ασταμάτητα, θέλω να γράψω πολλά, φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω. Βρίσκομαι στο ζενίθ της ηλικίας μου. Πρέπει να προλάβω». Όπως γράφει ένας σύγχρονος καθηγητής στην Ταρσκένδη, με τα πειράματά του είχε φτάσει πολύ κοντά στην ανακάλυψη της σωτήριας πενικυλίνης. Αλλά δεν πρόλαβε. Η περίοδος του 30 είναι η εποχή της παντοδυναμίας του Στάλιν. Το αρχιπέλαγος Γκουλάκ βρισκόταν στο ζενίθ. Εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στα στρατόπεδα και δούλευαν στα καταναγκαστικά έργα. Έγιναν φαρανοϊκού τύπου μεγάλα έργα και οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, έσκαβαν με πρωτόγωνα μέσα σε γρανίτη, σε αφιλόξενους χώρους, με πάγους. Πολλοί πέθαναν και άφησαν την τελευταία του πνοή στα στρατόπεδα. Το 1936 η τρομοκρατία φτάνει στα ύψη και στη Μόσχα γίνονται οι περίφημες δίκες της Μόσχας, όπου εξοντώνονται οι πρωτεργάτες της Επανάστασης. Οι συλλήψεις αθώων πολιτών είχαν πάρει τη μορφή επιδημίας και βέβαια ο Άγγιος Λουκάς θεωρείται ύποπτος. Ένα βράδυ του 1937 μπήκαν στο σπίτι του και οι κομισάροι και τον συνέλαβαν. Απ' έξω περίμενε ο Μαύρος Κόρακας και τον οδήγησε στις φυλακές Ταρσκένδης. Οι κατηγορίες ήταν ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους, ότι ετοίμαζε αντεπανάσταση και σχέδιο δολοφονίας κατά του Στάλιν. Συλλήφθησαν και πολλοί συνεργάτες, οι οποίοι υπέκυψαν στα βασανιστήρια και κατέθεσαν εναντίον του. Ο ίδιος να αναγκαστεί να υπογράψει υπευλήθη στη φοβερή βασανιστική αλυσιδωτή ανάκριση. Στημένος σε μια καρέκλα, κάτω από το φως δυνατού προδολέα, τον ανέκριναν ασταμάτητα νύχτα μέρα διαφορετικοί ανακριτές επί 13 μερόνυχτα. Δεν τον άφηναν ούτε να φάει ούτε να κοιμηθεί. Συχνά λιποθυμούσε, είχε παραισθήσεις και τότε του έλεγαν κουβάντες με παγωμένο νερό για να συνέλθει. Φανταστείτε 13 μερόνυχτα συνεχή ανάκριση. Επειδή δεν υπέγραψε την κατηγορία, υπευλήθηκε πάλι για άλλα 13 μερόνυχτα στην ίδια ανάκριση. Το σώμα του είχε γεμίσει πληγές από τα χτυπήματα. Τον άφησαν 2 χρόνια στις φυλακές Ταρσκένδης με συνεχείς απειλές και βασανιστήρια. Εδώ τον βλέπετε μετά τα βασανιστήρια πώς τον έχουν φτάσει. Το 1940 τον καταδίκασαν και πάλι 3 χρόνια εξορία στη Σιβηρία. Νέο βασανιστικό ταξίδι με τρένο για το Κρασνογιάρσκ και από εκεί με ποταμόπουλο στην Κωμόπολη Μεγάλη Μούρτα. Εδώ παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο και ζήτησε να του επιτρέψουν να χειρουργεί. Πράγματι τον προσέλαβαν, αλλά επειδή δεν υπήρχε άλλη θέση, τον διόρισαν στη θέση της πλήστρας του νοσοκομείου. Του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο στο κτίριο του νοσοκομείου και ζούσε πολύ φτωχικά. Και εδώ όμως ανέπτυξε μεγάλη χειρουργική δραστηριότητα, παρότι οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ άσχημες. Βλέπετε το χειρουργείο όπως το άφησε, έτσι είναι, μέχρι σήμερα έτσι το λειτουργούν, εκτός από τον προβολέα που είναι μεταγενέστερος. Εκκλησία στο χωριό δεν υπήρχε. Ο Άγιος Λουκάς πήγαινε κατευθείαν κάθε πρωί σε ένα κοντινό δάσο για να προσευχηθεί. Πάνω σε ένα κούτσουρο τοποθετήσε μια μικρή εικόνα, γονάτιζε μέσα στις λάσπες ή στα χιόνια και προσευχόταν. Όμως και αυτόν τον τόπο του τον βεβήλωναν οι άθεοι νεαροί. Ο Θεός είχε εξοριστεί από παντού. Σήμερα στη Μεγάλη Μούρτα ζουν ακόμη άνθρωποι που τον θυμούνται με πολύ αγάπη. Στην πόλη δεν υπάρχει ακόμα εκκλησία, αλλά τώρα χτίζουν καινούρια εκκλησία. Αυτή η γυναίκα που βλέπετε ήταν βοηθός στο νοσοκομείο και την χειρούργησε το 1941 στο μάτι μόνος του και όπως βλέπετε είναι 96 χρονών τότε που την είδαμε. Μας έλεγε ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιώ γυαλιά για να περάσω την κλωστή από τη βελόνα. Διαβάζω χωρίς γυαλιά και από τότε δεν ξαναπήγα σε γιατρό. Και εδώ είναι η Μεγάλη Μούρτα, όπως ήταν, το βρήκαμε πριν 10 χρόνια περίπου που πήγαμε. Ο ναός που φτιάχνουν ξύλινος, όπως πάντα, εκεί στη Σιβηρία. Στο παγκόσμιο σκηνικό εκείνη την εποχή κυριαρχεί ο πόλεμος. Οι ορδές των Γερμανών εισβάλλουν στη Ρωσία και προκαλούν τεράστιες καταστροφές και αμέτρητα θύματα. Ολόκληρη η χώρα δοκιμάζεται σκληρά. Στο Κρασνογιάρ καταφάνουν τα τρέμα γεμάτα από τραυματίες στρατιώτες με διαποιημένα τραύματα. Πολλοί πεθαίνουν αβοήθητοι. Οι γιατροί ελάχιστοι. Ο Άγιος Λουκάς συγκινείται από αυτή την κατάσταση και στέλνει ένα τηλεγράφημα στον πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ, τον Καλίνιν, και τον παρακαλεί να του επιτρέψουν να χειρουργεί τους στρατιώτες. Η απάντηση ήρθε αμέσως, σύντομα μεταφέρθηκε στο Κρασνογιάρ και διορίστηκε αρχίατρος του στρατιωτικού νοσοκομείου 1515 και σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της περιοχής. Αντιμετωπίζει και εδώ τις καχυποψίες των συναδέλφων, τη συνεργή παρακολούθηση της ΚΑΚΕΜΠΕ. Κατοικία ήταν ένα στενό υγρό δωμάτιο στο νοσοκομείο. Αντιμετώπιζε ακόμη την περιφρόνηση των ανωτέρων. Το θεωρούσαν πολίτη δεύτερης κατηγορίας και το απαγόρευαν να τρώει στο εστιατόριο του νοσοκομείου. Πολλές μέρες έμενε νηστικός. Κάποιες νοσοκόμες που τον λυπούνταν του πήγαιναν κρυφά λίγο φαγητό. Ποτέ δεν τον άκουσαν να παραπονείται. Υπέμενε τα πάντα με πολύ πίστη στο Θεό και σαν από τα γράμματά του έγραφε στο γιο του: «Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή». Κάθε τόσο πήγαινε στο σταθμό του τρένου και διάλεγε τους πιο βαριά τραυματίες για να τους χειρουργήσει. Όλοι οι στρατιώτες τον υπεραγαπούσαν γιατί ένιωθαν πως είχε σώσει τη ζωή. Η εντατική δουλειά είχε επηρεάσει και την υγεία του. Η υπερκόπωση τον κατέβαλε. Πάντα όμως σκεφτόταν τον πάσχοντα άνθρωπο και τον υπηρετούσε με απίστευτη αυταπάρνηση. Εκεί μάλιστα στο Κρασνογιάρ είχε εφαρμόσει νέες μεθόδους και απέφυγε να ακροτηριάζει τα πόδια των στρατιωτών ή τα χέρια που είχαν τραυματιστεί έτσι πολύ άσχημα. Εκκλησία δεν υπήρχε πουθενά, όλες κλειστές. Όμως τώρα ο Στάλιν χρειαζόταν την εκκλησία και το 1943 έδωσε μια ανάσα ελευθερίας. Απελευθέρωσε τους ιερείς κρατούμενους και παραχώρησαν στον Άγιο αυτή την μικρή εκκλησία 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη για να λειτουργεί. Εκεί τέλεσε και την πρώτη θεία λειτουργία. Σήμερα στο Κρασνογιάρ χτίζεται εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο. Οι σύγχρονοι γιατροί τον ευγνωμονούν και νιώθουν ευεργετημένοι από την παράδοση που τους κληροδότησε. Σε κεντρικό σημείο της πόλης στήθηκε το άγαλμα του Αγίου και οι περαστικοί, ιδιαίτερα οι φοιτητές της ιατρικής, πάντα θα σταματήσουν, θα πούν δύο λόγια προσευχής, θα του αφήσουν λίγα λουλούδια. Το 1944 το μετέθεσαν στον Ταμπόφ ως αρχίατρο και αρχιεπίσκοπο και εδώ τα πάντα είναι διαλυμένα. Με πολλές προσπάθειες έφτιαξε τον ερυπωμένο ναό της Αγίας Σκέπης και άρχισε να λειτουργεί και να κηρύττει με πολύ χαρά, γιατί όπως είπε, 15 χρόνια το στόμα μου ήταν κλειστό. Παράλληλα εργάζεται σε 152 στρατιωτικά νοσοκομεία. Γιατί το θέατρο του πολέμου έχει μεταφερθεί δυτικότερα, στο πέταλο του Κούρσκ, όπως λέγανε, και έχει πάρα πολλούς τραυματίες εκεί στο Ταμπόφ. Στον εκκλησιαστικό χώρο κάνει τεράστιους αγώνες να αντιοργανώσει την επαρχία του. Παντού κηρύττει το λόγο του Θεού και οι άνθρωποι επηρεάζονται βαθύτατα. Οι αρχές θορυβούνται, αναγνωρίζουν το τεράστιο έργο του, αλλά δεν αντέχουν το ποιμαντικό του έργο. Αλλά δεν υποχωρεί παρά τις απειλές και μέσα σε 2 χρόνια οι άνθρωποι του Ταμπών τον υπεραγάπησαν. Και εδώ τα ίχνη που άφησε είναι ανεξίτηλα. Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης φέρει το όνομά του, Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ενώ στο προάβλιο έχει στηθεί η πρωτομή του. Και δίπλα ένα μουσείο της ιατρικής και ένα τμήμα είναι αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Αυτά που βλέπετε είναι σκίτσα του Αγίου από τα μαθήματα που παρέδιδε στους φοιτητές. Παρόλο το φόρτο εργασίας συμμετέχει στη Συνόδου του Πατριαρχείου Μόσχας και το 1946 θα έρθει επιτέλους η αναγνώριση. Κάποιοι κομματικοί συκοφάντησαν τον Άγιο στον Στάλιν και ζήτησαν να τον εκτελέσει. Ο Στάλιν έξω φρενών τους έβριξε χιδέα και κατέληξε: «Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε πλέον να τους εκτελούμε, αλλά να τους τιμούμε». Και πράγματι ο Άγιος Λουκάς θα τιμηθεί με το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο, το πρώτο βραβείο Στάλιν, ανάμεσα σε 15 επιστήμονες. Η τελετή έγινε στη Μόσχα. Ήταν παρόντες όλοι. Ο μόνος που έλειπε ήταν ο Άγιος Λουκάς, γιατί πάντα φτωχός δεν είχε τα χρήματα να πάρει το εισιτήριο του τρένου. Το βραβείο συνοδευόταν από 200.000 ρούβλια, αλλά έστειλε αυτό το τηλεγράφημα στο Στάλιν, παρακαλώντας τα χρήματα αυτά να μοιραστούν στα ορφανά του πολέμου. Και να πω και κάτι άλλο, ότι είναι η μοναδική φορά στη Σοβιετική Ένωση που ένας κατάδικος εχθρός του λαού βραβεύεται με το βραβείο Στάλιν. Δεν τον καλούν σε συνέδρια να παραδώσει μαθήματα στην ιατρική σχολή, αλλά απαιτούν να μην έρχεται με το ράσο του. Ο ίδιος δεν δέχεται και κάποια συνέδρια ματαιώθηκαν. Η καθημερινή του ζωή ήταν πλήρης, άρχιζε πάντα με την ακολουθία του, έπειτα διάβαζε πάντα την Αγία Γραφή, πήγαινε στο γραφείο του, ασχολείται με τις υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής, το απόγευμα δεχόταν ασθενείς πάντα δωρεάν και κατέθαναν άθεοι, αλόθρησκοι, κομματικοί, εχθροί του, καταδότες του, ποτέ δεν έκανε διακρίσεις. Το 56 θα χάσει την ορασή του και από το άλλο μάτι, παρότι τυφλός πλέον θα συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα, να κηρύττει και να λειτουργεί. Το 57 στη Σιφερούπολη γιόρτασαν τα 80 χρόνια του. Εδώ. Είναι πια τυφλός. Και ενώ Στάλιν πεθαίνει, το 53, ο Χριστόφο διάδοχός του επιχειρεί τη λεγόμενη αποσταλινοποίηση. Οι περισσότεροι κρατούμενοι απελευθερώνονται και τα στρατόπεδα κλείνουν. Τη θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να επισκιάσει η νέα πολεμική κατά της Εκκλησίας. Ο Χρουσόφ ανοίγει και πάλι το αντιεκκλησιαστικό μέτωπο. Οι εκκλησίες κατάσχονται, κλείνουν, ανατινάζονται και οι ιερείς διώκονται. Θα φανταστείτε ότι ο Στάλιν σε 25 χρόνια ανατίναξε 40.000 εκκλησίες και ο Χρουσόφ σε περίπου 9 χρόνια ανατίναξε 10.000 εκκλησίες. Σε αγωνιώδη γράμματα γράφει ο Άγιος στα παιδιά του ότι είναι πολύ δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Είναι μαρτύριο. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια. Αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου. Οι αρχές ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του γιατί αντιστέκεται στο κρίσιμο των ναών. Όμως δεν τολμούν να τον φυλακίσουν ή να τον εξορίσουν. Σε ένα άλλο γράμμα του γράφει στο γιο του: «Έχω πολύ περισσότερες στεναχώριες από σένα που επισφεύγουν το τέλος μου. Γενικά, η κατάσταση στον εκκλησιαστικό χώρο γίνεται αφόρητη». Η επίγεια ζωή του Αγίου Λουκά πλησιάζει το τέλος της. Τα Χριστούγεννα του 60 θα λειτουργήσει για τελευταία φορά, ενώ την Κυριακή της Τηρινής θα κάνει το τελευταίο του κήρυγμα. Από τότε θα παραμείνει σπίτι του και προετοιμάζει για το μεγάλο ταξίδι με προσευχή. Λίγο πριν την κοίμησή του, θα βαφτίσει τη συγγονή του Τατιάνα, σήμερα γιατρό στην Οδυσσό. Κάποια μέρα γύρισε και είπε στην ανεψιά του: «Άραγε στην κηδεία μου, θα σας αφήσω να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η ανεψιά του δεν κατάλαβε τι εννοούσε, το κατάλαβε τη μέρα της κηδείας. Ήρθε η Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας, 11 Ιουνίου 1961. Ήταν 7 παρατέταρτο το πρωί, όταν ο Άγιος Λουκάς ανέπνευσε για τελευταία φορά και η ψυχή του φτερούγησε για τον ουρανό. Έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα στο ουράνιο θυσιαστήριο. Το θλιβερό νέο διαδόθηκε σαν αστραπή. Για τρεις μέρες χιλιάδες άνθρωποι κατέφεραν με κάθε μέσο για να προσκυνήσουν το σκήνομά του. Μπροστά στο φερετρό του ξεσπούσαν σε καυτά δάκρυα και φώναζαν: «Έφυγε ο πατέρας μας, ο Άγιός μας», και διηγούνταν τις ευεργεσίες και τα θαύματά του. Όλος αυτός ο λαός ήθελε να κάνει μια μεγαλοπρεπή κηδεία και να μεταφέρει το σκήνομά του μέσα από το κεντρικό δρόμο της Σιφερούπολης. Όμως τη μέρα της κηδείας ήρθε επίγον τηλεγράφημα από τη Μόσχα που απαγόρευε την εκφορά του νεκρού από τους κεντρικούς δρόμους. Όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν θα έπρεπε να μπουν σε λεωφορεία δωρεάν και να πάνε από περιφερειακούς δρόμους μέχρι το κημητήριο. Απαγόρευε δε οποιαδήποτε ψαλμωδία. Μέσα σε 3 λεπτά όλα θα έπρεπε να τελειώσουν και ο νεκρός να βρίσκεται στον τάφο. Την κηδεία παρακολούθησαν πολλοί αστυνομικοί για να εφαρμοστεί διανταγή. Όμως μετά την νεκρόσιμη ακολουθία, ο κόσμος επαναστάτησε. Ακολούθησαν μάχες και διαπληκτισμοί με τους αστυνομικούς. Κάποια στιγμή ο δρόμος άνοιξε και η νεκροφόρα πήγε να φύγει. Κάποιες γυναίκες έσπασαν τον κλειό, γαντζώθηκαν στο αυτοκίνητο, ενώ τρεις ηρωικές γυναίκες έπεσαν στις ρόδες του αυτοκινήτου και το ακινητοποίησαν φωνάζοντας: «Μόνο πάνω τα αυτόματά μας, τα πάτε από εκεί που θέλετε». Βλέπετε εδώ τον δρόμο, τον κεντρικό. Εκείνη την ώρα ένα μεγάλος πλήθος περιστέρια εμφανίστηκαν στον ουρανό, έκαναν κύκλους και ακολουθούσαν την πομπή. Τελικά οι αστυνομικοί υποχώρησαν, η πομπή βγήκε στην κεντρική λεωφόρο, η οποία είχε γεμίσει με κόσμο για 2 περίπου χιλιόμετρα και είχε στρωθεί με 30 φύλλα. Όλος αυτός ο λαός με ένα στόμα για 3,5 ώρες έψαλε το Άγιος ο Θεός. Ετάφησε το κημητήριο των Αγίων Πάντων και από τότε το τάφος του έγινε κολυβήθρα του Σιλάνου. Αμέτρητα τα θαύματά του. Έτσι το 96 η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη Άγιο Κατάταξη. Το Μάρτιο έγινε η ανακομιδή του λιψάνου του από τον Αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας Λάζαρο και τους ιερείς του. Κάτι ανακομιδή, μια γλυκιά ευωδία απλώθηκε στην περιοχή. Ανάμεσα στα έλλειψανά του βρέθηκαν άφρατα η καρδιά του, ο εγκέφαλος, τα μάτια, οι πνεύμονες. Στις 20 Μαρτίου του 1996, το έλλειψανά του με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων μεταφέρθηκε στο ναό της Αγίας Τριάδος Συμφερουπόλεως, εκεί που λειτουργούσε και ήταν ο ελληνικός ναός της Συμφερούπολης. Το 2001 τοποθετήθηκαν σε ωραιότατη ασημένια Λάρνακα δωρεά από την Ελλάδα. Το 97 μπροστά από το νοσοκομείο τοποθετήθηκε το άγαλμά του από τον Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο, ενώ το 2005 η πρωτομή του στην Ιατρική Σχολή όπου χτίζεται ναός του Αγίου Λουκά. Η μνήμη του τελείται 11 Ιουνίου. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα μέρη έρχονται να προσκυνήσουν το λείψανό του. Την παραμονή το πρωί η Ιατρική Σχολή με επικεφαλής τον Μπρίτανη τελούν τους χαιρετισμούς του Αγίου και τοποθετούν τις ιατρικές μπλούζες τους μπροστά στη Λάρνακά του για να αγιαστούν. Ανήμερα τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία και η λιτανεία του Ιερού Λειψάνου του. Τα θαύματά του είναι άπειρα, όχι μόνο στην Κρήμαια, αλλά και στην Ελλάδα. Οι εμφανίσεις του είναι και οι επεμβάσεις του είναι πάρα πολλές. Σε πολλούς εμφανίζεται στον ύπνο τους με την αρχιερατική και ιατρική του στολή. Κρατάει στα χέρια του χειρουργικά εργαλεία, γάζες, σιρήκες κλπ. Και αφού συστηθεί στους ασθενείς, τους λέει ότι ήρθε να τους χειρουργήσει. Πολλοί λοιπόν όταν ξυπνούν το πρωί βρίσκουν στο σώμα τους τομή από εγχείρηση ή λίγο αίμα. Εδώ βλέπετε σκηνές από την Συμφερούπολη, από το πανηγύρι. Αυτά είναι πνευματικό παιδί του Αγίου Λουκά. Και αυτή γιατρός βοηθός του. Αυτή είχε θεραπευτεί από καρκίνο στον εγκέφαλο από τον Άγιο όταν ζούσε ο Άγιος, ήταν νέα κοπέλα τότε. Την ευλόγησε, τη σταύρωσε και ο καρκίνος εξαφανίστηκε και κοιμήθηκε σε μεγάλη ηλικία πριν από 2-3 χρόνια. Και αυτή η γερόντισσα ήταν πνευματικό του παιδί, από αυτήν έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τον Άγιο. Μια αγία γυναίκα. Αλήθεια, τι ήταν αυτό που τόσο πολύ δόξασε και χαρίτωσε τον Άγιο Λουκά? Οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Πιστεύω όμως πως αυτό που κυρίως το διέκρινε ήταν η αγάπη, η κορονίδα των αρετών. Η αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Μια γνήσια αγάπη προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Στη γη της Παλαιστίνης υπάρχουν δύο λίμνες και ένας ποταμός. Θα έχετε πάει αρκετοί. Η πρώτη είναι η μικρή λίμνη της Τιβεριάδους. Παρότι η μικρή λίμνη είναι ζωντανή, έχει πολλά ψάρια και εκεί ψάρευαν οι μαθητές του Χριστού. Η δεύτερη λίμνη βρίσκεται στο νότο. Είναι η νεκρά θάλασσα και είναι τετραπλάσια σε έκταση από την πρώτη. Είναι όμως νεκρή. Δηλαδή δεν έχει ίχνος ζωής. Τις δύο λίμνες, όπως βλέπετε, ενώνει ο Ιορδάνης ποταμός. Ξεκινάει ο Ιορδάνης από την Τιβεριάδα και καταλήγει στην Νεκρά Θάλασσα. Και εδώ είναι το παράδοξο. Αιώνες τώρα η μικρή Τιβεριάδα προσφέρει τα νερά της, δίνει συνεχώς και παραμένει ζωντανή. Ούτε αδειάζει. Η Νεκρά Θάλασσα, αιώνες τώρα, δέχεται αχόρταγα τα νερά, αλλά δεν ζωντανεύει. Παίρνει τα νερά και παραμένει νεκρή. Αυτή είναι η φύση της αγάπης. Την αγάπη, αδελφοί μου, δεν τη ζητάμε, δεν την απαιτούμε από τους άλλους, μόνο την προσφέρουμε χωρίς κρατούμενα, χωρίς υπολογισμούς και μόνο τότε είμαστε ζωντανοί. Ο άνθρωπος που έχει μάθει από μικρός να παίρνει και να μην προσφέρει τίποτα, είναι ανάπηρος, είναι νεκρός, δυστυχισμένος. Ο άνθρωπος που έμαθε να αγαπάει, να θυσιάζεται, να προσφέρει και να προσφέρεται, είναι ζωντανός και ευτυχισμένος. Αυτός ήταν ο Άγιος Λουκάς, ένας άνθρωπος αγάπης, προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Γι' αυτό και χαριτώθηκε τόσο από το Θεό και συνεχίζει να ζει, να θαυματουργεί, να είναι τόσο κοντά μας και να μας παρηγορεί. Θα κλείσω με ένα γεγονός που έζησα το 2000, όταν είχα πάει στην Κρυμαία. Ο εκεί Μητροπολίτης, ο Λάζαρος, με φώναξε μια μέρα και μου λέει, επειδή αγαπάς πολύ τον Άγιο, θα σου κάνω ένα δώρο. Άνοιξε ένα κουτάκι και είδα κάτι μέσα σαν μικρό πορτοκάλι. Και μου λέει ότι αυτό είναι η καρδιά του Αγίου. Η καρδιά του Αγίου βρέθηκε άφαρτη. Γι' αυτό λοιπόν θα στη χαρίσω να την πάρει στην Ελλάδα. Εγώ με πολλή συγκίνηση πήρα την καρδιά του Αγίου, την ασπάστηκα και ένιωσα ότι αυτή η καρδιά είχε γίνει 1000 κομμάτια όσο ζούσε ο Άγιος. Δεν χτυπούσε για τον εαυτό της, χτυπούσε για τους άλλους από αγάπη. Ήταν μια καρδιά που είχε λιώσει από αγάπη για τους άλλους. Και όταν ήρθε η στιγμή να λιώσει φυσικά, δεν έλειωσε. Η φύση της σεβάστηκε. Είναι ένα θαύμα του Θεού αυτό, αυτή η καρδιά να ζει και να πάλεται ακόμα μέχρι σήμερα και ένα κομμάτι της καρδιάς του είναι στη λειψανθήκη που προσκυνήσατε. Σεβασμιότατε, η καρδιά του Αγίου σήμερα χτυπάει στη σιάτιστα. Εύχομαι να έχουμε όλη την ευχή του, τις ευλογίες του, τις πρεσβείες του. Μου είπατε, έχω κουράσει λίγο τον κόσμο, αλλά να αναφέρω κάποια θαύματα, είναι πάρα πολλά. Ας πω κάποιο έτσι για να ενισχύσουμε την πίστη μας. Ένας φίλος μου ιερέας είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον αυτιά του, είχε παραλύσει το χέρι του από δισκοκύλι και παρόλο που έκανε πολλά πράγματα δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Ο γιατρός του σύστησε εγχείρηση, αλλά φοβόταν γιατί είχε ζάχαρο. Τελικά λέει μια φορά, τι θα κάνω, θα παρακαλώ κάθε μέρα τον Άγιο. Μάλιστα ήταν Ελληνορώσος, ήξερε καλά τα ρωσικά και εξομολόγησε πολλούς Ρώσους στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα του έκανε παράκληση. Άναβε το κερί, τη μυατό και έκανε παράκληση στην εικόνα του Αγίου. Όταν τέλειωσαν 40 μέρες, της Αγίας Άνης μου έλεγε, το βλέπει στον ύπνο του, γύρω στις 4 το πρωί, από ό,τι κατάλαβε, το βλέπει να μπαίνει μέσα με τα χειρουργικά του εργαλεία, με τις σύρυγγες, με γάζες κλπ. Και του λέει, Πάτερ Γεώργιε, ξέρω ότι σηκώνεις πολύ βάρος για μας, τους Ρώσους είμαστε και παράξενοι άνθρωποι, και ήρθα να σε θεραπεύσω. Γύρισε την πλάτη σου. Και ένιωσε ένα τσίμπημα και του λέει ο Άγιος, τώρα είσαι καλά, σε 3 μέρες θα σε επισκεφθώ και πάλι. Κάποια στιγμή ξύπνησε ο πατήρ και λέει, τι είναι αυτό που είδα. Άρχισε να κουράει δειλά-δειλά το χέρι του και είδε ότι ανταποκρινόταν. Άρχισε να κάνει κινήσεις, αυτά ήταν όλο χαρά, είδε ότι είχε θεραπευτεί. Και φώναξε την γυναίκα του και πίσω στη φανέλα υπήρχε μία κοιλίδα από αίμα. Πήγε στον γιατρό, του το είπε, του λέει, «Μπρε πάτερ, τι έκανες, εγχείρησα, αλλά δεν βλέπω, τι έχεις κάνει», του λέει. «Γιατρέ, διάβασε αυτό το βιβλίο», του λέει, τη βιογραφία, «και θα καταλάβεις τι μου συνέβη». Την τρίτη μέρα ήταν στην ενορία του και εργαζόταν εκεί, καθάρισε. Όταν σκεφτόταν καλά, πώς θα με επισκεφτεί ο Άγιος, θα έρθει να μου κάνει αλλαγή. Και έρχεται κάποιος ιερέας από την Κρυμαία και του λέει, μου έδωσε ο Μητροπολίτης Λάζαρος για σας αυτό. Ανοίγει λοιπόν και βλέπει μια εικόνα του Αγίου Λουκά και στο κάτω μέρος είχε ένα λείψανο του Αγίου Λουκά. Και κατάλαβε ποια ήταν η επίσκεψη του Αγίου. Και ένα τελευταίο που είναι λίγο εντυπωσιακό θα έλεγα και παράξενο, γιατί οι Άγιοι έχουν άλλη λογική. Ήμουνα μία μέρα στο μοναστήρι, πολύ κουρασμένος και ετοιμαζόμουν έτσι να πάω να ξεκουραστώ το μεσημέρι και μου φωνάζουν ότι σε κάποιος σε θέλει. Εγώ λίγο ένιωσα μια δυστυχία, τέλος πάντων τι να κάνω, πήγα και βλέπω έναν σαραντάρι, αλλά δεν μου φάνηκε η φάτσα του, έτσι να πω, ευσεβούς ανθρώπου. Φαινόταν έτσι τύπος άσχετος. Και με δάκρυα στα μάτια μου διηγείται το εξής. Μου λέει, Πάτερ, άκουσε να δεις. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπος. Είμαι κοινικός άνθρωπος. Έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου και τα έχω φτιάξει με μια άλλη. Και αυτή έχει χωρίσει τον άντρα και τα έχει φτιάξει με μένα. Καταλαβαίνεις, μου λέει. Και πριν από λίγες μέρες, φεύγοντας από τη δουλειά του με το μηχανάκι, αυτή πήγε και έπεσε πάνω σε ένα τρόλι και τη φέραν κομμάτια στο ασκληπείο της Βούλας, σπασμένα κεφάλια, χέρια, μέσα, τα πάντα. Και δεν είχε ζωή, μου λέει. Εγώ δεν πάω, κλεισέ, ό,τι πιστεύω, μου λέει, είμαι κοινικός άνθρωπος, μου λέει. Πήγαινα κάθε μέρα να τη δω, αλλά όλο χειροτέρευε. Μια μέρα, λέει, που πάω στην εντατική να τη δω, μπαίνει και ένας γιατρός μέσα. Με γένια, με γυαλάκια. Νόμιζα ότι είναι ο γιατρός της εντατικής. Έρχεται μαζί μου, λέει, στην άρρωστη, τον κοιτάζω, λέω, γιατρέ, τι λες, θα ζήσει αυτή η κοπέλα. Του λέει, άκουσε παιδί μου, από εδώ δεν φύγει κανείς εύκολα ζωντανός. Αλλά εγώ ελπίζω ότι θα ζήσει, του λέει. Στον παραγωγό, γιατρέ, και πώς και λοιπά, του λέει, ελπίζω ότι θα ζήσει. Λέει, γιατρέ, του λέει, δεν ξέρω και πώς το έπαθε. Λέει, εγώ ξέρω, του λέει. Πώς το έπαθε. Στη δουλειά της το πρωί της στεναχώρησε ο προϊστάμενος πάρα πολύ και το μεσημέρι που έφυγε δεν πρόσεχε, του λέει, και παραβίασε το stop και έπεσε πάνω στο τρόλι και έτσι χτύπησε. Καλά, ρε γιατρέ, πού το ξέρεις εσύ, του λέει. Του λέει, το ξέρω. Άντε, του λέει, γεια σου και έχω ελπίσει ότι θα γίνει καλά. Έμεινε την απορία ο νεαρός, φεύγει ο άγνωστος γιατρός και εκείνη την ώρα έρχεται η αδερφή του. Του λέει, Τάσο μου, να δεις τι συνέβη. Του λέει, μου δώσανε ένα βιβλίο Και είναι ένας Άγιος που κάνει πολλά θαύματα. Να, αυτός εδώ. Το παίρνει αυτό στο βιβλίο και πάει στην 35 σελίδα που βλέπει τον Άγιο όπως ήταν στον έδειξα πίσω στο Πρεσβυλάβ Ζαλέσκι με τα γυαλάκια του, το μουσάκι του, έτσι νεαρός. Εσύ της λέει, αυτός ήταν εδώ τώρα. Ποιος ήταν εδώ, μωρό, του λέει, έχει πεθάνει 50 χρόνια, του λέει, τι μου λες τώρα. Βρε, εδώ ήταν, του λέει, μπήκα μέσα και μου τα γίνει καλά. Εκεί συνήλθε, κατάλαβε ότι κάτι άλλο συμβαίνει, διαβάζει το βιβλίο, ψάχνει να βρει ποιος Άγιος είναι αυτός και μαθαίνει ότι είναι στη Μονή Σαγματά. Έτσι λοιπόν ήρθε πάνω, εκείνη την ώρα που σας διηγούμε. Εγώ συγκινήθηκα βέβαια, αλλά μου έλεγε μετά, πάτερ, τι είδε σε μένα, μου λέει. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπος, μου λέει. Ό,τι θες είμαι, τι είδε σε μένα ο Άγιος. Και ήρθε, του λέω, οι Άγιοι μας αγαπάνε όπως και να είμαστε. Όμως πάμε μετά από λίγες μέρες, μου τηλεφωνεί ότι είναι στο ΚΑΤ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Πήρα και εγώ το λείψανο του Αγίου και πάω στο ΚΑΤ να δει σταυρό. Αυτή λοιπόν άνοιξε τα μάτια και άρχισε με χαρά να λέει: Ο Λουκάς, ήρθε ο Λουκάς. Χωρίς να ξέρει τίποτα. Σε αφασία ήταν. Σε ένα μήνα με πήραν τηλέφωνο, η κοπέλα ήταν σπίτι της. Σε 6 μήνες ήρθαν στο μοναστήρι, εντελώς καλά, λίγο κούτσανε, πολύ λίγο, ούτε μαγκούρες, τίποτα, ούτε παρελθόντες. Και μου λέει: Δεν σου είπα και το άλλο. Μου είπε ο Άγιος ότι σε 6 μήνες θα έρθει όρθια, χωρίς μαγκούρα, στο σπίτι μου. Και βλέπετε ότι οι Άγιοι μας αγαπάνε όπως είμαστε, αλλά χρειάζεται και εμείς να πετανοούμε για ό,τι κάνουμε. Αυτά είχα να σας πω, σεβασμιότητα, ευχαριστώ.
1: Μας πείτε, επειδή είδαμε τη φωτογραφία,
0: ναι.
1: Το παιδάκι, το πιανίστα.
0: Ναι, ναι, αυτός εδώ. Αυτό το παιδάκι, από μικρός...
1: Έχει έρθει, ναι.
0: Από μικρός λοιπόν έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο. Ήταν ταλαντούχο παιδί. Και μια μέρα ήταν στην Κρυμαία στη γιαγιά του και πήγε να βγει από το σπίτι και έκλεισε μια βαριά σιδερένια πόρτα και του ακροτηρίασε τους ονειροφόρους φάλακες στο χέρι του. Το παιδί το πήγαν στο νοσοκομείο, του δέσαν απλώς τα τραύματα, αλλά είπαν ότι οι φάλακες έχουν χαθεί οριστικά. Ήταν πολύ στεναχωρημένο, έλεγε δεν ξαναπαίξω πιάνο. Κάποιοι λοιπόν τους είπαν δεν πάτε στον Άγιο Λουκά, ποιος είναι αυτός, να εδώ στη Σεφερούπολη. Πήγανε λοιπόν, το παιδί έβαλε τα χέρια του πάνω στα λείψανα του Αγίου, στις γάζες, με τις γάζες και πήρε λαδάκι και ένα εικονάκι. Το έδεσε στο χέρι του το εικονάκι και το σταύρωνε με λάδι από το καντήλι του Αγίου. Ένιωθε κάτι μπουδιάσματα που και που, όταν μετά από καιρό άνοιξαν τα δάχτυλά του, είχαν ότι είχαν ξαναβγεί τα δάχτυλά του και είχαν φυτρώσει και τα νύχια. Ο γιατρός που το χειρούργησε έλεγε ότι εγώ σπούδασα με το βιβλίο του Λουκά, αλλά εγώ δεν πιστεύω. Αλλά δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι είναι ένα γεγονός θαυμαστό. Του λένε πού το υπολογίζει. Δεν ξέρω, λέει, ένα θαύμα της φύσης. Δεν το ανέρεσε, αλλά είπε αυτό.
2: Νομίζω, αγαπητοί αδελφοί, ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Σεβασμιότατο, ο οποίος μας διέτρεξε όλη τη ζωή του Αγίου Λουκά και βέβαια μένει κανείς έκπληκτος από τα όσα υπέστη. Και όλα αυτά τα υπέστη για την πίστη του. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα γνωρίζουμε πιο καλά τον Άγιο Λουκά. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στην εποχή μας ακούμε τη ζωή του και τα όσα υπέστη για την πίστη του. Σε μια εποχή που η δική μας πίστη είναι πιο χλιαρή, αλλά και σε μια εποχή που βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια πολεμικής απέναντι στην Εκκλησία. Έτσι, στα χρόνια που περνάμε και στις δυσκολίες που έχουμε και μπορεί να γίνουν μεγαλύτερες, το παράδειγμα του Αγίου Λουκά είναι καθοριστικό για τη ζωή μας. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, που αγίασε και μας είπε ο δεσπότης μας για τη ζωή του, έφυγε σε μια στιγμή που θα ακολουθούσε ο μεγάλος χειμώνας της Ρωσίας. Αυτή η φοβερή διωγμή, αλλά η μνήμη ζωντανή του Αγίου Σεραφείμ είναι εκείνη που στήριξε το λαό του Θεού. Και βλέπετε, ο λαός είναι, θέλει και αγωνίζεται να μένει κοντά στο Θεό. Οι εξουσίες πολεμούν και το λαό και το Θεό. Εδώ μένω μόνο. Αυτό να μας προβληματίσει για τη δική μας τη ζωή. Και να πάρουμε παράδειγμα τον Άγιο Λουκά και να μην ξεχάσουμε ποτέ πρώτον την πρόσκληση του Κυρίου μας που ο Άγιος Λουκάς την άκουσε. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Ώστε και εμείς να πάψουμε να είμαστε χλιαροί. Να γίνουμε θερμοί στην αγάπη μας για τον Χριστό που είναι η μόνη ελπίδα και το μόνο νόημα της ζωής μας. Σκεφτείτε λίγο τη θέση του καθενός από μας στα όσα υπέστη ο Άγιος Λουκάς και διερωτηθείτε εμείς αντέχαμε. Ο Άγιος άντεξε γιατί ο Χριστός ήταν ζωντανός στη ζωή του στις εύκολες και στις δύσκολες ώρες. Σεβασμιότητα σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Αγαπητοί μου αδελφοί, η χάρη του Αγίου Λουκά να μας συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής μας.

0: μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα του Θαυματουργού.

ανήρα αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως, πρώτος των 70 Αποστόλων και ισοστάσιος των 12, κλαίος της Κύπρου και κήρυξ της Οικουμένης. Αυτοί είναι μερικοί από τους τίτλους τιμής που τόσο η Αγία Γραφή όσο και οι Ιεροί Πατέρες απέδωσαν στον Απόστολο Βαρνάβα, τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου και μεγάλο Απόστολο και συνεργάτη των μαθητών του Κυρίου.

0: Ο Απόστολος Βαρνάβας, που η δράση του και η ζωή του καταγράφεται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ήταν Ιουδαίος Λεβίτης και Κύπριος στο γέννη. Καταγόταν από την Κύπρο, γεννήθηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου και στα χρόνια που ο Κύριος ανέλαβε το δημόσιο έργο του, φαίνεται ότι βρισκόταν στην Ιουδαία. Πιθανώς είχε καταρτιστεί στο Μωσαϊκό νόμο στη σχολή του Γαμαλιήλ. Από τις πράξεις των Αποστόλων προκύπτει πως ήταν ένας από τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Ο Απόστολος Βαρνάβας, βλέποντας πως οι πιστοί που συγκεντρώνονταν γύρω από τους μαθητές του Χριστού είχαν μία καρδιά και μία ψυχή και τα πάντα κοινά, πούλησε το χωράφι του και το εισπραχθέν ποσό το παρέδωσε στους Αποστόλους για το κοινό ταμείο τους. Από τότε πρωτοστατούσε στην οργάνωση της πρώτης εκκλησίας. Ήταν άνθρωπος αγαθός, πλήρης πίστεως και Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει το χάρισμα του παρενητικού και ενθαρρυντικού λόγου. Για το λόγο αυτό, οι Άγιοι Απόστολοι του άλλαξαν το όνομα και από Ιωσήφ ή Ιωσή τον είπαν Βαρνάβα, λέξη εβραϊκή που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Αποφάσισαν να τον αποκαλούν έτσι γιατί παρακαλούσε και παρακινούσε όσους πίστεψαν στον Κύριο να μένουν πιστοί και αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Την ίδια περίοδο έγινε γνωστό στα Ιεροσόλυμα ότι στην Αντιόχεια της Συρίας μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών έχει μεταστραφεί στο Χριστό. Οι Απόστολοι, μόλις το έμαθαν αυτό, έστειλαν τον Βαρνάβα να εξακριβώσει τι γίνεται. Εδώ στην Αντιόχεια συνδέθηκε με τον Παύλο που μόλις είχε μεταστραφεί στο χριστιανισμό και τον έφερε στους Αποστόλους, διαβεβαιώνοντάς τους για την ειλικρινή μεταστροφή του. Συνδέθηκαν φιλικά και μαζί πραγματοποίησαν την πρώτη αποστολική περιοδία. Γύρισαν στην Αντιόχεια με επιτυχία, αλλά εκεί είχε προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα με τους εξιουδαίων χριστιανούς που ζητούσαν από τους ειδωλολάτρες να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο. Ο Βαρνάβας με τον Παύλο έρχονται στα Ιεροσόλυμα, όπου στην Αποστολική Σύνοδο εκθέτουν την ιεραποστολική τους δράση. Η Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε να μην επιβαρύνονται οι εξεθνών χριστιανοί με τις εντολές του Παλαιού Νόμου, αλλά να απέχουν από τα ειδωλόθητα, την πορνεία και όλα τα άλλα, ώστε να μη σκανδαλίζονται οι εξιουδαίων χριστιανοί. Κατόπιν, η Αποστολική αυτή Σύνοδος των Ιεροσολύμων απέστειλε τον Παύλο και τον Βαρνάβα στην Αντιόχεια για να μεταφέρουν στην εκεί εκκλησία επιστολή με την απόφασή τους.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, της άλλης τον καρπό Μαρία σήμερον, την βότρικη...
0: Από την Αντιόχεια, το 51 μετά Χριστόν, ο Παύλος πρότεινε στο Βαρνάβα να επιχειρήσουν ένα νέο ταξίδι στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Αυτή τη φορά όμως αρνήθηκε να πάρει μαζί του τον νεαρό Μάρκο, τον ανιψιό του Βαρνάβα, που τους είχε εγκαταλείψει στην προηγούμενη αποστολή. Τότε προκλήθηκε μεταξύ των δύο ζωηρή διαφωνία, με αποτέλεσμα οι δύο φίλοι και Απόστολοι να χωρίσουν τους δρόμους της ιεραποστολικής περιοδίας τους. Ο Απόστολος Βαρνάβας, που για τελευταία φορά αναγράφεται το όνομά του στις πράξεις των Αποστόλων, τράβηξε για την Κύπρο, παίρνοντας συνοδεία και τον Μάρκο. Ο Απόστολος Βαρνάβας με τον Μάρκο αποβιβάστηκαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, όπου με ζήλο κήρυξαν το Ευαγγέλιο, με αποτέλεσμα πλήθος μεγάλο να μεταστραφεί στο Χριστό. Οι Εβραίοι όμως στη Συρία, μόλις έμαθαν τούτη τη νέα ιεραποστολική δράση του Αποστόλου Βαρνάβα, ήρθαν στην Κύπρο και διέδωσαν στο λαό φήμες άσχημες ότι δήθεν όλα αυτά που κήρυτε ο Βαρνάβας ήταν ψευδή. Μαθαίνοντας τη δολοπλοκία τους και πληροφορούμενος για το τι έμελε να συμβεί, ο Άγιος Βαρνάβας τέλεσε θεία λειτουργία και ανήγγειλε στον Μάρκο την επικείμενη τελευτή του. Όρισε τον τόπο όπου έπρεπε αυτός να ενταφιάσει το σώμα του και του συνέστησε να αναγγείλει στη συνέχεια το μαρτυρικό του τέλος στον Απόστολο Παύλο. Κατόπιν μετέβη στη συναγωγή να κηρύξει. Εκεί με πύρινα λόγια διακήρυξε ότι ο Ιησούς είναι ζών και Υιός του Θεού. Οι Εβραίοι, γεμάτοι μίσος, τον συνέλαβαν, του πέρασαν ένα σχοινί στον τράχυλο και τον έσυραν έξω από την πόλη όπου τον λιθοβόλησαν. Στη συνέχεια, το άψυχο σώμα του το έριξαν στη φωτιά για να το αφανίσουν. Η φωτιά όμως θαυματουργικά έσβησε και το θείο λείψανο του μάρτυρα Αποστόλου Βαρνάβα έμεινε άθικτο. Τότε ο ιερός Μάρκος με τους άλλους χριστιανούς πήραν το ιερό λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα και το ενταφίασαν όπως του είχε υποδείξει. Πολλά χρόνια αργότερα, το έτος 488, ο Άγιος Απόστολος Βαρνάβας εμφανίστηκε σε όραμα στον επίσκοπο Σαλαμίνος Ανθέμιο και του αποκάλυψε τον τόπο όπου ήταν κρυμμένο το σκήνομά του. Ο επίσκοπος έσπευσε και βρήκε το μαρτυρικό σώμα του Αποστόλου άφθαρτο. Πάνω στο στήθος του ήταν ακουμπισμένο ένα αντίγραφο στα ελληνικά του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το οποίο ο Άγιος Βαρνάβας είχε αντιγράψει με το χέρι του. Χάρη στο θαύμα αυτό που φανέρωνε την αποστολική προέλευση της Εκκλησίας της Κύπρου και πλέον κατήχε ολόσωμο το λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα, μπόρεσε να λάβει από τον αυτοκράτορα την επικύρωση του αυτοκεφάλου της που αμφισβητούσε μέχρι τότε η Εκκλησία της Αντιοχίας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας για τη Συμφωνία Κύπρου-Γαλλίας. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. ΟΗΕ. Η Ελλάδα καλεί σε διάλογο, διπλωματία και πολιτικές λύσεις στη Μέση Ανατολή. Δυνατότητα ένταξης στην επικουρική ασφάλιση αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι του Δημοσίου. Δύο μεγάλα έργα για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Παράκαμψη Κηφισού και Σύραγγα Ηλιούπολης με ορίζοντα το 2035. Εγκαίνια του αποκαταστημένου Κωδωνοστασίου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Τιμίου Προδρόμου στη Σίμη. Δεύτερη νύχτα ταραχών σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών στο Μπέλφαστ. Πρωθυπουργός Λιβάνου. Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ είναι παράνομες. Το κράτος πρέπει να επιβληθεί σε όλη τη χώρα. Η Κίνα ακύρωσε ευνηδιαστικά προγραμματισμένες συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Περισσότερα θα ακούσουμε από τη μετεωρολόγο μας, κυρία Πηγή Ζαχαρία. Νέες απειλές κατά της Κύπρου και όσων συνεργάζονται στρατιωτικά μαζί της διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με αφορμή τη νέα συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης, όπως τη χαρακτηρίζει. Σύμφωνα με την Άγκυρα, η συμφωνία είναι παράνομη καθώς η Γαλλία δεν αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη εξέλιξη παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960, αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και ενδέχεται να συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση του νησιού. Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντα και την ασφάλεια της τουρκοκυπριακής βόρειας διοίκησης, ενώ προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής συνεργασίας ή συμμαχίας που κατά την τουρκική θέση στρέφεται κατά της Άγκυρας. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά το γεγονός πως οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας εναντίον της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο αυστηρή απάντηση απέναντι σε εχθρικές στάσεις που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Η Άγκυρα επαναλαμβάνει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να λαμβάνει, όπως αναφέρει, όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της και της τουρκοκυπριακής πλευράς. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτησή του έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Η παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέτηση που υπέβαλε ο τέος πλέον Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μπακογιάννης πληροφορήθηκε τη σύλληψη προσώπων του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος για συμμετοχή στο κύκλωμα των πολεοδομιών και ενημέρωσε την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ύπαρξη συγγενικής σχέσης. Λίγες ώρες αργότερα του ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή του προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές σχετικά με την υπόθεση. Κυβερνητικές πηγές μετά και την παραίτηση Διδασκάλου αναφέρουν από την πλευρά τους πως ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Η Ελλάδα προειδοποίησε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πως οι συνέπειες της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή, στους αμάχους και στο παγκόσμιο εμπόριο απαιτούν άμεση και αξιόπιστη διπλωματική λύση, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πραγματοποίησε συζήτηση υψηλού επίπεδου με αντικείμενο την προώθηση πολιτικών λύσεων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων, ανθρωπιστικών κρίσεων και ανησυχιών για την περιφερειακή σταθερότητα. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα υπογράμμισε πως η επιμονή των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καταδεικνύει την επίγουσα ανάγκη για αξιόπιστες πολιτικές λύσεις μέσω διαλόγου, διαμεσολάβησης και διπλωματίας, προειδοποιώντας πως οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις και οι περιφερειακές εντάσεις εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιο πόνο στους αμάχους και να έχουν βεβαίως συνέπειες πέραν της περιοχής, μεταξύ άλλων στο εμπόριο, στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα. Στη δήλωσή της, η μόνιμη αντιπρόσωπος, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, επαναβεβαίωσε την ισχυρή στήριξή της στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και των περιφερειακών εταίρων για μείωση των εντάσεων και προώθηση λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων. Τόνισε πως η αποτελεσματική διαμεσολάβηση απαιτεί διαρκή πολιτική δέσμευση, περιφερειακή στήριξη και συντονισμένη διεθνή εμπλοκή. Η Ελλάδα ανέφερε πως το όραμά της για τη Μέση Ανατολή εδράζεται στην ειρηνική συνύπαρξη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην περιφερειακή συνεργασία, απαλλαγμένο από την τρομοκρατία και την απειλή των πυρηνικών. Αναφερόμενη στο Ιράν, σημείωσε πως η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί επάνω στην ασάφεια και ζήτησε διαφάνεια και διαρκή επαληθεύσιμη συνεργασία. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών, λέγοντας πως το Ισραήλ και ένα κυρίαρχο, βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος πρέπει να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη, ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση. Πρόσθεσε πως η Γάζα δεν πρέπει ποτέ ξανά να λειτουργήσει ως πλατφόρμα τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων από τη Χαμάς, ενώ η επέκταση των επικισμών και η βία των επίκων στη Δυτική Όχθη είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Αναφορικά με το Λίβανο, η Ελλάδα σημείωσε πως η χώρα πρέπει να απαλλαγεί πλήρως από την αποσταθεροποιητική απειλή που συνιστούν οι Χεσμπολάχ και άλλοι μη κρατικοί ένοπλοι δρόντες, ενώ το Ισραήλ πρέπει να απόσχει από περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις και εδαφικές εισβολές στο λιβανέζικο έδαφος. Για τη Συρία τόνισε πως η σταθερότητα μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από μια πραγματικά συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία, σύμφωνα με το ψήφισμα 2254, με διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Κλείνοντας, η Ελλάδα τόνισε πως η διαμεσολάβηση και ο διάλογος παραμένουν οι μόνοι δρόμοι για την επίτευξη βιώσιμων πολιτικών λύσεων, προσθέτοντας πως οι προσπάθειες πρέπει να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δυνατότητα ένταξης στην επικουρική ασφάλιση αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι του Δημοσίου και ευρύτερα της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι έως σήμερα παρέμεναν εκτός σχετικής κάλυψης, σύμφωνα με τη νέα διάταξη του Υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την ισότητα στην αμοιβή και η οποία διευρύνει σημαντικά το πεδίο της υπαγωγής τόσο στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ όσο και στο ΤΕΚΑ. Βασική παράμετρος που θα καθορίσει την επιλογή μεταξύ ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ είναι το έτος γέννησης των ενδιαφερομένων. Η νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 40 του υποεπεξεργασία νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης τροποποιεί το άρθρο 37 του νόμου 4052 κάθετος 2012 και δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε εργαζομένους φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι δεν καλύπτονται σήμερα από επικουρική ασφάλιση, να ενταχθούν προαιρετικά σε καθεστώς επικουρικής σύνταξης. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα των νεωτέρων σε ηλικία να επιλέξουν την ασφάλιση στο ΤΕΚΑ. Η παρέμβαση αυτή, όπως άλλωστε και η διάταξη που ορίζει τη δυνατότητα ασφάλισης με το καθεστώς βαραίων και ανθυγιεινών χιλιάδων εργαζομένων στο ΕΣΥ, όχι όλων όσοι το διεκδικούν βεβαίως, αφορά ένα διαχρονικό κενό του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς σημαντικός αριθμός υπαλλήλων σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα δεν διαθέτει επικουρική ασφαλιστική κάλυψη, με αποτέλεσμα να αναμένει κατά τη συνταξιοδότηση μόνο την κύρια σύνταξη. Παράλληλα, διατηρείται το ισχύον πλαίσιο που προβλέπει ότι στην προαιρετική ασφάλιση μπορούν να υπάγονται αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ και πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση βάσει ειδικών ή γενικών διατάξεων νόμου. Με τη νέα διατύπωση, το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και στους εργαζομένους φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός του συστήματος. Δύο μεγάλα οδικά έργα που φιλοδοξούν να αποσυμφορήσουν το κυκλοφοριακό χάος στην Αττική παρουσίασε σε συνέντευξη του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης να φτάνει υπό προϋποθέσεις έως το 2035. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τόσο βελτιώσεις στη διαχείριση της κυκλοφορίας σε συνεργασία με την Τροχέα, όσο και δύο μεγάλα έργα υποδομής τα οποία θα προχωρήσουν με τη μέθοδο των πρότυπων προτάσεων. Το πρώτο έργο αφορά τη δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου που θα λειτουργεί ως παράκαμψη του Κηφισού, συνδέοντας τα Ινόφυτα με την Ελευσίνα. Θα κάνει μια πολύ μεγάλη παράκαμψη από τα Ινόφυτα στην Ελευσίνα, με το μήκος του έργου να εκτιμάται περίπου στα 45 χιλιόμετρα, χωρίς ακόμη να υπάρχει οριστική χάραξη. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να επιτρέψει την αποσυμφόρηση του Κηφισού, την απευθεία σύνδεση βόρειας και νότιας Ελλάδας χωρίς διέλευση από το αστικό δίκτυο της Αττικής. Όσοι έρχονται από Μακεδονία και Κεντρική Ελλάδα δεν θα μπαίνουν στην Αττική, αλλά θα παρακάπτουν πλήρως τον Κηφισό. Το δεύτερο έργο αφορά τη δημιουργία υπόγειας σύραγγας μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων, που θα συνδέει την περιοχή του Καρέα με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η σύραγγα θα λειτουργεί ως προέκταση της Αττικής Οδού με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή σε ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία του οδικού δικτύου. Αντί να περνάμε από την Ηλιούπολη, που ήδη είναι απροσπέλαστη, θα μπαίνουμε σε μια κλειστή σύραγγα και θα βγαίνουμε στη Βουλιαγμένης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο έργο λόγω της αναμενόμενης αύξησης της κυκλοφορίας από την ανάπτυξη στο ελληνικό. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγγενίασε το αποκατεστημένο στην αρχική του μορφή κοδωνοστάσιο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στα Δωδεκάνησα για τα εγγένεια των έργων που έχουν ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το εμβληματικό μνημείο αποκαταστάθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού με συνολικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ. Η αποκατάσταση του κοδωναστασίου εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των μικρών νησιών και των ακριτικών μας περιοχών, με στόχο τη διαφύλαξη σημαντικών μνημείων και τη σύνδεσή τους με τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η ολοκλήρωση του έργου ενισχύει τη δυναμική της Σίμης ως προορισμού πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το κοδωναστάσιο αποδίδεται εκ νέου στην τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Σίμης και στην αναβάθμιση του πολιτιστικού και τουριστικού αποτυπώματος του νησιού. Το εντυπωσιακό κοδωνοστάσιο, που αναγέρθηκε το 1880 και δεσπόζει στον οικισμό με ύψος σχεδόν 24 μέτρων, αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα, σημαντικό δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των Δωδεκανήσων. Οι εργασίες περιέλαβαν τον έλεγχο και την ενίσχυση της θεμελίωσης, την εγκατάσταση μεταλλικών στοιχείων ενίσχυσης, τη συντήρηση και αποκατάσταση των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και την πλήρη τεκμηρίωση και καταγραφή των παραδοσιακών βοτσαλωτών δαπέδων του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, το μνημείο εξοπλίστηκε με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροφωτισμού για την ανάδειξή του και με αντικεραυνική προστασία, εξασφαλίζοντας τόσο την προστασία όσο και τη λειτουργική και αισθητική του αναβάθμιση. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, τα αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν κυρίως στο νότιο Ιράν, ωστόσο επλήγησαν και περιοχές κοντά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως τα συστήματα αεράμινας της χώρας κατέριψαν 20 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την περιοχή του Αζράκ, όπου βρίσκεται στρατηγική σημασίας αεροπορική βάση στα ανατολικά της χώρας. Σε μια εξαιρετικά σοβαρή είδηση, για την οποία μιλούσαμε και χθες, υδροβόλο όχημα της αστυνομίας επιστρατεύτηκε για τη διάλυση μεγάλου πλήθους κατά τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα ταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία, τα οποία ξέσπασαν μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Οι αρχές διέκοψαν τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ κάποια σχολεία έκλεισαν νωρίτερα προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα από ταραχές. Το κέντρο του Μπέλφαστ παρουσίασε εικόνα ερήμωσης, καθώς πολλές επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά ήδη από το μεσημέρι υπό το φόβο των νέων επεισοδίων. Οι συγκεντρωμένοι επιχειρούσαν μάλιστα να πλησιάσουν ξενοδοχείο που φιλοξενεί ετούντες άσυλο. Νωρίτερα, ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ, με καταγωγή από το Σουδάν, παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου και κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο βόρειο Μπέλφαστ και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στο θύμα, τον Στίβεν Όγκιβλι. Ο Όγκιβλι, ηλικίας περίπου 40 ετών, έχει χάσει το αριστερό του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή βλάβη στο δεξί, καθώς και τραύματα στο λαιμό και στην πλάτη. Η οικογένεια του θύματος εξέδωσε νέα ανακοίνωση εχθές το βράδυ, αναφέροντας πως η κατάστασή του είναι σταθερή. Όπως σημείωσαν, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη δήλωση αυτή λόγω της μεγάλης ποσότητας ψευδών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, απίθυναν έκκληση για ειρηνική διαμαρτυρία ως τον μόνο δρόμο προς τα εμπρός, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί μετανάστες συμβάλλουν ουσιαστικά και πολύτιμα στην κοινωνία μας. Η αναταραχή των τελευταίων ημερών έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στις τοπικές κοινότητες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 27 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος 2 μηνών που απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι πολίτες σταματήθηκαν στο δρόμο και ερωτήθηκαν για την εθνικότητά τους. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε πως οι δραστηριότητες της Χεσμολά είναι εκτός νόμου, τονίζοντας πως το λιβανικό κράτος πρέπει να επιβάλλει την κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με τη Συμφωνία της ΤΑΙΦ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου, επισημένοντας πως οι Λιβανέζοι πληρώνουν το τίμημα περιφερειακών συγκρούσεων. Τόνισε ότι το συμφέρον του Λιβάνου είναι να παραμείνει ουδέτερος και να ενισχύσει το ρόλο του κράτους και των θεσμών του, ώστε να προστατευθεί η εσωτερική σταθερότητα και να διατηρηθούν οι σχέσεις της χώρας με τον αραβικό και τον διεθνή κόσμο. Δήλωσε ακόμη πως το Ιράν δεν στήριξε ποτέ τον Λίβανο και ότι η καλύτερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει είναι να μην εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο, σημειώνοντας πως οι διαπραγματεύσεις αποτελούν τη λιγότερο δαπανηρή επιλογή για το Λίβανο και ότι οποιαδήποτε διαδικασία πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά μέσω των νόμιμων κρατικών θεσμών. Η Κίνα τώρα, σε σχέση με εμάς, ακύρωσε ευνηδιαστικά δύο σημαντικές διπλωματικές συναντήσεις με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ των δύο εμπορικών υπερδυνάμεων λόγω της εκρηκτικής αύξησης των κινέζικων εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά. Καμία επίσημη εξήγηση δεν δόθηκε για την απόφαση, ωστόσο τέτοιου είδους κινήσεις χρησιμοποιούνται συχνά και από τις δύο πλευρές για να σταλεί μήνυμα δυσαρέσκειας απέναντι στις πολιτικές του άλλου μέρους. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρνηθεί κορυφαία συνάντηση με το Πεκίνο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών τον Ιούλιο, επικαλούμενη την έλλειψη προόδου σε σειρά εμπορικών διαφορών. Η κινέζικη κυβέρνηση ασκεί έντονες πιέσεις κατά του προτινόμενου νόμου βιομηχανικής επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει τον αποκλεισμό ορισμένων κινέζικων προϊόντων από δημόσιους διαγωνισμούς και τον περιορισμό εξαγωγών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από κινέζικους ομίλους. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα αναθεώρηση του πλαισίου κυβερνοασφάλειας της Ένωσης, η οποία προβλέπει τον αποκλεισμό κινέζικων εταιριών όπως η Huawei από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και συστήματα ηλιακής ενέργειας. Πρόσθετη ανησυχία για το Πεκίνο προκαλεί και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκλείσει τη δημόσια χρηματοδότηση για εισαγόμενους μετατροπής ισχύως, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον έλεγχο εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών και άλλων ενεργειακών τεχνολογιών, μια αγορά στην οποία κυριαρχούν οι κινέζικες εταιρείες. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Παπάφιο Ίδρυμα Εξέχον Δείγμα Φιλανθρωπίας του μεγάλου εθνικού μας ευεργέτη Ιωάννου Παπάφη ανοίγει μετά από 20 περίπου χρόνια τις πύλες του για να φιλοξενήσει μια εμβληματική εκδήλωση με θέμα «Φιλανθρωπία και κοινωνική ευθύνη από το Βυζάντιο στη σύγχρονη κοινωνική δράση». Η εκδήλωση είναι το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, είναι ανοιχτή στο κοινό και την πρόσκληση απευθύνουν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος. Την Κυριακή λοιπόν στις 14 Ιουνίου 8.30 το βράδυ αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πριν από λίγο εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, που αναφέρεται στη μεταβολή του καιρού που προβλέπεται αύριο Παρασκευή 12 του μηνός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται πρώτον στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Δεύτερον, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες. Τρίτον, στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Και τέταρτον, στην Ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές ώρες έως τις βραδινές ώρες. Και επίσης ανανέωση του δελτίου θα γίνεται κάθε 24 ώρες. Πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά τον καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Κεντρική Μακεδονία από τη νύχτα θα έχουμε εκ νέου όμβρους και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και 5, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά 33 με 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, στα νησάκια Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο και στην Κάλυμνο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμούς που έχουμε στη Λάρισα, στη Λαμία και στην Τανάγρα και 34 στην κάτω τη Θωραία, στη Φθιώτιδα, αλλά και εδώ στην Αττική, στο Σχοινιά. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία από τη νύχτα θα σημειωθούν εκ νέου όμβροι και τοπικές καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ορεινά τμήματα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, γενικά αίθριο καιρό. Και εδώ δεκάνησα. Στο Καστελόριζο, που έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας επάνω στο νησί, ενώ η περιοχή, η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Το ίδιο θα γίνει και στο Καστελόριζο επάνω στο νησί αργότερα. Η Αττική, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στο Σχοινιά, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα και στην Τατόη, θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς. 31 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, με γενικά αίθριο καιρό και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, και μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ.

0: βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις πρώιμες συμβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι και μετά, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια από το βράδυ. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν στις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριο καιρό με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια, δυτική 3 έως 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις πρώιμες συμβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν, ενώ τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση στην περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. 17 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. 17 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τις Ποράδες και την Εύβοια. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη 11 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 με 27 το μεσημέρι και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα βορειότερα νησιά θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Η Αττική λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά μέχρι και 5, με 20 βαθμοί το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις πρώιμες σημερινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, με βόρειες ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και το απόγευμα πρόσκαιρα και 6 και 19 βαθμοί το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο. Και τη Λίνα Φονταρά, η οποία φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την κοινωνία και τον πολιτισμό στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 1940 και του 1950. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Και θα ξεκινήσουμε με το ζήτημα της γυναικείας ψήφου. Δικαίωμα ψήφου αναγνωρίστηκε στις γυναίκες το 1930, έναν ολόκληρο αιώνα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Μόνο όμως για τις δημοτικές εκλογές και μόνο εφόσον είχαν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και ήξεραν ανάγνωση και γραφή. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε παίξει τότε ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, που πρόεδρός του ήταν η Άβρα Θεοδωροπούλου. Στις δημοτικές εκλογές του 1934 ψήφισαν ελάχιστες γυναίκες. Ακολούθησε η δικτατορία Μεταξά, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή. Στην κατοχή, στις περιοχές της ελεύθερης Ελλάδας, που βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο του ΕΑΜ, οι γυναίκες πάνω από 18 χρονών είχαν από την άνοιξη του 1943 τη δυνατότητα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα λαϊκά δικαστήρια. Υπολογίζεται ότι ψήφισε τότε περίπου το 50% των γυναικών και ότι το 25% των εκλεγμένων αντιπροσώπων ήταν γυναίκες. Στα μικρά και απομακρυσμένα χωριά εκλέχτηκαν περισσότερες γυναίκες από ό,τι στις πόλεις. Ίσως γιατί και οι ίδιες οι γυναίκες αισθάνονταν ότι μπορούσαν να έχουν γνώμη για τα μικρά θέματα που αφορούσαν το χωριό τους. Την άνοιξη του 1944 η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης προκήρυξε γενικές εκλογές σε όλη την ελεύθερη Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως και για την κατεχόμενη, για το Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΑ. Εκλέχτηκαν τότε 5 γυναίκες στο Εθνικό Συμβούλιο, πήγαν όμως μόνο 3, ποσοστό 1%, ανεβαίνοντας την κλίμακα της εξουσίας, το ποσοστό των γυναικών πρέπει να πούμε ότι μειώνεται. Με την απελευθέρωση, το πολιτικό σκηνικό ήταν αποτρεπτικό για να δοθεί στις γυναίκες η ψήφος, όπως αντίθετα είχε γίνει στη Γαλλία το 1944 και στην Ιταλία το 1945. Ωστόσο, την περίοδο 1945-1946 γεννιέται ένα μαζικό γυναικείο κίνημα. Ιδρύονται σε όλη την Ελλάδα οργανώσεις με μέλη γυναίκες που είχαν πάρει μέρος στην νεαμική αντίσταση και που συνεργάστηκαν με τις φεμινιστικές οργανώσεις του Μεσοπολέμου. Το 1946 ιδρύθηκε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών με πρόεδρο την Άβρα Θεοδωροπούλου, του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και γραμματέα τη Ρόζα Εμβριώτη, στέλεχος του ΚΚΕ. Το Μάιο του 1946 η Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών οργάνωσε το πρώτο Πανελλαδικό Συνέδριο Γυναικών στην Αθήνα. Συμμετείχαν 671 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 120.000 γυναίκες. Αυτό ήταν και το κύκνιο άσμα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Γυναικών. Οι οργανώσεις διώχθηκαν και διαλύθηκαν ως κομμουνιστικές ή ως συνοδοιπόροι, όπως αναφέρονται στα έγγραφα της εποχής, του ΚΚΕ. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε, 1946-1949, δίχασε τις γυναικείες οργανώσεις όπως και τον ελληνικό λαό. Στις ελεγχόμενες από τον Δημοκρατικό Στρατό περιοχές, οι γυναίκες είχαν δικαίωμα ψήφου. Εκεί ιδρύθηκε η Πανελλαδική Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών, μέλος της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών, η οποία έκανε το πρώτο συνέδριό της το Μάρτιο του 1949 στο Βίτσι. Οι κυβερνήσεις των Αθηνών δέχονταν πιέσεις να παραχωρήσουν την ψήφο. Εξωτερικά, από τους διεθνείς οργανισμούς, τις συμβάσεις των οποίων είχε υπογράψει και οι οποίες θεωρητικά αποτελούσαν νόμους του ελληνικού κράτους. Στο εσωτερικό, από τα 7 γυναικεία στην εργαζόμενα σωματεία που είχαν αρχίσει τη συνεργασία τους το 1948, όταν ο ΟΗΕ ζήτησε από την Ελλάδα να στείλει αντιπρόσωπό της στην Επιτροπή για τη Θέση της Γυναίκας. Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε τη Λίνα Τσαλδάρη, χείρα του αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος Παναγή Τσαλδάρη και βασικό στέλεχος του Εράνου της Βασιλίσσης. Στα συνεργαζόμενα σωματεία συμμετείχε και ο Σύνδεσμος, πρέπει να πούμε, για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Παρόλες τις πιέσεις, η ψήφος παραχωρήθηκε με βήματα αργά και διστακτικά. Ο νόμος της 29ης Απριλίου 1949, που έδινε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές, επικυρώθηκε από τη Βουλή δύο χρόνια αργότερα, το 1951. Στις δημοτικές εκλογές της 15ης Απριλίου 1951 δεν θεωρήθηκαν, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εποχής, ως όριμες οι γυναίκες για ψήφο κάτω από 25 χρονών, ενώ δεν είχε επιτραπεί στις γυναίκες να εκλεγούν πρόεδροι δήμων ή κοινοτήτων. Το νέο σύνταγμα της χώρας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 1952 καθιέρωνε την ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Όμως η ερμηνευτική του διάταξη όριζε ότι έπρεπε να ψηφιστεί από τη Βουλή ειδικός νόμος για να μπορέσουν οι γυναίκες να ψηφίσουν. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε στις 30 Μαΐου 1952. Για πρώτη φορά εκλέχτηκε γυναίκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις αναπληρωματικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη στις 2 Φεβρουαρίου 1953. Ήταν η Ελένη Σκούρα, υποψήφια του Ελληνικού Συναγερμού. Οι γυναίκες συμμετείχαν με ίσους όρους με τους άνδρες στις γενικές εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου 1956. Εκλέχτηκαν 2, ποσοστό 0,7%. Η Βάσο Θανασέκου από τη Δημοκρατική Παράταξη, συνασπισμός του Κέντρου και της Αριστεράς, και η Λίνα Τσαλδάρη, υποψήφια της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Λίνα Τσαλδάρη είχε έλθει πρώτη φορά σε Σταυρούς στην Αθήνα και έγινε η πρώτη γυναίκα υπουργός στην Ελλάδα. Ο Καραμαλής της ανέθεσε το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Είχε υποστηριχθεί τότε από αριστερούς ότι αν δεν είχαν ψηφίσει οι γυναίκες, η Δημοκρατική Παράταξη θα είχε κερδίσει τις εκλογές. Ωστόσο στην Αθήνα, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη απόκληση, 13%, ανάμεσα στις ανδρικές και γυναικείες ψήφους υπέρ της δεξιάς, στις εκλογές εκείνες δεν είχαν ψηφίσει το 40,8% των γυναικών. Και αν με αυτή τη σύντομη αναφορά μας παρουσιάζουμε την πορεία της γυναικείας ψήφου, γιατί από εκεί και πέρα οι γυναίκες ψηφίζουν κανονικά σε όλη την μεταπολεμική περίοδο, ας προχωρήσουμε και ας ξεκινήσουμε να κάνουμε αναφορές στο πολιτιστικό κομμάτι και θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι του θεάτρου. Με την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1944, οι καλλιτέχνες του θεάτρου, που στα χρόνια της κατοχής είχαν στη συντριπτική πλειοψηφία τους μείνει πιστοί στο αρχικό όχι του λαού, συμμετέχουν στο εθνικό εορτασμό για την απελευθέρωση. Στο εργαστήριο ραπτικής του Εθνικού Θεάτρου ετοιμάζονται ολονυχτής με υφάσματα από το βεστιάριο, οι σημαίες και τα πανό. Με επιθεωρησιακά σκέτς και πατριωτικά δράματα δίνεται στις παραστάσεις ο τόνος της επικαιρότητας. Ας αναφέρουμε κάποια από αυτά. Ας ακούσουμε μόνο τη φωνή της χαράς και ας μην είμαστε αυστηροί, ανέλειψη από αυτές η πνοή της καθαρής τέχνης, έγραφε ο Άλκης Τρίλος. Αλλά ο σκληρός Δεκέμβρης που πλησιάζει, τα Δεκεμβριανά, οι ταραχές που θα ακολουθήσουν με κατάληξη τον εμφύλιο θα έχουν αντίκτυπο βέβαια και στον κόσμο του θεάτρου. Είναι σε τέτοιες εποχές που οι άνθρωποι υπακούουν, φαίνεται, στο νόμο του Σόλωνος. Όταν γίνεται μια στάση στην πολιτεία, όποιος πολίτης δεν πάρει ενεργό θέση υπέρ της μίας από τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα. Οι νέοι ηθοποιοί, Τίτος Βανδύς, Νίκος Βασταρδής, Αλέξης Δαμιανός, Αλέκα Παΐζη, Ασπασία Παπαθανασίου και ο σκηνοθέτης Γιώργος Σεβαστίκογλου συγκροτούν το θέατρο του λαού. Και αυτό διότι στα τέλη Νοεμβρίου με κυβερνητική απόφαση κλείνει το Εθνικό Θέατρο με την εξής φράση: «Δια την τήρηση της τάξεως εν το θέατρο τούτο». Έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί το θέατρο του λαού, το οποίο στεγάζεται στο θέατρο Παπαϊωάννου της Οδού Πατησίων. Σε ένα χρονικό της αντίστασης γραμμένο από τον Λιδάκη προσθέτουν καθημερινά σκηνές από την πολιτική επικαιρότητα και δίνουν στο έργο τον τίτλο 41-44. Ώσπου μέλη ακροδεξιάς τρομοκρατικής οργάνωσης εισβάλλουν στο κατάμεστο θέατρο και το καταστρέφουν. Άλλωστε η μάχη της Αθήνας έχει αρχίσει και τα μέτωπα της σύγκρουσης επεκτείνονται. Αργότερα, πρέπει να πούμε, κάπου στα Τουρκοβούνια, ανάμεσα στις σειρές των πτωμάτων που περιμένουν τους συγγενείς τους για την ίστατη αναγνώριση, θα βρεθεί νεκρή και η πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θεάτρου, Ελένη Παπαδάκη. Ο χαμός της θα πέσει σαν βαριά σκιά πάνω από τον κόσμο του θεάτρου. Η οικογένειά της υποβάλλει μήνυση εναντίον των αναμειχθέντων, όπως αναφέρεται, στο κίνημα ηθοποιών. Ανάμεσα στους χιλιάδες αμάχους που ακολουθούν την οπισθοχώρηση του Ελλάς είναι και οι ηθοποιοί, στείνοντας πρόχειρες σκηνές πάνω σε καρότσες φορτηγών ή σε τοπικές σκηνές, εμψυχώνουν τον κόσμο. Μάλιστα, θίασος με επικεφαλής τον Αντώνη Γιαννίδη ανεβάζει στην Κοζάνη μια σύνθεση του Γιάννη Ρίτσου, εμπνευσμένη από τις μάχες του Δεκέμβρη. Και ο Εμίλιος Βεάκης, συλληφθής όπως αναφέρεται και μη δυνάμενος να μετακινηθεί διότι είναι βαραίος ασθενής, ευρίσκεται υποφρούρηση στο νοσοκομείο Λαμίας. Στην Αθήνα οι κινηματογράφοι προβάλλουν, πρέπει να πούμε, πολεμικές ταινίες με μεγάλη κοσμοσυρροή. Τα θέατρα, μετά την ανομαλία του κινήματος, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εποχής, προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν, ενώ τα περισσότερα αντιμετωπίζουν και προβλήματα σύνθεσης. Η θίαση πρόζας διέρχονται μάλλον κρίση. Η φαρσοκομωδία είναι μια κάποια λύση σε ένα ρεπερτόριο που επιλέγεται, όπως θα συμβεί και στα επόμενα χρόνια. Με βάση το κυνήγι της επιτυχίας, πάντως ο νεοσύστατος και βραχύβιος θίασος Μανολίδου Αρώνη Χόρν σημειώνει επιτυχία με την επανάληψη της θυσίας του Κλοντέλ σε σκηνοθεσία Γιαννούλη Σαραντίδη. Μια καλλιτεχνική παράσταση ανάμεσα στις παραστάσεις της Αράδας των προσωποπαγών Θέσσα. Πρέπει να πούμε ότι η πρεμιέρα της είχε γίνει πριν από τα Δεκεμβριανά. Μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας ιδρύεται στην Αθήνα από ηθοποιούς στρατευμένους στην υπόθεση της αριστεράς ο θίασος Ενωμένοι Καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ο Βεάκης, ο Γιαννίδης και η νεανική ομάδα του Θεάτρου του Λαού. Τακτικοί σκηνοθέτες είναι ο Σεβαστίκογλου και ο Σαραντίδης. Στην επιλογή των έργων βασικό ρόλο παίζει το ιδεολογικό μήνυμα. Ανεβάζουν έργα των Σέξπιρ όπως Ιούλιος Κέσαρ, Αρμπούζοφ, Πρίσλεϊ, Λεονόφ, Ρότα, Δαμιανού και άλλων. Η ανταπόκριση του κοινού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική. Δημιουργείται και δεύτερη σκηνή των νέων ηθοποιών, οι οποίοι θα περιοδεύσουν και στη Θεσσαλονίκη, όπου με την έναρξη του εμφυλίου έμελε να σημάνει και τη διάλυσή τους. Το Εθνικό Θέατρο διατηρεί εξαιρετικά στενούς δεσμούς με την εξουσία. Η κυβέρνηση του στρατηγού Πλαστήρα διορίζει γενικό διευθυντή του θεάτρου, τον Γιώργο Θεοτοκά. Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα το Φεβρουάριο του 1945, μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας. Και η έναρξη των παραστάσεων γίνεται τον Ιούνιο στη Θερινή Σκηνή, επί της πλατείας Κλαθμόνος. Με σκηνοθέτες τον Πέλο Κατσέλη και τον Σοκράτη Καραντινό ανεβάζονται έως τον επόμενο Μάιο 10 ξένα και ελληνικά έργα. Γίνεται απόπειρα εφαρμογής, πρέπει να πούμε, εναλλασσόμενου ρεπερτορίου, ενώ η αναγγελία της Σίβυλλας δίνει την αφορμή στον τύπο της αντιπολίτευσης να κάνει λόγο για συνεργασία του Θεοτοκά με τον, όπως αναφέρεται, χιδεότατον Εαμίτη Σικελιανό. Μετά την εκλογική νίκη του Λαϊκού Κόμματος, ο Δημήτρης Ροντήρης διορίζεται στη θέση του διευθυντή και σκηνοθέτη. Κορυφαία σκηνοθεσία του είναι η Ορέστια στο Ηρώδιο με τη Μαρίκα Κοτοπούλη στο ρόλο της Κλυτεμνίστρας. Οι επικριτές του κάνουν λόγο για μικρό αριθμό νέων παραστάσεων και αδράνεια του θεάτρου. Το 1950 η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου θα διορίσει και πάλι διευθυντή τον Γιώργο Θεοτοκά. Εννοείται ότι για τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο απαραίτητο είναι το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Το θέατρο τέχνης τώρα, συνεχίζοντας σταθερά στις ποιοτικές αρχές ενός άλλου θεάτρου, γιορτάζει την απελευθέρωση με τον βυθό του Γκόρκη που είχε προετοιμάσει κρυφά από τους κατακτητές και το 1945 ανεβάζει τις χοηφόρους, το βυσσινόκηπο και τα παντρολογήματα. Αλλά η απογοήτευση από τα κοινωνικοπολιτικά τεκτενόμενα, η έλλειψη πίστης και οι οικονομικές δυσχέρειες οδηγούν στο κλείσιμο του θεάτρου για ένα χρόνο. Θα επαναλειτουργήσει το 1946 και για τρία χρόνια, οπότε θα διακόψει και πάλι τη λειτουργία του. Θα δώσει έμφαση στους Αμερικανούς συγγραφείς όπως Williams, O'Neill, Miller, Priestley, δημιουργώντας μερικές από τις καλύτερες παραστάσεις της ιστορίας του. Με κάποιες παραστάσεις υπό την υψηλή προστασία του διαδόχου και της πριγκιπίσης Φρυδερίκης, πρέπει να πούμε, με το θέατρο των Εξορίστων στα Ξερονήσια και με τους πολιτικούς να σαντηρίζονται στις φαντασμαγορικές επιθεωρήσεις, συμπληρώνεται ίσως η εικόνα του θεάτρου αυτών των ταραγμένων χρόνων. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, αφού έχουμε και λίγο χρόνο, για την άνθηση της παραγωγής του κινηματογράφου. Από το 1945 έως το τέλος της δεκαετίας γυρίζονται 40 ταινίες από 13 εταιρείες παραγωγής. Δίπλα στον Θήνο, που προπορεύεται με μεγάλη διαφορά, αρκετοί άνθρωποι του χώρου, διανομής, αιθουσάρχες, παραγωγή επικαίρων και κάτοχοι κινηματογραφικών εργαστηρίων επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην παραγωγή ταινιών με μυθοπλασίες. Ο Μαυρίκιος Νόβακ με την Νόβακ Φιλμ, ταινίες όπως Χειροκροτήματα, Μαρίνος Κοντάρα, Σαδούλο τη Σκλάβη, Αραβωνιάσματα. Ο Αντώνης Ζερβός με την Αν Ζερβός, Αναροδίτη, ταινίες, Διαγωγή Μηδέν, Δύο Κόσμοι. Επιδιώκουν όπως και ο Φίνος καλές συνεργασίες και αξιοπρεπή αποτελέσματα. Ο Φιλοπίμην Φίνος είναι πιο διορατικός και πολύ προσεκτικός στις επιλογές του. Οι 9 ταινίες που χρηματοδοτεί και υποστηρίζει τεχνικά έως το 1950 έχουν ως σεναριογράφους έμπειρους θεατρικούς συγγραφείς όπως τον Ιωαννόπουλο, τον Σακελάριο, τον Τζιφόρο, τον Τζαβέλα. Μετά το επιτυχημένο πείραμα με τον Ιωαννόπουλο, ο Τζαβέλας είχε ξεκινήσει με την Novak Film. Ο Σακελάριος και ο Τζιφόρος σπρώχνονται στη σκηνοθεσία. Οι ταινίες τους όχι μόνο βλέπονται και ακούγονται σύμφωνα με τη βασική επιδίωξη του Φίνου, αλλά αφηγούνται ιστορίες με τρόπο που να κρατά το ενδιαφέρον του θεατή και έχουν θέματα που μπορούν να συγκινήσουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Θέματα από τη σύγχρονη ζωή και τα προβλήματά της, όπως «Παπούτσι από τον τόπο σου», «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», «Χαμένοι άγγελοι», «Έλα στο θείο», «Ο Μεθύστακας», «Από τον πόλεμο», όπως «Τελευταία αποστολή», και δίπλα τους γυναίκες της αμαρτίας και της εξηλαίωσης, όπως η ταινία «Πρόσωπα λησμονημένα» και «Μαρίνα». Στις παραγωγές του Φίνου, όπως και στο σύνολο της παραγωγής, η γυναική απιστία, πρέπει να πούμε, η υποχώρηση στις ανδρικές ορέξεις και συνέπειές τους, είναι έντονα παρούσες. Όπως οι ταινίες «Δύο Κόσμοι», «Καταδρομή», «Η Ανθοπόλη των Αθηνών», «Θύελα στο Φάρο» και άλλες. Οι ελληνικές παραγωγές ακολουθούν τα ίχνη του κινηματογράφου πλατιάς κατανάλωσης, διαμορφώνονται σε είδη. Τα τρία βασικά είδη, το μελόδραμα, το δράμα και η κωμωδία, εμφανίζονται έως το 1950. Το μελόδραμα είναι το πιο τυποποιημένο, με γυναίκες θύματα, εκβιασμούς, ψέματα, ασθένειες, συμπτώσεις και διάφορα άλλα. Ανάλογα με το βαθμό της αμαρτίας, πρέπει να πούμε, και τις προσπάθειες εξηλαίωσης, οι γυναίκες συγχωρούνται και δικαιούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους ή πεθαίνουν για να πληρώσουν τα σφάλματά τους. Το μελόδραμα υπάρχει όχι μόνο στην υπόθεση, αλλά και στους διαλόγους, στη σκηνοθεσία, στην ερμηνεία των ηθοποιών, στη χρήση της μουσικής. Η παρουσία του ανιχνεύεται και στα δράματα, σε ταινίες που προσπαθούν να ξεφύγουν από την αυστηρή τυποποίηση και να αφηγηθούν με αυθεντικότητα τα ανθρώπινα πάθη. Οι μελοδραματικοί τώρα τρόποι κυριαρχούν στον αμερικανικό και τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και οι Έλληνες σκηνοθέτες που έχουν μάθει την τέχνη τους μέσα στις σκοτεινές αίθουσες έχουν επηρεαστεί βαθιά από τα εκφραστικά μέσα του μελοδράματος. Ο Τσιφόρος και ο Σακελάριος αντιστέκονται σε μεγάλο βαθμό. Ο Τζαβέλας και ο Γρηγορίου τα απαγορεύουν συνειδητά, αν όχι πάντα στο σενάριο, τουλάχιστον στη σκηνοθεσία. Από τη γενικότερη τάση, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη σύγχρονη ζωή, διαφοροποιείται η πρώτη προσπάθεια του Γρηγόρη Γρηγορίου, που μεταφέρει στον κινηματογράφο το δημοφιλές μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο Κόκκινος Βράχος. Με χρηματοδότητα το διανομέα Χρήστο Σπέντζο, ο Γρηγορίου δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα ομάδα με οπερατέρ, μοντέρ, τον Δημήτρη Γαζιάδη, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, πρωταγωνιστές την Ίντα Χριστινάκη και τον Λικούργο Καλέργη, και καταφέρνει με μεγάλες δυσκολίες, ελάχιστα μέσα και πολλές καλλιτεχνικές υποχωρήσεις από τα αρχικά σχέδια, να γυρίσει ένα έργο εποχής με κατά το δυνατόν ελάχιστο κόστος. Η κριτική αναγνωρίζει τη φιλότιμη προσπάθεια και δείχνει για μία από τις σπάνιες φορές διάθεση να παραβλέψει ή και να δικαιολογήσει τις ατέλειες. Με τη φροντισμένη δουλειά και τη σκηνοθεσία του, η οποία επιχειρεί να φωτίσει τον ψυχισμό των ηρώων του, πρέπει να πούμε ότι ο Γρηγορίου κατατάσσεται στις ελπίδες του ελληνικού κινηματογράφου για ένα καλλιτεχνικό άνοιγμα. Πάμε στην κωμωδία. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής έχει δραματικό περιεχόμενο. Όμως, αν και περιορισμένη αριθμητικά, λιγότερες από 10 ταινίες έως το 1950, η κωμωδία βρίσκει ένα ασφαλή δρόμο, τη διασκευή. Πρώτος ο Φίνος έχει την ιδέα να μεταφέρει στον κινηματογράφο την επιτυχία των Σακελάριου Γιαννακόπουλου «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» με τον Βασίλη Λογοθετήδη. Στη δεκαετία του 50 και ακόμα περισσότερο στη δεκαετία του 60, πρέπει να πούμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των θεατρικών κωμωδιών θα περνούν στον κινηματογράφο ως επιτοπλίστων με τους ίδιους συντελεστές. Ο επωνομαζόμενος εμπορικός κινηματογράφος στηρίζεται στους ηθοποιούς του και στη δημοτικότητά τους. Ο ελληνικός κινηματογράφος κατάφερε ακόμα και σε αυτή τη φάση να φτιάξει τα δικά του πρόσωπα. Τη Ζινέτ Λακάζ, την Ίντα Χριστινάκη, την Κέτι Πάνου, τη Στέλλα Γκρέκα και τη Μαρούλα Γιούλη, την αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της επόμενης δεκαετίας. Παράλληλα, ήλκυσε το ενδιαφέρον ηθοποιών που μεσουρανούσαν στο σανίδι, όπως ο Εμίλιος Βεάκης, η Μιράντα, ο Γιώργος Παπάς, ο Βασίλης Λογοθετήδης, η Άννα Καλουτά, ο Μάνος Κατράκης. Ή είχαν τραβήξει την προσοχή κριτικών και κοινού με τις πρώτες τους θεατρικές εμφανίσεις, όπως ο Δημήτρης Χόρν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Έλλη Λαμπέτη, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Ελένη Χατζιεργύρη. Οι ηθοποιοί δεν ήταν πλέον επιφυλακτικοί απέναντι στον κινηματογράφο, αλλά τον αντιμετώπιζαν όπως και οι υπόλοιποι συντελεστές του ως ένα μέσο βιοπορισμού. Η δεκαετία κλείνει με μια σημαντική πρωτοβουλία που είχε και συνεχίζει να έχει μεγάλη επίδραση στον κινηματογράφο και γενικότερα στην κινηματογραφική παιδεία του τόπου, στην ίδρυση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος από την Αγλαία Μητροπούλου, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους κινηματογραφόφιλους να παρακολουθούν ταινίες εκτός εμπορικού κυκλώματος, εισήγαγε το θεσμό των κινηματογραφικών λεχών και συνέβαλε στη διάσωση μεγάλου μέρους της ελληνικής παραγωγής. Πιστεύω ότι πριν προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα γύρω από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αυτές είναι μια σειρά από πρώτες αναφορές για να μας εισάγουν στο πολιτικό κομμάτι, που δεν είναι μόνο το θέατρο και ο κινηματογράφος, είναι και η μουσική, που μπορούμε να το δούμε.
0: Και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και οι σημερινές σας αναφορές σε κοινωνικά θέματα και θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό αυτές τις δύσκολες δεκαετίες για την Ελλάδα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και ακόμα μια φορά, κύριε Περωτή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, οι οποίες εδόθησαν τουλάχιστον αυτή η σειρά που έχουμε μπροστά μας σε φοιτητές και φοιτήτριες της δεκαετίας του 70, αλλά από ό,τι βλέπουμε αποδεικνύονται πραγματικά προφητικές, διότι περιγράφουν τα προβλήματα των ανθρώπων του καιρού μας, που δεν είναι άλλα από τα προβλήματα των ανθρώπων εκείνων των καιρών, γιατί ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Λοιπόν, μόνο οι συνθήκες αλλάζουν. Βρισκόμαστε σε δύο βασικά θέματα που αφορούν στο θέμα των λογισμών και αφορούν τον αρχάριο στην πνευματική ζωή, διότι οι κουβέντες γίνονται περί λογισμών και περί νοεράς προσευχής. Ο άπειρος λοιπόν, ο αρχάριος, λίγο πολύ δεν θα τα καταφέρνει και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ ταπεινός, να ρωτάει και να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Όχι ότι ο άλλος, ο πεπειραμένος, θα βασιστεί στον εαυτό του. Όχι. Αυτός έχει στη διάθεσή του τη δύναμη του Θεού, καθώς έπαυσε να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ο άπειρος, ο αρχάριος, δεν έμαθε ακόμη να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Έτσι εύκολα μπορεί να εμπιστευτεί στον εαυτό του και να την πάθει, γιατί εμπιστευόμενος κανείς τον εαυτό του είναι σαν να απλώνει τα χερούλια από τα οποία θα βιαστεί ο διάβολος. Ο αρχάριος λοιπόν καλό είναι να ρωτάει. Γι' αυτό και στα παλαιότερα χρόνια αλλά και σήμερα όλοι όσοι πρόκοψαν πνευματικά, αληθινά όμως, όχι απλώς έγινε κάτι στην ψυχή τους, έκαναν υπακοή. Πήγαν και μαθήτευσαν κάπου. Χωρίς υπακοή δεν μπόρεσε κανείς να προχωρήσει. Τυφλός καθώς είσαι εσύ, πρέπει κάποιος να βλέπει για να σου πει: μην πατάς εδώ, μην πατάς εκεί, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, έως ότου και τα δικά σου μάτια ανοίξουν. Αυτό είναι το ένα που θα έχει υπόψη του ο αρχάριος. Το άλλο είναι αυτό που είπαμε, όσο μπορούμε να μην αφήνουμε λαβές, γιατί ο διάβολος δεν μπορεί αλλιώς να μας κάνει κακό. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί μας φαίνονται ευχάριστα αυτά που μας υποβάλλει. Σε όλους αρέσει το φούσκωμα, το να υπερηφανευτεί κανείς, να επαρθεί. Οπότε έρχεται ο διάβολος και χρησιμοποιεί αυτή τη διάθεση, αυτή την τάση που υπάρχει μέσα μας και μας κάνει ό,τι θέλει. Θα έχετε ίσως διαβάσει το περιστατικό εκείνο που ένας άγγελος σταλμένος από τον Θεό πήγε σε έναν ασκητή και του είπε: «Ο Θεός με έστειλε να σου πω το και το». Και ο ασκητής του απάντησε: «Μήπως σε έστειλε αλλού και κάνες λάθος». Δεν πήγαινε το μυαλό του ασκητού ότι ήταν άξιος να έλθει σε αυτόν άγγελος Θεού. Καθόλου. Καθόλου δεν πήγε το μυαλό του. Τόσο ταπεινός ήταν, τόσο από αυτής της απόψεως ήταν ελεύθερος. Ο άλλος όμως, ο οποίος λίγο πολύ νομίζει πως κάτι είναι και ότι ο Θεός θα του κάνει και καμιά χάρη, μόλις εμφανιστεί ο διάβολος ως άγγελος φωτός, σαν να του λέει: «Καλώς ήλθες, εσένα περίμενα». Νομίζει ότι είναι άγγελος ενώ είναι διάβολος και έτσι την παθαίνει κανείς. Μιλώ με βάση το περιστατικό με τον ασκητή, όχι ότι θα γίνει έτσι. Με άλλον τρόπο έρχεται ο διάβολος, εμφανίζεται ως άγγελος φωτός, καθώς έρχεται με μια ευχάριστη σκέψη, με έναν ευχάριστο λογισμό. Ο ταπεινός δεν πρόκειται να το πάθει αυτό. Εκείνος ο οποίος αδιαφορεί προς αυτά και δεν έχει σε υπόλοιψη τον εαυτό του, δεν θα το πάθει αυτό. Να αναφερθούμε τώρα και στις διάφορες εμφανίσεις που γίνονται σε ορισμένους και ο Α λέει ότι του φανερώθηκε η Παναγία. Από τέτοια είμαστε πνιγμένοι. Του φανερώθηκε ο τάδε Άγιος, στην άλλη φανερώθηκε η Παναγία της προάλλης, ναι, και την άλλη μέρα δεν έλεγε καλημέρα στη διπλανή της. Φανταστείτε ποια Παναγία της εμφανίστηκε, για να μην λέει την άλλη μέρα καλημέρα στη διπλανή της. Ναι, το προϊόν στην ψυχή της αυτής της οράσεως, ποιο ήταν? Μια δαιμονική συμπεριφορά, ακριβώς διότι η ώρα ήταν δαιμονική. Πρέπει να ξέρετε πως οι πατέρες, αν δεν απατώμε ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, αλλά και άλλοι πατέρες, τονίζουν ότι και αν ακόμη πράγματι εμφανιστεί Άγιος ή πράγματι εμφανιστεί η Παναγία, που είναι πολύ απίθανο, είναι ελάχιστες φορές που ο Θεός το κάνει αυτό και ο Θεός ξέρει πότε το κάνει, και εσύ κάνεις πως δεν κατάλαβες τίποτε και δεν δώσεις σημασία, δεν πρόκειται να θυμώσει μαζί σου ο Άγιος ή η Παναγία ή ο Χριστός, γιατί ξέρουν τις παγίδες που στείνει ο διάβολος. Επομένως, είναι πάντοτε κανείς σίγουρος με το να μην δέχεται. Χρειάζεται να προσέξουμε αυτό που είπα, ότι όσα φέρνει ο διάβολος είναι ανυπόστατα και αρχίζουν να υπάρχουν, αρχίζουν να λαμβάνουν υπόσταση μόλις κολλήσουν επάνω μας, μόλις εμείς τα δεχτούμε, μόλις τους πούμε καλημέρα και αρχίσει μια σχέση μας με αυτά. Αλλιώς είναι ανύπαρκτα. Ενώ η παρουσία του Θεού είναι υπαρκτή άσχετα από μας, δεν υπάρχει επειδή υπάρχουμε εμείς ή επειδή θα κουμπίσει σε μας. Όπως λένε οι πατέρες, αυτά που φτιάχνει ο διάβολος, πολύ προχωρούμενα τέλος πάντων, ας τα ξέρετε και αυτά, που εμφανίζεται δηλαδή ως φως, που εμφανίζεται ως κάτι και νομίζει κανείς πως είναι χάρη Θεού, νομίζει, παρουσία Θεού, νομίζεται πολύ, προσέξτε. Αυτά όλα τα του διαβόλου παράκυνται, είναι πλάι στον άνθρωπο, προσέξτε το ρήμα, παράκυνται, δίπλα στον άνθρωπο. Τα του Θεού όμως δεν είναι πλάι στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν είναι πλάι στον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Τα του Θεού έγκυνται στον άνθρωπο. Παράκυνται τα του διαβόλου, δίπλα από τον διάβολο, από τον άνθρωπο, έξω από τον άνθρωπο. Τα του Θεού ενικούν μέσα στον άνθρωπο. Και όχι απλώς είναι μέσα του. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Όπως μέσα σε ένα κυβότιο είναι κάτι τοποθετημένο, αλλά είναι μέσα στον άνθρωπο με την έννοια ότι τον εμποτίζουν ολόκληρο τα του Θεού, τον άνθρωπο. Όπως το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μέσα στο καλώδιο, όχι σαν να έχει το δικό του χώρο εκεί μέσα, αλλά το καλώδιο είναι εμποτισμένο με τον ηλεκτρισμό και είναι ηλεκτρισμένο, έτσι είναι θεωμένος ο όλος άνθρωπος. Ο διάβολος, όταν κάνει ο άνθρωπος αυτό που σας λέω, όταν δηλαδή δεν του δώσει λαβές, τότε είναι φανερό ότι παρά κείται, μένει έξω. Κείται παρά από τον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο. Δεν είναι μέσα του, σαν να είναι ένα πράγμα τα δύο, το οποίο λέγεται σύγκραση. Αυτά ως προς την πρώτη ερώτηση.

ανθρώπινη και θεία παρηγορία. Η δεύτερη ερώτηση του σημειώματος. Με ποιον τρόπο θα φτάσει κανείς στο σημείο να αποστρέφεται την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητεί μόνο τη θεία παρηγορία? Είναι νομίζω απλό το πράγμα. Πάντως είναι βασικό και η γράψασα το σημείωμα φαίνεται πως έχει κάποια πείρα από αυτά τα πράγματα ή έχει έναν αγώνα ίσως πάνω σε αυτά και γράφει το σημείωμα για να δει τι ξέρουμε εμείς ή γιατί θέλει να μάθει λίγα περισσότερα. Το πράγμα είναι απλό. Όταν αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν το κάνεις όμως χάριν της θείας παρηγορίας, προσέχετε. Αυτά βέβαια είναι λίγο βαριά. Για τα νιάτα που θέλουν να χαρούν τη ζωή είναι αυτά τα πράγματα? Λέγονται τέτοια πράγματα στα νιάτα? Λέγονται και παραλέγονται και είναι πολύ βασικά. Αν μάθεις να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία χάριν της θείας, θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν όμως δεν θέλεις καθόλου να χάσεις την ανθρωπίνη παρηγορία, δεν θα σου έρθει η θεία. Και προσέξτε, όταν λέμε παρηγορία, δεν εννοούμε κάτι αμαρτωλό, όχι. Εννοούμε κάτι καλό. Και μολονότι εσείς είστε νέοι και δεν τα σηκώνετε αυτά τα πράγματα, πρέπει όμως να το πούμε. Δεν θα γίνεις χριστιανός όταν απλώς πεις «αυτό είναι κακό», «εκείνο είναι κακό», «το άλλο είναι κακό» και γι' αυτό τα αφήνω και θα κάνω μόνο το καλό. Δεν μπορείς να γίνεις έτσι καλός χριστιανός. Χριστιανός θα γίνεις όταν τα πάντα και τα καλά και όχι μόνο τα κακά θα τα αφήσεις και θα πεις όχι αυτό που θέλω εγώ αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Γεννηθεί το θέλημά σου, λέμε με το στόμα, και από μέσα η καρδία λέει το δικό μου θέλημα, όχι το δικό σου, το δικό μου να γίνει. Αυτό να το λέμε και από μέσα, λέει εδώ ο πατήρ Σίμεων. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «ου ζητώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός». Και έτσι υπάρχει ο Υιός. Αυτός είναι ο τρόπος ύπαρξης του Υιού. «Ου ζητώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός». Ο Χριστός είναι Άγιος, Πανάγιος. Ούτε παλαιό άνθρωπο έχει, ούτε κακό θέλημα έχει. Ούτε να το διανοηθούμε. Είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, ο αναμάρτητος άνθρωπος. Και όμως αυτός ο Άγιος, ο χωρίς αμαρτία, ως άνθρωπος λέει και δίνει σε εμάς υπόδειγμα, γι' αυτό το λέει ως άνθρωπος. Λοιπόν, δεν κάνω το θέλημα το δικό μου και εννοεί το ανθρώπινο θέλημά του, που όμως είναι Άγιο, διότι δεν ήταν δυνατόν να σκεφτεί αμαρτωλά και να κάνει αμαρτία ο Χριστός, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Ού το αιμόν, αλλά το σόν. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λένε οι πατέρες, ότι δεν θα αφήσουμε απλώς τα μη καλά. Αυτό φαίνεται καθαρά και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Αλλά θα αφήσουμε και ό,τι άλλο, έστω και καλό, που όμως αρέσει σε μας, που είναι θέλημα δικό μας και επιθυμία δική μας. Εδώ μέσα μπορούμε να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητάς τη θεία η οποία θα σου δοθεί. Η θεία παρηγορία δεν τρέφει τη φιλαυτία, δεν φουσκώνει τον άνθρωπο και δεν τον κάνει να επέρεται. Αυτή δίνει ταπείνωση και κατάνοιξη στον άνθρωπο. Έχοντας τη θεία παρηγορία κανείς προσγειώνεται, γίνεται αληθινός άνθρωπος και ελευθερώνεται από το θέλημά του. Η ανθρωπίνη παρηγορία μπορεί να είναι καλή, αλλά θα θρέψει την έπαρσή σου. Δεν ξέρω άλλον τρόπο να φτάσει κανείς στο σημείο να την αποστρέφεται και να ζητά μόνο τη θεία, από το να αρχίσει απλά-απλά να λέει «αυτό είναι ανθρωπίνη παρηγορία και χάριν της θείας δεν το θέλω». Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρά. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα. Είσαι στενοχωρημένος και προσεύχεσαι και επιμένεις την προσευχή για να σε παρηγορήσει ο Θεός. Δεν σε παρηγορεί όμως, αλλά σε αφήνει έτσι. Βέβαια, την παρηγορία τη ζητάς από τον Θεό
αλλά τη ζητάς σαν μια ανθρωπίνη παρηγορία. Γιατί και ακόμα τη Θεία Παρηγορία τη ζητάμε, έτσι, θα λέγαμε με όρους ανθρωπίνους. Θέλουμε να μοιάζει με ανθρώπινη παρηγορία η Θεία Παρηγορία. Δηλαδή να κατεβάζουμε τον Θεό στην κατάντια μας, όχι να ανεβαίνουμε με τη χάρη του στο δικό του μεγαλείο. Ενώ θα πρέπει να πούμε, Θεέ μου, και τώρα που είμαι στενοχωρημένος και τώρα που μου συνέβη αυτό, πάλι θέλω να είμαι δικό σου και να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Εγώ βέβαια ως άνθρωπος δεν το αντέχω αυτό και θα ήθελα να το πάρεις, αλλά όπως είναι το θέλημά σου. Αν είναι θέλημά σου να μείνει και άλλο, να μείνει. Δώσε μου μόνο υπομονή. Αν σκεφτείς έτσι, απλά-απλά, και αυτά πεις στην προσευχή, είσαι στην αλήθεια. Αν όμως πεις, Θεέ μου να μου κάνεις αυτό, και ξανά και πάλι επιμένεις κατά έναν αρρωστημένο τρόπο, ούτε θα παρηγορηθείς, ούτε θα πιστείς, ούτε θα αισθανθείς την παρουσία του Θεού, ούτε θα ωφεληθείς, και μάλιστα θα μείνεις και με την πεποίθηση ότι δεν ακούει ο Θεός. Δεν πρόκειται ο Θεός να πάει με τα δικά σου τα νερά. Ο Θεός θέλει να σε τραβήξει στα δικά του τα νερά. Δεν θα εξανθρωπίσουμε, αν επιτρέπετε να μπω έτσι, να το πω αυτό, να εξανθρωπίσουμε το Θεό, να το φέρουμε στα μέτρα μας. Να το πω και λίγο πιο κοινωνιολογικά. Δεν θα εξαντλήσουμε πολιτισμικά τον Χριστό. Αλλά θα αφήσουμε τον Χριστό να αγιάσει και να ζυμώσει τον πολιτισμό μας και αυτό που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Εμείς τον Θεό όχι, αλλά ο Θεός θα θεώσει εμάς. Πολλές φορές όμως κανείς στέκεται ενώπιον του Θεού και τον παρακαλεί, σαν να θέλουμε ο Θεός να γίνει εμείς. Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Ο Θεός θα κάνει εμάς όπως είναι εκείνος. Αν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σκεπτόμασταν έτσι, αμέσως θα ερχόταν μια ανακούφιση. Δηλαδή θα γλιτώναμε από το άγχος. Πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να το ξεπεράσουμε, δεν το αντέχω άλλο. Θεέ μου, να πούμε, εσύ ξέρεις εμένα, ξέρεις τι μου συμβαίνει, ξέρεις και εκείνον που μου το έκανε αυτό. Έχεις τον λόγο σου που το άφησες να γίνει έτσι. Βλέπεις, Θεέ μου, πόσο αδύνατος είμαι και ότι θα ήθελα έτσι και έτσι να γίνει, αλλά όπως είναι καλύτερα. Ας γίνει το Άγιο θέλημά σου. Φεύγει αμέσως και η αγωνία και το άγχος, άμα σκέπτεσαι έτσι. Και προσπαθείς αυτά να εννοείς, έτσι καρδιακά, όχι με το μυαλό και το στόμα μόνο. Πότε θα έρθει τώρα η Θεία Παρηγορία, ξέρει ο Θεός. Η Θεία Παρηγορία έρχεται όταν δεν βλάμπτει την ψυχή. Γιατί υπάρχει περίπτωση να παρηγορηθούμε άωρα και άγουρα και να οδηγηθούμε σε πλάνη. Να θεωρήσουμε δηλαδή την παρηγοριά αποτέλεσμα των κόπων μας και της αρετής μας. Αυτό εννοεί εδώ. Αν υπάρχει κίνδυνος να βλάψει την ψυχή, δεν θα έρθει η παρηγορία, μολονότι λέγοντας αυτά που είπαμε προηγουμένως, φαίνεται ότι σωστά τοποθετούμεθα απέναντι του Θεού. Από απόψε να αρχίσουμε. Από τώρα που θα φύγουμε από εδώ. Έως ότου να κοιμηθούμε, αλλά και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα, να αρχίσουμε όμως από απόψε να δούμε πόσες φορές θα προτιμήσουμε να στερηθούμε μια κάποια ανθρώπινη παρηγορία. Και ίσως μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε να έχουμε 5-6 ευκαιρίες. Οπότε την ώρα εκείνη στην πράξη πάνω θα φανεί αν είστε εδώ αυτή την ώρα που τα λέμε αυτά ή δεν είστε. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Εδώ πετάγεται ένας φοιτητής και ρωτάει, συγγνώμη, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα τι είναι ανθρωπίνη παρηγορία. Πατήρ Σημεών, κατάλαβα ότι δεν κατάλαβες. Μπορεί να πάει κανείς ακόμη και να εξομολογηθεί από διάθεση να βρει ανθρώπινη παρηγοριά. Και ξέρετε σε τι μεγάλη δυσκολία μας φέρνουν πολλοί χριστιανοί. Σε μεγάλη δυσκολία. Έρχεται και σου λέει κάποιος τα βασανά του, τον πόνο του. Βέβαια έχει ο άνθρωπος τον πόνο του. Και φυσικά θα τον ακούσει κανείς και ο πνευματικός θα τον ακούσει. Και χρειάζεται να στηριχθεί αυτός ο άνθρωπος και ψυχικά να στηριχθεί. Πολλές φορές όμως πάει κανείς να εξομολογηθεί. Όχι γιατί συναισθάνθηκε καμιά αμαρτία. Όχι γιατί συναισθάνθηκε ότι έφταιξε. Αλλά γιατί είναι πολύ πληγωμένος. Πολύ πικραμένος από τους άλλους. Χωρίς να έχει κάποια αίσθηση του δικού του λάθους. Και πάει στο πνευματικό με όλη τη διάθεση να εξομολογηθεί, ενώ στην πραγματικότητα πάει να βρει
ανθρώπινη παρηγορία. Ένα άλλο παράδειγμα. Είσαι στο δωμάτιό σου και μελετάς και έχεις τη διάθεσή σου λίγη ώρα ή να κάνεις λίγη προσευχή ή να διαβάσεις ένα άλλο βιβλίο για να ωφεληθείς πνευματικά. Ξέρεις ότι οπωσδήποτε θα είναι καλύτερα να κάνεις έτσι. Κι όμως σκέπτεσαι. Δεν πάω καμιά βολτίτσα. Και προτιμάς τη βόλτα. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κανείς ανάγκη από κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως έχει ανάγκη να φάει. Πολλές φορές όμως τρώει κάποιος. Όχι γιατί έχει ανάγκη να φάει, αλλά για να παρηγορηθεί. Να παρηγορηθεί βαθύτερα, να παρηγορηθεί υπαρκτικά, διότι έχει κενό ψυχικό. Υπάρχει η παρηγορία της γεύσης. Όταν πεινάς, έτσι, η παρηγορία που γεύεσαι το φαγητό. Εδώ δεν εννοεί αυτή την παρηγορία. Εννοεί να τρως και να πίνεις άμετρα από ψυχολογικό κενό. Και να προσπαθείς να βρεις παρηγορία στο φαΐ και στο πιωτό. Ή να κάνουμε άλλα πράγματα, για τον ίδιο λόγο.

Τι σημαίνει τώρα αρνούμε την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία? Με αφορμή αυτά που είπαμε την περασμένη Κυριακή για την ανθρωπίνη και τη θεία παρηγορία, Κυριακές γίνονταν αυτές οι ομιλίες. Μου έδωσε κάποιος συνάδελφός σας το εξής σημείωμα. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε ορισμένες διευκρινήσεις περί θείας και ανθρωπίνης παρηγορίας. Ότι όταν λέτε αρνούμε την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία, τι εννοείτε? Ότι Φερρυππίν μου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό έργο και αρνούμε για να προσευχηθώ? Αυτό? Ή να ακούσω μια καλή μουσική, ή τέλος πάντων να διασκεδάσω ανθρώπινα και συνετά? Και τα αρνούμε όλα αυτά για να αφοσιωθώ στο Θεό με προσευχή ή μελέτη των θείων γραφών? Μέχρι ποιου σημείου πρέπει, είναι δηλαδή ανάγκη, να φτάσει αυτή η αφιέρωση για να εκτελώ σωστά το καθήκον μου ως χριστιανός? Μήπως πρέπει να αρνούμε και την συντροφιά των συνανθρώπων μου? Πριν αποτελειώσω το σημείωμα, εντελώς παρεπιπτόντος, να αναφέρω εδώ ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει κάπου, χωρίς να το εφαρμόζει πάντοτε ο ίδιος, ότι και με πνευματικούς ανθρώπους να συζητάς είναι κάπως χάσιμο χρόνο. Πιο καλά είναι να μιλάς με τον Θεό. Ο ίδιος όμως την έπαθε, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη κάποια φορά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν απατώμε, ήταν εορτή κάποιου Αγίου και όλοι οι άλλοι μοναχοί ήταν στην πανήγυρη, ενώ αυτός δεν πήγε, αλλά προσευχόταν μόνο στο κερί του. Παρουσιάστηκε όμως ο Άγιος και του είπε: «Να πας και εσύ μαζί με τους άλλους, μην μένεις μόνος». Και σηκώθηκε και πήγε. Συνεχίζω το σημείωμα. Μήπως πρέπει να αρνούμε να δέχομαι τη χαρά που μου προσφέρεται από τα απειράριθμα δημιουργήματα του Θεού, ουρανός, θάλασσα κτλ., και να αναζητώ μόνο τη χαρά την εκ Θεού κατευθείαν, αφιερώνοντας κάθε στιγμή τη συνειδητή ζωή μου στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών? Μήπως τέλος είναι σφάλμα μου που σπουδάζω και αφιερώνω ένα σημαντικό μέρος του χρόνου μου στο να αποθησαυρίζω γνώσεις που δεν συντελούν στην έλευση της θείας παρηγορίας και χάριτος? Μέτρο των ενεργειών μας ποιο θα είναι, λέτε? Οι ενέργειές μας να μην μας θερούν τη θεία παρηγορία. Όλα μπορεί ο άνθρωπος να τα κάνει, εφόσον αυτά χρειάζεται να γίνουν, και εφόσον αυτά δεν τον πλανούν, δεν τον βγάζουν από τη θεία παρηγορία, δεν του στερούν τη θεία παρηγορία και δεν τον ξεγελούν. Ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, έχει ανάγκη να φάει, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος από τον Θεό, και μπορεί να φάει ως άνθρωπος του Θεού, δηλαδή με τη συνέστηση ότι εκείνη την ώρα υπακούει στο θέλημα του Θεού, διότι ο Θεός τον έφτιαξε να τρώει. Επίσης μπορεί να φτιάχνει το φαγητό έτσι που να τρώγεται ευχάριστα και όχι απλώς να τρώγεται. Βλέπετε, δεν μας έφτιαξε ο Θεός κατά τρόπο που βάζουμε στο στομάχι μας τις τροφές, όπως θα έβαζε κανείς σε ένα τσουβάλι σανό ή όπως βάζει στο τεπόζιτο του αυτοκινήτου πετρέλαιο ή βενζίνη που αφαιρεί το πόμα και γεμίζει με βενζίνη. Μας έχει φτιάξει ο Θεός έτσι ώστε να αισθανόμαστε τι βάζουμε μέσα μας, είτε είναι ψωμί, είτε είναι φρούτο, είτε είναι γλυκό, ή αισθανόμαστε αν είναι ξινό το φαγητό, αν είναι πικρό, αν τρώγεται, αν δεν τρώγεται. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού, με τη δημιουργία του Θεού, όταν όχι απλώς θα φάμε που έχουμε ανάγκη να φάμε, αλλά όταν θα φάμε έτσι που να το αισθανθούμε το φαγητό, δηλαδή να μας ευχαριστήσει το φαγητό. Αν τα γευστικά όργανα πάθουν κάτι, οπωσδήποτε πρέπει να πάμε στο γιατρό, ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, πότε τρώμε γλυκό, πότε ξινό, πότε το φαγητό είναι εύγευστο, πότε δεν είναι. Από τη γεύση καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι μήλο, η πορτοκάλι, η σούπα κτλ. Είναι ανάγκη λοιπόν

να ξαπλώσεις ένα κρεβάτι που να έχει στρώμα και όχι σουβλιά ή καρφιά ή βόλους ή τέτοια πράγματα. Όπως επίσης χρειάζεται ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Και βλέπετε, ο ύπνος δεν είναι απλώς μια αναισθησία, αλλά έχει τη χάρη του. Τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός, ώστε να μας αρέσει να κοιμηθούμε. Και καθώς ξυπνήσαμε τη νύχτα, να μας αρέσει να μας ξαναπάρει ο ύπνος και τον χαιρόμαστε. Το έφτιαξε ο Θεός έτσι. Και την ανάπαυση μετά την κούραση την έφτιαξε ο Θεός έτσι ώστε να την απολαμβάνουμε. Άλλοτε η κούραση είναι τέτοια που δεν βγαίνει τίποτε μόνο με το να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, αλλά χρειάζεται περπάτημα. Και μάλιστα χρειάζεται περπάτημα λίγο πιο έξω από τους κατοικημένους χώρους, όπως είναι οι πόλεις με τα καυσαέρια τους. Όπως λέει και το σημείωμα, ο Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά και μάλιστα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Μερικοί το θεωρούν πολύ εγωιστικό να πούμε ότι όλα ο Θεός τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Έτσι πάντως λέει ο Θεός, ότι όλα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Στη Γένεση διαβάστε 1 κεφάλαιο 1 26-30 η στίχη. Ο Θεός δεν έχει καθόλου ανάγκη από αυτά. Όλα είναι για μας, για τον άνθρωπο, για αυτό το μικρό όν που είναι μεγάλος Θεός στο σύμπαν. Για τον άνθρωπο που είναι σε αυτή τη μικρούτσικη γη έγιναν όλα αυτά. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού να βγούμε έξω για να δούμε τον ουρανό, για να χαρούμε το φεγγάρι, τα άστρα και να μην καθόμαστε μόνο μέσα σε έναν κλειστό χώρο. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, καθώς περπατούσαμε με έναν μοναχό, κάθε φορά που εκτείνονταν μπροστά μας λόφοι, πλαγιές, κάποια χαράδρα, αυτός έκανε σαν τρελός. «Κοίταξε», μου έλεγε. «Τι έβλεπε?» «Εγώ δεν έβλεπα, αλλά εκείνος έβλεπε». Έβλεπε βέβαια το πνεύμα του Θεού που πλανάται πάνω σε αυτά, ωστόσο όμως χρειάζονταν αυτά οι λόφοι, οι θάμνοι, οι όλες ομορφιές του τοπίου για να δει μέσα από αυτά εκείνο το άλλο που έβλεπε. Είδατε τι ωραία που είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σε ορισμένα μέρη είναι πάρα πολύ ωραία. Όλες οι κεντήτριες του κόσμου αν είχαν μαζευτεί, δεν ήταν δυνατόν να κάνουν τόσο ωραίο έστω ένα μικρό λιβάδι, μέσα σε πράσινο φόντο και εντυμένο πραγματικά με λογιών-λογιών χρώματα. Τι να αποδώσουν? Κάπου είναι γραμμένο για έναν ερημίτη που περπατούσε μέσα σε ένα λιβάδι, ότι κάποια στιγμή άργησε να μιλάει με τα λουλούδια. «Πάψτε, πάψτε, δεν μπορώ να σας ακούω». Ένιωθε όλα αυτά να μιλούν, να τραγουδούν, να ψάλουν, να υμνούν τον Θεό. Το έλεγε για να εκδηλώσει όλη εκείνη τη χαρά που ένιωθε, καθώς τα αισθανόταν αυτά να υμνούν, να ψάλουν τον Θεό. Είναι οι λόγοι των όντων που λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Αυτό είναι. Όταν η ψυχή είναι δεκτική, ευαφής, απαλή, ταπεινή, λοιπόν, της ανοίγει τα μέσα αυτιά ο Θεός και ακούει τους λόγους των όντων. Καταλαβαίνει ότι τα όντα που βλέπουμε, τα ζώα, τα φύτα, είναι σκέψεις του Θεού ντυμένες στην ύλη και οι σκέψεις μιλάνε, έχουν λόγο. Έρχεται λοιπόν ώρα που αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκη να βγει έξω. Θα κάνει πάρα πολύ καλά και θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού να δει τον ουρανό, να δει τα βουνά, τη θάλασσα, τα πουλιά, να ξαπλώσει το χορτάρι, να πάει στο ριάκι, να μιλήσει λιγάκι με αυτά. Μια γιαγιά που μένει σε ένα κτήμα μόνη της, το Φεβρουάριο προς το Μάρτιο, που αρχίζουν να μπουμπουκιάζουν τα πρώτα δέντρα και να βγαίνουν τα λουλουδάκια. Η αμυγδαλιά μάλιστα, όπως ξέρετε, ανθίζει πολύ νωρίς. Πηγαίνει και λέει στην αμυγδαλιά: «Βιάστηκες, θα βγει καμιά παγωνιά και θα σου τα κάψει τα λουλούδια». Και λέει η γιαγιά ότι σε απαντάει η αμυγδαλιά: «Εκείνος μου έφτιαξε να βγάζω τόσο νωρίς τα λουλούδια, θα φροντίσει. Μη ζηνιάζει σένα». Αν την ακούσει κανείς θα πει: «Είναι στα καλά της?» «Είναι και παρά είναι». Ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, όπως γράφει ο ίδιος σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, είχε μια μέρα την επίσκεψη ενός Αγίου. Ξέρει εκείνος πώς τον επισκέφτηκε. «Έκανα», γράφει, «σαν τρελός και φοβήθηκα μην τυχόν με επισκεφθεί κανένας εκείνη την ώρα και πει: τι έπαθε αυτός, τρελάθηκε? Ενώ εγώ δεν κρατιόμουν από τη γλυκύτητα, την αγαλίαση, τη χαρά που μου είχε δώσει η επίσκεψη ενός Αγίου». Ο Άγιος είχε χρηματίσει και ιερεύς και αυτός

Έχουμε κάποιες ανάγκες επειδή είμαστε φτωχοί πνευματικά. Θα τα κάνει λοιπόν κανείς όλα αυτά. Θα πάει να δει και ένα κινηματογραφικό έργο. Ας πάει για να παρηγορηθούν όσοι τυχόν φοβήθηκαν. Να ακούσει μουσικές, ακούσει. Να διασκεδάσει ανθρώπινα, διασκεδάσει. Το θέμα όμως είναι, γι' αυτό είπα όλα εκείνα τα παραδείγματα, όταν τα κάνει κανείς όλα αυτά, να έχει δύο πράγματα υπόψη του. Πρώτον, πολλές φορές κάνει κανείς ορισμένα πράγματα που δεν του χρειάζονται. Αν ήταν λίγο προχωρημένος πνευματικά δεν θα του χρειάζονταν. Αν ήταν λίγο ψηλότερα πνευματικά. Τα κάνει κατά ανάγκη και επομένως να πει «Τι φτωχός που είμαι ακόμη και έχω ανάγκη από τέτοιου είδους παρηγοριές». Πιο συγκεκριμένα, να αναφέρω το εξής παράδειγμα. Κάποιος είναι ανάπηρος για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Έτσι αλλιώς έσπασε το πόδι του ή και τα δυο πόδια του ή του έκοψαν το πόδι ή κάτι έπαθε η μέση του. Αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει ανάγκη από πατερίτσες ή από ξύλινο πόδι ή από κάτι άλλο. Πάντως, του χρειάζεται κάτι που ένας άλλος δεν το έχει ανάγκη. Στον άλλον που έχει υγεία, που έχει γερά τα πόδια του, γερή τη μέση του, που είναι αρτιβελής, δεν χρειάζονται πατερίτσες ή καρότσι ή κάποιος άλλος για να τον στηρίζει. Αυτός όμως έχει ανάγκη και δεν θα είναι στα καλά του αν δεν χρησιμοποιήσει ό,τι του χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς να τα χρησιμοποιήσει. Θα είναι λοιπόν ανόητος αν δεν χρησιμοποιήσει τις πατερίτσες, αλλά θα είναι λίγο παραπάνω ανόητος αν καθώς τις χρησιμοποιεί θα κορδώνεται σαν να μην τις έχει. Πώς να το κάνουμε? Έχει πατερίτσες. Θα ξέρει ότι τις έχει και δεν θα κάνει σαν την Αλεπού που καθώς πιάστηκε στην παγίδα της κόπηκε η ουρά και ύστερα έλεγε στις άλλες αλεπούδες ότι είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία χωρίς ουρά. Αυτός λοιπόν που έχει πατερίτσες δεν θα πει «Ξέρεις τι όμορφα είναι να είσαι με πατερίτσες και να μην έχεις καλά τα πόδια σου». Θα είναι αυτό μεγάλη ενοησία. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να καθίσει ένα απόγευμα να ακούσει μουσική ή να πάει σε έναν κινηματογράφο να δει κάποιο έργο. Ούτε λόγος να γίνεται εάν εκεί πρόκειται να δει αμαρτωλά πράγματα. Όχι. Ούτε να το συζητούμε αυτό. Μιλούμε για ένα έργο το οποίο είναι μια ψυχαγωγία. Αισθάνεται την ανάγκη να πάει να δει ένα έργο, ας πάει. Ή να ακούσει μουσική. Με ρωτούσε αυτές τις ημέρες κάποιος που επρόκειτο να παντρευτεί σε ένα χωριό αν μπορούν να χορέψουν. «Χάμος είναι, αν χορέψετε δεν πειράζει», απάντησα. «Εγώ δεν θα χορέψω», μου είπε. «Και εσύ αν χορέψεις δεν πειράζει», του είπα. «Κοιτάξτε μόνο πώς θα χορέψετε, τι θα χορέψετε και να μην το παρακάνετε. Μην πιάνουμε και τ' άκρα. Να ακούσεις μουσική, να δεις ένα έργο. Επαναλαμβάνω, ούτε λόγος να γίνεται. Όταν πρόκειται για αμαρτία, όχι. Τελείωσε. Μιλούμε για κάτι που είναι μια ψυχαγωγία, αγωγή της ψυχής και νομίζεις ότι θα σε ξεκουράσει. Το ένα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι αυτό, ότι έχει κανείς ανάγκη από κάτι από το οποίο ένας άλλος δεν έχει ανάγκη. Ή και εσύ ο ίδιος δεν θα είχες αν ήσουν λίγο προχωρημένος πνευματικά. Έχεις σπασμένο το πόδι σου και έχεις ανάγκη από πατερίτσες. Ενώ ο άλλος που δεν έχει σπασμένο το πόδι του δεν τις έχει ανάγκη. Ούτε τον κοροϊδέψεις επειδή δεν έχει και αυτός πατερίτσες και να κάνεις, επαναλαμβάνω, σαν την Αλεπού, ούτε να νομίζεις ότι εσύ τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα ενώ εκείνος δεν τα βλέπει και στερείται. Επειδή δεν πάει να δει ένα κινηματογραφικό έργο ή δεν ακούει μουσική ή δεν ξέρω τι άλλο. Βέβαια από κακή εκτίμηση μπορεί και αυτός να στερείται, γεροντά μου, που δεν πηγαίνει. Έτσι, στον κινηματογράφο και στη μουσική όπου αλλού δεν ξέρω και σε χώρο διασκέδασης και να το παίζει πνευματικός και να μην είναι πνευματικός. Έχουμε, και αυτό βέβαια το λέει παραπάνω με τον δικό του τρόπο ο πατήρ Σημεών, αλλά για να μην ερμηνεύσουμε το κείμενο μονότροπα όπου υπάρχει αγωγή της ψυχής μέσα από την τέχνη και τα λοιπά, νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι βέβαια ευκταία. Ο άνθρωπος κινδυνεύει από δύο πράγματα, από τον εαυτό του και από την αμαρτία. Αυτό μας λέει βέβαια και ο γέροντας.

0: η ανθρωπίνη παρηγορία να γίνεται όχημα και να μας οδηγεί στη Θεία παρηγορία. Το ένα είναι αυτό που θα έχουμε υπόψη μας και το άλλο είναι ότι και αυτά ακόμη πρέπει να οδηγούν στη Θεία παρηγορία. Βέβαια, είναι ανθρωπίνη παρηγορία, δεν χωράει αμφιβολία. Αν όμως σκεφτεί κανείς, κρίμα που έχω ανάγκη και από αυτό, ας ταπεινωθώ λιγάκι. Μέσα από αυτό θα φτάσει στη Θεία παρηγορία. Όπως είπα προηγουμένως, πάει κανείς και βλέπει ένα βουνό. Πάει και ο ένας, πάει και ο άλλος. Ο ένας είναι φυσιολάτρης και καμαρώνει το βουνό αλλά μένει σε αυτό. Ο άλλος βλέπει το ίδιο βουνό αλλά το βλέπει με άλλα μάτια. Θυμάστε, για να είμαστε μέσα στο θέμα μας περί νοηράς προσευχής που κάποια φορά λέγαμε περί θεωρίας των όντων. Δηλαδή, όταν η χάρη του Θεού ενεργώς και αισθητά αρχίζει να επισκέπτεται μία ψυχή, καθαίρεται η ψυχή, φωτίζεται και αρχίζει να βλέπει. Βλέπει αυτά που φαίνονται, αλλά όλα αυτά αποκτούν μια διαφάνεια και τρόπον τεινά δεν τα βλέπει όπως τα βλέπουν οι άλλοι. Βλέπει το βουνό, βλέπει το δάσος, βλέπει τη θάλασσα, αλλά τι βλέπει? Βλέπει τον Θεό μέσα από αυτά. Και όταν λέμε ότι βλέπει τον Θεό, δεν εννοούμε ότι βλέπει κανένα σχήμα, κάποιο πρόσωπο, κάποια χέρια. Δεν λέγεται αυτό που βλέπει, δεν λέγεται. Βλέπει όμως. Είναι η θεωρία των όντων. Θεωρία εδώ σημαίνει όραση. Σαν να φοράει, ας πούμε, ένα δεύτερο ζευγάρι μάτια αόρατα. Λοιπόν, που τον οδηγούν στον αόρατο. Και βλέπει τον αόρατο. Δηλαδή μέσα από τα έργα του τον βλέπει τον αόρατο. Κάποτε στο Άγιον Όρος, μια ομάδα επισκεπτών από τον κόσμο κάθονταν προς το δειλινό σε ένα μπαλκόνι και έβλεπαν τους λόφους, τις πλαγιές και όλα αυτά που εκτείνονταν μπροστά τους. Ήταν τόσο όμορφα καθώς κατέβαινε ο ήλιος που τα θαύμαζαν, τα απολάμβαναν. Και καθώς ήταν εν θαυμασμό και εν εκπλήξη, ένας μοναχός που τους άκουγε τους πλησιάζει κάποια στιγμή και τους λέει: «Αυτά είναι σκιά». Συνήθισε τώρα το μυαλό μου, συνήθισε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο λογιότατος αυτός μοναχός στην Ιεράμονη Διονυσίου, και έκανε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Λοιπόν, κάποτε με πλησιάσει και μου λέει: «Εσύ νεαρέ, με τι σπουδάζεις?» Τώρα και του λέω: «Κοινωνιολογία». «Κοινωνιολογία, πεπτοκία φύσης», μου λέει. «Εδώ θα μαθηθείς την κοινωνιολογία μέσα από την κοινωνία με τον Θεό και με τους αδελφούς, τους μοναχούς. Τι όμορφο που το είχε θέσει». Έτσι λοιπόν, πρέπει αυτός να είναι ο πατήρ Θεόκλητος που λέει σε αυτούς εδώ: «Αυτά είναι σκιά». Δηλαδή, αυτοί έβλεπαν τη σκιά, η οποία τι είναι? Άλλο είναι το δέντρο και άλλο είναι η σκιά του. Καμιά φορά παίρνουμε είδηση ότι έρχεται κάποιος από τη σκιά που βλέπουμε. Άλλο είναι η σκιά και άλλο είναι εκείνο το οποίο τη ρίχνει. Είναι η σκιά και άλλο είναι εκείνο από το οποίο αυτή προέρχεται. Άλλο το δέντρο, άλλο η σκιά του. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν τη σκιά σύμφωνα με τον μοναχό. Ο μοναχός όμως και αυτά οπωσδήποτε τα έβλεπε, αλλά πέρα από αυτά έβλεπε την ουσία. Αυτά είναι σκιά και πέρα από αυτά είναι εκείνος που τα έφτιαξε. Το θέμα δεν είναι ότι φιλοσοφεί κανείς, ότι κάνει συλλογισμούς πως από κάποιον έγιναν. Όχι, θεάται, βλέπει. Βλέπει τον αόρατο αφάτος, με τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί. Αυτή είναι η θεωρία των όντων. Το δεύτερο λοιπόν που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι αυτό. Να κάνει ό,τι κάνει, να δει ό,τι δει, να απολαύσει ό,τι απολαύσει, με αυτή τη σκέψη: «Έχω ανάγκη και από αυτά, γιατί ακόμη είμαι πολύ καθυστερημένος πνευματικά. Ο Θεός μου τα έδωσε σαν μια πρώτη παρηγορία για να στηριχτώ λιγάκι». Είναι δηλαδή πατερίτσες. Και σιγά σιγά ακόμα και αυτά που κάνουμε στην προσευχή, να έχουμε ένα σκαμνάκι, να πιάνουμε το κουμποσκίνι, να κανονίζουμε την αναπνοή μας, τη πνοή, εκπνοή, εκπνοή, μπαίνει ο νους στην καρδιά κτλ. Όλα αυτά δεν τα θεωρούμε ουσία, λένε οι πατέρες, είναι τα μέσα, έτσι, που μας βοηθούν περισσότερο, έτσι λίγο στη συγκέντρωση του νου. Έτσι, μην τα κάνουμε αυτά καθεαυτά αξίες. Γιατί τότε πλανιόμαστε. Ο νόμος να οδηγούν στο Θεό, να οδηγούν στην προσευχή. θα αρχίσει, μάλλον αυτός λοιπόν, καθώς θα παίρνει ταπεινή θέση και λέει «Πατερίτσες χρειάζομαι ακόμα» και θα ξέρει καλά τι του γίνεται και δεν θα κουμπάζει ούτε θα φωνάζει και στους άλλους «Έλατε να πάρετε και εσείς πατερίτσες». Θα αρχίσει μέσα από αυτά να βλέπει κάτι άλλο το οποίο πιο πολύ θα το επιθυμήσει, θα το ποθήσει. Έτσι θα αρχίσει λίγο-λίγο να αφήνει τις σκιές και να πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Οι σκιές θα είναι απλώς αφορμή που θα τον οδηγούν στην ουσία των πραγμάτων. Με αυτή λοιπόν την έννοια μπορεί κανείς να κάνει τούτο, να κάνει εκείνο, μπορεί να δει το ένα, να δει το άλλο, μπορεί να πάει εδώ ή να πάει εκεί. Επομένως, οι ανθρώπινες παρηγορίες είναι σαν πρώτα σκαλοπάτια και επειδή είμαστε άνθρωποι έχουμε ανάγκη, όπως είπαμε, από φαγητό, έχουμε ανάγκη από ίσιο και από ανάπαυση, έχουμε ανάγκη να δούμε, να πάμε, να έρθουμε. Όλα όμως αυτά πρέπει να μας οδηγούν στη Θεία Παρηγορία. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Στην απολυταρχική Ρωσία του 1921, η διωγμή ήταν καθημερινό φαινόμενο. Την εξουσία είχαν μέλη του κόμματος, πολλές φορές κομπλεξικοί και αδίστακτοι άνθρωποι, που δεν υπολόγιζαν την ανθρώπινη ζωή και καταδίκαζαν σε εξορία και θάνατο τους αντιφρονούντες αλλά και όσους ζήλευαν. Έτσι και σε μια δίκη παροδία κατά μερικών συναδέλφων του γιατρών, ο Άγιος Λουκάς έδειξε την ανδρεία του. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουν οι μάρτυρες, πολλοί γιατροί κατέθεσαν με ήπιο τρόπο, προσπαθώντας να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους. Όμως ο Άγιος Λουκάς, τότε γνωστός ως Πατήρ Βαλεντίν, γνωστός καθηγητής ιατρικής, ήταν διαφορετικός. Μόλις ο πρόεδρος της δίκης τον κάλεσε να καταθέσει, ο αρχηγός της επιτροπής πετάχτηκε με ειρωνικό ύφος. «Παπά και καθηγητή Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, θεωρείτε τον συνάδελφό σας καθηγητή υπεύθυνο για τα έσχη που γίνονται στην κλινική του». Ο πατήρ Βαλεντίν δεν δίστασε στιγμή. «Κύριε δημόσια κατήγορε, ζητώ να συλλάβετε και εμένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Διότι και στη δική μου κλινική επικρατεί το ίδιο χάος». Ο κατήγορος γέλασε χερέκακα. «Μη βιάζεστε. Όταν έρθει η ώρα σας, θα σας συλλάβουμε και εσάς». Και συνέχισε με ειρωνία. «Πώς γίνεται, παπά και χειρουργέ, να προσεύχεστε την ημέρα και τη νύχτα να κομματιάζετε ανθρώπους?» Ο Άγιος Λουκάς τον κοίταξε με ψυχραιμία και απάντησε: «Εγώ κόβω τους ανθρώπους για να τους σώσω. Εσείς, κύριε δημόσια κατήγορε, γιατί τους κόβετε τα κεφάλια?» Η αίθουσα ξέσπασε σε δυνατά χειροκροτήματα και γέλια. Οι γιατροί και οι εργάτες είχαν πλέον ταχθεί με το μέρος του Αγίου. Ο δημόσιος κατήγορος έχανε το παιχνίδι. Στην απελπισία του προσπάθησε να παίξει το τελευταίο του χαρτί. «Πώς γίνεται να πιστεύετε στον Θεό εσείς, παπάς και χειρουργός? Τον έχετε δει ποτέ τον Θεό σας?» Ο Άγιος Λουκάς χαμογέλασε ελαφρώς και του απάντησε: «Τον Θεό πράγματι δεν τον έχω δει ποτέ, κύριε δημόσια κατήγορε. Αλλά έχω κάνει πολλές εγχειρήσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο και ποτέ δεν έχω δει νου εκεί μέσα, ούτε και συνείδηση. Και όμως ξέρω πως υπάρχουν». Το κοινό ξέσπασε ξανά σε χειροκροτήματα και γέλια τόσο δυνατά που το κουδουνάκι του Προέδρου δεν ακουγόταν πλέον. Η υπόθεση των γιατρών δεν είχε την κατάληξη που περίμενε ο αδίστακτος δημόσιος κατήγορος. Οι γιατροί αθωώθηκαν χάρη στην τόλμη και τη δικαιοσύνη του πατέρα Βαλεντίν. Ο Άγιος Λουκάς δεν υπολόγιζε τις απειλές του καθεστώτος. Υπερασπίστηκε την αλήθεια χωρίς φόβο και γι' αυτό έγινε ήρωας στα μάτια πολλών. Στις υποθέσεις ηθικής φύσεως συμπεριφερόταν σαν να μην υπήρχε κανένας γύρω του. Βρίσκονταν μόνο αυτός και η συνείδησή του. Ο Άγιος Λουκάς δεν χαριζόταν σε κανέναν. Μίλαγε με ειλικρίνεια, χωρίς περιστροφές. Ούτε γνώριζε, ούτε εκτιμούσε τη διπλωματική γλώσσα. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους στις αμέτρητες δίκες και ανακρίσεις που πέρασε. Το ακροατήριο πάγωνε. Οι κατήγοροι εξαγριώνονταν. Και αυτό το πλήρωσε με εξορίες που σκοπό είχαν την ίδια του τη ζωή. Μα ο Θεός είχε άλλα σχέδια για αυτόν τον μεγάλο Άγιο.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της επινδέης ήμουν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις της λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί του ελαιός σου και επισύλπησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν η πορεύση μου την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κυρία, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλευα.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμι. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομε, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους θα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες θυσίαν έδω καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ναι.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών. Ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστί...

Υγεία, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Άγιαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ελοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Κύριε δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

Παθαίνου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

Στην απολυταρχική Ρωσία του 1921, η διωγμή ήταν καθημερινό φαινόμενο. Την εξουσία είχαν μέλη του κόμματος, πολλές φορές κομπλεξικοί και αδίστακτοι άνθρωποι, που δεν υπολόγιζαν την ανθρώπινη ζωή και καταδίκαζαν σε εξορία και θάνατο τους αντιφρονούντες αλλά και όσους ζήλευαν. Έτσι και σε μια δίκη παροδία κατά μερικών συναδέλφων του γιατρών, ο Άγιος Λουκάς έδειξε την ανδρεία του. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουν οι μάρτυρες, πολλοί γιατροί κατέθεσαν με ήπιο τρόπο, προσπαθώντας να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους. Όμως ο Άγιος Λουκάς, τότε γνωστός ως Πατήρ Βαλεντίν, γνωστός καθηγητής ιατρικής, ήταν διαφορετικός. Μόλις ο πρόεδρος της δίκης τον κάλεσε να καταθέσει, ο αρχηγός της επιτροπής πετάχτηκε με ειρωνικό ύφος. «Παπά και καθηγητή Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, θεωρείτε τον συνάδελφό σας καθηγητή υπεύθυνο για τα έσχη που γίνονται στην κλινική του». Ο πατήρ Βαλεντίν δεν δίστασε στιγμή. «Κύριε δημόσιε κατήγορε, ζητώ να συλλάβετε και εμένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Διότι και στη δική μου κλινική επικρατεί το ίδιο χάος». Ο κατήγορος γέλασε χερέκακα. «Μη βιάζεστε. Όταν έρθει η ώρα σας, θα σας συλλάβουμε και εσάς». Και συνέχισε με ειρωνία. «Πώς γίνεται, παπά και χειρουργέ, να προσεύχεστε την ημέρα και τη νύχτα να κομματιάζετε ανθρώπους?» Ο Άγιος Λουκάς τον κοίταξε με ψυχραιμία και απάντησε: «Εγώ κόβω τους ανθρώπους για να τους σώσω. Εσείς, κύριε δημόσια κατήγορε, γιατί τους κόβετε τα κεφάλια?» Η αίθουσα ξέσπασε σε δυνατά χειροκροτήματα και γέλια. Οι γιατροί και οι εργάτες είχαν πλέον ταχθεί με το μέρος του Αγίου. Ο δημόσιος κατήγορος έχανε το παιχνίδι. Στην απελπισία του προσπάθησε να παίξει το τελευταίο του χαρτί. «Πώς γίνεται να πιστεύετε στον Θεό εσείς, παπάς και χειρουργός? Τον έχετε δει ποτέ τον Θεό σας?» Ο Άγιος Λουκάς χαμογέλασε ελαφρώς και του απάντησε: «Τον Θεό πράγματι δεν τον έχω δει ποτέ, κύριε δημόσιε κατήγορε. Αλλά έχω κάνει πολλές εγχειρήσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο και ποτέ δεν έχω δει νου εκεί μέσα. Ούτε και συνείδηση. Και όμως ξέρω πως υπάρχουν». Το κοινό ξέσπασε ξανά σε χειροκροτήματα και γέλια, τόσο δυνατά που το κουδουνάκι του Προέδρου δεν ακουγόταν πλέον. Η υπόθεση των γιατρών δεν είχε την κατάληξη που περίμενε ο αδίστακτος δημόσιος κατήγορος. Οι γιατροί αθωώθηκαν χάρη στην τόλμη και τη δικαιοσύνη του πατέρα Βαλεντίν. Ο Άγιος Λουκάς δεν υπολόγιζε τις απειλές του καθεστώτος. Υπερασπίστηκε την αλήθεια χωρίς φόβο και γι' αυτό έγινε ήρωας στα μάτια πολλών. Στις υποθέσεις ηθικής φύσεως συμπεριφερόταν σαν να μην υπήρχε κανένας γύρω του. Βρίσκονταν μόνο αυτός και η συνείδησή του. Ο Άγιος Λουκάς δεν χαριζόταν σε κανέναν. Μίλαγε με ειλικρίνεια, χωρίς περιστροφές. Ούτε γνώριζε, ούτε εκτιμούσε τη διπλωματική γλώσσα. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους στις αμέτρητες δίκες και ανακρίσεις που πέρασε. Το ακροατήριο πάγωνε. Οι κατήγοροι εξαγριώνονταν. Και αυτό το πλήρωσε με εξορίες που σκοπό είχαν την ίδια του τη ζωή. Μα ο Θεός είχε άλλα σχέδια για αυτόν τον μεγάλο Άγιο.

0: αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Περί ασθενείας. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές του λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως, σηκώνοντας το σταυρό του Χριστού με υπομονή. Είδατε τη γλώσσα μου πώς είναι. Έχει μεγαλώσει. Δεν είναι όπως ήταν. Είναι και αυτό από τον καρκίνο που έχω στο κεφάλι. Κι όσο πάω, θα γίνομαι χειρότερα. Θα μεγαλώσει κι άλλο. Θα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Πονάω πολύ. Υποφέρω. Αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, έναν καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του και να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Για μεγάλο διάστημα έκανα αυτή την προσευχή. Αλλά ο γεροντάς μου είπε ότι αυτό είναι εγωισμός και ότι έτσι εκβιάζω τον Θεό. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Έτσι δεν τη συνέχισα. Δείτε όμως που ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την ευεργεσία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του, από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά Κύριος, παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού, που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του και με τη δική του την χάρη να προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Θα μου πείτε, όλα αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός δεν σε κάνουν άξιο. Αυτά με κατακρίνουν, γιατί αυτά είναι της χάριτος του Θεού. Δεν είναι τίποτα δικό μου. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χαρίσματα, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα. Φάνηκα ανάξιος. Την προσπάθεια όμως ούτε μια στιγμή δεν την άφησα. Ίσως ο Θεός μου δώσει τη βοήθειά Του για να δοθώ στην αγάπη Του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Είμαι βέβαιος ότι ο Θεός το ξέρει ότι πονάω. Προσεύχομαι όμως για την ψυχή μου, να μου συγχωρέσει τα παραπτώματά μου. Φάρμακα δεν παίρνω, ούτε πήγα για εγχείρηση, ούτε για εξετάσεις, ούτε θα δεχθώ εγχείρηση. Θα αφήσω τον Θεό να κανονίσει. Το μόνο που κάνω είναι να προσπαθώ να γίνω καλός. Αυτό να εύχεστε για μένα. Η χάρις του Θεού με κρατάει. Προσπαθώ να δίνομαι στον Χριστό, να πλησιάζω τον Χριστό, να ενώνομαι με τον Χριστό. Αυτό επιθυμώ. Δεν το έχω όμως κατορθώσει. Δεν το λέω αυτό από ταπείνωση, αλλά δεν χάνω το θάρρος μου. Επιμένω. Προσεύχομαι να μου συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες μου. Έχω ακούσει από πολλούς να λένε, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Εγώ δεν το έχω πάθει αυτό. Μόνο την ημέρα της παρακοής μου, στο Άγιον Όρος, το είχα πάθει αυτό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι, από μία άποψη, ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν, ο θάνατος είναι μία γέφυρα που θα μας πάει στον Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Κάποτε είχα φτάσει στο θάνατο. Είχα πάθει σοβαρή γαστροαραγία από την κορτιζόνη που με βάλανε στο νοσοκομείο όταν έκανα εγχείρηση στο μάτι, το οποίο τελικά έχασα. Τότε έμενα σε ένα καλυβάκι. Δεν είχε ακόμη χτιστεί το μοναστήρι. Από την εξάντληση δεν καταλάβαινα αν είναι μέρα ή νύχτα. Έφτασα στο θάνατο κι όμως έζησα. Αδυνάτησα πολύ. Μου κόπηκε η όρεξη. Επί 3 μήνες ζούσα με 3 κουταλιές γάλα την ημέρα. Σώθηκα από μια κατσίκα. Ζούσα με τη σκέψη της αναχωρήσεως. Ένιωθα μεγάλη χαρά με τη σκέψη ότι θα συναντούσα τον Κύριο. Είχα βαθιά μέσα μου το αίσθημα της παρουσίας του Θεού. Και ο Θεός θέλησε τότε να με ενισχύσει και να με παρηγορήσει με κάτι πολύ ευλογημένο. Κάθε τόσο που αισθανόμουν ότι θα βγει η ψυχή μου, έβλεπα στον ουρανό ένα άστρο που έκανε λαμπυρισμούς. Έριχνε γύρω-γύρω γλυκύτατες ακτίνες. Ήταν λαμπρό και πολύ γλυκό. Ήταν πολύ ωραίο. Το φως του είχε πολύ γλυκύτητα. Είχε χρώμα μαρινέ, ανοιχτό σιέλ σαν διαμάντι, σαν πολύτιμος λίθος. Όσες φορές το έβλεπα, με γέμιζε παρηγοριά και χαρά, γιατί μέσα σε αυτό το άστρο ένιωθα ότι ήταν όλη η Εκκλησία, ο Τριαδικός Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Είχα το συνέστημα ότι εκεί ήταν όλοι οι δικοί μου, οι ψυχές όλων των αγαπητών μου, των γεροντάδων μου. Πίστευα ότι όταν θα έφευγα από αυτή τη ζωή, εκεί στο άστρο αυτό θα πήγαινα κι εγώ, από την αγάπη του Θεού, όχι από τις αρετές μου. Ήθελα να πιστεύω ότι ο Θεός που με αγαπάει μου το εμφανίζει για να μου πει «Σε περιμένω». Δεν ήθελα να σκέπτομαι την κόλαση, τα τελώνια. Δεν θυμόμουν τις αμαρτίες μου, ενώ είχα πολλές. Τις άφησα. Θυμόμουν μόνο την αγάπη του Θεού και χαιρόμουν και παρακαλούσα. Για την αγάπη σου, Θεέ μου, να είμαι κι εγώ εκεί. Αν όμως για τις αμαρτίες μου πρέπει να πάω στην κόλαση, η αγάπη σου ας με βάλει όπου θέλει. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Τόσα χρόνια έζησα στην έρημο με αγάπη στον Χριστό. Έλεγα στον εαυτό μου, αν πάει πάνω στον ουρανό και ο Θεός σου πει «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχων ένδυμα γάμου, τι θέλεις εσύ εδώ», θα του πω «Ό,τι θέλεις, Κυριέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου, όπου θέλει η αγάπη σου ας με βάλει, παραδίδομαι στην αγάπη σου, αν θέλεις και στην κόλαση να με βάλεις, βάλε με, αρκεί να μην χάσω την αγάπη σου». Είχα συνέστηση της αμαρτωλότητός μου, γι' αυτό συνέχεια έλεγα μέσα μου την προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αυτά που λέει η ευχή δεν είναι λόγια δικά μας. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να εκφράσουμε τέτοια λόγια. Τα έγραψαν Άγιοι. Αλλά αυτά που έγραψαν οι Άγιοι, να τα ενστερνίζεται η ψυχή μας και να τα αισθάνεται και να τα ζει. Μου αρέσει και η συνέχεια της ευχής. Ούλαν θάνησε, Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου. Ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο διοδέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπεινωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τας αμαρτίας πάσας άφεσμη, Θεέ των όλων. Αυτή την προσευχή επαναλάμβανα συνεχώς με λαχτάρα για να φύγω με αυτούς τους λογισμούς. Όσο την επαναλάμβανα, τόσο από εκεί πάνω εμφανιζόταν στο άπειρο το άστρο, η παρηγοριά μου. Ερχόταν όλες αυτές τις ημέρες που πονούσα και όταν ερχόταν πετούσε η ψυχή μου και έλεγα μέσα μου «Ήλθε το άστρο μου». Αισθανόμουν να με τραβάει, να πάω σε αυτό, φεύγοντας από τη γη. Ένιωθα μεγάλη χαρά όταν το έβλεπα. Δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου, σας είπα, γιατί αυτές θα με βγάζαν από αυτό το μυστήριο. Μόνο μια φορά το αισθάνθηκα άδειο. Δεν λαμπύριζε, δεν ήταν γεμάτο. Κατάλαβα. Ήταν από τον αντίθετο. Το περιφρόνησα. Στράφηκα αλλού. Μίλησα στην αδελφή μου για δουλειές. Μετά από λίγο το είδα πάλι να λαμπυρίζει πολύ. Η χαρά πάλι ήλθε πιο ζωηρά μέσα μου. Όλο αυτό τον καιρό είχα φρικτούς πόνους σε όλο μου το σώμα. Οι άλλοι έβλεπαν να πεθαίνω. Εγώ είχα παραδοθεί στην αγάπη του Θεού. Δεν προσευχόμουνα να με απαλλάξει από τους πόνους. Ο πόθος μου ήταν να με λεήσει. Είχα κουμπίσει σε αυτόν. Περίμενα να ενεργήσει η χάρις του. Δεν φοβόμουνα το θάνατο. Στον Χριστό θα πήγαινα. Όπως σας είπα, έλεγα συνεχώς αυτή την προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλλά όχι με ιδιοτέλεια, όχι για να μου δώσει την υγεία μου. Την αισθανόμουνα μία-μία λέξη. Πολύ ωφέλεια έχουμε από τις ασθένειες, αρκεί να τις υπομένουμε χωρίς γογγισμό και να δοξάζουμε τον Θεό, ζητώντας το έλεος Του. Όταν αρρωστήσουμε, το θέμα δεν είναι να μην πάρουμε φάρμακα ή να πάμε να προσευχηθούμε στον Άγιο Νεκτάριο. Πρέπει να ξέρουμε και το άλλο μυστικό. Να αγωνιστούμε, να αποκτήσουμε την χάρη του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό. Τα άλλα θα μας τα διδάξει η χάρις. Δηλαδή, το πώς θα αφαιθούμε στον Χριστό. Εμείς δηλαδή περιφρονούμε την ασθένεια. Δεν τη σκεπτόμαστε. Σκεπτόμαστε τον Χριστό απαλά, ανεπαίσθητα, ανιδιοτελώς. Και ο Θεός κάνει το θαύμα Του προς το συμφέρον της ψυχής μας. Όταν λέμε στην Θεία Λειτουργία «Πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό, το Θεό παραθόμεθα». Αλλά πρέπει να θέλουμε να περιφρονήσουμε την ασθένεια. Αν δεν θέλουμε, είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να πούμε «την περιφρονώ». Και έτσι, ενώ νομίζουμε ότι την περιφρονούμε και ότι δεν της δίνουμε σημασία, εμείς της δίνουμε. Την έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια και δεν μπορούμε να έχουμε μέσα μας μια ήρεμη κατάσταση. Και αυτό θα σας το αποδείξω. Λέμε, πιστεύω ότι θα με θεραπεύσει ο Θεός. Δεν παίρνω φάρμακα, έτσι θα το κάνω. Θα μείνω όλη νύχτα άγρυπνος και θα τον παρακαλέσω για αυτό το θέμα. Θα μ' ακούσει ο Θεός. Προσευχόμαστε όλη τη νύχτα. Παρακαλούμε, δεόμαστε Ζητάμε, φωνάζουμε, εκβιάζουμε τον Θεό και όλους τους Αγίους να μας κάνουν καλά. Εκβιάζομαι μέρα και νύχτα. Τρέχαμε από εδώ και από εκεί. Δεν δείχνουμε με όλα αυτά ότι δεν την έχουμε περιφρονήσει την αρρώστια. Όσο επιμένουμε και εκβιάζουμε τους Αγίους και τον Θεό να γίνουμε καλά, τόσο ζούμε την αρρώστια μας. Όσο ενδιαφερόμαστε να τη διώξουμε, τόσο τη ζούμε. Γι' αυτό δεν γίνεται τίποτα. Και εμείς έχουμε την εντύπωση ότι θα γίνει οπωσδήποτε ένα θαύμα. Κι όμως, στην πραγματικότητα, δεν το πιστεύουμε. Και έτσι δεν γινόμαστε καλά. Προσευχές κάνουμε. Δεν παίρνουμε φάρμακα. Όμως, δεν ηρεμούμε και το θαύμα δεν γίνεται. Μα θα πεις, δεν πήρα το φάρμακο. Πώς δεν πιστεύω? Κι όμως, στο βάθος, υπάρχει μέσα μας αμφιβολία και φόβος. Και σκεπτόμαστε, άραγε θα γίνει αυτό. Εδώ ισχύει το γραφικό. Εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το τη σικής ποιήσετε, αλλά καν το όρι τούτο ύπητε άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν γεννήσετε. Όταν η πίστη είναι πραγματική, είτε παίρνεις φάρμακο, είτε δεν παίρνεις, θα ενεργήσει. Και με τους γιατρούς και τα φάρμακα ο Θεός ενεργεί. Λέει η Σοφία Σιράχ, τίμα ιατρών προς τας χρίας αυτού, τιμές αυτού, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος. Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθεί αυτής. Και γιατρό δος τόπον, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος, και μη αποστήτω σου, και γάρ αυτού χρία. Όλο το μυστικό είναι η πίστη, αδιάκριτη, απαλή, απλή και αφελής, εναπλότητη και αφελότητη καρδίας. Δεν είναι θέμα επιβολής. Την επιβολή μπορεί να την έχει ένας φακίρης. Αυτή η λέξη δεν ακούγεται καλά. Να έχουμε πίστη ότι ο Θεός μας υπεραγαπά και ότι θέλει να γίνουμε δική Του. Γι' αυτό επιτρέπει τις ασθένειες, μέχρι να παραδοθούμε με εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Να αγαπήσουμε τον Χριστό και όλα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Να μην τον αγαπάμε για να πάρουμε ανταπόδομα, παραδείγματος χάρη, την υγεία. Αλλά να τον αγαπάμε με λαχτάρα, από ευγνωμοσύνη, χωρίς να σκεπτόμαστε τίποτα, μόνο τη Θεία αγάπη. Ούτε να προσευχόμαστε με σκοπιμότητα και να λέμε στον Θεό, κάνε τον τάδε καλά στην υγεία του για να έλθει κοντά σου. Αυτό δεν είναι σωστό, να υποδεικνύουμε τρόπους στον Θεό. Πώς να πούμε στον Θεό, κάνε με καλά. Σε Αυτόν που τα πάντα γνωρίζει, τι να γνωστοποιήσουμε? Εμείς θα προσευχηθούμε, αλλά ο Θεός μπορεί να μην θέλει να μας ακούσει. Ένας άνθρωπος με ρώτησε πριν καιρό, πότε θα γίνω καλά? Α, του λέω, άμα λέεις πότε θα γίνω καλά, ποτέ δεν θα γίνεις καλά. Δεν είναι σωστό να παρακαλείς τον Θεό για τέτοια πράγματα. Παρακαλείς με αγωνία τον Θεό να σου πάρει την ασθένεια, αλλά αυτή τότε σε αγκαλιάζει και σε σφίγγει πιο πολύ. Δεν πρέπει να παρακαλούμε γι' αυτό, ούτε προσευχή να κάνεις γι' αυτό. Φοβήθηκε και είπε, να μην κάνω προσευχή. Αλίμονο, του λέω, να κάνεις και πολύ προσευχή μάλιστα. Αλλά για να συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες σου και να σου δώσει τη δύναμη να τον αγαπήσεις και να του δοθείς. Διότι όσο παρακαλείς να φύγει ασθένεια, τόσο αυτή κολλάει πάνω σου, σε αγκαλιάζει, σε σφίγγει και δεν χωρίζεται από κοντά σου. Αν βέβαια σαν άνθρωπος αισθανθείς εσωτερική δυσκολία και αδυναμία, τότε ας παρακαλέσεις ταπεινά τον Κύριο να σου αφαιρέσει την ασθένεια. Όταν παραδοθούμε στον Χριστό, ειρηνεύει ο πνευματικός μας οργανισμός, με αποτέλεσμα τη φυσιολογική λειτουργία όλων των οργάνων και των αδένων. Όλα επηρεάζονται. Γινόμαστε καλά, πάβουμε να υποφέρουμε. Και καρκίνο να έχουμε, αν τα αφήσουμε στον Θεό και γαλινεύσει η ψυχή μας, μπορεί η Θεία Χάρης με τη γαλήνη αυτή να ενεργήσει, να φύγει και ο καρκίνος και όλα. Και αν θέλετε να μάθετε, και το έλκος στομάχου από την εύρωση δημιουργείται. Το συμπαθητικό σύστημα, ενώ πιέζεται, σφίγγεται και παθαίνει, και έτσι δημιουργείται το έλκος. Μια, δυο, τρεις, σφίξιμο, σφίξιμο, σφίξιμο. Στενοχώρια, στενοχώρια, στενοχώρια, άγχος, άγχος, άγχος, ποπ, έλκος. Έλκος ή καρκίνος, εξαρτάται. Όταν στην ψυχή μας υπάρχουν μπερδέματα, επιδρούν στο σώμα και η υγεία δεν πηγαίνει καλά. Το τέλειο είναι να μην προσευχόμαστε για την υγεία μας. Να μην ευχόμαστε να γίνουμε καλά, αλλά να γίνουμε καλοί. Και εγώ για τον εαυτό μου αυτό εύχομαι, σας λέω. Ακούσατε? Όχι καλοί, δηλαδή ενάρετοι, να γίνουμε αυτό, αυτό, αυτό, αλλά να αποκτήσουμε θείο ζήλο. Να φινόμαστε με εμπιστοσύνη στην αγάπη Του. Να προσευχόμαστε μάλλον για την ψυχή μας. Και την ψυχή μας θα την εννοούμε ενσωματωμένη μέσα στην Εκκλησία, που κεφαλή της είναι ο Χριστός, μαζί με όλους τους συνανθρώπους μας και με όλους τους εν Χριστώ αδελφούς. Κι εγώ ανοίγω τα χέρια και προσεύχομαι για όλους. Μπροστά στο Άγιον Ποτήριον, όταν κοινωνώ, ανοίγω την ψυχή μου να δεχθεί τον Κύριο και γέρνω το κεφάλι μου και εύχομαι για σας, για τον άλλο, για τον άλλο, για όλη την Εκκλησία. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Καταλάβατε? Να μην προσεύχεστε για την υγεία σας. Να μην λέτε «Κύριε, κάνε με καλά». Όχι, αλλά «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Με ανιδιοτέλεια, με αγάπη, χωρίς να περιμένετε τίποτε. «Κύριε, ό,τι θέλει η αγάπη Σου». Μόνον έτσι θα εργαστείτε από εδώ και πέρα, αγαπώντας τον Χριστό και τους αδελφούς μας. Αγαπήστε τον Χριστό. Γίνετε Άγιοι. Ρεχθείτε μόνο στη φιλία με τον Χριστό. Μόνο στην αγάπη Του. Μόνο στο θείο έρωτα. Μήπως και για μένα, που νιώθω αυτό το ζήλο, αυτή τη λατρεία, δεν συμβαίνει αυτό? Το να μην υποκύπτω στην αρρώστια, ούτε στον καρκίνο, αν και αισθάνομαι το σώμα μου να είναι σάπιο. Δεν πρέπει να μιλάω, αλλά η αγάπη μου για σας και για όλο τον κόσμο δεν με αφήνει να σιωπήσω. Μιλώντας, οι πνεύμονές μου μένουν χωρίς οξυγόνο και είναι μεγάλο κακό, γιατί παθαίνει η καρδιά. Έπαθα κάτι πολύ χειρότερο από έμφραγμα. Όμως ζω. Δεν είναι αυτό του Θεού επέμβαση? Ναι, κι εγώ κάνω υπακοή στο θέλημα του Θεού, στην αρρώστια. Υπομένω αγόγγιστα και με αγανάκτηση για τον εαυτό μου, διότι ουδείς καθαρός από ρήπου. Είμαι άσχημα, νοσεί και το πνεύμα μου. Λέω σε έναν ερημίτη που επικοινωνώ, προσευχή σου για μένα, εγώ σ' αγαπάω. Αγάπησέ με κι εσύ και λυπήσουμε και προσευχή σου για μένα, ο Θεός να με ελεήσει. Εσύ μου λέει να προσεύχεσαι. Εγώ του λέω, αρχίζω να υστερώ τώρα σε όλα αυτά που έκανα τόσα χρόνια. Πώς το λέει ένα τροπάριο? Ο νους τε τραυμάτιστε, το σώμα με μαλάκιστε, νοσεί το πνεύμα, ο λόγος εισθένησεν, ο βίος νενέκροτε, το τέλος επιθύρες. Διόμοι, τάλνα ψυχή, τι ποιήσεις, όταν έλθει ο κριτής, αναερευνήσε τα σά. Για μένα ισχύει αυτό το τροπάριο, σ' αυτό βλέπω τον εαυτό μου. Σκέπτομαι ότι αν δεν έκανα εκείνο και εκείνο, δεν θα πονούσα τώρα. Θα ήμουνα πιο κοντά στον Χριστό. Το λέω για τον εαυτό μου που είμαι απερίσκεπτος. Αν θέλετε να έχετε υγεία και να ζήσετε πολλά χρόνια, ακούστε τι λέγει ο σοφός Σολομών. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής. Τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθεθεί σε τέση έτη ζωής. Να το μυστικό, να αποκτήσω με αυτή τη σοφία, αυτή τη γνώση, και τότε όλα θα λειτουργούν καλά, τα πάντα θα τακτοποιούνται και θα ζούμε με χαρά και υγεία.
0: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο Ιωάννης, ο μαθητής του Αββά Παύλου, ήταν παράδειγμα υπακοής. Οι πατέρες διηγούνται για αυτόν το ακόλουθο περιστατικό. Λίγο πιο πέρα από την καλύβα του βρισκόταν μια σπηλιά όπου είχε φωλιάσει μια ίαινα. Μια μέρα είδε ο γέροντας εκεί γύρω φυτρωμένα αγριοκρεμμύδια και έστειλε τον Ιωάννη να τα ξεριζώσει για να τα μαγειρέψουν. «Τι να κάνω, Αβά, αν τύχει και βγει η ίαινα?» ρώτησε ο νέος. «Δέσε την και φέρε την εδώ», είπε στα αστεία ο γέροντας. Πήγε ο καλός υποτακτικός να κάνει την προσταγή του γέροντός του. Μα καθώς το είχε προβλέψει, το θηρίο του επιτέθηκε. Ο νέος όχι μόνο δεν δίλιασε, αλλά όρμησε να το δέσει. Τότε έγινε τούτο το παράδοξο. Αντί να φοβηθεί ο υποτακτικός, φοβήθηκε το θηρίο και έτρεξε προς την έρημο να σωθεί. Ο Ιωάννης το κυνηγούσε φωνάζοντας «Στάσου λοιπόν, ο Αββάς μου πρόσταξε να σε δέσω». Ύστερα από πολύ κόπο, έφτασε την ίαινα, την έδεσε και την έφερε στον γέροντά του. Εκείνος το μεταξύ

Ο στήλος της Ορθοδοξίας Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μέγας Αθανάσιος πληροφορήθηκε κάποτε ότι τον κατεδίωκε ο αυτοκράτορ Ιουλιανός ο Παραβάτης. Κατέφυγε λοιπόν στα βάθη της Αιγυπτιακής ερήμου, όπου συνήντησε τους αβάδες Θεόδωρο και Πάμωνα και θέλησε να κρυφθεί στο πλοιάριο του πρώτου, που ήταν από παντού σκεπασμένο. Ο αβάς Πάμων, βλέποντάς τον σε αγωνία, προσπαθούσε να τον παρηγορήσει. «Πίστεψέ με», είπε τότε ο Μέγας Αθανάσιος, «έχω πεποίθηση στο Θεό περισσότερο κατά την ώρα του διωγμού παρά στον καιρό της ειρήνης, διότι πιστεύω ότι αν αποθάνω για τον Χριστό θα βρω έλεος κοντά του». Ενώ έλεγε αυτά, ο αβάς Θεόδωρος, κοιτάζοντας τον αβά Πάμωνα, χαμογέλασε. Το ίδιο έκανε και εκείνος. Αναστατωμένος ο Μέγας Αθανάσιος τους ρώτησε, «Γιατί γελάτε με τα λόγια μου? Με περιφρονείτε σαν δειλό?» Ο αβάς Θεόδωρος είπε στον αβά Πάμωνα, «Πες του γιατί χαμογελάσαμε». «Εσύ οφείλεις να του πεις», απήντησε εκείνος. Τότε ο αβάς Θεόδωρος αποκάλυψε, «Αυτή τη στιγμή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης σκοτώθηκε στην Περσία». Το διορατικό βλέμμα των αβάδων διέσχισε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τους πληροφόρησε για το τέλος των διωγμών της Εκκλησίας από τον αλαζόνα ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Δεν χάρηκαν βέβαια για την απώλειά του, χάρηκαν όμως για τη νέα εποχή που άρχιζε για την Εκκλησία.

Στην κάτω Αίγυπτο ζούσαν εκατοντάδες ερημίτε. Κάθε σκήτη είχε και δική της εκκλησία για να λειτουργούνται οι ασκητέ με ευρύχωρο ξενώνα παραπλεύρος για την φιλοξενία των επισκεπτών. Εδέχονται με καλοσύνη όλους τους ξένους οι πατέρες και τους φιλοξενούσαν όσον καιρό ήθελαν εκείνοι να παραμείνουν στην έρημο. Ένας πλούσιος άρχοντας πήγε κάποτε να επισκεφθεί μια σκήτη. Αφού έμεινε κάμποσες ημέρες, προσέφερε πριν φύγει όσα χρήματα είχε μαζί του στον πρεσβύτερο να τα μοιράσει στους πατέρες. «Οι γέροντες δεν χρειάζονται χρήματα», του είπε ο πρεσβύτερος. Επειδή όμως ο άρχοντας επέμενε, ο πρεσβύτερος τα έβαλε σε ένα σακούλι και το κρέμασε στην πόρτα της εκκλησίας. Την άλλη μέρα που πήγαν οι πατέρες να λειτουργηθούν, ο πρεσβύτερος τους είπε «Όποιος χρειάζεται χρήματα, ας πάρει από εκείνο το σακούλι». Κανένας όμως δεν πλησίασε να πάρει. Οι πιο πολλοί μάλιστα δεν γύρισαν καν να κοιτάξουν προς τα εκεί. Γύρισε τότε ο πρεσβύτερος και είπε στον άρχοντα που στεκόταν παράμερα και παρακολουθούσε «Βλέπεις πως οι μοναχοί αποστρέφονται τα χρήματα. Πάρε τα λοιπόν και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Ο Θεός δέχθηκε την καλή σου προαίρεση». Ο άρχοντας έφυγε θαυμάζοντας την αφιλοχρηματία των πατέρων. Όπως έλεγε ο πρεσβύτερος της Σκήτης, ο αμέριμνος μοναχός που έχει γευθεί την γλύκα της ακτιμοσύνης νιώθει σαν βάρος περιττό και το ράσο ακόμα που φορεί και το λαγίνι του νερού που έχει στο κελί του, γιατί και αυτά καμιά φορά του απασχολούν το νου του.

Κάποτε ο Πατριάρχης Αντιοχίας καθόταν με τους επισκόπους του στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Ιουλιανού. Ενώ συζητούσαν, άκουσαν ασυνήθιστο θόρυβο στο δρόμο. Τη στιγμή εκείνη, έξω από την εκκλησία, περνούσε ένα πολυτελέστατο αμάξι. Μέσα καθόταν με πολλή επισημότητα και ύφος υπεροπτικό η εταιρεία.

Πέρα πελαγία. Ο δρόμος άστραψε από τη λάμψη των κοσμημάτων που φορούσε στο λαιμό και τα χέρια της και ο αέρας γέμισε από την ευωδιά των ακριβών αρωμάτων της. Οι αρχιερείς έστρεψαν με αηδία αλλού το πρόσωπο για να αποφύγουν το αντίκρισμα της σατανικής εκείνης γυναίκας που είχε παρασύρει εκείνη την εποχή τους περισσότερους νέους της πόλεως στην ανηθικότητα. Μόνον ο επίσκοπος Νόνος την παρακολούθησε επίμονα με το βλέμμα του μέχρι που χάθηκε στη στροφή του δρόμου. Τότε, γυρίζοντας προς τους άλλους επισκόπους, είπε «Αλίμονό μας, εν Χριστώ αδελφοί, αυτή η γυναίκα πολύ μας κατακρίνει. Είδατε με πόση επιμέλεια έχει στολιστεί για να ελκύσει εραστάς. Ενώ εμείς οι αμελείς τι κάνουμε για να στολίσουμε την ψυχή μας, να προσελκύσουμε την αγάπη του ουρανίου μας νυμφίου». Λέγοντας αυτά, προσευχήθηκε με θέρμη για τη σωτηρία της αμαρτωλής εκείνης ψυχής και εισακούστηκε. Η Θεία Χάρις την επισκέφθηκε και η Πελαγία πίστεψε στον Χριστό. Μετενόησε για τον αμαρτωλό της βίο, βαπτίστηκε από τον Άγιο Νόνο και είχε τέλος

Ένας επίσκοπος, περιοδεύοντας κάποτε τα χωριά της επαρχίας του, έφτασε σε ένα πολύ μακρινό, μικρό χωριό. Ζήτησε να ειδεί τον ιερέα. Ύστερα από αρκετή ώρα, παρουσιάστηκε μπροστά του ένας απλοϊκός χωρικός, που μόλις είχε γυρίσει από το χωράφι και φορούσε τα ρούχα της δουλειάς. Ήταν ο ιερεύς του χωριού. Ο επίσκοπος δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ήθελε πιο ευπαρουσίαστο τον λειτουργό του υψίστου. Η άλλη μέρα ήταν Κυριακή. Ο ιερεύς ετοιμάστηκε να λειτουργήσει και ο επίσκοπος δεν τον άφηνε από τα μάτια του. Θα έβρισκε ίσως πολλά σφάλματα στον αγρίκο εκείνο χωρικό. Παράδοξο όμως, από την στιγμή που άρχισε η Θεία Λειτουργία, ο ιερεύς κυκλώθηκε από ένα ουράνιο φως που τον θέρμαινε και τον λάμπρινε χωρίς να τον καίει. Και αυτό κράτησε ως το τέλος της λειτουργίας. Αφού μοίρασε ο ιερεύς το αντίδωρο στους χωρικούς, ο επίσκοπος τον πλησίασε και πέφτοντας στα γόνατα του ζήτησε να τον ευλογήσει. Ο απλοϊκός ιερεύς άστησε. Πώς είναι δυνατόν ο ανώτερος να ευλογηθεί από τον κατώτερό του? Εσύ ευλόγησέ με, Άγιε Δέσποτα. Αδύνατο να ευλογήσω εκείνον που στέκεται μέσα σε θεϊκή φλόγα και προσφέρει την ανέμακτη θυσία. Το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Υπάρχει τάχα, Άγιε Δέσποτα, επίσκοπος ή πρεσβύτερος και διάκονος ακόμη, που να πλησιάζει το Άγιο Θυσιαστήριο και να μην περικυκλώνεται από ουράνιο φως? Είπε με απορία ο απλοϊκός ιερεύς. Τι να απαντήσει ο επίσκοπος εκείνον που έβλεπε το υπερφυσικό σαν το φυσικότερο πράγμα του κόσμου? Θαύμασε την καθαρότητα της καρδιάς του και έφυγε από το μικρό χωριό ωφελημένος.

Μια μέρα ο γέροντας Κόπρης καθόταν έξω από το κελί του συζητώντας με μερικούς επισκέπτες. Σε μια στιγμή είδαν ανάμεσά τους έναν αγρότη που κρατούσε στα χέρια του ένα δοχείο με άμμο. Οι ξένοι ρώτησαν τι γύρευε αυτός και έμαθαν την ακόλουθη ιστορία. Η γη της περιοχής δεν ήταν καθόλου έφορη και οι χωρικοί μόλις κατάφερναν με πολλούς κόπους να εξασφαλίζουν λίγο καρπό στον θερισμό. Όσοι είχαν κατηχηθεί στην πίστη από τον Άγιο Ασκητή, του ζήτησαν να προσευχηθεί για να αποδίδουν περισσότερο η μόχθη τους. Ο γέρο Κόπρης τους απάντησε πως αν συνέχιζαν να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό, ακόμη και η άμμος της ερήμου θα μπορούσε να καρποφορήσει. Τότε οι χωρικοί πήγαν όλοι μαζί στον γέροντα, κουβαλώντας μεγάλη ποσότητα άμμου και του ζήτησαν επίμονα να την ευλογήσει. Ο Κόπρης ευχήθηκε να πραγματοποιηθεί η οικεσία τους κατά την πίστη τους. Οι χωρικοί έσπηραν τα χωράφια τους αφού ανακάτεψαν με το σπόρο την ευλογημένη άμμο και τελείως παράδοξα και θαυμαστά, σε λίγους μήνες ο θερισμός ήταν πλούσιος και ο καρπός πολύς σε όλη την περιοχή. Από τότε, κάθε χρόνο, πριν τη σπορά, κάθε καλλιεργητής πήγαινε στο γέροντα για να του ευλογήσει την άμμο. Και ο γέροντας, βέβαια, ποτέ δεν αρνιόταν αυτή την προσφορά στα πνευματικά του παιδιά. Ο γέρο Κόπρης είχε ένα περιβόλι στην κοντινή Κωμόπολη που το είχε παραχωρήσει σε ένα φτωχό να το καλλιεργεί και να στέλνει λίγα λαχανικά στην αδελφότητα. Μια μέρα, ένας ειδωλολάτρης μπήκε στο περιβόλι και έκλεψε μερικά λάχανα. Όταν γύρισε στο σπίτι του, προσπαθούσε ώρες πολλές να τα βράσει. Μα όχι μόνο αυτά δεν μαλάκωναν, αλλά ούτε και το νερό όπου τα είχε ρίξει δεν ζεσθενόταν. Βλέποντας το θαύμα, ο ειδωλολάτρης πήρε τα λάχανα και ανέβηκε στο ασκητήριο του γέροντα, ζητώντας συγχώρηση για το σφάλμα του και παρακαλώντας να τον κατηχήσει στην πίστη του Χριστού. Ο Κόπρης, χωρίς καθυστέρηση, εκπλήρωσε τις επιθυμίες του. Μάλιστα, εκείνη την ώρα φιλοξενούσε στο κελί του τρεις αδελφούς και τα λάχανα ήταν ό,τι έπρεπε για δείπνο. Τα έβρασε λοιπόν και τα έφαγαν, ευχαριστώντας το Θεό για τη διπλή χαρά και απόλαυση, τη σωτηρία ενός ανθρώπου και το πλούσιο τραπέζι.

Μια μέρα, όταν ευρίσκεται στο μοναστήρι της Τύρου, πριν βγει στην έρημο, ο Αβάζος ημάς, διάβαζε τα αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων μαζί με άλλους μοναχούς. Διαβάζοντας, έφτασαν στον ασκητή εκείνο, προς τον οποίον πήγαν οι ληστέ και του είπαν «Θέλουμε όλα όσα έχει στο κελί σου. Όσα σας φαίνονται καλά, παιδιά μου, πάρτε τα», απάντησε εκείνος. Τα πήραν λοιπόν οι ληστέ όλα και έφυγαν. Άφησαν μόνο ένα σκαλιστήρι. Το παίρνει αμέσως ο γέροντας και τρέχει πίσω τους φωνάζοντας «Παιδιά, πάρτε κι αυτό που ξεχάσατε». Οι ληστέ τότε, θαυμάζοντας την ανεξικακία του, τα επέστρεψαν όλα στο κελί του και μετανοημένοι είπαν μεταξύ τους «Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είναι του Θεού». Μόλις τελείωσαν οι μοναχοί το διάβασμα αυτής της ιστορίας, ένας ενάρετος γέροντας που είχε πάει να επισκεφτεί τον Αβάζο Σιμά και παρακολουθούσε επί ώρα την συζήτηση, του είπε «Ξέρεις, Αβά μου, αυτό το περιστατικό πολύ με ωφέλησε». «Πώς, Πάτερ», τον ρώτησε εκείνος. Και τότε ο επισκέπτης γέροντας του διηγήθηκε. «Κάποτε που έμενα στα μέρη του Ιορδάνη, διάβασα την ιστορία αυτού του γέροντα, τον θαύμασα και έλεγα «Κύριε, σύ που με αξίωσες να έλθω στο σχήμα των Αγίων αυτών γερόντων, αξίωσέ με να ακολουθήσω και τα ίχνη τους». Μετά από δύο μέρες λοιπόν, φθάνουν ληστέ. Μόλις χτύπησαν την πόρτα και κατάλαβα ποιοι ήταν, είπα «Δόξα τω Θεώ, τώρα είναι καιρός να δείξω τον καρπό του πόθου μου». Άνοιξα και τους δέχθηκα με ηλαρότητα, άναψα ένα λιχνάρι και άρχισα να τους δείχνω τα πράγματα λέγοντας «Μην ανησυχείτε, πιστεύω ότι με τη χάρη του Κυρίου δεν θα σας κρύψω τίποτε». «Έχεις χρυσάφι?» με ρώτησαν. «Ναι, έχω τρία νομίσματα», είπα και άνοιξα μπροστά τους ένα κουτί. Τα πήραν και έφυγαν εν ειρήνη. Τότε ο Αβάζος ημάς είπε στον γέροντα επισκέπτη αστειευόμενος «Γύρισαν όπως έγινε και με τον γέροντα?» «Ο Θεός δεν το έδωσε, γιατί εγώ δεν ήθελα να επιστρέψουν», του απάντησε αμέσως εκείνος.

έστειλε κάποτε ο Αββάς Πανβό το μαθητή του στην πόλη της Αλεξάνδρειας για να πουλήσει το εργόχειρό του. Και επειδή έκανε 16 ημέρες στην πόλη, τις νύχτες κοιμόταν στον άρθικα του ναού του Αγίου Μάρκου. Έτσι είδε πώς γίνεται η ακολουθία της εκκλησίας της πόλης. Έμαθε μάλιστα και μερικά τροπάρια και γύρισε πίσω πάλι στο γέροντα. Του λέει λοιπόν ο γέροντάς του: «Σε βλέπω, παιδί μου, ταραγμένο. Μήπως σου συνέβη κάποιος πειρασμός στην πόλη?» Και ο αδελφός του απαντά: «Πραγματικά, Αβά, με αδιαφορία σπαταλάμε τον καιρό μας αυτήν εδώ την έρημο. Ούτε κανόνες, ούτε τροπάρια ψάλουμε.» Του λέει τότε ο γέροντας: «Αλίμονό μας, παιδί μου, γιατί έφτασαν οι ημέρες που οι μοναχοί θα αφήσουν τη στερεά τροφή που υπαγόρευσε το Άγιο Πνεύμα και θα ακολουθήσουν ψαλσίματα και μελωδίες. Ποια αλήθεια κατάνοιξη και τι λόγις δάκρυα μπορούν να προέλθουν από τα τροπάρια? Τι κατάνοιξη μπορεί να έχει ο μοναχός όταν στέκεται στην εκκλησία ή στο κελί και υψώνει τη φωνή του όπως τα βόδια? Γιατί αν παρουσιαζόμαστε μπροστά στο Θεό, οφείλουμε με πολύ κατάνοιξη να στεκόμαστε και όχι με έπαρση. Σίγουρα δεν βγήκαν οι μοναχοί στην έρημο αυτή για να παρουσιάζονται στο Θεό και να παίρνουν υπερήφανη στάση, να ψάλνουν τροπάρια και να ρυθμίζουν μελωδίες, να κουνάνε εδώ και εκεί τα χέρια και να μετακινούν τα πόδια. Αντίθετα, οφείλουμε με πολύ φόβο και τρόμο, με δάκρυα και στεναγμούς, με ευλάβεια, με πολύ κατάνοιξη και με ταπεινή φωνή να προσφέρουμε τις προσευχές μας στο Θεό. Θα έρθουν οι μέρες, παιδί μου, κατά τις οποίες οι χριστιανοί θα καταστρέφουν τα βιβλία των Αγίων Ευαγγελίων, των Αγίων Αποστόλων και των Θαυμασίων Προφητών.» Του είπε τότε ο αδελφός: «Αλήθεια, θα αλλάξουν οι συνήθειες και οι παραδόσεις των χριστιανών και δεν θα υπάρχουν ιερείς στην εκκλησία, ώστε να μπορούν να γίνονται τέτοια πράγματα?» Και ο γέροντας απάντησε: «Εκείνο τον καιρό θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα πέσει μεγάλη θλίψη. Θα γίνουν επιδρομές εθνών, μετακινήσεις λαών, αστάθεια στους βασιλείς, ανομαλία στους κυβερνήτες. Οι ιερείς θα γίνουν άσωτοι και οι μοναχοί θα ζουν με αμέλεια. Οι ηγούμενοι θα διαφορούν για τη δική τους σωτηρία, αλλά και του ποιμνίου τους. Θα είναι όλοι τους πρόθυμοι και πρώτοι στα τραπέζια και εριστικοί. Οκνηροί στις προσευχές, αλλά πρόθυμοι στην καταλαλιά. Έτοιμοι για κατηγόρια. Δεν θα θέλουν ούτε να μιμούνται, ούτε να ακούνε βίους και λόγους γερόντων. Αλλά κυρίως θα φλιαρούν και θα λένε: αν ζούσαμε κι εμείς τις μέρες τους, θα αγωνιζόμασταν κι εμείς. Οι επίσκοποι πάλι των καιρών εκείνων θα δείχνουν δουλικότητα προς τους ισχυρούς. Θα βγάζουν τις αποφάσεις ανάλογα με τα δώρα που θα παίρνουν και δεν θα υπερασπίζονται τους φτωχούς όταν θα κρίνονται. Ακόμα θα εισχωρήσει και στο λαό απιστία, ασωτεία, μίσος, ζήλια, φιλονικία, κλεψιά, μέθη, μοιχεία, πορνεία, φόνη και διαρπαγές. Σε τέτοιες ημέρες θα σωθεί εκείνος που θέλει και προσπαθεί να σώσει την ψυχή του, και αυτός θα ονομαστεί Μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών.

0: Ένας πλούσιος ειδωλολάτρης οδηγήθηκε στον Χριστό από έναν χριστιανό ιερέα. Λίγο πριν λάβει το Άγιο Βάπτισμα, είπε στον ιερέα πως επιθυμούσε να μοιράσει ελεημοσύνη στους φτωχούς. Ο ιερεύς τον πήρε μαζί του να επισκεφτούν τις πιο φτωχικές συνοικίες της πόλεως, για να ειδεί ο πλούσιος με τα μάτια του την δυστυχία. Χτύπησαν την πόρτα μιας ετοιμόρροπης καλύβας. Μια γλυκιά φωνή τους κάλεσε να μπουν. Βρήκαν ένα νέο, παράλυτο και από τα δύο του πόδια, καθισμένο πάνω σε ένα αχυρένιο στρώμα, να πλέκει με πολύ κόπο ψαθή. Το πρόσωπό του όμως έλαμπε από μια εσωτερική χαρά. Στην καλύβα δεν βρισκόταν άλλο τίποτε από το αχυρένιο στρώμα. Ανατρίχιασε ο πλούσιος από την φτώχεια που απλωνόταν μπροστά του και άνοιξε το πουγγί του να δώσει γενναίο φιλοδόρημα στον άρρωστο, ικανό να του εξασφαλίσει για πολύ καιρό μια άνετη ζωή. Εκείνος όμως, με πολλή ευγένεια, αρνήθηκε. «Ο Θεός να σε ανταμείβει για την αγάπη σου, αδελφέ», του είπε. «Αλλά όπως βλέπεις, έχω όσα μου χρειάζονται. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του που μου στέλνει τούτα τα βάγια να βγάζω με τον κόπο μου το καθημερινό μου ψωμί. Τα παραπανήσια, δίχως άλλο, θα με βλάψουν». Γεμάτος θαυμασμό για την αρετή του νέου, ο άρχοντας δεν θεώρησε σωστό να επιμείνει. Λίγο πιο κάτω συνάντησαν ένα μικρό κορίτσι ντυμένο με κουρέλια. Τους είπε πως ήταν ορφανή από πατέρα και ζούσε με την μητέρα της. Ο πλούσιος έβγαλε να της δώσει ελεημοσύνη, μα η μικρή αρνήθηκε. «Η μητέρα βρήκε σήμερα δουλειά και θα φέρει ψωμί να φάμε», τους είπε. Δεν άργησε ωστόσο να φανεί και η βασανισμένη χείρα, κατάκοπη από την σκληρή δουλειά. Ο άρχοντας την παρακάλεσε να δεχθεί την προσφορά του. Η χείρα όμως δεν ήθελε ούτε να τ' ακούσει. «Ο Θεός φροντίζει κάθε μέρα για μας, αρχοντά μου», του είπε. «Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τον αντικαταστήσεις τώρα εσύ?» Έφυγε και από εκεί ο πλούσιος, παίρνοντας μεγάλο δίδαγμα από την αφιλοχρηματία των πτωχών και την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στον Θεό.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Θεσμική τομή, η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε από τη Λαμία ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Σε όλη τη χώρα, από τον Ιούλιο, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Θετικό κλίμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης για συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά, παράταση του πλαφών αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα. 14 νέους προσωμιωτές εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες προμηθεύονται οι σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας είχαν συνομιλίες σήμερα με τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών στη Μόσχα. Νεφώσεις με σποραδικές βροχές για αύριο. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος», θα ακούσετε την εκπομπή «Ως αετού η νεότησου, ο αετός στη λαογραφία».

0: Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Και μαζί μας τηλεφωνικός ο καθηγητής της λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Έργης. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον αετό στη λαογραφία και όπως μας είπατε στην κατηδίαν συνομιλία μας, ο αετός είναι ένα σύμβολο διαχρονικό και διεθνικό, κύριε καθηγητά.
1: Μάλιστα, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ας μου επιτρέψετε όμως πριν απαντήσω στην ερώτησή σας να παρακαλέσω τους ακροατές μας να θυμηθούμε λιγάκι αυτό το επιβλητικό πτηνό, το οποίο θεωρείται βασιλιάς των πτηνών από ό,τι γνωρίζω, γιατί ακριβώς πιστεύω και εγώ ότι διαθέτει όλα εκείνα τα προσόντα που το κάνουν ικανό να χρηστεί πραγματικά βασιλιάς τους. Μεγαλός όμως, ο αετός, δυνατό πουλί, πετάει πάντα ψηλά, σπάνια προσωπικά έχω δει σε διάφορα ντοκιματέρ ή σε άλλες απεικονίσεις του να πετάει χαμηλά, διαγράφει κύκλους πολλές ώρες με ελάχιστα χτυπήματα των φτερών του, αντιμετωπίζει από ό,τι γνωρίζω με μεγάλη ευκολία και ανταπεξέρχεται στις δυνατές καταιγίδες κλπ. Δηλαδή, όπως ακριβώς απαντάω εμέσως και στο ερώτημά σας, πώς είναι λοιπόν δυνατό αυτό το πουλί, το δυνατό, το μεγάλο, το επιβλητικό, το αρπακτικό, έτσι, να μην έχει θεοποιηθεί από τον αρχαϊκό άνθρωπο, αφού γνωρίζουμε ότι αυτός ο αρχαϊκός άνθρωπος θεοποιεί, ότι του προκαλεί φόβο, ότι τον εντυπωσιάζει, έτσι, ή πιο απλώς ότι αδυνατούσε ουσιαστικά να αντιπαλέψει. Άρα σας απήντησα εμέσως, γιατί είναι ένα αρχιετυπικό σύμβολο, ένα σύμβολο θεϊκής δύναμης καταρχάς. Να μείνουμε εκεί, στο θεϊκής δύναμης. Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, θα γίνει και έβλημα της κοσμικής εξουσίας. Εξάλλου, αυτές οι δύο εξουσίες, θεϊκή δύναμη και κοσμική εξουσία, σε πολλούς λαούς, σε πολλές θρησκείες, έχουν μια θαυμάσια τάθηση. Ξεκινάω λοιπόν από το πρώτο, ότι είναι σύμβολο, όπως μου είπατε και εσείς, θεϊκής δύναμης. Όντως, είναι ένα ηλιακό έμβλημα. Αγαπητοί μου, στη μυθολογία ο αετός είναι ήλιος. Είναι ο ήλιος. Ο αετός που βλέπουμε σε παραστάσεις συνήθως, τον βλέπουμε να κάθεται στην κορυφή μιας στήλης δίπλα σε κάποιον θεό. Είναι δηλαδή έβλημα των ηλιακών θεών. Μια δικιά μας λαϊκή παροιμία, για να δείτε πώς συνδέεται η μυθολογία με τη λαογραφία. Για να συνδέσω αυτό που σας λέω και εγώ, ότι γεννάει όντως ελάχιστα αυγά, ίσως 2-3 αυγά. Και όταν αυτά εκολαυθούν σε αετόπουλα, τα βάζει λέει να κοιτάξουν τον ήλιο. Και όσα δεν αντέχουν στο φως του, τα γκρεμίζει από τη φωλιά του, γιατί τα θεωρεί νόθα. Βλέπετε πώς συνδέεται η πανάρχια η μυθολογία των λαών με τις λαϊκές μας παραδόσεις. Είναι λοιπόν πραγματικά σύμβολο της ηλιακής δύναμης, της παντογνωσίας. Το τονίζω αυτό, προσέξτε το και εσείς και οι ακροατές μας, θα το μεταχειριστούμε αργότερα στη συνομιλία μας. Παντογνωσία, γνώση, ηλιακή δύναμη και γνώση. Αντιπροσωπεύει δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε την πνευματική αρχή, η οποία αυτή η πνευματική αρχή είναι ικανή να πετά στα ουράνια. Θυμίζω επίσης το αυτονόητο, ότι για τον αρχαϊκό άνθρωπο το ύψος, το να σηκωθεί, το να αρθεί από τη γη, ήταν ασύλληπτο. Γιατί ουσιαστικά αυτό ανήκε δικαιωματικά σε υπεράνθρωπες δυνάμεις και σε υπάρξεις. Ο αετός το κατήχε, το είχε κατακτήσει αυτό το ύφος. Επειδή λοιπόν εξαιτίας της ικανότητάς του μάλλον να υπερίπταται όπως σας είπα, να ταινίζει κατευθείαν τον ήλιο. Θεωρήθηκε ουράνιο και ηλιακό σύμβολο ο βασιλιάς των πουλιών στον ουρανό. Όπως ακριβώς αντίστοιχο βασιλιάς των ζώων στη γη είναι το λιοντάρι. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και σύμβολο του αγνού πνευματικού φωτός. Θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό παρακάτω. Η γνωστή, φαντάζομαι, στους περισσότερους ακροατές μας σκηνή του Αετού με το φίδι στα νύχια του απεικονίζει ουσιαστικά την πνευματική νίκη. Ο Αετός είναι το σύμβολο των ουράνιων δυνάμεων, του αγαθού, της γνώσης. Το φίδι αντιπροσωπεύει αντιθέτως τις χθόνιες δυνάμεις. Βεβαίως, επειδή έχω μελετήσει και κάποιες μυθολογίες άλλων λαών, σε κάποιους από αυτούς η μίξη και των δύο, δηλαδή αυτό που σας είπα προηγουμένως, χθόνιες δυνάμεις και δυνάμεις του αγαθού, η μίξη αυτού το δύο σε κάποιες κοσμολογίες, σε κάποιες μυθολογίες, είναι κάτι καταπληκτικό. Είναι μια κοσμική ένωση. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε εμείς οι Έλληνες, μίξη, ένωση, ύλης και πνεύματος.
0: Είναι αυτό πολύ χαρακτηριστικά αυτά που μας λέτε, κύριε
1: αυτό
0: καθηγητά.
1: Αυτό ως θεϊκή δύναμη. Έτσι. Και φυσικά ως θεϊκή δύναμη περνά και γίνεται σύμβολο, όπως σας είπα, της κοσμικής εξουσίας. Ήταν πάντα σύμβολο της κοσμικής εξουσίας. Πού να πάμε, στους Πέρσες, Βαβυλώνιους, Ασσυρίους, Χετίτες, Αιγύπτιους, Ρωμαίους, Έλληνες καλύτερα πρώτα Έλληνες, Έλληνες, Ρωμαίους, Βυζαντινούς. Ή σήμερα να πάμε στις νεότερες σχετικά αυτοκρατορίες. Αυτοκρατορικό έβλημα του Τσάρου, των Αψούργων, του Ναπολέοντα. Ή εθνόσημο, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσικής Ομοσπονδίας σήμερα, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Αιγύπτου, της Ρουμανίας, Σερβίας, όσες μπορώ να θυμηθώ, του Μαυροβουνίου, Αρμενίας. Ακόμα και κάποιων γερμανικών κρατηδίων, όπως ξέρω, η Κολονία, παραδείγματος χάρη, και η Φραγκφούρτη έχουν σύμβολο τους, μέσα στα σύμβολα τους, τον Αετό. Για να φτάσουμε φυσικά σήμερα στην κουβέντα μας, στην Εκκλησία της Ελλάδος, στα αθλητικά σωματεία, αν μας δοθεί ο χρόνος να μιλήσουμε για αυτά, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, ή στην επιθυμία τη δικιά μου και τη δικιά σας, μέσα στο σπίτι μας ή στην αυλή μας ή στο εξώθυρο της αυλής μας, να στήσουμε ένα αετό αναμνημονισκόμενοι το εθνικό σύμβολο για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω. Φαντάζομαι. Θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Διαχρονικό και διεθνικό λοιπόν σύμβολο.
1: Διεθνικό και διαχρονικό.
0: Και ήδη με την εισαγωγή σας έχετε διατρέξει πάρα πολλά χρόνια και έχετε αγκαλιάσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Μπορούμε λοιπόν να
1: Αυτό ήθελα να δώσω, συγγνώμη, αυτό ήθελα να δώσω, το διεθνικό. Όλο τον κόσμο. Μα είναι δυνατόν αυτό το πτηνό να μην έχει προκαλέσει αυτά που σας είπα στην αρχή σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, να μην έχει προκαλέσει τα ίδια αισθήματα και συναισθήματα.
0: Βέβαια, είναι αλίμονο. Και τώρα αν θέλετε, κυρία καθηγητά, και αν συμφωνείτε, να δούμε μία-μία τις εποχές και να διατρέξουμε το χρόνο, αφού προηγουμένως ακούσουμε λίγη μουσική.
1: Βεβαίως.

0: Ο καθηγητής της Λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Σέργης, είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, και μιλάμε για τον αετό και για το πώς ο αετός παρουσιάζεται στην Λαογραφία και πώς τον βρίσκουμε από την αρχαιότητα ακόμα. Και βεβαίως μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όλη η εισαγωγή σας, κυρία καθηγητά, και αυτό που προκύπτει, ότι ο αετός είναι ένα διαχρονικό, διεθνικό σύμβολο, αγκαλιάζει τους αιώνες και σχεδόν όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Ξεκινώντας, επειδή ήδη κάνατε εισαγωγή στην προηγούμενη σύνδεση, μιλήσαμε για να δούμε αυτά που σας είπα πολύ γενικά, να τα μεταφέρουμε όσο γίνεται στα καθη μας, ξεκινώντας από την αρχαία ελληνική μυθολογία, παραδείγματος χάρη. Από τον πατέρα μας, τον Όμηρο, τον πατέρα όλων των Ελλήνων, τον Όμηρο. Μα στον Όμηρο ήταν πραγματικά κατήχε πολύ σπουδαία θέση. Επειδή ακριβώς θεωρείται, αυτονόητο λοιπόν αυτό που θα πω, το θεϊκό πτηνό, το κατεξοχήν θεϊκό πτηνό, ο αντιπρόσωπος, ο εκπρόσωπος, το σύμβολο του Δίος. Πάνω απ' όλα, σύμβολο του Δία. Ήταν ο φορέας του θεϊκού του όπλου, του κεραμνού. Δηλαδή, πριν επεκταθώ σε αυτό, να σας πω ότι του δίνει και άλλα επώνυμα επίθετα ο Όμηρος: Αγγυλοχείλης, Υψηπετής, Έθων. Έθων είναι ο λαμπερός. Έχει σχέση με τον ουρανό και με τον ήλιο που σας είπα προηγουμένως. Κράτιστος, Όκιστος. Ενώ και άλλες ιδιότητες βρήκα σε άλλους αρχαίους συγγραφείς. Σκυπτροβάμων. Τα λέει όλα. Το σκύπτροβάμων είναι αυτός που κάθεται πάνω στο σκύπτρο. Και το σκύπτρο που υπονοείται είναι φυσικά, όπως είπα ήδη, το σκύπτρο του Διός. Και πώς περνάει αυτός και στις παραδόσεις τις νεοελληνικές. Υπάρχει μια κριτική παράδοση που ο αετός ανέλαβε την προστασία και τη διατροφή του Δία. Αμέσως μετά τη γέννησή του. Τάιζε το Δία με μέλι. Και επίσης, όταν αυτός ο Δίας μικρός ακόμη στην κούνια του κοιμόταν, λέγεται, κατά την παράδοση, στην παράδοσή μας, ότι ο αετός άπλωνε τις φτερούγες του και τον έκρυβε για να μην τον βρει ο Κρόνος που τον κυνηγούσε. Μια άλλη παράδοση λέει ότι ο αετός γεννήθηκε την ίδια στιγμή με το Δία. Ή μια άλλη, έχω βρει, προείπε ως μάντης. Παρακαλώ, κρατήστε και αυτό,
0: ναι.
1: Θα το μεταχειριστούμε παρακάτω, ο αετός ως σύμβολο μαντίας. Ως μάντης λοιπόν προείπε τη νίκη του Διός επί των γιγάντων. Γι' αυτό ακριβώς πήρε και στα αρχαία χρόνια, αλλά και στα νεότερα, πρώτη θέση στην ιονοσκοπία. Θα αναφερθώ παρακάτω σε κάποιες περιπτώσεις που η εμφάνιση του αετού προ μιας μάχης, παραδείγματος χάρη, γίνεται, η εμφάνιση αυτή γίνεται αφορμή για αλλαγή των αισθημάτων και του ηθικού ενός στρατού καταπεσμένου που τελικά καταγάγει νίκη. Επίσης τα όνειρα. Ο αετός παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ερμηνεία των ονείρων, όπως μας λέει ο Αρτεμίδωρος. Και αυτά όλα, αυτές είναι οι συνέχειες για τις οποίες μπορούμε να μιλούμε, αγαπητή μου κυρία, άφοβα. Πώς δηλαδή στοιχεία μυθολογίας και αρχαιότητας έχουν περιέλθει σε εμάς στον σύγχρονο ελληνικό βίο, και όταν λέω ελληνικό σύγχρονο βίο, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 50, του 60, τότε που ακόμα ίσχυε κρατεώς ο παραδοσιακός πολιτισμός, και επιβεβαιώνουν αυτά τα στοιχεία αυτό που λέμε την εθνική μας συνέχεια, την παράδοσή μας.
0: Είναι λοιπόν μέχρι στιγμής όλο και πιο σαφές γίνεται, κύριε καθηγητά, το πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει αυτό το σύμβολο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αντλεί λοιπόν κανείς δύναμη.
1: Δύναμη, μιλάμε για την, φαντάζομαι, στη σημερινή μας
0: ναι, εποχή. Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτή μιλάτε. Σίγουρα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αντλεί δύναμη όχι τόσο με αυτά που σας έχω πει μέχρι τώρα. Συγχωρέστε με. Αντλεί δύναμη από μια άλλη ιδιότητά του, την οποία απέκτησε ως σύμβολο στα μεσαιωνικά μας χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι στα μεσαιωνικά μας χρόνια από τον 13ο αιώνα και μετά, όταν είτε ως μονοκέφαλος καταρχάς, είτε ως δικέφαλος μετά, αργότερα, έγινε σύμβολο του ελληνισμού. Αλλά γι' αυτό μάλλον θα μιλήσουμε παρακάτω.
0: Βεβαίως. Πολύ, πολύ ωραία.
1: Άρα, αν με ρωτήσετε, αν κατάλαβα καλά το περιεχόμενο της ερωτήσεώς σας, φυσικά μια μεγάλη μερίδα του σημερινού ελληνικού σώματος αντλεί ακόμα, η μέγιστη μερίδα θα λέγω, όχι μια μεγάλη, η μέγιστη μερίδα αντλεί ακόμα, όπως ακριβώς το είπατε, δύναμη από αυτήν, ελπίδα πιθανώς θα έλεγα, ελπίδα από αυτήν την ζωοφόρα του δύναμη που ενείχε ως σύμβολο. Κυρίως, επαναλαμβάνω, ως σύμβολο του εθνικής ταυτότητας, εθνικής παλιγενεσίας, αθέατη και μεγαλοειδιατισμού, αλλά προσοχή, μην παραξηγηθούμε.
0: Σωστά. Έτσι λοιπόν, αφού μας είπατε, μας δώσατε κάποια στοιχεία για την αρχαιότητα και για τον συμβολισμό του αετού και για το ρόλο που έπαιξε εκείνα τα χρόνια, τι λέτε, μπορούμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε και να πάμε στους ελληνιστικούς επί παραδείγματι χρόνους?
1: Στα ελληνιστικά χρόνια, βεβαίως. Εκεί είναι η μεγάλη μορφή που την διακρίνει και χαρακτηρίζει την περίοδο. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος θα ήταν παράλογο να μην το χρησιμοποιήσει, αυτά που σας έχω πει τώρα, να μην το χρησιμοποιήσει και αυτός σαν σύμβολο ισχύως. Και μάλιστα ιονός της μελλοντικής του, θα έλεγα, κοσμοκρατορίας. Λέγεται, πάλι με μια παράδοση που μας έχει διασώσει ο ιστορικός Ιουστίνος, ότι στο σπίτι που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε και κάθισε ένα ζευγάρι αετών. Ή ότι ο αετός άρπαξε τα σπλάχνα του θύματος από τον βωμό που θυσίαζε κάποτε ο Αλέξανδρος, τα μετέφερε σε ένα άλλο βωμό, σε ένα άλλο τόπο, και σαν να ήταν αυτό μια υπόδειξη προς τον στρατιλάτη το που έπρεπε πραγματικά να ιδρυθεί η Αλεξάνδρεια. Ή λέγεται επίσης ότι αυτός που το χρησιμοποίησε ως έμβλημα κρατικής δύναμης ήταν ο Πτολεμαίος ο Σωτήρ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που αποτύπωσε στα αναμπίσματά του έναν αετό καθισμένο πάνω στον κεραυνό του Δία. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως, η συνέχεια. Άρα ένας στρατιλάτης, επανέρχομαι, ένας στρατιλάτης όπως ο Μέγας Αλέξανδρος θα ήταν αδύνατο να μην χρησιμοποιήσει αυτό το κρατεό σύμβολο της ισχύως ως και δικό του. Και φυσικά, αυτονοήτως, περιμένω την ερώτησή σας, από τα ελληνιστικά χρόνια πάμε
0: στη Ρώμη.
1: Στα ρωμαϊκά. Ακριβώς, είναι η συνέχεια. Ήδη από την παράδοσή τους, την ρωμαϊκή, την πρώτη τους παράδοση, περί Ρέμου και Ρωμίλου, φαίνεται ξεκάθαρα ότι, από κάποια παράδοση σχετική επαναλαμβάνω, ότι οι δυο αυτοί δημιουργοί της Ρώμης, ο Ρωμίλος και ο Ρέμος επαναλαμβάνω, σηκώνονται, λέει, τα μεσάνυχτα κάποια στιγμή και αναμένουν την αυγή, τα προμηνύματα των θεών για το που θα δημιουργηθεί η πρωτεύουσά τους, η Ρώμη. Όταν η σωλήνη σβήνει, εφανίζεται το πρώτο φως της αυγής, προβάλλει το πιο τέλειο για αυτούς προμήνυμα. Ο αετός του Δία εφανίζεται από τα δεξιά, είναι έχει σημασία και η εφάνισή του ακριβώς από ποιο σημείο, αριστερά ή δεξιά. Όπερ σημαίνει τότε ότι σήμαινε για αυτούς την αρχή της βασιλείας τους στην Ρώμη. Φυσικά το γνωρίζουμε ότι η Ρωμαϊκή Λεγεώνα, παραδείγματος χάρη, λέω τα πιο απλά πράγματα που μπορώ να πω, οδηγούνταν στη μάχη πάντα με σημαίες που έφεραν σύμβολα ζώα επιβλητικά και φοβερά. Τονίζω τις δύο λέξεις. Και επιβλητικά και φοβερά. Έχει σημασία για τον αντίπαλο το σύμβολο που χρησιμοποιείς. Το καταλαβαίνετε. Και κάθε μια από αυτές τις πέντε λεγεώνες, αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα ζώο, επαναλαμβάνω, επιβλητικό, μεταξύ των οποίων και ο αετός. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν και ο κάπρος,
0: μάλιστα,
1: ο λύκος και το άλογο. Αν θυμάμαι καλά.
0: Που έχουν συγκεκριμένο συμβολισμό το καθένα από αυτά και προφανώς βλέποντας τα αυτά οι αντίπαλοι νιώθουν φόβο ή νιώθουν την υπεροχή των απέναντι.
1: Ακριβώς, γι' αυτό χρησιμοποίησα τεχνιέντος τις δύο λέξεις φοβερά σύμβολα. Φοβερά. Φοβερός, να θυμηθούμε ότι φοβερός είναι αυτός που προξενεί φόβο.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι λοιπόν και κατά τη ρωμαϊκή εποχή βλέπουμε να χρησιμοποιείται ο αετός, αυτό το σύμβολο της δύναμης, της εξουσίας, της ισχύος, που είναι όπως πολύ εύστοχα είπατε και φοβερό σύμβολο για τους αντιπάλους και δηλώνει το αίτητο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι τυχαία σε καμιά περίοδο της ανθρωπότητας, αγαπητή μου κυρία, η επιλογή αυτό που λέμε key symbols, σύμβολα κλειδιά. Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Όλα είναι στοχευμένα και τα περισσότερα, σας το υπογράφω, τα περισσότερα βασίζονται στο δοκιμασμένο παρελθόν τους.
0: Ναι, είναι κατανοητό απολύτως αυτό που μας λέτε.
1: Στο δοκιμασμένο παρελθόν τους. Έχει σημασία.
0: Σωστά. Και περνάμε από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο Βυζάντιο. Τι λέτε?
1: Στο Βυζάντιο. Εδώ τα πράγματα, ας μου επιτρέψετε, χωρίς να πω ότι όσα είπαμε δεν ήταν σημαντικά, είναι πιο σημαντικά. Επιτρέψτε μου να σας δηλώσω και στους ακροατές σας την πεποίθησή μου ότι ο νέος ελληνισμός είναι ο Βυζαντινός και μετά. Άρα τον αγαπώ πάρα πολύ, τον μελετώ πάρα πολύ. Με κάθε ευκαιρία στις δικές μου δουλειές, εργασίες, προσπαθώ να βρω τις συνδέσεις. Όχι ότι, όπως καταλάβατε, ήδη απαρνούμε το απότερο ιστορικό παρελθόν, όπου αυτό μπορώ να το αποδείξω, το ξανατονίζω, τη σύνδεσή του. Μίλησα για σύνδεση, αν θυμάστε την προηγούμενη μας συνομιλία.
0: Βεβαίως.
1: Αρχαιότητας εννοώ και νέου ελληνισμού. Δεν το απαρνούμε προς Θεού, αλλά όπου, επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά, αυτό να γίνει κατανοητό στους αγαπητούς σας ακροατές, όπου αυτό αποδεικνύεται. Ξέρετε, η αρχαιοπληξία μας έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις κακό, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και αντί να φτάσουμε σε ένα αποθητό αποτέλεσμα για να αποδείξουμε, παραδείγματος χάρη, κάποιοι λαογράφοι ή λαογραφούντες, ας βάλουμε και τις δύο λέξεις σε εισαγωγικά, λαογράφοι ή λαογραφούντες, κάνουν κακό στη λαογραφία. Λόγοι τοπικοί συνήθως, οι οποίοι προσπαθούν, όπως αντιλαμβάνεστε, με κάθε τρόπο και σε κάθε θέμα το οποίο εξετάζουν, να βρουν σόνι και καλά βιαίως αυτές τις σχέσεις, που μερικές φορές είναι ανύπαρκτες, καταλαβαίνετε. Όπου λοιπόν αυτές οι σχέσεις με την αρχαιότητα, επαναλαμβάνω, είναι υπαρκτές, αποδεικτές, οι λαογράφοι τις αποδεχόμεθα και τις στηρίζουμε. Όμως, επανέρχομαι, μια που μιλάμε για το Βυζάντιο, καλύτερα να λέμε για τα μεσαιωνικά μας χρόνια και τον Αετό, την οποία εποχή, επαναλαμβάνω, θεωρώ εγώ αρχή του νέου ελληνισμού, ήδη από το 10ο αιώνα και μετά. Εδώ τα πράγματα λοιπόν είναι ίσως πιο ενδιαφέροντα, με την έννοια ότι οι ιδέες που δημιούργησε το Βυζάντιο περί Αετού, όπως είπαμε ήδη προηγουμένως, μας συνοδεύουν μέχρι σήμερα. Αναφέρομαι στον μονοκέφαλο και στον δικέφαλο Αετό. Γιατί πιστεύω ότι είναι γνωστό ότι ο δικέφαλος Αετός είναι νεότερος. Αντιθέτως, ο μονοκέφαλος Αετός, που βασικά είναι και αυτός, όπως καταλαβαίνετε, ηλυμένος από κάποιους ανατολικούς λαούς, το τονίζω, ηλυμένος από κάποιους ανατολικούς λαούς, όπως λένε οι έρευνες, οι επιστημονικές έρευνες, το ότι ο δικέφαλος είναι από ανατολικούς λαούς, είμαι ακόμα πιο βέβαιος.
0: Μάλιστα.
1: Επανέρχομαι στο μονοκέφαλο.
0: Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω κάτι, επειδή κοντεύει 11:30, να ακούσουμε λίγη μουσική, το σήμα και την ώρα, για να επανέλθουμε χωρίς να σας διακόψουμε.
1: Βεβαίως, και πάλι από το Βυζάντιο. Έγινε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Να συνεχίσουμε εμείς, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας. Μιλάμε για τον αετό στη λαογραφία. Μαζί μας ο καθηγητής λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Σέργης. Έχουμε μείνει στην εποχή του Βυζαντίου και μας λέγατε για τον αετό και πάμε στον μονοκέφαλο πρώτα-πρώτα.
2: Στο μονοκέφαλο γιατί απλούστατα τον συναντάμε όπως οι πηγές μαρτυρούν, τονίζω, όπως οι πηγές μαρτυρούν, τουλάχιστον από τον 4ο

0: αυτό το βιβλίο, το ξέρω απ' έξω, ο Πόντος και τα δίκαια του εναυτοελληνισμού, μάλλον 1920 ήταν, επικαλείται ακριβώς τη μαρτυρία αυτών των νομισμάτων για να αποδείξει ότι όντως ο δικέφαλος αετός είναι ιστερότερος, προηγείται ο μονοκέφαλος, επαναλαμβάνω, με χαρακτηριστικό σημείο τη στροφή της κεφαλής του αετού προς τη δεξιά του φτερούγα. Και το γεγονός ότι σήμερα οι επίσημες ποντιακές οργανώσεις, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, με την οποία και εγώ συνεργάζομαι, οι επίσημες λοιπόν οργανώσεις, η Επιτροπή Παραδείγματος Χάρη Ποντιακών Μελετών, στη σφραγίδα της, στα χαρτοφάκελά της, στο περιοδικό πεκτίδι, στο αρχείο Πόντου, γιατί, ως σύμβολό τους έχουν αυτόν τον τύπο του αετού, του μονοκέφαλου.
1: Έχει λοιπόν διατηρηθεί από τότε μέχρι σήμερα αυτή η αναπαράσταση, κύριε καθηγητά.
0: Γιατί παραπέμπει τουλάχιστον για τους ποντίους, γιατί σε αυτούς αναφέρθηκα περισσότερο,
1: μια που
0: μίλησα για τη Σινόπη, καταλαβαίνετε, 4ο αιώνα π.Χ. επαναλαμβάνω, μια που αναφερόμαστε λοιπόν στους ποντίους, έχει μεγάλη σημασία για αυτούς και επαναλαμβάνω το ότι επέλεξαν αυτόν τον τύπο του αετού, σημαίνει ακριβώς ότι επέλεξαν την παλαιότερη, φαντάζομαι, την παλαιότερη του εκδοχή. Γιατί, επαναλαμβάνω, οι δικέφαλοι είναι νεότεροι και έχουν τον δικό τους συμβολισμό. Αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε σε αυτούς, γιατί νομίζω τα περί μονοκεφάλου εξαντλήθηκαν, δεν έχω κάτι να σας πω. Οι δικέφαλοι λοιπόν είναι γνώρισμα αυτό που λέμε δίδυμων θεών πλέον. Δίδυμος θεός. Είναι η παντογνωσία. Είναι η διπλή ισχύς. Είναι αυτό που λέμε ο διεισμός των πραγμάτων. Είναι δηλαδή η δημιουργία και η καταστροφή. Είναι η ανύψωση και η πτώση. Είναι η άφιξη και η αναχώρηση. Είναι η ζωή και ο θάνατος. Αυτά είναι ο αρχαϊκός του συμβολισμός. Τα δύο κεφάλια του ερμηνεύονται, σύμφωνα με αυτά που σας είπα, συνήθως ως έκφραση των διπλών φύσεων, της δυσυπόστατης ισχύως ουσιαστικά αυτών που τον χρησιμοποιούν. Η δυσυπόστατη ισχύς αυτών που τον χρησιμοποιούν. Αλλά φυσικά ταυτοχρόνως και μια υπέρτατη έκφραση κυριαρχίας και δύναμης. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μια ερμηνεία ότι ο δικέφαλος αετός στο Βυζάντιο σήμαινε, η δυσυπόστατη ισχύς, σήμαινε την αυτοκρατορία, την ανατολική, τη δικιά μας τη μεσαιωνική ανατολική και την δυτική ταυτοχρόνως. Όμως φαίνεται ότι, όπως είπα και για τον μονοκέφαλο, είναι ένα σύμβολο και αυτός διεθνικό, ότι οι Βυζαντινοί προγονείς μας τον πήραν από τους Χετίτες, πιθανότατα, από τους Χετίτες πάμε λοιπόν στους δικούς μας τους Βυζαντινούς, περνάμε στους Σελτζούκους Τούρκους, έρχονται οι Σταυροφόροι και τον μεταφέρουν και αυτοί στην Ευρώπη. Αν θυμάμαι καλά, στην Ευρώπη φτάνει περί τον 9ο περίπου αιώνα. Αν θυμάμαι καλά, με Καρλομάγνο.
1: Οπότε έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη του συμβόλου. Κάνει ακριβώς ένα πολύ μεγάλο ταξίδι.
0: Μεγάλο ταξίδι, όπως όλα τα σύμβολα, όπως είπαμε προηγουμένως. Γίνεται ο δικέφαλος αετός, εμφανίζεται την εποχή των Κομνηνών. Και έχουμε μια μαρτυρία ότι ο πρώτος που τον χρησιμοποιεί, το δικέφαλο αετό, είναι ο αυτοκράτορας της Νίκαιας, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο Λάσκαρης. Γύρω στο 1250, από ό,τι μου λένε τα στοιχεία μου, τον βλέπουμε να πατά ο αυτοκράτορας, ο Θεόδωρος, της Νικαίας, αυτοκρατορία της Νικαίας, 1250, να πατά σε ένα υποπόδιο, προσέξτε με, με παράσταση δικέφαλου αετού, που επαναλαμβάνω, ίσως να ήθελε

0: τότε να δηλώσει τα αυτοκατορικά δικαιώματα σε Ανατολή, σε Ευρώπη και σε Ασία. Σε Ανατολή και σε Δύση.
1: Και βέβαια
0: παραπέμπω
1: από τότε...
0: επίσης και του... Παραπέμπω, μισό λεπτό ακόμα, ναι, παραπέμπω ναι, ναι, επίσης τους, τους ακροατές μας σε μια πολύ ωραία δουλειά, την έχω υπόψη μπροστά μου αυτή τη στιγμή, του Μακαρίτη του Σβορώνου, του Ιωάννου Σβορώνου, όχι του Νικολάου Σβορώνου, του Ιωάννου Σβορώνου, του 14 παρακαλώ, που είχε πρωτοπαρουσιαστεί ως διάλεξη το Δεκέμβρη του 2013 ενώπιον του βασιλέως Κωνσταντίνου, το 13 παρακαλώ, μετά από τους πρώτους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους. Εκεί ο Σβορώνος αποδεικνύει ότι ο δικέφαλος αετός είναι πλέον ένα, απέκτησε πλέον μια άλλη συμβολική, έγινε το σύμβολο της εθνικής μας ιδέας, της αθανασίας του ελληνισμού, τι άλλο, της ελπίδας για την ανάσταση του γένους. Άρα συνδέθηκε με τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Και φυσικά καθ' όλη την τουρκοκρατία έγινε το γνωστό σύμβολο της αναγέννησης, της αποκατάστασης της αρχαίας δόξας, δηλαδή απέκτησε άλλη τροτική σημασία, σύμβολο της μεγάλης ιδέας και λοιπά.
1: Έχουμε δηλαδή, κύριε Σέργη, ανανοηματοδότηση?
0: Ανανοηματοδότηση ναι, βεβαίως. Αλλά όλα αυτά που σας είπα, η έννοια της αναγέννησης, προσέξτε με, της αναγέννησης και της ελπίδας και της νίκης, ενυπάρχουν, σύμφωνα με αυτά που σας είπα, σε όλες τις μέχρι τώρα θεωρήσεις περί του αετού. Γιατί, αν πάμε, για να δείτε καλύτερα το παράδειγμα μας, στο χριστιανισμό. Τι γίνεται με το χριστιανισμό, προσέξτε εδώ, είναι πλέον το πνεύμα. Είναι η πνευματική προσπάθεια. Είναι ο λόγος ο φτερωτός που όπως ο Χριστός κοιτάζει όπως ο αετός κοιτάζει τον ήλιο και δεν τυφλώνεται, έτσι και ο Θεός, ο Χριστός, κοιτάζει την αλήθεια, την νέα αλήθεια χωρίς φόβο. Ή πιστεύει ο χριστιανός ότι, και αυτό το έχουμε δει και σε παραδόσεις άλλων λαών, ότι ο αετός ανανεώνει, λέει, το φτέρωμά του, ακούστε με, είτε πετώντας προς τον ήλιο για να πάρει το φως, το ηλιακό σύμβολο, είτε βουτώντας τη θάλασσα, από που θα ξαναβγεί από τη θάλασσα, μέσα από το νερό της, που είναι η Ανάσταση. Είναι η νέα ζωή, διαμέσου του βαπτίσματος, παρακαλώ. Με αυτά μας λένε πολλά πράγματα μας τους χριστιανούς. Η νέα ζωή μέσα από τη βάπτιση. Έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό μιλήσατε και από την αρχή και για μια πνευματική διάσταση.
0: Η σχέση με τον ήλιο, τι άλλο παρά να είναι παρά πνευματική? Ό,τι είπαμε για τον ήλιο. Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι είπαμε σχετικό με τον ήλιο ως ηλιακό σύμβολο, φως, ήλιο, γνώση, ιδέες, όλα αυτά, τι είναι? Είναι ένας κύκλος, είναι μια συνέχεια.
1: Και βέβαια και στα κείμενά μας τα εκκλησιαστικά, πολλές φορές και στην υμνολογία διαβάζουμε και βλέπουμε να γίνεται αναφορά στο Χριστό ως ήλιο της δικαιοσύνης.
0: Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι ήλιος, μα το είπαμε πολλές φορές, ήλιος και αετός είναι δίπλα-δίπλα. Τα είπαμε. Δεν είναι καταπληκτικά αυτά τα πράγματα?
1: Είναι πραγματικά. Και...
0: δεν είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος? Δεν είναι σύμβολο του Ευαγγελιστού Ιωάννου? Ο Ευαγγελιστής δεν έχει δίπλα του τον αετό. Γιατί? Ο ένας πετά στον ουρανό και κατακτά το φως και την ελευθερία. Θα μιλήσουμε για αυτήν παρακάτω. Ο άλλος είναι ο υψηπέτης της χριστιανικής θεολογίας. Ναι ή όχι?
1: Έτσι είναι.
0: Ο Ευαγγελιστής δεν είναι αυτός που, ίσως κατά την άποψη και τη δική μου, δεν θεολόγησε σε ύψιστο βαθμό και ίσως και με τον καλύτερο τρόπο στα ιερά του γράμματα τον χριστιανισμό? Άρα γιατί να μην τον δει ο χριστιανισμός δίπλα, να του βάλει δίπλα τον αετό? Αλλά ο αετός πλέον εκπρόσωπος, σύμβολος του Αγίου Πνεύματος. Ο χριστιανισμός, πρέπει να το πούμε, δεν κουβαλάω γλάφκας στην Αθήνα, στα Αθήνα, ο χριστιανισμός, το ξέρετε πολύ καλά, ότι είχε τα δικά του σύμβολα, αλλά τα περισσότερα σύμβολα που χρησιμοποίησε ο χριστιανισμός, όπως όλες οι θρησκείες, είναι οικειοποίηση παλαιότερων συμβόλων και μετατροπή τους επί το πνευματικότερων, για να συμφωνήσουν με τη δική του κοσμολογία, κοσμοθεωρία, πνευματική ζωή. Έτσι και εδώ ακριβώς. Με τον Αϊτό και τον Ευαγγελιστή με τον οποίο συζητάμε. Και η τέχνη φυσικά, η χριστιανική τέχνη. Συμβολίζει στη χριστιανική τέχνη ο Αετός είναι η Ανάσταση του Χριστού. Τον βλέπουμε σε πάρα πολλά πρωτοχριστιανικά μνημεία μαζί με τον Χριστό. Η Ανάσταση, η Αναγέννηση που σας είπα. Επίσης, στην Εκκλησία, αυτό το βρήκα κάπου στο ίντερνετ, δεν το ήξερα, ομολογώ, υπάρχει ένα στρογγυλό κομμάτι που λέγεται Αετός, ένα ύφασμα. Αετός είναι που απεικονίζει φυσικά ένα αετό με ανοιχτά φτερά πάνω από μια πόλη, που κατά την χειροτονία του εκάστοτε νέου επισκόπου, ο χειροτονούμενος απαγγέλει το πιστεύω και πατεί πάνω σε αυτό το ύφασμα. Πατεί πάνω στο Χριστό, επαναλαμβάνω, στο Χριστό αετό ουσιαστικά. Ή να μιλήσουμε για τη Μήτρα των Μητροπολιτών. Μα η Μήτρα, η περιφέρειά της, το τμήμα της δηλαδή που προσαρμόζεται στο κεφάλι των Μητροπολιτών, έχει δικεφάλους αετούς. Έτσι. Με τις απεικονίσεις φυσικά και των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Να μιλήσουμε για την ποιμαντορική Ράβδο. Δεν έχει πάνω αετό. Ο αετός δεν είναι το έβλημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σέργη, αν θέλετε, κάνουμε το τελευταίο μουσικό διάλειμμα και περίπου θα έχουμε 9 με 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε.

0: Για τον Αετό μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τον Αετό στη λαογραφία. Μαζί μας ο καθηγητής λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Σέργης. Και τι λέτε, κύριε καθηγητά, θέλετε να μας δώσετε κάποια αμιγώς λαογραφικά στοιχεία?
1: Αμιγώς λαογραφικά, με την έννοια, ας μου επιτρέψετε παρακαλώ μια μικρούλα παρέμβαση. Η λαογραφία, η σύγχρονη λαογραφία, όπως καταλάβατε, ασχολείται με αυτά που σας είπα. Ασχολείται πρωτίστως με ιδέες και ήθη. Αυτό να γίνει κατανοητό από τους ακροατές σας. Όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα ήταν ιδέες με τις οποίες ασχολείται η λαογραφία και ήθη. Τα σύμβολα είναι ιδέες. Με αυτά ασχολείται η λαογραφία. Ένα από το αντικείμενό της. Ασχολείται και με ήθη. Πώς αυτές οι ιδέες γίνονται ήθη και πώς περνούν στον λαό. Ένα κρατούμενο. Δεν είναι λοιπόν η λαογραφία μόνο αυτά που θα σας πω τώρα, η λαϊκή αρχή, πώς ο αετός, παραδείγματος χάρη, και μπαίνω ευθέως πλέον στην ερώτησή σας, πού εμφανίζεται ο αετός, στη διακόσμηση των εκκλησιών, στα σκεύη, στις φραγίδες για το Χριστόψωμο, στη ξυλογλυπτική, θα δούμε αετούς, στα εκκλησιαστικά σκεύη γενικώς, όπως σας είπα, στα κεντήματα, στην υφαντική, στην ενδυμασία, στην αγκιοπλαστική, στην κεραμική, στην αρχιτεκτονική. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτά τα πράγματα η λαογραφία, όπως καταλάβατε. Η λαογραφία, επαναλαμβάνω, είναι μελέτη ιδεών, ηθών, δρομένων και υλικού πολιτισμού. Σε πέντε κουβέντες. Όλα αυτά που σας είπα, που σας απαρίθμησα, την παρουσία του αετού, τις διακοσμήσεις, την υφαντική, είναι ο υλικός μας πολιτισμός, που είναι ταυτοχρόνως και πνευματικός. Υπάρχει βέβαια το άλλο μεγάλο κομμάτι, και μου είπατε ότι θα κάνετε και ένα ειδικό αφιέρωμα σε αυτό, εύχομαι καλή επιτυχία σε αφιέρωμα που θα κάνετε, το βηματικό τραγούδι. Αλίμονο. Αλίμονο, όπως καταλαβαίνετε, αν δεν υπάρχει, αν δεν παρίσατε ενεργά, δημιουργικά, ο αετός στο δηματικό μας τραγούδι. Ή αλίμονο, αν δεν παρουσιάζεται στην... στην καθημερινή μας γλώσσα, στην καθημερινή μας ομιλία. Υπάρχουν δεκάδες λαϊκές φράσεις πριν πάω στο τραγούδι, που είναι ίσως πιο σημαντικό, που η παρουσία του είναι έκδηλη. Παραδείγματος χάρη σε παροιμιακές φράσεις, σε μεταφορές. Μιλάμε για αετό μάτι, μιλάμε για αετό νύχι ή για αετό πόδι. Ή την έκφραση «ο αετός μύγε δεν πιάνει». Ή στις χίλιες όρνηθες ο αετός νικά, ή ο αετός τρώει, η δύναμη και η κουρούνα απλώς κράζει, ή στην πομπή του αετού χόρευε και εσύ χελώνα, ή άλλα τα μάτια του αετού και άλλα τις κουκουβάγες, ή αετέ πως κατάντησες το φίδι να σε σούρνει, κλπ. Κλπ. Βλέπετε, είναι διάχυτη η παρουσία του με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε προηγουμένως στον καθημερινό μας λόγο και φυσικά στο τραγούδι, όπως σας είπα. Ο λαός τον θαυμάζει και τον τραγουδά όπως τους λεβέντες, όπως τη λεβεντιά λοιπόν, όπως την αξιοσύνη ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο, τον βάζει να παλεύει με τους ανδριωμένους. Σε ένα τραγούδι τον βλέπω, βλέπω τον Χάροντα να παίρνει ανθρώπινη, τον Χάροντα να μετατρέπεται σε αετό και να παλεύει με τον διγενή. Ή τον βλέπει ο λαϊκός ποιητής να καμαρώνει που σκίζει σαν αστραπή κυριολεκτικά τους εθέρες και κυνηγά τα πουλιά ή τα αγρίμια του βουνού. Ή ο Όλυμπος που καφιέται ότι έχει το χρυσό αετό στην κορυφή του εν σχέση με τα άλλα βουνά. Είναι δηλαδή στα περισσότερα δηματικά μας τραγούδια ο εκπρόσωπος της ελευθερίας, του βουνού. Είναι ο ανυπόταχτος κλέφτης, είναι ο γενναίος αντάρτης, είναι ο γενναίος αρματολός της παράδοσής μας. Ο αετός της Λούμενης είναι ο Καρασκάκης, αν θυμάμαι καλά. Είναι ο Ανδρούτσος, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, έχουμε και πάλι εδώ το γνωστό δίπολο της λαογραφίας, βουνό-κάμπος. Ο το βουνό, βουνό αετός αγωνιστής αντάρτης αρματολός. Από την άλλη μεριά ο κάμπος, ο κυτρινιάρης, ο άρρωστος κλπ. Κλπ.
0: Ο υποταγμένος ίσως.
1: Ο υποταγμένος, δεν έχετε καθόλου λάθος. Ο υποταγμένος. Βέβαια εδώ πέφτουμε και σε μερικές, στερεοτυπικές συμπεριφορές, αλλά η αλήθεια είναι αυτή που είπατε. Η αλήθεια, η περιραίουσα καλύτερα αλήθεια, βάζει την παρακαλώ εισαγωγικά για να μην παρακολουθηθώ κι εγώ, είναι ο υποταγμένος. Κατά την Ελληνική Επανάσταση τότε δημιουργήθηκε αυτό το δίπολο, τότε δημιουργήθηκε αυτή η αφισημία του κάμπου, ότι δήθεν περιελάμβανε στους κόλπους τους υποταγμένους εν αντιθέσει προς τους αγωνιζομένους στα βουνά ήρωες, κλέφτες και αρματολούς. Σας θυμίζω επίσης και είναι το ωραίο ριζίδικο της Κρήτης. Σε ψηλό βουνό, σε ζημιό χαράκι, κάθεται ένα αετός βρεγμένος, χιονισμένος, ο καημένος και παρακαλεί τον ήλιο να ανατύλει, ήλιε ανάτυλε, λάμψε και δώσε να λιώσουμε τα χιόνια από τα φτερά μου και τα κρουσταλά μου και τα ακρόνιχά μου κλπ. Δηλαδή είναι το κλασικό μοτίβο που κάθε αγωνιστής, ο κάθε κλέφτης, συνεργασμένος με τον αετό, επαναλαμβάνω, ανοίγει διάλογο με τον ήλιο, πολύ γνωστό μοτίβο, και τον εγκαλεί τον ήλιο, γιατί αργεί, είναι πολύ γνωστό μοτίβο, να ρίξει τις αχτίδες του στα ανήλιαγα μέρη του βουνού, να λιώσουν οι πάγοι, να έρθουν και άλλοι κλέφτες, δηλαδή ουσιαστικά και άλλοι αετοί και άλλοι κλέφτες, να συνεχίσουν τον αγώνα κατά των Τούρκων. Είναι πάρα πολύ γνωστό μοτίβο. Δηλαδή, ο συνδυασμός, άλλη μια φορά το λέω, παλικαριού και αετού, είναι έντονος στη δημοτική μας επίηση. Και ένα επίσης μοτίβο που μου έχει κάνει εντύπωση και έχω αρχίσει να κάνω μια σχετική εργασία είναι ο αετός ως εκπρόσωπος της δικαιοσύνης. Με το γνωστό μοτίβο σε πολλά δημοτικά μας τραγούδια, τη συνομιλία του με το νεκρό κεφάλι κάποιου παλαιού άδικου στη συμπεριφορά του προεστού. Θα διαβάζω 4-5 σειρές στίχους να καταλάβετε περίπου τι εννοώ. Κεφάλι, τι κακό έκανες και σε κρατώ στα χέρια, στα νύχια, λέει ο αετός. Απαντά ο κακός και άδικος προεστός. Εκείνο τον παλιό καιρό και το παλιό ζαμάνι, μήχεν η χώρα προεστών, μήχεν η χώρα πρώτων, και αντάριχνα το δόσιμο και το βαρύ δευτέρι. 10 στους πλούσιους έριχνα, στις χείρες 15. Στη δόλια τη φτωχολογιά έριχνα 35. Και η φτώχεια κλάψαν έκαμε, κλάψαν από τεμένα. Και ο Πασάς επρόσταξε, μόκοψαν το κεφάλι. Εκπρόσωπος της δικαιοσύνης εδώ με το διάλογο που ανοίγει με το άδικο.
0: Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον θέμα για εργασία αυτό που...
1: Είναι πολύ ωραίο θεματάκι, γιατί μπαίνουν πάρα πολλά θέματα της κοινωνικής μας ιστορίας, ειδικότερα κατά την περίοδο της Επαναστάσεως, και μάλιστα με το γνωστό θέμα των 200 χρόνων από την εθνική μας παλιγυνεσία. Είναι ζητήματα κέρια. Και μπαίνει με αυτό το δημοτικό τραγούδι, μπαίνει ξανά το ζήτημα της σχέσης αρκετών προεστών, τονίζω αρκετών προεστών, όχι όλων, να μην μιλάμε πανοσήμαντος προς Θεού και δημιουργούμε κακές εντυπώσεις και λαθεμένες εντυπώσεις, έτσι, κάποιων λοιπόν κακών προεστών, και το θέμα της τιμωρίας τους, της θεϊκής τιμωρίας τους τελικά από τον αετό. Εδώ.
0: Μάλιστα. Κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, κύριε Σέργη. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε. Δεν ξέρω πώς θα θέλατε να κλείσετε τη σημερινή εκπομπή.
1: Να το κλείσουμε κάπως πιο λαϊκά. Πάμπολα δημοτικά, πάμπολα σύγχρονα τραγούδια νεοελληνικά. Έτσι. Γνωστά. Είτε επώνυμα, δηλαδή τη επώνυμη δημιουργία, η μαετό χωρί στερά, του Γκάτσου, παραδείγματο, πάρα πολύ απλά, έτσι, ή ένα αετό γκρεμίστηκε τη ευτυχία του Παπαγιανοπούλου, ενώ των επώνυμων δημιουργών, ή ακόμα και κάποια λαϊκότροπα. Ο αετό πεθαίνει στον αέρα, δεν θυμάμαι καλά, ανάλογο στίχο ενός λαϊκού δημιουργού, ή ακόμα πιο λαϊκά, σας το είπα και στην αρχή, ο Αετός ως σύμβολο δύο μεγάλων ομάδων σήμερα φιλάθλων, του ΠΑΟΚ φυσικά και της ΑΕΚ, που θυμίζω το 24 αντιστοίχως της ΑΕΚ του 27 του ΠΑΟΚ, που όμως όταν δημιουργήθηκαν, καταλαβαίνετε πότε, θυμίζω μάλλον πότε, αμέσως μετά τη μικρασιακή καταστροφή, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας ακόμα τρόπος, οι άνθρωποι αυτοί, οι ξεριζωμένοι αυτοί, οι αδερφοί μας, να βρουν στον νέο τους τόπο, στον νέο τους τόπο της εγκατάστασης, να θυμηθούν τις πατρίδες τους. Άρα, οι δύο αυτοί σύλλογοι, η πρώτη αυτή δεν ήταν ποδοσφαιρική, δεν ήταν ακρεσνώς ποδοσφαιρική, ήταν αθλητικές ενώσεις, έτσι. Μέσα από το αθλητικό ενώσεων, μέσα από τα σύμβολά τους, είχαν έναν ασφαλή τρόπο, απτό τρόπο, να έχουν ζωντανές, να διατηρήσουν ζωντανές τις μνήμες των χαμένων πατρίδων.
0: Κύριε Σέργη, θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο καθηγητής λαογραφίας, ο κύριος Μανώλης Σέργης. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος», ακούσατε την εκπομπή «Όσα ετού η νεότησου, ο αετός στη λαογραφία».

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Λογητός ο Θεός μου πάοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο Κύριο Θεός μεγαλύτη φόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να δεις ο αναβαλόμενος όσος σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς την εύθυνη επίβασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη, κατεβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόνα θεμελίου αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου η καλή σε τη γη. Που εξ αποστέλου πηγά σε φάρεξη να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σκορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων τη κρίνε τυφλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρή νεπρόσωπο ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου α επίτευσα. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σε λάπτης πέτρο καταφύγει της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως

Στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονούν τους χωνέπλασσα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφτερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τις γης και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθρου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

καθάπτω ελπίσομεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήσουν.

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποα κατορήμασον ειρήνη, ότι είδωνε ο φαμί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος Αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρης ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος Αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρδων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέργειες ημάς πειρασμούν, λαρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη.

0: Έτι δεόμεθ ευδεκονούντο και δεκονισάντων, τον ελεούντο και λεϊσάντων εν διαγιάμονη ταύτη, και υπέ των πεϊσού των αδελφών ημών, τον απεκδεχομένο το πάσου μέγα και πλούσιον έλεον. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεωρεώς Εκείνος ο Θεός τον Αγία και αγώνα τον πίστη, τον ευσεβόνιο ορθοδόξο χριστιανό, συνδιακία και ηράμονη ταύτη, λοιπόν ταύτη, το γέννηκε του έθνε παντής αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την ιδιωτέρα των χειροπίν και ενδοξωτέρα των συγκρίτους, των Σεραφείμ να διαφθέρος και λόγον τεκούσον, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα
2: Πατρική, ο Κύριε Πνεύμα, και νυν και Άγιε στους αιώνες των αιώνων, αμήν κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, Πατερά και ευλόγησον.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση, ο αν Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πως θα σύσουν τιμίων επουανίων δυνάμεων ασωμάτων, ή και εσύ σύσουν τιμίου και δόξου, ποφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων.

0: γιατριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Βοήθειά μας.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ηλίας. Διέσχισε την πλατεία διαγωνίως, καθέτος και οριζοντίως. Τρίγησε κουβέντες, κινήσεις και οσμές. Πήγε και λούφαξε σε μια γωνιά που ήταν σοριασμένα κάτι αρχαία ερείπια. Γέρος, αναμαλιάρης, με μάτια πύρινα, χείλη σφαλιστά και μια προβιά στους ώμους. Τα μέλη του αναδιπλωμένα, σαν ελαττήρια πριν την εκτείναξη. Παλιά, με το ζήλο που είχε, κατάφερνε να φέρει βόλτα έναν Βααλ και μια Ιεζάβελ, άντε και μερικούς ψευδοπροφήτες. Αλλά τώρα, με τόσα είδωλα και τόσους αγύρτες, πώς να τα βγάλει πέρα. Απ' την απέναντι γωνιά, από την αυλίτσα του προφήτη Ελισαίου, ξεπόρτισε ένας μικρούλης, κυνηγώντας το τόπι του. Το πρόφτασε μπροστά στα πόδια του γέρου, με τα μάτια τα πύρινα, τα χείλη τα ασφαλιστά και την προβιά στους ώμους. Και κάνοντας να φύγει, τον ρώτησε: «Παππού, πώς είναι ο Θεός?» Οι πυρές των ματιών σβήστηκαν μέσα στις πηγές των δακρύων. Τα μέλη χαλάρωσαν και τα χείλη ξεκλείδωσαν. «Ως άβρα λεπτή», του απάντησε και τύλιξε την προβιά στους ώμους του μικρού.

σκοτάδι. Άνοιξα την πόρτα να μπω μέσα μου. Μαζί θέλησε να μπει και το φως το αιωθινό. Του έδωσα να καταλάβει πως είναι ανεπιθύμητο και του έκλεισα κατάμουτρα την πόρτα. Μέσα στο σκοτάδι δεν ξέρω αν έχω μπροστά μου έπιπλα, πτώματα ή κενό. Το σκοτάδι μπορείτε να το πείτε διακριτικό ή φιλελεύθερο ή ανεκτικό ή τέλος πάντων, βρείτε μια κομψή αρμαθιά από φθόγκους και χαρακτηρίστε το. Μόνο απουσία μην το πείτε. Δεν είναι πολιτικό σορθή μια τέτοια λέξη.

δοκιμασίες. Στάσου, στάσου κύριε, να δω αν θυμάμαι καλά τη συνταγή. Έβαλες στη φωτιά το τηγάνι των θλίψεων. Έριξες μέσα άφθονο το μέγα σου έλεος και άρχισες να με τσιγαρίζεις προσεκτικά μέχρι να αποβάλω όλα μου τα φαρμακερά ζουμιά. Ύστερα με έσβησες με το κρασί σου το αιμάτινο, το υπερημών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Οι ατμοί του ελέησον ανέβηκαν ψηλά, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Και εσύ συνέχισες να μου προσθέτεις βότανα, μπαχαρικά και αλάτι. Προσκυνώ τους κόπους σου, κύριε, για να νοστιμήσεις το άνοστον της καρδίας μου.

φωνάς ένα. Μη σκοτώνετε τις φάλαινες. Είναι τα αρχαιότερα ναυαγοσωστικά. Αν μας λείψουν, ποιος θα διασώζει τους λιποτάκτες της συμπόνιας. Άλλωστε, οι κοινωνίες μας παράγουν συστηματικά περισσότερους ναυαγούς από όσους μπορούν τα κήτη να καταναλώσουν φιλανθρώπους.

Ιωνάς 2. Αν δεν έχεις άνθρωπο, πάρε σκυλί, γάτι, στρουθείο ή κάτι σχετικό. Εν ανάγκη, πάρε μια κολοκυθιά σε γλάστρα. Μόνο φρόντισε στο χώμα να υπάρχει οπωσδήποτε και ένα αυγό από πρωινό σκουλίκι. Η αγωνία μην τύχει και ξυπνήσει το σκουλίκι και αφανίσει το φυτό. Θα σε κάνει αλληλέγγυο με εκείνον που πασχίζει να γλιτώσει κάθε τόσο από το χαμό. Μια κάποια Νινεβή.

Πιλάτος, αν σε κάποιο πρετόριο σε διορίσουνε Πιλάτο, να δείξεις τη δέουσα προσοχή στις λεπτομέρειες, πρώτα-πρώτα ποτέ να μη δεχτείς ότι η αλήθεια υπάρχει. Ακόμα κι αν πέσεις πάνω της, κάνε πως δεν την είδες. Προσποιήσου πως πρέπει να διαπραγματευτείς τα αιτήματα του όχλου και απομακρύνσου γρήγορα. Επίσης, φρόντισε να υπάρχει πάντα πρόχειρος κάποιος βαραβάς. Έτσι, για ώρα ανάγκης. Πάντα η εξουσία έχει ανάγκη τους ληστές και οι ληστές την εξουσία. Τέλος, πρόσεξε να πλένεις τα χέρια σου απαραίτητος πριν την καταδίκη του αθώου. Μετά θα είναι πολύ αργά. Το αίμα του αθώου μένει ανεξίτηλο στα χέρια. Για τον ίδιο τον αθώο μη σε νοιάζει. Οι αθώοι ήταν πάντα αναλώσιμοι.

Πατρίδα. Εκ Θεσίδεων, η πατρίδα μου. Μάθημα πατριδογνωσίας, η πατρίδα μου. Η πατρίδα, η γη των πατέρων. Πατέρες, πάτερ, πάτερ ημών. Ποιον ημών, γιατί ημών. Πώς συμπίπτουν τα ασύμπτωτα. Πώς προκύπτει η συγγένεια του χώματος με αυτόν που ήταν από πάντα και πριν από το πάντα. Πόσους γιους έχει. Γιος, Υιός, Υιός και Λόγος. Ο Λόγος, σάρξ εγένετο. Ο Λόγος, ντύθηκε το χώμα μου. Συγγενέψαμε. Τώρα είμαι κι εγώ γιος. Από εδώ και πέρα, η πατρίδα μου είναι σάρκα και αίμα. Η δικιά μου η πατρίδα δεν έχει θάλασσες και βουνά, κάμπους και αρχαιότητες, μόνο σταυρό και ανάσταση έχει η δικιά μου η πατρίδα.

Αρχισυνάγωγος. Δύσκολο να είσαι αρχισυνάγωγος. Πρέπει πάση θυσία να φροντίσεις ώστε να μην χάσει η θρησκεία την προσήκουσα πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα πιστοποιήσεων. Γι' αυτό χρειάζεται ακρίβεια, πρόγραμμα και συνέπεια. Αλλά μπαίνει σε τάξη ο Θεός. Πώς να τον κάνεις να σεβαστεί τους κανόνες, να πιστεί ότι δεν μπορεί να θεραπεύει όποτε να'ναι τους αρρώστους, ότι μπορεί να δέχεται αναξιοπαθούντες καθημερινά πλην της ημέρας της εβδόμης. Την έβδομη μέρα δεν δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει. Είναι η μέρα αργίας προς δόξαν Κυρίου.

σημείας τήξης. Το βιβλίο σου, γράψ' το όπως θες. Γράψε με γράμματα ή με αριθμούς, με νότες ή με σχήματα, με ζωγραφιές ή με δακτυλικά αποτυπώματα. Όπως θέλεις γράψε το. Μονάχα να θυμάσαι ότι το νόημα θα το πάρει από το ακροτελεύτιο σημαδάκι στήξης. Οι σοφολογιότατοι καλαμαράδες θα σου πούν να βάλεις μια τελεία χαμηλά, πολύ χαμηλά, στο χώμα, και αμέσως δίπλα μια παύλα βαριά, σαν τα φόπλακα, να σηματοδοτεί το αμετάκλητον του τέλους. Εσύ προτίμησε μια ανυπότακτη στους ορθογραφικούς κανόνες ανωτελεία. Βάλτε ψηλά, όσο γίνεται ψηλότερα, για να έχει αγνάντιο στα προσδοκόμενα.

θάνατος ουκέτη κυριεύει. Σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε στο μπάνιο. Το σαπούνι στον νηπτήρα έχει λιώσει. Έχει απομείνει μια λεπτή φλούδα. Έπλυνε τα χέρια με το λείψανο του σαπουνιού και πήγε στην κουζίνα για να φτιάξει καφέ πικρό, χωρίς ζάχαρη, της παρηγοριάς που λένε. Πήρε την κούπα και κάθισε έτσι που να βλέπει στην μπαλκονόπορτα. Ο ήχος του κινητού ειδοποιούσε για εισερχόμενο μήνυμα. Ήταν από το γιατρό. Βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Καλπάζουσα μορφή καρκίνου. Το τέλος εγγύς. Όλα βαίνουν κατά φύσιν. Το βλέμμα πέφτει έξω από το τζάμι στις ζαρτινιέρες. Μαράθηκαν τα χρυσάνθεμα. Πρέπει να κλαδευτούν ΣΥΡΙΖΑ και ΡΙΖΑ μέσα από το χώμα. Θα πετάξει νέα βλαστάρια. Υπάρχει ελπίδα.

πατρότητα. Αχ, Χριστέ μου, βαριά είναι η φορεσιά της πατρότητας που θέλεις να φορέσω. Βαριά και αματωμένη. Πρέπει να σηκώνω ξένους σταυρούς και να πονάω με ξένους πόνους. Να ξενυχτάω με το φάρμακο στο χέρι, δίπλα στο προσκεφάλι του αρρώστου, όταν ψήνεται στην αμαρτία. Με εκείνη η πόνη της γένας δια του Ευαγγελίου, πώς να τους αντέξω? Μήπως θα ήταν καλύτερα να ντυθώ τη στολή του αστυνόμου των θείων εντολών ή το ευπρεπές κουστούμι ενός εμπόρου ιεροτελεστιών?

Άγιος Συλλισμός. Αδάμ, το χώμα που πατάς, μην το καταφρονείς, μην το φτύνεις, μην το μαγαρίζεις. Να θυμάσαι πως για χάρη σου τον τίθηκε ο παλαιός των ημερών.

Ισκαριώτες. Για τους Ισκαριώτες είναι επιτακτική ανάγκη να τους παρασχεθεί μια στέρεη βάση από ενοχές, βάθρο ενθρονιστήριο της προδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα απαγχωνιστούν για εκδίκηση ενάντια σ' όσους τους άφησαν απενοχοποιημένους και αναπολόγητους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, Αθήνα, 2025.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της πολιτείας και θεσμικούς φορείς είχε σήμερα ο Αρχιεπισκόπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο Μακαριότατος δέχθηκε τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, με τον οποίο συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των εφημερίων, καθώς και θέματα που αφορούν τη ζωή και τη διακονία της Εκκλησίας. Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού κύριο Ιάσονα Φωτήλα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα θεσμικού και κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Συνάντηση είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πρώην Πρόεδρο της Χιλής, Μισελ Μπατσελέ. Στις 12.30 αύριο η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Μήνυμα από την Άγκυρα ότι οι μονομερείς οριοθετήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών. Θεσμική τομή, η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε από τη Λαμία ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Σε όλη τη χώρα, από τον Ιούλιο, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Τις αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας είχαν συνομιλίες με τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών στη Μόσχα. Νεφώσεις με σποραδικές βροχές για αύριο στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 10. Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο άνθρωπος είναι ίσως το μόνο όν που ενώ περιβάλλεται από πλήθος ανθρώπων μπορεί να βιώνει βαθιά μοναξιά. Στην εποχή των αμέτρητων δικτύων και της διαρκούς συνδεσιμότητας, η ανάγκη να ανήκουμε, να μοιραζόμαστε, αλλά και να βρίσκουμε νόημα στη ζωή μας, μοιάζει πιο επιτακτική από ποτέ. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε με τον κύριο Νικόλαο Δέναξα, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας, στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε Δέναξα.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Δέναξα, και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα.
1: Όντως,
0: που μας απασχολεί όλους. Μας απασχολούσε και μας απασχολεί περισσότερο στις μέρες μας και δεν είναι άλλο από την μοναξιά και όχι μόνο. Κύριε Δέναξα, γιατί η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει θεωρείται από τις πιο θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες?
1: Πριν απ' όλα, κύριε Γιαννακόπουλε, ακούγοντας με πολύ προσοχή και το εισαγωγικό σας σχόλιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επισημάνουμε τώρα στην αρχή ότι όντως στις συνθήκες που ζει και ο σύγχρονος άνθρωπος, η μοναξιά που είναι ένα μέγεθος, θα έλεγε κανείς, διαχρονικό, δεν το ανακαλύπτουμε ξαφνικά τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση παίρνει μια πολύ διαφορετική διάσταση δεδομένων κάποιων συνθήκων. Άρα είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα και η συζήτησή μας, και με βάση και τις ενότητες τις οποίες θα μας επιτρέψει και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός να σχολιάσουμε, σίγουρα είναι ένα βαθιά υπαρξιακό ζήτημα για την κάθε μία και τον καθένα από μας. Και μάλιστα μου έρχονται στο νου οι στίχοι ενός τραγουδιού: «Νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος», γράφει κάπου ένας ποιητής. Και είναι ακριβώς η καρδιά της συζήτησης, θεωρώ, σήμερα. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, γιατί η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει είναι θεμελιώδης τελικά ανθρώπινη ανάγκη. Το ανήκειν στην ουσία βρίσκεται στην βάση, στο πυρήνα, θα λέγαμε, της κοινωνικής συνοχής, αυτό που λέμε και στην κοινωνιολογία κοινωνική συνοχή. Είναι σαφές δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν υφίσταται από μόνος του. Υπάρχει σε σχέση, ως αυτόνομη μονάδα δεν μπορεί κάποιος να τον φανταστεί, να τον προσεγγίσει ή να μπει στη διαδικασία να διερευνήσει έναν άνθρωπο, τη συμπεριφορά του, να την εξηγήσει από όποια επιστήμη και αν τον προσεγγίσει και να τον απομονώσει. Είναι πάντα σε σχέση. Και είναι αυτή η σχέση που διαμορφώνει και τη συμπεριφορά του. Η συνείδηση δηλαδή τελικά, αλλά και οι πράξεις στο δημόσιο κοινωνικό χώρο, είναι προϊόν μιας συλλογικής, θα λέγαμε, συνείδησης πέραν από την ατομική. Χωρίς αυτή την ένταξη δηλαδή σε ένα, ας το πούμε, σύστημα κοινωνικών αξιών, ο κάθε άνθρωπος τελικά, από ό,τι φαίνεται, διολυσθένει σε ένας τύπου αποδιοργάνωση. Όταν απομονώνεται δηλαδή ο κάθε άνθρωπος και βλέπουμε σήμερα προτάγματα του ατομικισμού, τα έχουμε σχολιάσει και σε άλλες συνάφειες και σε άλλα θέματα και σε άλλες εκπομπές, κύριε Γιαννακόπουλε. Ακούμε συχνά την έκφραση «ο καθένας μόνος του στο σπίτι του ας κάνει ό,τι θέλει». Δεν συνυπολογίζουμε όμως πίσω από αυτή τη γενικότητα, από αυτή τη γενίκευση, που είναι βολική πολλές φορές να τη λέμε και ακούγεται και σαν κλισέ, για να το λέμε στην παρέα μας, να το λέμε, να φανούμε ότι τέλος πάντων έχουμε έναν τόνο ή αισθανόμαστε τον κοινωνικό τόνο στο πεδίο του ατομικού δικαιώματος. Ναι, αλλά αγνοούμε πρώτον ότι η απομόνωση ποτέ δεν φέρνει καλό αποτέλεσμα για τον έναν, για αυτόν που απομονώνεται, και δεύτερον ότι τελικά όσο και αν κάνει ό,τι θέλει, σχολιάσατε πριν, υπονοήσατε την εξέλιξη της τεχνολογίας και την υπερδικτύωση, όσο και αν μπορεί, όσο και αν φαίνεται ότι απομονώνεται ή ο καθένας στο σπίτι του να κάνει ό,τι θέλει, τελικά οι πράξεις του έχουν πολύ πολύ πραγματικές συνέπειες στον πραγματικό δημόσιο κοινωνικό χώρο. Άρα έξω από τη γενίκευση που μπορεί να καλύπτει το κενό της προσπάθειάς μας να προσεγγίσουμε τον άλλον, και εδώ φαίνεται τελικά το κενό, δεν θέλουμε να τον ακούσουμε ή δεν θέλουμε να τον προσεγγίσουμε τον άλλον, και έχουμε βάλει αυτή τη διαμεσολαβητική γενίκευση στη μέση, δημιουργώντας και τη δική μας απόσταση από τα πράγματα και από τον άλλον τελικά. Όμως το αποτέλεσμα είναι ένα. Είναι αυτή η αποδιοργάνωση, είναι η διάσπαση της κοινωνικής συνοχής με καθαρά κοινωνιολογικούς όρους. Αλλά όπως είπα στην αρχή, σήμερα η συζήτηση είναι πολύ υπαρξιακή, πολύ ανθρώπινη θα έλεγε κανείς. Γι' αυτό και θεολογικά, αν το δούμε, και θεολογικά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνος του. Η μοναξιά δηλαδή είναι μια αφύσικη κατάσταση για τον άνθρωπο σε τελική ανάλυση. Θέλει να είναι πάντα σε σχέση με τον άλλον. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι και πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και σημαίνει ότι η ίδια η θεία ύπαρξη, στην ουσία ο τριαδικός Θεός, έτσι, είναι μια κοινότητα προσώπων σε σχέση αγάπης. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος, όπως είναι πλασμένος κατ' εικόνα, έχει αυτή την ανάγκη να ανήκει, και δεν είναι απλά μια χρησιμοφυρική, να πούμε, επιλογή επιβίωσης, αλλά πραγματικά υπαρξιακή αλήθεια του κάθε ενός και της κάθε μιας. Δεν υπάρχουμε δηλαδή για να σχετιστούμε απλά, αλλά είμαστε εδώ για να συνυπάρξουμε και να γνωριστούμε επί της ουσίας με τον άλλον.
0: Κύριε Δεναξά, είναι η μοναξιά ένα διαχρονικό ανθρώπινο βίωμα ή πρόκειται για ένα φαινόμενο που λαμβάνει νέες διαστάσεις στις σύγχρονες κοινωνίες?
1: Ναι. Κοιτάξτε, σε περιόδους όπου θα μπορούσαμε να ονομάσουμε πιο παραδοσιακές, δηλαδή έξω από το πλαίσιο της σημερινής κατάστασης, της σύγχρονής μας κατάστασης, η μοναξιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περιφερειακή. Συνδεόταν κυρίως με αποκλεισμούς, δηλαδή η ίδια η κοινωνία απέβαλε κάποιους ανθρώπους γιατί τους θεωρούσε απόβλητους, παραβατικούς, ξένους, και φυσικά συνδέεται και με την τιμωρία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Στη σημερινή μας κατάσταση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η μοναξιά παίρνει διαστάσεις και δομικές αλλά και συστημικές και συστηματικές. Οι συνθήκες που επικρατούν, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι πολιτικές, ο σύγχρονος καπιταλισμός απαιτεί όμως ευέλικτα και την ίδια στιγμή αποκομμένα και κινητικά άτομα που λειτουργούν ως μονάδες, έτοιμα να μετακινηθούν για την παραγωγή. Περιττό να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Γιαννακόπουλε, και με βάση και τα εμπειρικά δεδομένα, αλλά και αυτά που διαβάζουμε και στην σύγχρονη βιβλιογραφία, που καταγράφουν τα προβλήματα αυτά, γιατί όπως είπα, η μοναξιά δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε σήμερα. Είναι ένα διαχρονικό μέγεθος, το οποίο όμως παίρνει πολλαπλές διαστάσεις το σήμερα. Σήμερα λοιπόν, τώρα που μιλάμε, κάνουν θράψη σε ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, όπως είναι η Ιαπωνία για παράδειγμα, τα λεγόμενα λογισμικά συντροφιάς. λογισμικά συντροφιά τα οποία δίνουν την ψευδέστηση της συντροφικότητας σε ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται από τις συνθήκες τις οικονομικές να δουλεύουν 15 και 18 ώρες την ημέρα και άρα δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν καλημέρα να πούν στον διπλανό τους. Δεν έχουν καν τη δυνατότητα την εσωτερική. Αυτό λοιπόν τους δίνει μια ψευδέστηση μέσα από μια εφαρμογή η οποία μπορεί να έχει και κάποια μορφή, έτσι, ανάλογα τι προτιμάει ο καθένας, η οποία τους δίνει την ψευδέστηση ακριβώς, όχι την αίσθηση, την ψευδέστηση ότι έχουν μια αναφορά. Έχουν μια αναφορά σε μια σχέση, σε κάτι το οποίο τους συμπεριφέρεται όπως θα τους συμπεριφερόταν μία σύντροφος αν πρόκειται για άντρα, ένα σύντροφος αν πρόκειται για γυναίκα. Άρα εδώ μιλάμε για έναν απάνθρωπο πια, μια απάνθρωπη συνθήκη η οποία δεν μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές, κανονικοποιεί αυτό που λέγαμε πιο πριν, όχι μόνο τη μοναξιά, αλλά κανονικοποιεί τις συνθήκες εκείνες που οδηγούν στην απομόνωση. Και θεωρείται πολύ φυσιολογικό να αναπτυχθεί ακόμη και μια, ακούγεται και λίγο περίεργο ξέρετε τώρα αυτό, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Αυτό προκύπτει, ξαναλέω, από εμπειρικά δεδομένα, προκύπτει από τη σύγχρονη βιβλιογραφία στο πεδίο. Στο πεδίο και το συμπεριφορικό και το κοινωνικό και το κοινωνιολογικό και το θεολογικό. Όταν λοιπόν καταραίει το κονσένσους των κοινωνικών σχέσεων, έχουμε την αναγκαιότητα για διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση έρχεται μέσα για την εξυπηρέτηση κάποιων αναγκών. Γιατί παρόλα αυτά ο άνθρωπος θέλει να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου, ότι έχει την αναφορά σε κάτι. Από τη στιγμή που έχει καταρρεύσει δηλαδή στην ουσία και η οικογένεια έτσι όπως την ξέραμε και η έννοια της φιλίας και η έννοια των σχέσεων, των διαπροσωπικών και των πιο προσωπικών σχέσεων και κοιτάμε μόνο την επιφάνεια, κοιτάμε μόνο το τι θα πάρουμε και όχι το τι θα δώσουμε σε τελική ανάλυση, τότε έχουμε βάλει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή από αυτό που μπορεί να παρατηρούμε λίγο παλιότερα, όταν η ζωή οργανωνόταν γύρω από ένα κοινοτικό ή κοινωνικό γεγονός. Ένα πανηγύρι. Μην το παραβλέπουμε. Μια λειτουργία. Σήμερα είναι αυτός ο μεταπολιτισμός, αν μου επιτρέπετε, της καταστροφής που έχει υποκαταστήσει αυτή την κοινωνία των προσώπων με μια, θα έλεγε κανείς, συγκέντρωση ατόμων. Το άτομο είναι απομονωμένο, αλληλεπιδρά μόνο με τον εαυτόν του και μετατρέπει έτσι τη μοναξιά από υπαρξιακό δράμα, που είναι υπαρξιακό δράμα, σε καταναλωτικό προϊόν. Έχει γίνει μια εφαρμογή. Αν νιώθεις μοναξιά, μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεγελάσεις, ναι, τη μοναξιά.
0: Η κοινωνιολογία, κύριε Δένναξα, πώς εξηγεί το παράδοξο ότι ενώ οι δυνατότητες επικοινωνίας αυξάνονται, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο μόνοι?
1: Ναι. Υπάρχει ήδη στην κοινωνιολογία, υπάρχουν διάφοροι όροι και θα λέγαμε ότι δανείζεται πολλές φορές η κοινωνιολογία και όρους και από την επιστήμη της ψυχολογίας. Υπάρχει όρος του τεχνολογικού φετιχισμού. Στη συνάφεια των όσων λέγαμε και πριν. Αυτή η ψηφιακή επικοινωνία που στην ουσία αποσυνδέει τον κάθε άνθρωπο από την υλικότητα, ας πούμε, από την πραγματική διάσταση της ύπαρξης. Παρατηρούμε, η κοινωνιολογία εδώ έχει την βάση της, την παρατήρηση. Παρατηρούμε και παρατηρείτε κι εσείς, όχι μόνο ως δημοσιογράφος, αλλά και ως άνθρωπος, παρέες νέων ανθρώπων. Όπου σε άλλες εποχές, αν κάποιος πήγαινε στα στέκια της νεολαίας, όπως συχνά λέμε, θα άκουγε μια πολύ όμορφη δημιουργική και ποιοτική, έναν πολύ όμορφο και ποιοτικό και δημιουργικό θόρυβο. Σήμερα ακούς σιωπή, σιγή νεκροταφείου, και το μόνο που διασπά την προσοχή σου και σπάει αυτήν την πραγματικά περίεργη σιγή είναι η ήχη από τις ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από την καθημερινή παρατήρηση. Αν κάποιος μπορεί να το απομονώσει στην καθημερινότητα και να το δει, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Ψηφιακές σχέσεις στερούνται αυτής της τριβής. Δεν κοιταζόμαστε πια, κύριε Γιαννακόπουλε. Δεν έχουμε τη διάθεση να κοιταχτούμε στα μάτια, να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό παλαιότερα στο πεδίο έτσι της διόγκωσης των μεγάλων αστικών κέντρων και σήμερα των πολύ μεγάλων μητροπόλεων του κόσμου και στο δυτικό κόσμο αλλά και στην Ανατολή, έχει μία πρώτη εξήγηση ότι βεβαίως είναι και φύση αδύνατο να μπορέσεις να έχεις σχέση ή να έρθεις σε σχέση με τον διπλανό σου, γιατί ο διπλανός σου σήμερα είναι, αύριο μπορεί να έρθει κάποιος άλλος. Υπάρχει αυτό το καθεστώς της ανασφάλειας ή της προσωρινότητας, ή όπως θα πει και ο συγχωρεμένος ο κοινωνιολόγος, ο Γερμανός, ο Ούρλιχ Μπέκ, διάχυση των κινδύνων. Και εδώ, σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, συζητάμε περισσότερο για τους κινδύνους της κατάρρευσης, της αναγκαιότητας αυτής να έρθουμε σε σχέση, να συγκροτήσουμε κοινότητα, κοινωνία. Σήμερα είμαστε εδώ, αύριο είμαστε εκεί. Σήμερα δουλεύουμε εδώ, αύριο δουλεύουμε εκεί. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αυτό δεν μπορεί να μας φέρει σε μια κατάσταση ήρεμη ψυχική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και τη διάθεση να γνωρίσουμε και τον άλλον. Τη στιγμή που δεν έχουμε καταφέρει καλά-καλά να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα, για να επιστρέψω και στην ερώτησή σας και για να κλείσω σε αυτή την ενότητα, ζούμε σε αυτό το πεδίο της αποθέωσης των ψευδεστήσεων. Αυτό σε παλαιότερες εποχές, ξαναλέω, υπήρχε, αλλά με μια διάθεση κοινωνικού σχολιασμού. Μένουμε στην εντύπωση δηλαδή και άρα στην ψευδέστησή μας για τον άλλον, σε αυτό που έχουμε ακούσει και όχι σε αυτό που πραγματικά έχουμε ζήσει ή βιώσει, ή σε αυτό που πραγματικά μπόρεσε να μας εμπνεύσει να αισθανθούμε ο άλλος. Σήμερα αυτή η ψευδέστηση τοποθετείται, παράγεται και αναπαράγεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν έχω εγώ δηλαδή μια στρεβλή άποψη και αντίληψη για εσάς, για παράδειγμα, ή εσείς για μένα, αυτό μπορεί να μην έχει προκύψει επειδή εμείς οι δύο έχουμε συνομιλήσει, επειδή έχουμε συναντηθεί, αλλά επειδή πολύ απλά έχετε μια τέτοια εντύπωση από κάπου που δεν έχει να κάνει ούτε με μένα ούτε με εσάς.
0: Μπορεί όμως κάποιος να είναι κοινωνικά δικτυωμένος, κύριε Δεναξά, αλλά και ταυτόχρονα να είναι και υπαρξιακά απομονωμένος.
1: Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε τώρα, σε αυτή την φάση της συζήτησης. Γιατί εδώ υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός ανάμεσα στο ρόλο, τον κοινωνικό ρόλο, και για να μπορέσει κάποιος να μιλήσουμε τώρα για κοινωνικό ρόλο, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κατανοήσουμε και το μέτρο της ευθύνης που πρέπει να αισθάνεται ο καθένας μας για να αντιληφθεί το ρόλο του σε αυτόν τον κόσμο. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να αντιληφθεί το ρόλο του. Είναι καθαρό αυτό. Και ο τόνος μου είναι και συγκεκριμένος, γιατί πολύ απλά στο πεδίο μιας ευρύτερης συζήτησης οποιοδήποτε μπορεί να έχει την οποιαδήποτε άποψη, αλλά το ζήτημα είναι τα τεκμήρια, κύριε Γιαννακόπουλε, τα κοινωνικά τεκμήρια. Δεν μπορούμε να αγνοούμε, ειδικά στην κοινωνιολογία, δεν μπορούμε να αγνοούμε τα κοινωνικά, τα πραγματικά τεκμήρια, αυτά που προέρχονται μέσα από την ίδια την κοινωνία, από την ίδια την κοινωνική τη συμπεριφορά, για να βγάζουμε εμείς τα δικά μας συμπεράσματα, κουνώντας μετά το κάνουν κάποιοι κουνώντας το δάχτυλο στην κοινωνία. Ότι και καλά δεν πάει καλά. Ναι, οι προτάσεις σου όμως, γιατί ο κοινωνιολόγος σε τελική ανάλυση δεν εξυπηρετεί το ρόλο του αν δεν κάνει προτάσεις. Πρέπει να κάνεις συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσει αυτό το πράγμα να καλυτερεύσει. Άρα υπάρχει εδώ μια διάσταση. Το θέσατε μέσα από αυτό που είπατε. Ο κοινωνικός ρόλος και αυτό που αισθάνομαι εγώ ότι είναι ο ρόλος μου. Ο κοινωνικός εαυτός. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, ό,τι βλέπετε και στα social media και αλλού, να κατασκευάσει ή και να ανακατασκευάσει τον εαυτό του. Το ανακατασκευαζόμενο και το αυτοκατασκευαζόμενο άτομο. Το οποίο προσφέρεται ως προϊόν, έτσι, προς κατανάλωση.
0: Ποιες κοινωνικές μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών θεωρείτε πως έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της μοναξιάς?
1: Ναι. Τώρα για να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με την προηγούμενη τοποθέτησή σας, γιατί ήταν πραγματικά κομβική. Αυτό που κατασκευάζει ο κάθε ένας για τον εαυτόν του. Πολλές φορές ακούτε την έκφραση «έχεις την τάδε εφαρμογή». Την έχεις. Δεν εννοεί τη χρησιμοποιείς, εννοεί την έχεις. Η απάντηση που δίνω πολλές φορές και στους φοιτητές όταν με ρωτάνε αν έχω την τάδε εφαρμογή. Είναι, εσείς έχετε? Απαντάνε ναι. Και η δική μου ανταπάντηση είναι ότι δεν έχετε, σας έχει. Και σας έχει σε αυτή την συνθήκη. Τη συνθήκη του ότι το προϊόν τελικά, κύριε Γιαννακόπουλε, είστε εσείς, εγώ και όλοι μας. Προσφέρουμε δηλαδή αφιδώς προσωπικά δεδομένα, ακόμη και από την πολύ ιδιαίτερη καθημερινότητά μας, ακόμη και για τις πολύ, πολύ συγκεκριμένες προτιμήσεις μας μέσα από την καθημερινότητα, τι φαΐ μας αρέσει, ποιος τρόπος διασκέδασης μας αρέσει, ποια τραγούδια μας αρέσουν. Τα προσφέρουμε αυτά σε μια βάση δεδομένων η οποία είναι εκεί για να μας πουλάει διαφημίσεις αλλά και να πουλάει και εμάς σε τρίτους με βάση τις προτιμήσεις μας. Αυτή είναι η τραγωδία σε τελική ανάλυση σύγχρονη του ειδόλου, γιατί κανένας δεν νομίζω ότι στα social media για παράδειγμα θα ανεβάσει μια φωτογραφία του πολύ καθημερινή. Θα προσέξει πώς θα είναι, πώς θα εμφανιστεί, πώς θα στηθεί και πώς θα τοποθετηθεί. Τώρα, σε αυτό που ρωτήσατε για τις κοινωνικές μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών και κατά πόσο αυτές έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της μοναξιάς, χωρίς άλλο και για να μην κουράζω και εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες μας, ξεκάθαρα υπάρχουν συνθήκες πια, επιτρέψτε μου να πω, και βίαιης εμπορευματοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Όταν πια μιλάμε δηλαδή, όπως είπαμε και πιο πριν, για λογισμικά συντροφιάς, τα οποία εξυπηρετούν κάποιες πολύ απελπισμένες ανάγκες κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα καν να κοινωνικοποιηθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες, γιατί δουλεύουν 18 ώρες την ημέρα. Αυτή η μεγάλη μεταβολή, και αν το δούμε και καθαρά θεολογικά, είναι και συνδέεται με την απώλεια ή και την κατάρρευση, την εσωτερική, της ιερότητας, θα λέγαμε, της αξίας, καλύτερα της αξίας, του ανθρώπινου προσώπου, του άλλου. Όταν ο συνάνθρωπός μας πάβει να αντιμετωπίζεται ως εικόνα Θεού, και αντιμετωπίζεται ως, να το πούμε απλά, ως πελάτης, δυνητικός πελάτης ή κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να μας ικανοποιήσει τον εγωισμό προσφέροντάς μας ένα like ή ένα σχόλιο. Τα λέω πολύ καθαρά. Την ίδια στιγμή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και ως ανταγωνιστής. Ότι θα μπορούσε να είναι κάτι παραπλήσιο με μένα και άρα δεν θέλω καν να τον προσεγγίσω γιατί τον βλέπω κατευθείαν ανταγωνιστικά. Η κοινωνία τελικά μετατρέπεται σε μια, να το πω απλά, ζούγκλα επιβίωσης. Ακόμη και σε αυτό το πεδίο έχουμε επιπλέον ζούμε σε αυτό το πεδίο. Το παρατηρούν πολλοί κοινωνιολόγοι. Βέβαια υπάρχει και ένα αντίθετο φαινόμενο το οποίο πηγαίνει παράλληλα με αυτό και το βλέπουμε. Όταν πια μιλούσαμε για την κατάρρευση των μεγάλων αφηγήσεων, τι είναι οι μεγάλες αφηγήσεις, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι η μνήμη, πρώτα απ' όλα, η ιστορία, οι παραδοσιακές αξίες όπως είναι η οικογένεια, η θρησκεία. Αυτές είναι οι μεγάλες αφηγήσεις. Αυτά τα στοιχεία κατέρευσαν για κάποιους ή κατέρεαν σε τελική ανάλυση. Υφίστανται μια δεδομένη δομική κρίση και υπήρχαν μάλιστα και διακηρύξεις σε προηγούμενους χρόνους ότι αυτά δεν θα μας απασχολούν στο σήμερα, στο τώρα. Κι όμως, αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι η ίσως και απελπισμένη σε κάποιες στιγμές προσπάθεια των ανθρώπων να επαναφέρουν στο τώρα, γιατί μπορείς να είσαι σύγχρονος χωρίς να είσαι συγχρονισμένος. Αυτό δεν θέλουν να το εννοήσουν κάποιοι.
0: Να κάνουμε μία διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην ανάγκη να ανήκουμε. Κοινωνία, μοναξιά και αναζήτηση νοήματος. Συνομιλούμε με τον κύριο Νικόλαο Δεναξά, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε βάλει την άνω τελεία για να ακούσουμε την ώρα, κύριε Δεναξά.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν πριν ότι αναπτύσσοντας μάλιστα στη δική σας συνάφεια ότι υπάρχουν κοινωνικές μεταβολές στις τελευταίες δεκαετίες που ενισχύουν

0: πανηγύρι, το οποίο έρχεται με μια, με αφορμή μια κυρίως θρησκευτική εορτή στα χωριά, και αυτό όμως έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι μαζεύεται ο κόσμος, συγκεντρώνεται και έτσι γνωρίζεται ξανά, συστήνεται ξανά ο ένας τον άλλον, έστω με αφορμή μια τέτοια συνθήκη. Αλλά αυτό που έλεγα πριν για την κατάρρευση των μεγάλων αφηγήσεων, που πια αυτό στις σύγχρονες κοινωνίες φαίνεται ότι πλέον έχει καταρρεύσει το ίδιο ως ιδεολόγημα, γιατί πια μιλάμε για ιδεολόγημα, το να βλέπεις τον κόσμο να αναζητά μια χαμένη ταυτότητα και να του προσφέρεις συνεχώς κάτι το οποίο είναι εντελώς στον αέρα. Γιατί, ξαναλέω, και στο πεδίο της κοινωνιολογίας πρέπει να προτείνεις κάτι. Αν καταρρεύσουν λοιπόν οι μεγάλες αφηγήσεις, όπως κάποιοι λένε γενικά, τι θα έρθει μετά? Δεν απαντάει κανένας.
1: Ναι.
0: Δεν απαντάνε όσοι τέλος πάντων οχυρώνονται στο πεδίο αυτό της, θα το πω καθαρά, της μεταμοντέρνας αντίληψης γύρω από κάποια πράγματα. Δεν απαντούν ξεκάθαρα τι ακριβώς προτείνουν εάν αύριο το πρωί καταργήσουμε τη θρησκεία, για παράδειγμα, τις θρησκευτικές κοινότητες, τη θρησκευτική ταυτότητα και αναφορά, που είναι ένα τεράστιο στοιχείο, πολύ σημαντικός παράγοντας και για την κοινωνικοποίηση και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και για αυτό που συζητάμε, για το ανήκειν. Η μοναξιά ενισχύεται και μέσα από τη διάσπαση των κοινοτήτων. Και ειδικά όταν μιλάμε για μια θρησκευτική κοινότητα που έχει αναφορά σε κάτι πέρα από αυτό που μπορεί να ψηλαφούμε, από αυτό που μπορεί να αισθανόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε. Και για να κλείσω αυτή την ενότητα, γιατί μιλήσαμε και πιο πριν και για τον ανταγωνισμό, μπορούμε τελικά να αντικαταστήσουμε, κύριε Γιαννακόπουλε, ας αναρωτηθεί ο κάθε ένας και η κάθε μια σήμερα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτές τις μεγάλες αφηγήσεις που έτσι εύκολα και ελαφρά την καρδία μπορούμε να τις απορρίψουμε, ενώ αποδεδειγμένα φαίνεται και από σύγχρονη έρευνα και κοινωνιολογική και στο πεδίο της κριτικής κοινωνικής θεολογίας, ότι συνέχουν τις κοινότητες και τις κοινωνίες και δίνουν προοπτική στους λαούς, ανοίγουν προοπτική και δημιουργούν ελπίδα. Αυτό είναι που λείπει σήμερα, γιατί η μοναξιά σε καταδικάζει στην απελπισία. Είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε λοιπόν να υποκαταστήσουμε αυτές τις μεγάλες αφηγήσεις, όπως λένε κάποιοι, με το χρήμα, με την επίσης απέλπιδα προσπάθειά μας να συσσωρεύσουμε πλούτο, τη στιγμή που σήμερα σύγχρονα εμπειρικά δεδομένα από τις ειδικές υπηρεσίες της δικής μας, της χώρας μας, λένε ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες με τα βίας επιβιώνουν με τον μισθό τους. Αναρωτιέμαι τελικά αν όντως αυτό είναι ο αυτοσκοπός μας σήμερα και αν τελικά έχουμε πραγματική αναφορά, για να το δούμε και αυτό, πραγματική αναφορά στην δική μας θρησκευτική κοινότητα ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Μήπως συμπεριφερόμαστε σαν κάτι άλλο? Γιατί δεν θυμάμαι στο πεδίο ειδικά της ορθόδοξης χριστιανικής γραμματείας να αποθεώνεται σε τέτοιο βαθμό το χρήμα και το κυνήγι του χρήματος, ή όπως τα λέγανε και οι μαρξιστές, του καπιταλιστικού προτσέσου.
1: Κύριε Δεναξά, υπάρχουν ηλικιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο, ή η μοναξιά αφορά τελικά όλες τις γενιές?
0: Είναι λίγο, να πω, τετριμένη η απάντηση σε αυτή, ναι, σε αυτή τη φάση που τίθεται. Πολλά εμπειρικά δεδομένα, πολλές έρευνες συγκλίνουν στο γεγονός ότι η λεγόμενη γενιά Z είναι αυτή που πλήττεται περισσότερο από την απομόνωση και από τη μοναξιά. Γιατί είναι η γενιά που μεγάλωσε με τα τάμπλετ, έτσι, μεγάλωσε με τα κινητά. Είναι η γενιά που δεν είναι η γενιά της μετάβασης από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο, όπου έχει και εικόνα από εκείνη την εποχή που

0: σήμερα είναι οι άνθρωποι νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να το καταλάβουν ή αν το βλέπουν σε κάποια ταινία ή σε κάποια σειρά στην ελληνική τηλεόραση, ίσως να τους φαίνεται και αστείο. Για να βγούμε ένα ραντεβού παλαιότερα, κύριε Γιαννακόπουλε, εσείς ξέρετε, έπρεπε να πάρουμε τηλέφωνο, έπρεπε να συνεννοηθούμε διαζώσεις, έτσι. Είχαμε τη δική μας μουσική με την έννοια ότι έπρεπε να αγοράσουμε την κασέτα, το βινήλιο ή έστω το CD, να είναι δικό μας όμως, έτσι, και να το ακούμε εμείς στο δικό μας χρόνο. Σήμερα, και φυσικά μεσολαβούσαν και διάφορες στάθμοι, τι παράγοντες όταν έπρεπε να βγεις με τους φίλους σου, με την παρέα σου, με τον σύντροφό σου. Σήμερα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο σύντομα, αλλά και πολύ πιο απρόσωπα, και αυτό είναι που κανονικοποιεί τη μοναξιά στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή έχει συνηθίσει να αισθάνεται το ίδιο ή και κάτι λιγότερο, αλλά συμβιβάστηκε με το κάτι λιγότερο, εις ό,τι αφορά για παράδειγμα τη διαπροσωπική σύνδεση, διαπροσωπικές σχέσεις. Το σχολείο για παράδειγμα, που είναι άλλος ένας παράγοντας κοινωνικοποίησης, η εκπαίδευση, δέχτηκε και θεωρώ ότι συνεχίζει και δέχεται πλήγματα, γιατί πώς συγκροτείται για παράδειγμα η εκπαιδευτική κοινότητα? Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν συγκροτείται εξ αποστάσεως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ούτε η οικογένεια συγκροτείται εξ αποστάσεως. Για θυμηθείτε. Εσείς τα καταγράφατε ως δημοσιογράφοι. Και θυμηθείτε την περίοδο μετά την πανδημική κρίση. Την αύξηση των διαζυγίων, την κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων. Γιατί συνέβη αυτό, αναρωτήθηκε κανείς. Συνέβη διότι ξαφνικά και με βίαιο τρόπο, αλλά και εξανάκης, έπρεπε να συγκατοικήσουν στον ίδιο χώρο, στην ίδια στέχη, άτομα τα οποία υποτίθεται ότι αποτελούσαν ένα σύνολο, την οικογένεια, αλλά τελικά δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Και επειδή ακριβώς δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, δημιουργήθηκαν εντάσεις μέσα στην πανδημική κρίση. Είχαμε καταγράψει, αν θυμάμαι καλά, και εγκλήματα εκείνη την περίοδο. Και αμέσως μετά τη λήξη του συναγερμού, κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων. Και εις ό,τι αφορά, γιατί έκανα και αυτή τη μνήμα για την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική κοινότητα, και δεν ξέρω και το πανεπιστήμιο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξαφνικά έπρεπε να μπουν όλα σε μια διάσταση ευκολίας. Γιατί να μπω στη διαδικασία, να μπω στο λεωφορείο ή να αλλάξω 2-3 λεωφορεία, που βεβαίως είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το χρονοβόρο και κοστοβόρο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία η οποία θεωρείται αυτονόητη πριν από 20 χρόνια. Γιατί να, λοιπόν, να κάνουν κάτι τέτοιο και να μην γίνει εξ αποστάσεως το μάθημα? Γιατί να μην, και αύριο το πρωί, όπως λέγαμε και πιο πριν, έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, και μην παραβλέπουμε και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο σήμερα. Αν λοιπόν αποδεχθούμε αυτό, μετά γιατί να μην αποδεχθούμε και το ότι τι τον έχουμε ανάγκη τον κάθε καθηγητή, τον κάθε δέναξα, τον κάθε έναν σε κάθε ειδικότητα, τη στιγμή που ειδικά οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες είναι μια απλή μεταφορά δεδομένων.
1: Κύριε Δέναξα, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην δημιουργική μοναχικότητα και στη μοναξία που οδηγεί σε αποξένωση και συναισθηματική φθορά?
0: Η μοναχικότητα είναι ένα κοινωνικό και ψυχικό κεφάλαιο, θα λέγαμε. Είναι ελεγχόμενη απόσυρση για παραγωγή έργου ή σκέψης. Αυτή η αποξένωση είναι κατάσταση όπου ο άνθρωπος μπορεί και να χάσει και τον έλεγχο της όποιας παραγωγής, είτε είναι πνευματική είτε είναι άλλου τύπου εργασία, αλλά ταυτόχρονα και του ίδιου του εαυτού, έτσι, και των σχέσεων του, και νιώθει ξένος επειδή ακριβώς έχει αποξενωθεί από αυτό που παράγει. Είναι η περιβόητη θεωρία του Μάρξ για την αλωτρίωση, που έχει μια εφαρμογή εδώ πέρα σε αυτό που είπατε. Νιώθει ξένος μέσα στον κόσμο. Θεολογικά θα λέγαμε ότι αυτή η απομόνωση δεν έχει να κάνει με την αναχώρηση, έτσι, να μην παρεξηγηθούμε και μην παρανοήσουμε τις έννοιες. Ο πνευματικός άνθρωπος αποσύρεται όχι επειδή μισεί τον κόσμο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά για να προσευχηθεί υπέρ όλου του κόσμου, να δώσει μάχη πνευματική υπέρ του κόσμου. Και η μοναξιά του είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού και της ανθρωπότητας την ίδια στιγμή. Αντίθετα, η μοναξιά της αποξένωσης εν το κόσμο είναι εντελώς άδεια. Είναι ένας αυτοεγκλισμός στο εγώ μας, το οποίο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στερείται κάθε ελπίδας, κάθε προοπτικής και αγάπης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα τελικά.
1: Πώς προσεγγίζει η κοινωνιολογία της θρησκείας την ανάγκη του ανθρώπου για νόημα και υπέρβαση, κύριε καθηγητά?
0: Η κοινωνιολογία της θρησκείας, όπως θα πει και ο... και δεν μ' αρέσει να κάνω name dropping, ναι, που λένε και οι φίλοι μου οι Αμερικάνοι, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο κοινωνιολόγος αυτός, ο Πίτερ Μπέργκερ, κατανοεί τη θρησκεία ως έναν ιερό θόλο. Το γράφει σε ένα ομώνυμο, στο ομώνυμο βιβλίο του, που προστατεύει την κοινωνία από τον τρόμο του χάους και της ανομίας. Οι θρησκείες, κατά μία έννοια και σύμφωνα και με τις κλασικές θεωρίες, τέλος πάντων, της κοινωνιολογίας της θρησκείας, για τις μετακλασικές και τις μεταμοντέρνες, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, βασίζονται σε πολύ ιδιαίτερες ή και καθόλου ιδιαίτερες γενικεύσεις και αποδομήσεις, τις οποίες δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάποια σημασία να τις αναφέρουμε. Η θρησκεία, με βάση λοιπόν την κοινωνιολογία της θρησκείας, νομιμοποιεί τους κοινωνικούς κανόνες, τοποθετώντας τους σε ένα κοσμικό πλαίσιο, την ίδια στιγμή όμως με ματιά σε κάτι ανώτερο. Όπως λέμε και στο πεδίο της χριστιανικής κοινότητας, έχουμε ματιά στα έσχατα. Έτσι. Ή όπως έλεγα και πιο πριν, μπορούμε να είμαστε σύγχρονοι, είμαστε σύγχρονοι, στο τώρα ζούμε, δεν ζούμε στο μεσαίωνα, χωρίς όμως να συγχρονιζόμαστε, και άρα να μας παραφέρνει, πολύ απλά θα το πω, το ποτάμι. Η δε θεολογία έχει τη σημασία εδώ να πω, γιατί το ζητούμενο σήμερα, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα. Καμία επιστήμη, ειδικά στο πεδίο των ανθρωπιστικών κοινωνικών επιστημών, δεν μπορεί να σταθεί μόνη της. Αν κάποιοι αναζητούν, καμώνονται κάποιοι τους μεθοδολογικά πουριτανούς, έτσι, θέλουν να είναι οι πουροι της όποιας μεθοδολογίας για να οχυρωθούν πίσω από τη δική τους επιστήμη, αυτό το πράγμα σκοτώνει την επιστήμη την οποία υποτίθεται ότι διακονούν και υπηρετούν. Και η θεολογία έχει ένα ρόλο εδώ. Έρχεται να συμπληρώσει δηλαδή ότι η ανάγκη για υπέρβαση δεν είναι κοινωνική κατασκευή. Δεν μπορούμε ξαφνικά να έχουμε γεμίσει, κύριε Γιαννακόπουλε, κοινωνικές κατασκευές. Βεβαίως, όταν έχουμε γεμίσει με ψευδαισθήσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινάμε να λέμε ότι τα πάντα είναι κοινωνική κατασκευή. Αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε τελικά ποιες είναι εκείνες οι συνθήκες που μας οδηγούν στο να έχουμε κανονικοποιήσει τις ψευδαισθήσεις μας, και αν αισθανόμαστε καλά, δεν μπορεί να αισθάνεται κανείς καλά και όμορφα και σωστά μέσα στη μοναξιά του. Δεν μπορεί δηλαδή η μοναδική διέξοδος που δίνεται στο σήμερα, στο τώρα, στο σύγχρονο κόσμο, στους σύγχρονους ανθρώπους, στους νέους ανθρώπους, να είναι η απομόνωση και η μοναξιά. Και άρα, ευτυχώς που ο άνθρωπος ενστιγματικά και διαισθητικά αντιλαμβάνεται ότι η παρούσα ιστορική πραγματικότητα μπορεί να είναι και ελλιπής ή και σημαδεμένη από τη φθορά, και είναι στο χέρι του, είναι στο χέρι μας, να κάνουμε μια κίνηση η οποία βεβαίως χρειάζεται να υπερβεί το εγώ. Ο καθένας έχει το πρόγραμμά του, έχει τη δική του αντίληψη για τα πράγματα, η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί για να μπορέσει να προσεγγίσει τον άλλον.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Δεναξά, μπορεί η θρησκευτική κοινότητα να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην κοινωνική απομόνωση?
1: Ναι. Κοινωνιολογικά σίγουρα η θρησκευτική κοινότητα ξεκάθαρα προσφέρει ένα, αν μη τι άλλο, ισχυρό κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης. Το οποίο τι κάνει, μειώνει σίγουρα τα ποσοστά της κοινωνικής αποδιοργάνωσης που λέγαμε νωρίτερα. Αν το δούμε και στο πεδίο της Εκκλησίας, η Εκκλησία δεν είναι απλά ένα αντίδοτο. Είναι στην ουσία ανατροπή της απομόνωσης. Έχουμε την ευχαριστηριακή κοινότητα, τη σύναξη της κοινότητας που σπάει τα τείχη του ατομικισμού με όποια μορφή και αν τον δούμε διαχρονικά και φυσικά και στο σύγχρονο πεδίο. Στο κοινό ποτήριο, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν υπάρχει ούτε τάξη, ούτε φιλή, ούτε φίλο. Όλα γίνονται εν το συνόλο. Οφείλουμε όμως να κάνουμε και μια, να προχωρήσουμε και σε μια προειδοποίηση. Αν η θρησκευτική κοινότητα μετατραπεί σε μια λέσχη συζητήσεων, σε μια ηθικιστική, αν μου επιτραπεί η λέξη, λέσχη πούρων, καθαρών, που κρίνει, κατακρίνει και αποκλείει τους αμαρτωλούς, τότε δεν θα θεραπεύει ούτε καν τη μοναξιά για την οποία συζητάμε σήμερα, αλλά θα παράγει καινούργια, ακόμη περισσότερη, ακόμη βαθύτερη αποξένωση και θα προκαλέσει βαθύτατο εκκλησιαστικό τραύμα.
0: Τι μας δείχνουν οι σύγχρονες έρευνες για τη σχέση μεταξύ μοναξιάς και συναισθηματικής ή σωματικής υγείας, κύριε Δεναξά?
1: Εδώ μπαίνουμε σε μονοπάτια έξω από την κοινωνιολογία της θρησκείας, αλλά με δεδομένη συνάφεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε την κοινωνιολογία της υγείας, η οποία τέλος πάντων διδάσκεται με πολύ μεγάλη επάρκεια και σε τμήματα ιατρικής και νοσηλευτικής. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι θυμάμαι καλά, υπάρχει ο όρος της σωματοποίησης της κοινωνικής αποξένωσης. Η μοναξιά δηλαδή μεταφράζεται σε αυτό που λέμε βιολογικό στρες. Έτσι. Καταστρέφει ή τέλος πάντων επηρεάζει σε πολύ άσχημο επίπεδο το ανοσοποιητικό του κάθε ανθρώπου. Ακόμη και το καρδιαγγειακό σύστημα. Η μοναξιά δεν κάνει καλό, δηλαδή να το πούμε απλά, στην υγεία των ανθρώπων. Θέλει να βρίσκεται ο άλλος σε σχέση, ακόμη και αν επιλέγει να μην είναι σε σχέση. Αυτό σε τελική ανάλυση όμως, που διαπιστώνεται, όπως σας είπα, και από τα ευρήματα της κοινωνιολογίας της υγείας. Τι επιβεβαιώνει, κύριε Γιαννακόπουλε? Αυτό που λέει και η θεολογία, ότι ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα. Δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Έχει ανάγκη δηλαδή και για τα δύο μεγέθη. Ο άνθρωπος δεν είναι απλά μια ψυχή φυλακισμένη σε ένα σώμα, αλλά μια ενιαία υπόσταση. Όταν πλήττεται η κοινωνική και πνευματική του διάσταση, ή όταν έστω ότι ο ίδιος μεταφράζει αυτή την κατάσταση σε επιλογή, είναι λογικό να νοσεί ολόκληρος ο οργανισμός του. Τον έχουμε ανάγκη τον άλλον. Η ασθένεια του σώματος είναι συχνά, και αυτό πάλι προκύπτει από ευρήματα της κοινωνιολογίας της υγείας, είναι συχνά μια σωματοποιημένη κραυγή, να το πω έτσι λίγο διαφορετικά, μιας ψυχής που διψά για ενδιαφέρον, διψά για αγάπη, διψά για ένα άγγιγμα, ένα βλέμμα.
0: Υπάρχει κίνδυνος οι ψηφιακές κοινότητες να αντικαταστήσουν τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Αναφερθήκαμε λίγο πολύ.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Καθώς οδεύουμε έτσι προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα θέλαμε έτσι το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, κύριε Δένναξα.
1: Και... Είπαμε αρκετά σε αυτό το κομμάτι και είναι μια πραγματικότητα, ξέρετε, λίγο θέλει αυτή η κριτική διάσταση σε αυτήν τη συνθήκη να χαρακτηριστεί από κάποιους ως τεχνοφοβική.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Το ζητούμενο πάντα είναι η ποιότητα της χρήσης.
0: Ακριβώς. Αν γίνεται σωστή χρήση ενός πράγματος, έχουμε και θετικά αποτελέσματα στη ζωή μας. Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς, κύριε Ανακόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με τον κύριο Νικόλαο Δένναξα, επίκουρο καθηγητή της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολία Φονταρά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπο.

0: και κηρύξαν δέσε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας.

0: Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της ιβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής, και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίσης χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, από χτες έχουμε μια μεγάλη ευλογία. Όπως είπα και χτες, την παρουσία του Αγίου Λουκά, ο οποίος δια των ιερών και Αγίων Λειψάνων του είναι παρόν ανάμεσά μας, μας ευλογεί και μας αγιάζει. Χτες τελέσαμε την παράκληση, σήμερα το πρωί είχαμε τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για τον Άγιο Λουκά. Σας είπα και χτες ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Αργολίδος που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, διότι είναι εκείνος που μας γνώρισε στην Ελλάδα τον Άγιο Λουκά. Και εκείνος θα μας πει πώς έτσι τον γνώρισε, αλλά μας τον γνώρισε με ιδιαίτερη αγάπη και με ιδιαίτερη επιμέλεια. Εγώ θα σας πω μόνο κάτι που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια, όταν μια οικογένεια που εξομολογείται σε μένα περίμενε το δεύτερο παιδάκι της. Κάποια στιγμή η σύζυγος βλέπει στον ύπνο της ότι βρίσκεται στο εξοχικό του στην Αρτάκη και εκεί μπαίνει μέσα στο δωμάτιο κάποιος με γυαλάκια, με στολή γιατρού, με την μπλούζα του γιατρού, την πλησιάζει και της λέει: «Ήρθα να σας πω ότι η κοίηση θα ολοκληρωθεί». Και έφυγε. Η κοπέλα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κανένα πρόβλημα στην εγκυμοσύνη της. Έπειτα από λίγο όμως άρχισαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και πραγματικά κινδύνευσε. Και το παιδάκι που γεννήθηκε τελικά, στην αρχή το αεροβάφτισαν. Δεν ήξερε αν θα ζήσει. Όμως και γεννήθηκε καλά και μεγάλος, είναι σήμερα ένα χαριτωμένο παλικάρι και έχει το όνομα του Αγίου Λουκά. Τι έγινε όμως? Την περίοδο που η κοπέλα αυτή ήταν στο κρεβάτι, ο σύζυγός της, για να την βοηθήσει να περνάει ο καιρός, έπαιρνε διάφορα βιβλία. Της πήρε λοιπόν το βιβλίο που είχε γράψει ο Δεσπότης για τον Άγιο Λουκά. Και εκεί που το διάβαζε, ανυποψίαστη τελείως, σε κάποια σημείο μόλις γυρίζει τη σελίδα, βλέπει μπροστά της τον Άγιο Λουκά με τη στολή του γιατρού και με τα γυαλάκια του, όπως ακριβώς τον είχε δει. Και όντως επιβεβαιώθηκε ότι η κοίηση ολοκληρώθηκε και σήμερα έχουν τον Λουκά τους και τον καμαρώνουν, προχθές μάλιστα τον είδα, ένα χαριτωμένο παιδί. Ο Άγιος λοιπόν είναι ένας ζωντανός Άγιος που δέχεται άμεσα τις προσκλήσεις μας. Είναι σημαντικό στα διάφορα θαύματα που και εγώ διαβάζω πόσο άμεσα ο Άγιος απαντά στα αιτήματά μας. Όμως εγώ σταματώ. Ο Σεβασμιότατος, τον οποίο και πάλι ευχαριστούμε για την παρουσία και την ευλογία των Ιερών Λειψάνων, θα μας πει αρκετά περισσότερα και μάλιστα, όπως βλέπετε, και με τη βοήθεια των εικόνων, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας παρακαλούμε να έλθετε.
2: Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις πολλές ευχαριστίες μου στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας, τον πολύ αγαπητό μου αδελφό, κύριο Παύλο, με τον οποίο συνδεόμαστε πολλά χρόνια. Και ιδιαίτερα τον εκτιμώ και τον αγαπώ και το ξέρει. Και όποτε του έχω ζητήσει να έρθει στο Ναύπλιο, ποτέ δεν αρνήθηκε. Οπότε είχα και εγώ υποχρέωση να μην αρνηθώ κι εγώ. Και είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Τον ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να τιμήσουμε τον Άγιο. Εάν κανείς βρεθεί στο Άγιο Όρος ή σε άλλες παλιές εκκλησίες, θα παρατηρήσει ότι πολλές από τις εκκλησίες είναι βαμμένες με κόκκινο χρώμα. Και αν ρωτήσει τους μοναχούς, θα του πούν πως το κόκκινο αυτό χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και των Αγίων του. Θέλει να θυμίζει πως αν οι διάφορες θρησκείες ή ιδεολογίες διαδόθηκαν με την προπαγάνδα, τη βία, την καταπίεση, Η Εκκλησία του Χριστού κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων με την αδυναμία, το αίμα του Χριστού και των Αγίων, το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Δεν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία που να μην έζησε το δικό της μαρτύριο, ούτε και υπήρξε Άγιος που να μην πέρασε από το δικό του καμίνι των θλίψεων, των πειρασμών του μαρτυρίου. Στον 20ο αιώνα, η Ρωσική Εκκλησία έμελε να περάσει το δικό της σκληρό μαρτύριο. Για 7 δεκαετίες, ένα αμέτρητο πλήθος μαρτύρων και ομολογητών έδωσαν με το αίμα τους τη δική τους σταυρική μαρτυρία. Μια τέτοια συγκλονιστική σταυρική μαρτυρία είναι και η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά, καθηγητού της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής, που ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια ταλέντα και χαρίσματα και διακόνησε τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός με αξιοθαύμαστη αγάπη και αυταπάρνηση, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων Αγίων Αναργύρων ιατρών της Εκκλησίας μας. Η εκπληκτική μορφή του, η ιερή μεγαλοσύνη του, προκαλεί τον ήλικο, τον θαυμασμό, αλλά και μια θεϊκή παρηγορία. Στη σημερινή εκδήλωση θα πηγήσουμε να κάνουμε ένα σύντομα πλησίασμα της μορφής του και ένα διάγραμμα της πορείας του. Πριν όμως σας ταξιδέψουμε μαζί στην Αγία Γη της Ρωσίας για να δούμε το φυσικό, κοινωνικό, πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε ο Άγιος Λουκάς. Βρισκόμαστε στο 19ο αιώνα, μια εποχή δύσκολη και ταραγμένη. Το βιωτικό επίπεδο του ρωσικού λαού είναι πολύ χαμηλό, οι συνθήκες ζωής άθλιες και επόμενο ήταν να βρουν έφορο έδαφος οι νέες μηδενιστικές ιδέες και θεωρίες που θα επηρεάσουν σταδιακά μεγάλο μέρος του ρωσικού λαού. Αυτή τη δύσκολη εποχή, αντίβαρο στην πνευματική αποσάθρωση του ρωσικού λαού, θα παίξουν κάποια ρωσικά μοναστήρια και οι μορφές των μεγάλων στάρετς. Ας επισκεφθούμε πρώτα το μοναστήρι του Σάροφ και του Ντιβέγεβο, όπου δεσπόζει η μορφή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αμέτρητοι άνθρωποι έτρεχαν με λαχτάρα να το συναντήσουν. Όλους τους δεχόταν με αγάπη και με την γλυκύτατη προσφώνηση «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Πολύ κοντά στο Σάροφ χτίστηκε το γυναικείο μοναστήρι του Ντιβέγεβο, το οποίο πολύ βοήθησε ο Άγιος. Λίγο πριν κοιμηθεί, προέβλεψε και προειδοποίησε για όλα τα θλιβερά γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Έλεγε ότι τόση θα είναι η θλίψη και τόσοι πολλοί οι μάρτυρες που οι άγγελοι δεν θα προλαβαίνουν να μαζεύουν τις ψυχές. Μετά όμως, από 70 χρόνια, προέβλεψε ότι η Εκκλησία θα λάμψει πάλι. Το 1990, τα ελείψανά του και τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην Πετρούπολη και μεταφέρθηκαν στον Ντιβέγεβο. Σήμερα, στον Ντιβέγεβο ζουν 600 μοναχές, οι οποίες κατ' εντολή του Αγίου Σεραφείμ τηρούν την ακίμητη 24ωρη προσευχή. Να πάμε βόρεια, το μοναστήρι του Βαλάμ, που βρίσκεται στα καταπράσινα νησιά της λίμνης Λάτογκα. Η μοναστική ζωή εκεί άρχισε το 12ο αιώνα. Αρχικά χτίστηκε το κεντρικό μοναστήρι και γύρω πολλές σκήτες. Είναι ένας ήσυχος και πανέμορφος τόπος. Το χειμώνα βέβαια όλη η λίμνη παγώνει, μια τεράστια λίμνη. Πολύ σημαντικό είναι και το μοναστήρι της Όπτινα που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πνευματική ζωή της Ρωσίας τον 19ο αιώνα. Μέσα σε 100 χρόνια ανέδειξε 15 Αγίους. Είναι οι περίφημοι στάρετς που κοντά τους πρόστρεχαν χιλιάδες λαού αλλά και διανοούμενοι επιστήμονες της εποχής εκείνης. Στη Δυτική Ουκρανία δεσπόζει το μοναστήρι του Ποτσάεφ, ένας αγιασμένος τόπος όπου εμφανίστηκε η Παναγία και υπάρχει στο βράχο το αποτύπωμα του ποδιού της. Το μοναστήρι αυτό αποτέλεσε το ανάγχωμα των Ορθοδόξων κατά των Ουνιτών. Βρισκόμαστε στο 1877. Στις 14 Απριλίου γεννήθηκε ο Άγιος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίνος Βόινο Γιασενέτσι. Επήγε πατρίδα του ήταν η πόλη Κέρτς, το αρχαίο ελληνικό ποντικάπαιο, στην Κρυμαία. Τον 9ο αιώνα, στον τόπο αυτό, οι Έλληνες έκτισαν τον περίφημο ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρυμαίας. Σήμερα μπροστά από το ναό υπάρχει η πρωτομή του Αγίου. Ο πατέρας του Αγίου ήταν φαρμακοποιός, όμως το φαρμακείο δεν πήγε καλά και αποφάσισε να το αφήσει. Εργάστηκε πλέον ως δημόσιος υπάλληλος. Η μητέρα του Αγίου ήταν η Μαρία Κούντριμ, που διακρινόταν για τη φιλανθρωπία της. Εκτός από τον Άγιο Λουκά, το ζεύγος Βόινο Γιασενέτσκι απέκτησε άλλα 4 παιδιά, συνολικά 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Επειδή η οικονομική κατάσταση της οικογένειας χειροτέρευε, οι γονείς αποφάσισαν να μετακομίσουν στο Κίεβο το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη καταπράσινη πόλη που διασχίζεται από τον ποταμό Δνίπερο. Στον ποταμό αυτό, ο πρώτος χριστιανός Ρώσος πρίγκιπας, ο Άγιος Βλαδίμηρος, το 988 βάπτισε το λαό του και εδραίωσε την Ορθόδοξη πίστη στη Ρωσική γη. Η οικογένεια ζούσε σε ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κρεσάτη. Ο μικρός Βαλεντίνος, από παιδί, δεν έδειχνε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι τον θεωρούσαν μέτριο και έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Διακρινόταν όμως για την σοβαρότητα, την εντυμότητα, το ήθος και την ευαισθησία του. Από πολύ νωρίς εκδηλώθηκε το ταλέντο του στη ζωγραφική. Φοιτώντας στο γυμνάσιο, σπούδαζε παράλληλα και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου. Στην ηλικία 15 χρονών έλαβε μέρος σε διαγωνισμό ζωγραφικής και πήρε το πρώτο βραβείο. Μέσα στην ψυχή του πάλευαν οι δύο κόσμοι της αμφισβήτησης και της πίστης. Αυτό που επέδρασε κέρια στην ψυχή του ήταν το περίφημο μοναστήρι της Πετσέσκα για Λάβρας ή Λάβρας των Σπηλαίων. Το μοναστήρι απλώνεται σε καταπράσινη έκταση 280 στρεμμάτων μέσα στην πόλη του Κιέβου, ακριβώς πάνω από το Δνίπερο. Φιλοξενούσε χιλιάδες μοναχούς και ανέδειξε πλήθος Αγίων. Πέρα από την αρχαιολογική αξία και το ενδιαφέρον που προκαλεί στον επισκέπτη, η Λάβρα κατέχει μοναδικούς πνευματικούς θησαυρούς. Οι παλαιοί ασκητές έσκαβαν τα κελιά τους κάτω από τη γη και ζούσαν τον έγκλειστο βίο με αδιάλυτη προσευχή. Με την πάραδο των χρόνων δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες δεδαλώδεις κατακόμες και στις δύο πλευρές των διαδρόμων έσκαβαν τα κελιά τους. Οι έγκλειστοι ασκητές έχτιζαν την πόρτα και άφηναν μόνο ένα παράθυρο. Κάθε μέρα περνούσε ο διακονητής μοναχός και τους άφηνε νερό και ψωμί. Με αυτό ζούσαν. Όταν αυτή την ευτελή τροφή δεν την έπαιρνε κάποιος, για 3-4 μέρες καταλάβαιναν ότι είχε πεθάνει, τότε οι άλλοι μοναχοί έκλειναν το παραθυράκι και το κελί αυτό γινόταν ο τάφος του. Όταν μετά από χρόνια άνοιξαν τα κελιά αυτά, βρέθηκαν όλα τα λείψανα των ασκητών άφαρτα. Και είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο ένας τόπος να κατέχει 118 άφαρτα λείψανα. Εκεί στις κατακόμες φυλάσσονται και οι κάρες άλλων Αγίων που μυροβλήσουν. Οι κάρες, κατά παράδοξο τρόπο, υγραίνονται. Κάθε τόσο οι μοναχοί μαζεύουν το μύρο και το μοιράζουν στους προσκυνητές. Η Λάβρα είναι πραγματικά ένας τόπος αγιασμένος. Η όλη η ζωή, η κίνηση και η ζωντανή μοναστική παράδοση, που συνεχίζεται για αιώνες, επέδρασαν αποφασιστικά στο μικρό Βαλεντίνο, που συνείδησε να την επισκέπτεται και να ζωγραφίζει τους προσκυνητές και τους μοναχούς. Την ίδια εποχή επηρεάζεται από τις ιδέες του μεγάλου Ρώσου λογοτέχνη Τολστόη, με τον οποίο είχε προσωπική αλληλογραφία. Όμως σύντομα κατάλαβε τις πλάνες του σε θέματα πίστεως και σταμάτησε την επικοινωνία. Παράλληλα δεν έπαβε να διαβάζει την Αγία Γραφή με επιμέλεια. Όταν τελείωσε το σχολείο, αμφιταλαιδεύτηκε για ποιο δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσει. Αυτιά γράφτηκε στη νομική σχολή, αλλά μετά από ένα χρόνο την εγκατέλειψε. Έπειτα αναχώρησε για το Μόναχο για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών κοντά στο διάσημο καθηγητή Κνίρ. Όμως σύντομα γύρισε στο Κίεβο. Μέσα του ξεχώρισε πλέον το έντονο ενδιαφέρον του για τη διακονία του πλησίων του συνανθρώπου. Στη δύσκολη αυτή καμπή συζήτησε τους προβληματισμούς του με έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος τον παρότερε να σπουδάσει ιατρική. Έτσι θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στους χωρικούς που η ιατρική περίθαλψή του ήταν πολύ κακή. Το 1898 ξεκινάει τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, που φημιζόταν για το άριστο επίπεδο των σπουδών του. Ήδη από τα πρώτα χρόνια το ενδιαφέρον του στράφηκε στην ανατομία. Τελείωσε αριστούχος σπουδές του με την ειδικότητα του χειρουργού. Αμέσως άρχισε να χειρουργεί κυρίως οφθαλμολογικές παθήσεις. Τότε ήταν πολύ διαδεδομένο το τράχωμα, μια φοβερή αρρώστια των οφθαλμών και πολλοί άνθρωποι τυφλώνονταν. Ο νεαρός τότε γιατρός εφάρμοζε μια δύσκολη μέθοδο, την χιλεοπλαστική, και έδωσε το φως σε χιλιάδες ανθρώπους. Πριν προλάβει να εργαστεί στην επαρχία, ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και ο Βαλεντίνος προσφέρθηκε να υπηρετήσει ως εθελοντής με το τάγμα του Ερυθρού Σταυρού. Μαζί με άλλους γιατρούς αναχώρησα με τρένο για την Άπο Ανατολή. Το ταξίδι κράτησε ένα μήνα. Εγκαταστάθηκα στην πόλη Τσιτά και ο ίδιος παρότι νέος ανέλαβε τη διεύθυνση ενός χειρουργικού τμήματος του στρατιωτικού νοσοκομείου. Χειρουργούσε τους τραυματίες στρατιώτες και έκανε τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις με απίστευτη ευκολία. Στην Τσιτά γνωρίστηκε από την Άννα Βασιλίγερνα, μια εθελόντρια νοσοκόμα, η οποία διακρινόταν για το ήθος της. Παντρεύτηκαν και από το γάμο τους απέκτησαν 4 παιδιά. Από το 1905 έως το 1910 εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Θα έπρεπε να είναι χειρουργός και γυναικολόγος, παθολόγος και παιδίατρος, υγειονόμος και οδοντίατρος. Εκείνη την εποχή ήρθε αντιμέτωπος με το πρόβλημα της γενικής αναισθησίας. είχε αρχίσει να εφαρμόζεται, αλλά επειδή δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι και κατάλληλα μέσα, η γενική αναισθησία ήταν πιο επικίνδυνη από την ίδια την εγχείρηση. Γι' αυτό προσπάθησε να βρει νέες μεθόδους τοπικής ή στελεχείας αναισθησίας. Πράγματι, πολύ σύντομα, σε ηλικία μόλις 29 χρονών, ανακάλυψε ένα νέο μέθοδο τοπικής αναισθησίας στο ισχυακό νεύρο. Την εργασία του αυτή υπέβαλε αργότερα ως διατριβή που εγκρίθηκε με άρεστα. Είναι αυτή που βλέπετε, ήταν πρωτότυπη μέθοδος και μέχρι σήμερα ονομάζεται μέθοδος Βόινο Γιασενέτσκι, το επιθετό του δηλαδή. Πολύ συχνά ανέβαινε στη Μόσχα για να ετοιμάσει τη διατριβή του. Το 1910 θα μετακομίσει στην πόλη Πρεσλάβ Ζαλέσκι. Είναι μια ωραία πόλη, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου καλές. Το νοσοκομείο ήταν 50 κλινών, αλλά τα μέσα που διέθετε ήταν πρωτόγωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Το νερό το έφερε κάθε πρωί ο υδροπολιτής μέσα σε ένα βαρέλι. Κάθε πρωί μια άμαξα το μετέφερε στο νοσοκομείο, εκμεταλλευόταν και αυτόν τον χρόνο, στη διαδρομή διάβαζε μεθόδους ξένων γλωσσών και κατάφερε να μάθει 7 ξένες γλώσσες, μεταξύ αυτών και αρχαία ελληνικά. Χειρουργούσε πολλές ώρες, ενώ τα βράδια κλεινόταν στο γραφείο του και κάτω από το αδύνατο φως μιας λάμπας πετρελαίου συνέχισε τις επιστημονικές του μελέτες. Αυτό το γραφείο του. Στο Πρεσλάβ Ζαλέσκι έκανε περίπου 1000 εγχειρήσεις το χρόνο και ήταν μόνος του. Ήταν από τους πρωτοπόρους γιατρούς στη Ρωσία που τόλμησε δύσκολες επεμβάσεις στα νεφρά, στο στομάχι, στη χολή, ακόμα και στην καρδιά ή τον εγκέφαλο με μεγάλη επιτυχία. Εδώ βλέπετε χειρουργή εγκέφαλο, μάλλον καρκίνο του εγκεφάλου, έχει ανοίξει το κρανίο και το κάνει με τοπική αναισθησία. Προς το τέλος της παραμονής στο Πρεσλάβ Ζαλέσκι σκέφτηκε να ασχοληθεί με τη χειρουργή των πυογόνων λοιμόξεων, για την οποία πολύ λίγα πράγματα δίδαξαν στο Πανεπιστήμιο. Και τότε συνέβη κάτι παράξενο, όπως διηγείται ο ίδιος. Συνέταξα το προσχέδιο του βιβλίου, έγραψα τον πρόλογο και τότε τελείως καθνικά μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Το 1917 είναι μια δύσκολη χρονιά όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τη Ρωσία. Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό. Το τσαρικό καθεστώς πέφτει, ακολουθούν αλλεπάλληλες προσωρινές κυβερνήσεις, πολιτική αστάθεια και η Οκτωβριανή Επανάσταση. Εκείνη την εποχή η γυναίκα του μολύνθηκε από φυματίωση και αναγκάστηκαν να αφήσουν το Πρεσλάβ Ζαλέσκι και να μετακομίσουν στη μακρινή Τασκέντη. Εγκαταστάθηκαν σε ένα ευρύχωρο σπίτι και ο Άγιος Λουκάς διορίστηκε αμέσως διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του κρατικού νοσοκομείου και το διοργάνωσε με επιμέλεια. Όμως η πολιτική κατάσταση χειροτέρευε. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος που κράτησε 4 χρόνια και αναστάτωσε την αχανή αυτή χώρα. Άφησε πίσω του 20 εκατομμύρια νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες και ανάπηρους. Υπήρξαν όμως και άλλα δυστυχισμένα θύματα, τα παιδιά που στερήθηκαν τους γονείς τους και προσπαθούσαν να επιβιώσουν τρώγοντας σκουπίδια. Ο Άγιος Λουκάς πήγε νύχτα μέρα στο νοσοκομείο, διακινδυνεύοντας τη ζωή του. Στις λίγες ώρες που πήγαινε σπίτι του, θα έπρεπε να περιποιηθεί την άρρωστη γυναίκα του, να δει τα παιδιά του, να μαγειρέψει, να σφουγγαρίσει, να πλύνει. Το 1918 γίνεται ο πρωτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Ταρσκένδης και εκλέγεται καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Η πολιτική κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Ο εμφύλιος μενόταν παντού. Η τσαρική οικογένεια βρισκόταν υπό περιορισμό στο Εκατερίνβουργο. Τον Ιούλιο του 18, χωρίς δίκη, η τσαρική οικογένεια εκτελέστηκε. Η δολοφονία αυτή όξινε τα πάθη και τις αγριότητες. Οι άνθρωποι ήταν σε απόγνωση. Για το παραμικρό μπορούσες να συλληφθείς. Αρκούσε μια μικρή συκοφαντία. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Άγιο Λουκά. Επειδή έκανε παρατήρηση σε ένα προβληματικό και μέθυσο εργάτη του νοσοκομείου, αυτόν τον συκοφάντησε στις αρχές. Ένα πρωί, την ώρα που έμπαινε στο χειρουργείο, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταρσκένδης. Είχα συλλάβει τότε 2.000 στρατιώτες, στρασιαστές, τους δίκαζαν με συνοπτικές διαδικασίες, τους καταδίκαζαν σε θάνατο και τους εκτελούσαν επί τόπου. Ο Άγιος Λουκάς μπήκε στη σειρά και περίμενε τη δική του εκτέλεση. Οι ώρες ατελείωτες. Αργά το βράδυ, μετά από 16 ώρες αναμονής, κάποιος κομματικός τον αναγνώρισε, έμαθε για την πλεκτάνη, επενέβη και τον άφησαν ελεύθερο. Και εδώ φαίνεται το μεγαλείο της καρδιάς του και η αυταπάρνησή του. Αντί να γυρίσει σπίτι του, πήγε στο νοσοκομείο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, μπήκε τα μεσάνυχτα στο χειρουργείο και άρχισε τις εγχειρήσεις. Αυτό όμως το θλιβερό γεγονός επιδείνωσε την ήδη βεβαρημένη κατάσταση της γυναίκας του, η οποία μετά από λίγες μέρες ξεψύχησε στα χέρια του, ήταν μόλις 38 χρονών και ο Άγιος Λουκάς 43. Την κήρυψαν στο κημητήριο της Ταυσκένδης και πάνω στον τάφο της έγραψε «Άννα Βασιλίγερνα, 38 ετών, μια καθαρή καρδιά που με πάθος αναζητούσε την αλήθεια». Ο Άγιος Λουκάς είχε μείνει χείρος με 4 μικρά παιδιά. Πάνω στη δύσκολη αυτή ώρα ο Θεός έδωσε και τη λύση. Μια πολύ πιστή νοσοκόμα που άνδρασε και πεθάνει, ανέλαβε να μεγαλώσει τα παιδιά του και να γίνει η δεύτερη μητέρα τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την ιατροχειρουργική ιδιότητά του. Σήμερα στη Ρωσία θεωρείται ο κορυφαίος χειρουργός του 20ου αιώνα. Όπως γράφει ο ακαδημαϊκός Κασίρσκι, το όνομά του και η δεξιοτεχνία του είχαν γίνει θρύλος. Μπορούσε να κάνει τις δυσκολότερες εγχειρήσεις χωρίς πρόβλημα. Έλεγε ο ίδιος. Ο χειρουργός πρέπει να έχει μάτια αετού, καρδιά λιονταριού και χέρια γυναίκας. Δηλαδή να έχει λεπτότατη αίσθηση της αφής. Κάποτε πήρε 20 φύλλα λεπτού χαρτιού και τον υστέρι. Ζήτησε από τα παιδιά του να του πούν να κόψει οποιονδήποτε αριθμό φύλων με μία μόνο κίνηση. Τα παιδιά του είπαν τον αριθμό 7 και με μία κίνηση έκοψε τα 7 φύλλα, αφήνοντας όλους έκπληκτους. Εκτός από την επιστημονική του κατάρτιση, διακρινόταν και για τη βαθιά του πίστη στο Θεό. Μέσα στο χειρουργείο επικαλείται τη βοήθειά του. Στον τοίχο είχε κρεμασμένη μία εικόνα και μπροστά ένα καντήλι. Το άναβε, προσευχόταν λίγα λεπτά και έπειτα με τις γάζες και το ιόδιο σχημάτιζε το σταυρό στο σώμα του ασθενούς, εκεί που θα γινόταν η εγχείρηση. Μόνο τότε ξεκινούσε η επέμβαση. Αν και πάντα ο Άγιος Λουκάς ήταν κοντά στην Εκκλησία, την εποχή αυτή συμμετέχει πιο ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή της Ταυσκένδης. Αυτό έδινε ιδιαίτερη χαρά στους πιστούς. Κάποια μέρα έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό ένα κληρικολαϊκό δικαστήριο με σκοπό να δικαστεί και να διωχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ταυσκένδης Συνοκέντιος. Στο δικαστήριο κλήθηκε και ο γιατρός του Βαλεντίνος, ο οποίος με σθένος υπερασπίστηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος αθώθηκε και συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τη στάση του γιατρού. Όταν τελείωσε οι συνεδρίες, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον γιατρό στην πόρτα, περπάτησαν 2-3 φορές γύρω από τον ναό, ευχαριστώντας τον για την υπεράσπιση. Και ξαφνικά ο Αρχιεπίσκοπος σταμάτησε, κοίταξε τα μάτια τον γιατρό και του είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Ο Άγιος χωρίς σταθμούς του απάντησε: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, να γίνω». Και πράγμα τον Ιανουάριο του 21 χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας. Το γεγονός αυτό της χειροτονίας ενός διάσημου καθηγητή πανεπιστημίου ήταν κεραυνός ενεθρία για την Ταυσκένδη. Ο Άγιος ανέλαβε εφημεριακά καθήκοντα και κήρυτε με κάθε ευκαιρία το λόγο του Θεού. Όμως αντιμετώπιζε την ειρωνία των συναδέλφων και φοιτητών του που νόμισαν ότι πλέον ξόφλησε για την επιστήμη. Αλλά τους διέψευσε. Ας κάνουμε όμως μια παρένθεση να δούμε την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε στη Σοβιετική Ένωση. Ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε το 1921. Οι νικητές αποδίθηκαν σε έναν ανελαίητο διωγμό όλων όσων θεωρούσαν υπόπτους, αντεπαναστάτες κλπ. Οι φυλακές γέμιζαν και τα επαναστατικά δικαστήρια δούλευαν ακατάπαστα. Ένα απρόοπτο γεγονός θα επιδεινώσει την κατάσταση. Ο Λένιν θα αρρωστήσει. Μέσα σε 2 χρόνια υπέστη αλλεπάλληλα εγκεφαλικά που τελικά θα τον καθυλώσουν στο αναπηρικό καροτσάκι. Αρχίζει τότε η μάχη της διαδοχής. Παρά τις προβλέψεις θα επικρατήσει ο Στάλιν, άνθρωπος αδίστακτος που όχι μόνο οδήγησε στο θάνατο εκατομμύρια πολίτες, αλλά και αυτούς ακόμα τους συντρόφους και φίλους του. Στη δεκαετία του 20 δημιουργήθηκαν και τα στρατόπεδα αναμορφωτικής, δηλαδή καταναγκαστικής εργασίας, με επωνυμία Γκουλάκ. Μέσα σε λίγα χρόνια το Γκουλάκ απλώθηκε σε όλη την αχανή Σοβιετική Ένωση. Η αρχή έγινε από ένα μοναστήρι του Σολοφκή, το οποίο χτίστηκε το 14ο αιώνα στα νησιά Σολοφκή στη Λευκή Θάλασσα. Ήταν ένα μεγάλο μοναστικό κέντρο με το κεντρικό μοναστήρι και πολλές σκήτες σε όλα τα νησιά. Το κρύο το χειμώνα είναι δρυμύτατο και ο χειμώνας κρατάει περίπου 9 μήνες. Επειδή είναι αδύνατο να δραπετεύσει κανείς, το Σολοφκή έγινε ιδανικός τόπος για φυλακή στρατόπεδο. Οι κρατούμενοι δούλευαν 16 ώρες την ημέρα και αν δεν είχαν καλή απόδοση, τους εκτελούσαν ως σαμποτέρ. Αν κάποιον ήθελαν να τον τιμωρήσουν, τον έστειλαν στη σκήτη Σικίνα για σαν αλόφο. Εκεί τους έπαιρναν τα ρούχα και τους βασάνιζαν γυμνούς μέσα στα χιόνια τους πάγους. Για φαγητό τους έδιναν μόνο μία σούπα με σάπια πατάτα την ημέρα. Όταν μετά από λίγους μήνες οι κρατούμενοι είχαν εξαντληθεί, τους πήγαιναν στην άκρη του λόφου, όπου άρχιζε μια ξύλινη σκάλα με 365 σκαλοπάτια. τους έδεραν με σκοινιά σαν βαρελάκια και τους πετούσαν από την παγωμένη σκάλα. Οι κρατούμενοι έβρισκαν τραγικό θάνατο. Τόσοι ήταν οι νεκροί που ένα δέντρο σχημάτισε με τα κλαδιά του το σημείο του σταυρού. Από τα σολοφή ξεκίνησαν και όλα τα στρατόπεδα. Οι κρατούμενοι δούλευαν σαν σκλάβοι και αμέτρητοι πέθαναν από τα βασανιστήρια τις αρρώστιες της κακουχίας. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και ένας ανελέητος πόλεμος κατά της Εκκλησίας και η Εκκλησία αλυσοδέθηκε. Πάρα πολλές εκκλησίες, μνημεία τέχνης, έκλεισαν, ανατινάθηκαν, μετατράπηκαν σε γυμναστήρια, στρατόπεδα, κέντρα διασκέδασης. Οι εικόνες παραδόθηκαν στη φωτιά και οι λαϊλασίες των εκκλησιών έδιναν και έπαιναν, ενώ τα λείψανα των Αγίων βεβηλώθηκαν. Τις ώρες μακριά από την Πετρούπολη, δίπλα στον ποταμό Σβύρ, είναι κτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβύρ. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν μεγάλη μορφή, αξιώθηκε να δει την Αγία Τριάδα και όταν κοιμήθηκε το λείψανό του έμεινε άφαρτο. Το 1918 οι επαναστάτες μπήκαν στο μοναστήρι, εκτέλεσαν τους μοναχούς και έπειτα πήραν το ιερό λείψανο του Αγίου Αλεξάνδρου και το ρίξαν στη φωτιά. Όμως το λείψανο δεν κάηκε. Το μετέφεραν σε ένα μουσείο για μούμια στην Πετρούπολη. Το 1997 άνοιξε πάλι το μοναστήρι και οι πατέρες ζήτησαν πίσω το ιερό λείψανο. Η διεύθυνση του μουσείου δεν τους το έβινε γιατί το θεωρούσαν μούμια. Οι πατέρες επέμειναν και έφεραν τότε ακτινολογικό μηχάνημα, έκαναν ακτινογραφία στο σώμα του Αγίου και διαπίστωσαν ότι δεν ήταν ταρυχευμένο σώμα, αλλά άθαρτο. Έτσι αναγκάστηκαν να το δώσουν στους πατέρες και ο Άγιος επέστρεψε στο σπίτι του. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει τόσο ζωντανό Άγιο Λείψανο που έχει μείνει με το χρώμα, έτσι σαν να είχε ο Άγιος μόλις χθες κοιμηθεί. Ο λαός έδειξε σε πολλές περιπτώσεις ηρωικό φρόνημα υπερασπίζοντας τις εκκλησίες. Θα σας αναφέρω μόνο μία συγκινητική περίπτωση. Στην πόλη Όνονετς, στη Βόρεια Ρωσία, το 1927 πήγαν να καταστρέψουν μια εκκλησία. Το έμαθε τότε μια νέα κοπέλα, 25 περίπου χρονών. Έτρεξε, μπήκε στην εκκλησία, αυτή εδώ είναι η εκκλησία, κλειδώθηκε και φώναξε στους εργάτες: «Γκρεμίστε την εκκλησία και σκοτώστε και εμένα». Οι εργάτες περίμεναν να βγει, γιατί δεν ήθελαν να τη σκοτώσουν. Τελικά, μετά από μερικές μέρες, έφυγαν. Η κοπέλα αυτή έμεινε φύλακα της εκκλησίας για 25 ολόκληρα χρόνια. Εκεί κοιμόταν, την περιποιείτο, τη σκούπιζε, ενώ ο κόσμος πήγαινε και της πέταγε τρόφιμα από το παράθυρο. Η εκκλησία σώθηκε. Στο τέλος της ζωής έγινε μοναχή και πήρε το όνομα Βαρβάρα. Κοιμήθηκε σε ηλικία 96 χρονών και τάχθη δίπλα στην εκκλησία. Όλοι σήμερα την τιμούν ως Αγία. Εμείς την είδαμε τότε σε αυτή την ηλικία 96 χρονών και όταν της είπαν ότι ήρθαν Έλληνες, έκανε το σταυρό τους και είπε: «Τι μεγάλη ευλογία από το Θεό, τώρα μπορώ να πεθάνω. Από την Ελλάδα ήρθε η πίστη μας». Μεταξύ των θυμάτων ήταν η κληρική και η μοναχή. Σε όλη τη Ρωσία μόνο το 22 εκτελέστηκαν συνολικά 8.000 κληρικοί και μοναχοί, ενώ σε όλη την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης εκτελέστηκαν 200.000 κληρικοί και μοναχοί, χώρια ή πιστοί. Στην Πετρούπολη, στον τοίχο που βλέπετε, εκτελέστηκαν 40 πατέρες του μοναστηριού του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι. Φαίνονται ακόμα και τα σημάδια. Κάποια Κυριακή πάλι στην Πετρούπολη συνέλαβαν 40 ιερείς την ώρα που λειτουργούσαν. Τους μετέφεραν στο κημητήρι του Σμολένς, κοντά στον τάφο της Οσίας Ξένης. Εκεί τους έδωσαν εργαλεία και έσκαψαν ένα μεγάλο λάκκο. Έπειτα τους έριξαν μέσα και τους έθαψαν ζωντανούς. Έτσι, το αίμα των νεομαρτύρων χύθηκε άφθονο και σήμερα η Εκκλησία της Ρωσίας μπορεί να καφιέται και το πλήθος των νέων Αγίων Μαρτύρων της. Και εδώ βλέπουμε δύο Έλληνες μάρτυρες από την Κρυμαία. Ας γυρίσουμε στην Ταυσκένδη. Αυτή τη δύσκολη εποχή ο Άγιος Λουκάς διάλεξε να χειροτονηθεί ιερέας. Όμως νέες ευθύνες τον περίμεναν. Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος διώχθηκε το 23 και ο λαός της Ταυσκένδης πρότεινε να τον διαδεχτεί ο πατήρ Βαλεντίνος. Ο ίδιος δέχτηκε ταπεινά τη νέα κλίση του Θεού, γνωρίζοντας καλά τους κινδύνους. Στην Ταυσκένδη βρισκόταν τότε ένας εξόριστος επίσκοπος, ο οποίος αρχικά τον έκυρε μοναχό και τον ονόμασε από Βαλεντίνο Λουκά. Επειδή δεν υπήρχε ναός, η κουρά του έγινε στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών του. Εκεί έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις. Επειδή δεν μπορούσε μόνος του να τον χειροτονήσει, του πρότεινε να πάει στο Πετζικέντ, όπου υπήρχαν δύο εξόριστοι επίσκοποι. Έφυγε νύχτα διασχίζοντας το Ουσμπεκιστάν, με τα μέσα της εποχής εκείνης, αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Πρώτος σταθμός, η Σαμαρκάνδη. Είναι τα μέρη που πήγε και ο Μέγας Αλέξανδρος, να ξέρετε. Από εκεί τα πράγματα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνα λόγω των ανταρτών. Με πολλή δυσκολία συνέχισε για τον Τατζικιστάν. Στην πόλη Πεντζικέν βρήκε τους δύο επισκόπους, οι οποίοι τον χειροτώνησαν αρχιερέα με κάθε μυστικότητα μέσα στη νύχτα. Ήταν 31 Μαΐου 1923 και έπειτα επέστρεψε στην Ταυσκένδη. Αυτά είναι τα μέρη. Εδώ κοντά είναι η Αλεξάνδρεια, η Εσχάτη που έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και όλα αυτά τα μέρη έχουν ακόμα ζωντανή τη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η χειροτενία του έφερε νέα αναστάτωση στην Ταυσκένδη. Οι κομματικοί άρχισαν να τον συκοφαντούν και να τον υπονομεύουν μέσω του τύπου. Δεν πέρασε πολύ καιρό και το Σάββατο 9 Ιουνίου 1923 τον συνέλαβαν και τον δίγησαν στις φυλακές Ταυσκένδης. Έτσι άρχισαν τα 11 χρόνια των φυλακών και εξοριών. Έμεινε στις φυλακές 2 μήνες και έπειτα τον έστειλαν στη Μόσχα, όπου επισκέφθηκε 2 φορές τον Πατριάρχη Τίχωνα, που βρισκόταν στο μοναστήρι Ντοσκόη. Ο Πατριάρχης Τίχων τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα, γιατί έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ο Πατριάρχης Τίχων, αφού σήκωσε το μεγάλο βάρος των διωγμών, κοιμήθηκε στις 25 Μαρτίου 1925. Τα τελευταία του λόγια ήταν πολύ προφητικά. Η νύχτα θα είναι πολύ μακρινή και πολύ σκοτεινή. Πρόσφατα κατατάχθηκε στη χωρία των Αγίων. Μετά από μία εβδομάδα, ο Άγιος Λουκάς παρουσιάστηκε στην τρομερή Λουμπιάνκα, το κτίριο της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Στο κτίριο αυτό ανακρίθηκε με τις σκληρές μεθόδους των ανακριτών, με ένα δυνατό προβολέα στο πρόσωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανακρίθηκαν και καταδικάστηκαν στο κτίριο αυτό, ενώ πολλοί οδηγούνταν στα υπόγεια όπου τους εκτελούν μία σφαίρα στο κεφάλι. Μετά τις ανακρίσεις και την εκαταδίκη τον έβαλαν στο φοβερό μαύρο κόρακα, ήταν η κλούβα της ασφάλειας που βλέπετε. Ο μαύρος κόρακας ήταν ο φόβος και ο τρόμος τότε. Μετέφερε τους φιλιφέντες και πάντα κυκλοφορούσε γεμάτος. Πολλοί κρατούμενοι πέθαναν από ασφυξία. Ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις χειρότερες φυλακές της Μόσχας, στον Μπουτύρκη. Η θάλαμη ήταν υπερπλήρης. Οι περισσότεροι κρατούμενοι κοιμούνταν στο παγωμένο πάτωμα. Τα πατζούρια στα παράθυρα ήταν κλειστά. Μια ηλεκτρική λάμπα ήταν ανοιχτή, αναμένει συνεχώς και οι κρατούμενοι δεν ήξεραν πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα. Ο ύπνος ήταν πραγματικό μαρτύριο. Κοιμόνταν στο πάτωμα, σε ένα χώρο για 6 άτομα, κοιμούνταν 40 άτομα και όπως έλεγε, για να γυρίσουν πλευρό έπρεπε να συνεννοηθούν και οι 40. Από εκεί το μετέφεραν για 2 μήνες στις φυλακές στα Μπάνσκα και κάποια μέρα του χάρισαν τον Ερυθρό Σταυρό ένα γούνινο παλτό. Δεν το κράτησε για πολύ, το χάρισε σε ένα νεαρό κρατούμενο που τουρτούριζε από το κρύο. Τον Δεκέμβριο του 23, μέσα στο φοβερό κρύο και παρόλο που ήταν άρρωστος, τον έστειλαν εξορία στη Σιβηρία. Το ταξίδι με το τρένο, όπως βλέπετε, μέσα στα χιόνια, κράτησε ένα ολόκληρο μήνα. Για τροφή τους έδιναν μισή ρέγγα, ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι νερό την ημέρα. Τα κουπέ των τρένων δεν διέφεραν τα κοιλιά των φυλακών, ήταν καυτά γεμάτα κρατούμενος και ο ένας έκλεβε τον άλλον. Μετά από ένα μήνα έφτασαν στην καρδιά της Σιβηρίας, στην πόλη Κρασνογιάρσκα.

ξεπλάγησαν όταν άκουσαν το όνομά του, αλλά και χάρηκαν που θα είχαν ανάμεσά τους ένα διάσημο χειρουργό. Του δώσαν την άδεια και άρχισαν να χειρουργεί. Οι ανάγκες εδώ ήταν πολλές. Οι λίστες αναμονής έφταναν τους 2 μήνες. Το 24 επιχείρησε μια πρωτοποριακή και δυσκολότατη εγχείρηση. Του έφεραν έναν άνδρα με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και ο Άγιος Λουκάς επιχείρησε με επιτυχία την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Εδώ είναι, θα έλεγα, το καμάρι των κατοίκων, αυτό το απλό κτίριο που βλέπετε που έγινε η πρώτη μεταμόσχευση. Σαν επιβράβευση, οι τοπικές αρχές τον διώχνουν μακριά σε ένα ξεχασμένο χωριό, τη Χάγια, η οποία είχε μόλις 8 σπίτια και ήταν αποκλεισμένη από τα χιόνια. Παρόλες δυσκολίες και στο μέρος αυτό, με τα ελάχιστα μέσα που διέθετε, χειρούργησε έναν ασθενή από καταράκτη. Να σημειώσουμε ότι τα εργαλεία τα αποστήρωνε στο σαμοβάρι για το τσάι. Το καλοκαίρι τον έφεραν και πάλι στις φυλακές του Γενισέισκ και σε ένα απομονωτήριο που ήταν γεμάτο από κοριούς και δεν τον άφηναν να ησυχάσει. Επίτα τον άφησαν ελεύθερο να χειρουργεί και να λειτουργεί. Χειρουργούσε ασταμάτητα, οι κάτοικοι τον υπεραγαπούσαν. Όσο όμως αυξανόταν η αγάπη προς το πρόσωπό του, τόσο αύξανε το μίσος των αρχών εναντίον του. Έτσι αποφασίζουν να το στείλουν στον παγωμένο βορρά, στο λιμάνι του Γενισέη, τον φόρτασαν σε μία μαούνα και μέσα του ποταμού Γενισέη ταξίδεψε περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι ατέλειωτο, μονότονο, βαρετό, κοπιαστικό. Το φαγητό ελάχιστο. Μάλλον οι κρατούμενοι είχαν γίνει τροφή για τις ψίδες. Κάποτε έφτασα στην πόλη του Ρουχάνσκ. Εδώ οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη ζωή ανυπόφορη. Ο χειμώνας σκοτεινός και ατέλειωτος. Όλα παγωμένα. Το μικρό διάστημα του καλοκαιριού, σμήνοι κουνουπιών κάνουν τη ζωή των κατοίκων μαρτύριο. Επειδή βρέθηκα καλοκαίρι εκεί, να σας πω μόνο ότι αν έχεις ένα μαχαίρι και έκοβες στον αέρα, θα γέμιζε το μαχαίρι κουνούπια. Τόσα πολλά κουνούπια έχει. Ο Άγιος Λουκάς εργάζεται στο μικρό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλος γιατρός, ούτε τα κατάλληλα μέσα. Τα μόνα που βρήκε ήταν ένα μπουκάλι, ενόπνευμα και ένα σουγιά. Με αυτά χειρουργούσε και έδαινε τα τραύματα με τις τρίχες από τα μαλλιά των ασθενών. Στις όχθες του Γεννησί υπήρχε ένα μικρό μοναστήρι με το λείψανο του Αγίου Βασιλείου Μαγκασέης. Εκεί λειτουργούσε ο Άγιος. Οι άνθρωποι βρήκαν στο πρόσωπό του τον αληθινό, ποιμένα και γιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Όμως πάλι η αγάπη των ανθρώπων ενόκλησε την τοπική εξουσία. Τον κάλεσαν να απολογηθεί γιατί χειρουργεί, γιατί λειτουργεί, γιατί κηρύττει. Ένα βράδυ τον ειδοποίησαν να ετοιμαστεί γρήγορα και να φύγει για το βορρά. Εδώ και πάλι θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Εκείνη την εποχή, εκατομμύρια κρατούμενοι οδηγήθηκαν στην τούντρα, στον παγωμένο βορρά. Εδώ τα χιόνια, όπως βλέπετε, δεν λιώνουν εντελώς ούτε το καλοκαίρι, που κρατάει το πολύ 2-3 εβδομάδες. Οι κρατούμενοι θα έπρεπε να κτίσουν από το μηδέν καινούργιες πόλεις, να φτιάξουν εργοστάσια, δρόμους, σιδηρονικές γραμμές στο πουθενά. Οι θερμοκρασίες φτάνουν το μείον 60 και όταν φυσάει η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Η αίσθηση δηλαδή είναι μείον 200. Μέχρι σήμερα ο τόπος είναι σπαρμένος από τα σώματα των καταδίκων, πέθαναν πάρα πολύ και μέχρι σήμερα τα βουνά όταν λιώνουν τα χιόνια τρέχουν τα νερά, το έδαφος βγάζει ανθρώπινα οστά. Οι νεκροί αμέτρητοι, κανείς δεν μπορεί να τους υπολογίσει. Στην πόλη Νορίλσκ, που χτίστηκε από κρατούμενο στην δεκαετία του 30, αυτή η πόλη βλέπετε στήθηκε πάνω στον πάγο, έχει δημιουργηθεί ο Γολγοθάς του Νορίλσκ, με πολλούς σταυρούς και μνημεία διαφόρων εθνοτήτων για να θυμίζουν τα μαρτύρια αυτών των ανθρώπων. Αυτή σχεδόν την πορεία ακολούθησε και ο Άγιος Λουκάς. Το ταξίδι πάνω από 400 χιλιόμετρα θα πρέπει να γίνει με έλκυθρο. Ήταν ένα ταξίδι οδυνηρό μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Το κρύο φοβερό, το σκοτάδι φρικτό. Πρώτο σταθμό στη Σελιβάνη, είχαν ένα μικρό χωριό. Συνέχισε το ταξίδι πάνω στον ποταμό Γενισέη. Πέρασαν το βόρειο πολικό κύκλο. Έφτασαν στο χωριό Πλάχινο που είχε μόλις 15 κατοίκους. Του έδωσαν ένα δωμάτιο σε ένα ξύλινο σπιτάκι. Γύρω-γύρω ο πάγος. Τόσο είναι το κρύο, έλεγε εκεί, που δεν μπορούν να ζήσουν πουλιά. Η μικρή ξύλινη σόμπα δεν επαρκούσε. Το νερό στον κουβά πάγωνε. Δεν μπορούσε να πληθεί. Όταν δεν φυσούσε, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Έμεινε στο Πλάχινο περίπου 2,5 μήνες και μόνο η χάρη του Θεού τον κράτησε ζωντανό. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, ο διοικητής του ΤΣΕΚΑ έστειλε πάλι το έλκυθρο για να το φέρουν πίσω. Στον Τουρχάνγκ πέθανε κάποιος ασθενής αβοήθητος, ο κόσμος επαναστάτησε και απέτησαν να τον φέρουν πίσω. Έτσι βρέθηκε πάλι

0: Λουχάνσκ και συνέχισε ανενόχλητος πλέον την εργασία του στο νοσοκομείο και στο μοναστήρι. Πλησίαζε ο καιρός να λήξει η ποινή του, περίμενε με αγωνία, έβλεπε τα πονταμόμπιλα να φεύγουν με τους κρατούμενους, αλλά τον ίδιο δεν τον καλούσαν. Τέλος Αυγούστου, σταμάτησαν τα δρομολόγια, το ποτάμι πάγωσε και θα έπρεπε να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Τελικά τον απελευθέρωσαν τον Νοέμβριο του 25. Τώρα πλέον θα ήταν αναγκασμένος να ταξιδέξει με έλκυθρο πάνω στον παγωμένο Γενισέη. Το ταξίδι δύσκολο και επικίνδυνο. Συνολικά διήνυσαν περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Έφτασε στο Κρασνογιάρσκ και έπειτα αναχώρησε με τρένο για την Τασκέντη. Ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά του καθήκοντα, στο πανεπιστήμιο δεν του έδωσαν θέση και δεχόταν ασθενείς στο σπίτι του. Κοντά του συγκεντρώθηκαν πολλά νέα παιδιά που τα βοηθούσε πατρικά, ενώ τα ίδια το βοηθούσαν στο έργο του. Έτρεχαν να βρουν ανθρώπους φτωχούς και ασθενείς και τον ειδοποιούσαν. Οι άνθρωποι τον υπεραγαπούσαν. Αυτή η κυρία από την Τασκέντη είχε χειρουργηθεί από τον Άγιο όταν ήταν 16 χρονών από οστεομυελίτιδα. Δεν πέρασε πολύ καιρό και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν. Κάποιο ψυχασθενή καθηγητή αυτοκτόνησε. Η αυτοκτονία του χαρακτηρίστηκε φόνο και άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο ως συνένοχο. Υπ' έναν ολόκληρο χρόνο τον συκοφαντούσαν στις εφημερίδες. Μέχρι και θεατρικά έργα γράφτηκαν για το Φωνιά Επίσκοπο. Τελικά το 40, το 30 τον συνέλαβαν πάλι. Έμεινε ένα χρόνο στις φυλακές Ταυσκένδης με σκληρές ανακρίσεις, απειλές και εκβιασμούς. Τελικά τον έστειλαν εξορία και πάλι στη Βόρεια Ρωσία. Ο ίδιος γράφει για το ταξίδι με το τρένο ότι το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και μέσα έβρισκα εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Μετά από αρκετές ημέρες έφτασα στην πόλη Κότλας και ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις φυλακές. Και έπειτα 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στη Μακάριχα, όπου ζούσαν σε άθλιες προχειροφυγεμένες παράγκες και πολλοί κατάδικοι αυτοκτόνησαν ή πέθαναν από τις κακουχίες. Κάθε μέρα έσκαβαν στην Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο και έθαβαν 70 με 80 νεκρούς. Σήμερα στη Μακάριχα έχουν στηθεί πολλά μνημεία που θυμίζουν την τραγωδία αυτών των ανθρώπων. Το μετέφεραν για λίγο στο νοσοκομείο, χειρουργήσε για αρκετούς μήνες, αλλά μετά τον έστειλαν στον Αρχάγγελο, μια πιο βόρεια πόλη γνωστή, είναι μια από τις βορειότερες πόλεις της Ρωσίας, μέσα από τον ποταμό Τβίνα. Η εξόρυση ήταν χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες, δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι να μείνουν και ο Άγιος Λουκάς βρήκε ένα μικρό χώρο σε αυτό το σπιτάκι, στο οποίο έμεναν άλλοι 100 κρατούμενοι. Οι αρχές του επέτρεψαν να χειρουργεί, αλλά αντιμετώπισε τη ζήλια των συναδέλφων του και εκκλησιαζόταν σε αυτή την εκκλησία του κημητηρίου, αλλά και εδώ τον έβλεπαν καχύποπτα. Το 1932 του εμφανίστηκε όγκος και πήγε στην Πετρούπολη, όπου τον χειρούργησε ένας ογκολόγος. Ευτυχώς ο όγκος ήταν καλοήθης. Στην Πετρούπολη τον κάλεσε ο Κύροφ, μεγάλο κομματικό στέλεχος, του πρότεινε να του δώσουν το μεγαλύτερο χειρουργικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με μόνο όρο να πετάξει τα ράσα του και να αρνηθεί τον Χριστό. Δεν δέχτηκε και επέστρεψε στον τόπο της εξορίας του. Το 1933 εκδόθηκε το περίφημο βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργή των πυωμών λοιμόξεων» και υπέγραψε πλέον «Επίσκοπος Λουκάς». Το βιβλίο αυτό έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Ο καθηγητής Πολιανό δήλωσε τότε ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη για τον άνθρωπο. Από το 1933 έως το 1937 παρέμενε στην Ταυσκένδη, ζήτησε οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά του που τόσο τα είχε στερηθεί. Εργαζόταν κυρίως στην επιστημονική έρευνα, η οποία τον έχει συνεπάρει. Θέλει να ανακαλύψει με κάθε λεπτομέρεια το μηχανισμό του πίου. Και γράφει στο γιο του: «Κάνω συγκλονιστικές ανακαλύψεις, εργάζομαι ασταμάτητα, θέλω να γράψω πολλά, φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω. Βρίσκομαι στο ζενίθ της ηλικίας μου. Πρέπει να προλάβω». Όπως γράφει ένας σύγχρονος καθηγητής στην Ταυσκένδη, με τα πειράματά του είχε φτάσει πολύ κοντά στην ανακάλυψη της σωτήριας πενικυλίνης. Αλλά δεν πρόλαβε. Η περίοδος του 30 είναι η εποχή της παντοδυναμίας του Στάλιν. Το αρχιπέλαγος Γκουλάκ βρισκόταν στο ζενίθ. Εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στα στρατόπεδα και δούλευαν στα καταναγκαστικά έργα. Έγιναν φαρανοϊκού τύπου μεγάλα έργα και οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, έσκαβαν με πρωτόγωνα μέσα μέσα σε γρανίτη, σε αφιλόξενους χώρους, με πάγους. Πολλοί πέθαναν και άφησαν την τελευταία του πνοή στα στρατόπεδα. Το 1936 η τρομοκρατία φτάνει στα ύψη και στη Μόσχα γίνονται οι περίφημες δίκες της Μόσχας, όπου εξοντώνονται οι προτεργάτες της Επανάστασης. Οι συλλήψεις αθώων πολιτών είχαν πάρει τη μορφή επιδημίας και βέβαια ο Άγιος Λουκάς θεωρείται ύποπτος. Ένα βράδυ του 37 μπήκαν στο σπίτι του και οι κομισάροι και τον συνέλαβαν. Απ' έξω περίμενε ο Μαύρος Κόρακας και τον οδήγησε στις φυλακές στα Σκένδης. Οι κατηγορίες ήταν ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους, ότι ετοίμαζε αντεπανάσταση και σχέδιο δολοφονίας κατά του Στάλιν. Συλλήφθησαν και πολλοί συνεργάτες, οι οποίοι υπέκυψαν στα βασανιστήρια και κατέθεσαν εναντίον του. Ο ίδιος να αναγκαστεί να υπογράψει υπευλήθη στη φοβερή βασανιστική αλυσιδωτή ανάκριση. Στημένος σε μια καρέκλα, κάτω από το φως δυνατού προβολέα, τον ανέκριναν ασταμάτητα νύχτα μέρα διαφορετικοί ανακριτές επί 13 μερόνυχτα. Δεν τον άφηναν ούτε να φάει ούτε να κοιμηθεί. Συχνά λιποθυμούσε, είχε παραισθήσεις και τότε του έδιναν κουβάδες με παγωμένο νερό για να συνέλθει. Φανταστείτε 13 μερόνυχτα συνεχή ανάκριση. Επειδή δεν υπέγραψε την κατηγορία, υπευλήθηκε πάλι για άλλα 13 μερόνυχτα στην ίδια ανάκριση. Το σώμα του είχε γεμίσει πληγές από τα χτυπήματα. Τον άφησαν 2 χρόνια στις φυλακές στα Σκένδης με συνεχείς απειλές και βασανιστήρια. Εδώ τον βλέπετε μετά τα βασανιστήρια πώς τον έχουν φτάσει. Το 1940 τον καταδίκασαν και πάλι 3 χρόνια εξορία στη Σιβηρία. Νέο βασανιστικό ταξίδι με τρένο για το Κρασνογιάρσκ και από εκεί με ποταμόπουλο στην Κωμόπολη Μεγάλη Μούρτα. Εδώ παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο και ζήτησε να του επιτρέψουν να χειρουργεί. Πράγματι τον προσέλαβαν, αλλά επειδή δεν υπήρχε άλλη θέση, τον διόρισαν στη θέση της πλήστρας του νοσοκομείου. Του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο στο κτίριο του νοσοκομείου και ζούσε πολύ φτωχικά. Και εδώ όμως ανέπτυξε μεγάλη χειρουργική δραστηριότητα, παρότι οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ άσχημες. Βλέπετε το χειρουργείο όπως το άφησε, έτσι είναι, μέχρι σήμερα έτσι το λειτουργούν, εκτός από τον προβολέα που είναι μεταγενέστερος. Εκκλησία στο χωριό δεν υπήρχε. Ο Άγιος Λουκάς πήγαινε κατευθείαν κάθε πρωί σε ένα κοντινό δάσο για να προσευχηθεί. Πάνω σε ένα κούτσουρο τοποθετήσε μια μικρή εικόνα, γονάτιζε μέσα στις λάσπες ή στα χιόνια και προσευχόταν. Όμως και αυτόν τον τόπο του τον βεβήλωναν οι άθεοι νεαροί. Ο Θεός είχε εξοριστεί από παντού. Σήμερα στη Μεγάλη Μούρτα ζουν ακόμη άνθρωποι που τον θυμούνται με πολύ αγάπη. Στην πόλη δεν υπάρχει ακόμα εκκλησία, αλλά τώρα χτίζουν καινούρια εκκλησία. Αυτή η γυναίκα που βλέπετε ήταν βοηθός στο νοσοκομείο και την χειρούργησε το 41 στο μάτι μόνος του και όπως βλέπετε είναι 96 χρονών τότε που την είδαμε. Μας έλεγε ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιώ γυαλιά για να περάσω την κλωστή από τη Βελώνα. Διαβάζω χωρίς γυαλιά και από τότε δεν ξαναπήγα σε γιατρό. Και εδώ είναι η Μεγάλη Μούρτα, όπως ήταν, το βρήκαμε πριν 10 χρόνια περίπου που πήγαμε. Ο ναός που φτιάχνουν ξύλινος, όπως πάντα, εκεί στη Σιβηρία. Στο παγκόσμιο σκηνικό, εκείνη την εποχή κυριαρχεί ο πόλεμος. Οι ορδές των Γερμανών εισβάλλουν στη Ρωσία και προκαλούν τεράστιες καταστροφές και αμέτρητα θύματα. Ολόκληρη η χώρα δοκιμάζεται σκληρά. Στο Κρασνογιάρσκ καταφάνουν τα τρέμα γεμάτα από τραυματίες στρατιώτες με διαποιημένα τραύματα. Πολλοί πεθαίνουν αβοήθητοι. Οι γιατροί ελάχιστοι. Ο Άγιος Λουκάς συγκινείται από αυτή την κατάσταση και στέλνει ένα τηλεγράφημα στον πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ, τον Καλίνιν, και τον παρακαλεί να του επιτρέψουν να χειρουργεί τους στρατιώτες. Η απάντηση ήρθε αμέσως, σύντομα μεταφέρθηκε στο Κρασνογιάρσκ και διορίστηκε αρχίατρος του στρατιωτικού νοσοκομείου 1515 και σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της περιοχής. Αντιμετωπίζει και εδώ τις καχυποψίες των συναδέλφων, τη συνεργή παρακολούθηση της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Κατοικία ήταν ένα στενό υγρό δωμάτιο στο νοσοκομείο. Αντιμετώπιζε ακόμη την περιφρόνηση των ανωτέρων. Το θεωρούσαν πολίτη δεύτερης κατηγορίας και το απαγόρευαν να τρώει στο εστιατόριο του νοσοκομείου. Πολλές μέρες έμενε νηστικός. Κάποιες νοσοκόμες που τον λυπούνταν του πήγαιναν κρυφά λίγο φαγητό. Πότε τον άκουσαν να παραπονείται. Υπέμενε τα πάντα με πολύ πίστη στο Θεό και σαν από τα γράμματά του έγραφε στο γιο του: «Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή». Κάθε τόσο πήγαινε στο σταθμό του τρένου και διάλεγε τους πιο βαριά τραυματίες για να τους χειρουργήσει. Όλοι οι στρατιώτες τον υπεραγαπούσαν γιατί ένιωθαν πως είχε σώσει τη ζωή. Η εντατική δουλειά είχε επηρεάσει και την υγεία του. Υπερκόπωση τον κατέβαλε. Πάντα όμως σκεφτόταν τον πάσχοντα άνθρωπο και τον υπηρετούσε με απίστευτη αυταπάρνηση. Εκεί μάλιστα στο Κρασνογιάρκ είχε εφαρμόσει νέες μεθόδους και απέφυγε να ακροτηριάζει τα πόδια των στρατιωτών ή τα χέρια που είχαν τραυματιστεί έτσι πολύ άσχημα. Εκκλησία δεν υπήρχε πουθενά, όλες κλειστές. Όμως τώρα ο Στάλιν χρειαζόταν την εκκλησία και το 1943 έδωσε μια ανάσα ελευθερίας. Απελευθέρωσε τους ιερείς κρατούμενους και παραχώρησαν στον Άγιο αυτή την μικρή εκκλησία 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη για να λειτουργεί. Εκεί τέλεσε και την πρώτη Θεία Λειτουργία. Σήμερα στο Κρασνογιάρκ χτίζεται εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο. Οι σύγχρονοι γιατροί τον ευγνωμονούν και νιώθουν ευεργετημένοι από την παράδοση που τους κληροδότησε. Σε κεντρικό σημείο της πόλης στήθηκε το άγαλμα του Αγίου και οι περαστικοί, ιδιαίτερα οι φοιτητές της ιατρικής, πάντα θα σταματήσουν, θα πούν δύο λόγια προσευχής, θα του αφήσουν λίγα λουλούδια. Το 1944 το μετέθεσαν στον Ταμπόφ ως αρχίατο και αρχιεπίσκοπο και εδώ τα πάντα είναι διαλυμένα. Με πολλές προσπάθειες έφτιαξε τον ερυπωμένο ναό της Αγίας Σκέπης και άρχισε να λειτουργεί και να κηρύττει με πολύ χαρά, γιατί όπως είπε, 15 χρόνια το στόμα μου ήταν κλειστό. Παράλληλα εργάζεται σε 152 στρατιωτικά νοσοκομεία. Γιατί το θέατρο του πολέμου έχει μεταφερθεί δυτικότερα, στο πέταλο του Κούρσκ, όπως λέγανε, και έχει πάρα πολλούς τραυματίες εκεί στο Ταμπόφ. Στον εκκλησιαστικό χώρο κάνει τεράστιους αγώνες να αντιοργανώσει την επαρχία του. Παντού κηρύττει το λόγο του Θεού και οι άνθρωποι επηρεάζονται βαθύτατα. Οι αρχές θορυβούνται, αναγνωρίζουν το τεράστιο έργο του, αλλά δεν αντέχουν το ποιμαντικό του έργο. Αλλά δεν υποχωρεί παρά τις απειλές και μέσα σε 2 χρόνια οι άνθρωποι του Ταμπών τον υπεραγάπησαν. Και εδώ τα ίχνη που άφησε είναι ανεξίτηλα. Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης φέρει το όνομά του, Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ενώ στο προάβλιο έχει στηθεί η πρωτομή του. Και δίπλα ένα μουσείο της ιατρικής και ένα τμήμα είναι αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Αυτά που βλέπετε είναι σκίτσα του Αγίου από τα μαθήματα που παρέδιδε στους φοιτητές. Παρόλο το φόρο του εργασία συμμετέχει στη Συνόδου του Πατριαρχείου Μόσχας και το 1946 θα έρθει επιτέλους η αναγνώριση. Κάποιοι κομματικοί συκοφάντησαν τον Άγιο στον Στάλιν και ζήτησαν να τον εκτελέσει. Ο Στάλιν έξω φρενών τους έβριξε χιδέα και κατέληξε. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε πλέον να τους εκτελούμε αλλά να τους τιμούμε. Και πράγματι ο Άγιος Λουκάς θα τιμηθεί με το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο, το πρώτο βραβείο Στάλιν, ανάμεσα σε 15 επιστήμονες. Η τελετή έγινε στη Μόσχα. Ήταν παρόντες όλοι. Ο μόνος που έλειπε ήταν ο Άγιος Λουκάς, γιατί πάντα φτωχός δεν είχε τα χρήματα να πάρει το εισιτήριο του τρένου. Το βραβείο συνοδευόταν από 200.000 ρούβλια, αλλά έστειλε αυτό το τηλεγράφημα στο Στάλιν, παρακαλώντας τα χρήματα αυτά να μοιραστούν στα ορφανά του πολέμου. Και να πω και κάτι άλλο, ότι είναι η μοναδική φορά στη Σοβιετική Ένωση που ένας κατάδικος, εχθρός του λαού, βραβεύεται με το βραβείο Στάλιν. Εδώ τον καλούν σε συνέδρια να παραδώσει μαθήματα στην ιατρική σχολή, αλλά απαιτούν να μην έρχεται με το ράσο του. Ο ίδιος δεν δέχεται και κάποια συνέδρια ματαιώθηκαν. Η καθημερινή του ζωή ήταν πλήρης, άρχιζε πάντα με την ακολουθία του, έπειτα διάβαζε πάντα την Αγία Γραφή, πήγαινε στο γραφείο του, ασχολείται με τις υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής, το απόγευμα δεχόταν ασθενείς πάντα δωρεάν και κατέθαναν άθεοι, αλόθρησκοι, κομματικοί, εχθροί του, καταδότες του, ποτέ δεν έκανε διακρίσεις. Το 1956 θα χάσει την ορασή του και από το άλλο μάτι, παρότι τυφλός πλέον θα συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα, να κηρύττει και να λειτουργεί. Το 1957 στη Σιφερούπολη γιόρτασαν τα 80 χρόνια του. Εδώ. Είναι πια τυφλός. Και ενώ Στάλιν πεθαίνει, το 1953, ο Χριστόφο διάδοχός του επιχειρεί τη λεγόμενη αποσταλινοποίηση. Οι περισσότεροι κρατούμενοι απελευθερώνονται και τα στρατόπεδα κλείνουν. Τη θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να επισκιάσει η νέα πολεμική κατά της Εκκλησίας. Ο Χρουστσόφ ανοίγει και πάλι το αντιεκκλησιαστικό μέτωπο, οι εκκλησίες κατάσχονται, κλείνουν, ανατινάζονται και οι ιερείς διώκονται. Θα φανταστείτε ότι ο Στάλιν σε 25 χρόνια ανατίναξε 40.000 εκκλησίες και ο Χρουστσόφ σε περίπου 9 χρόνια ανατίναξε 10.000 εκκλησίες. Σε αγωνιώδη γράμματα γράφει ο Άγιος στα παιδιά του ότι είναι πολύ δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις της εκκλησίας. Είναι μαρτύριο. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια. Αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου. Οι αρχές ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του γιατί αντιστέκεται στο κρίσιμο των ναών. Όμως δεν τολμούν να τον φυλακίσουν ή να τον εξορίσουν. Σε ένα άλλο γράμμα του γράφει στο γιο του: «Έχω πολύ περισσότερες στεναχώριες από σένα που επισφεύγουν το τέλος μου. Γενικά η κατάσταση στον εκκλησιαστικό χώρο γίνεται αφόρητη». Η επίγεια ζωή του Αγίου Λουκά πλησιάζει το τέλος της. Τα Χριστούγεννα του 60 θα λειτουργήσει για τελευταία φορά, ενώ την Κυριακή της Τηρινής θα κάνει το τελευταίο του κήρυγμα. Από τότε θα παραμείνει σπίτι του και προετοιμάζει για το μεγάλο ταξίδι με προσευχή. Λίγο πριν την κοίμησή του θα βαφτίσει τη συγγονή του Τατιάνα, σήμερα γιατρό στην Οδυσσό. Κάποια μέρα γύρισε και είπε στην ανεψιά του: «Άραγε στην κηδεία μου θα σας αφήσω να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η νησιά του δεν κατάλαβε τι εννοούσε, το κατάλαβε τη μέρα της κηδείας. Ήρθε η Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας, 11 Ιουνίου 1961. Ήταν 7 παρατέταρτο το πρωί, όταν ο Άγιος Λουκάς ανέπνευσε για τελευταία φορά και η ψυχή του φτερούγησε για τον ουρανό. Έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα στο ουράνιο θυσιαστήριο. Το θλιβερό νέο διαδόθηκε σαν αστραπή. Για 3 μέρες χιλιάδες άνθρωποι κατέφεραν με κάθε μέσο για να προσκυνήσουν το σκήνομά του. Μπροστά στο φερετρό του ξεσπούσαν σε καυτά δάκρυα και φώναζαν: «Έφυγε ο πατέρας μας, ο Άγιός μας», και διηγούνταν τις ευεργεσίες και τα θαύματά του. Όλος αυτός ο λαός είχε να κάνει μια μεγαλοπρεπή κηδεία και να μεταφέρει το σκήνομά του μέσα από το κεντρικό δρόμο της Σιφερούπολης. Όμως τη μέρα της κηδείας ήρθε επίγον τηλεγράφημα από τη Μόσχα που απαγόρευε την εκφορά του νεκρού από τους κεντρικούς δρόμους. Όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν θα έπρεπε να μπουν σε λεωφορεία δωρεάν και να πάνε από περιφερειακούς δρόμους μέχρι το κημητήριο. Απαγόρευε δε οποιαδήποτε ψαλμωδία. Μέσα σε 3 λεπτά όλα θα έπρεπε να τελειώσουν και ο νεκρός να βρίσκεται στον τάφο. Την κηδεία παρακολούθησαν πολλοί αστυνομικοί για να εφαρμοστεί διανταγή. Όμως μετά την νεκρόσιμη ακολουθία, ο κόσμος επαναστάτησε. Ακολούθησαν μάχες και διαπληκτισμοί με τους αστυνομικούς. Κάποια στιγμή ο δρόμος άνοιξε και η νεκροφόρα πήγε να φύγει. Κάποιες γυναίκες έσπασαν τον κλειό, γαντζώθηκαν στο αυτοκίνητο, ενώ 3 ηρωικές γυναίκες έπεσαν στις ρόδες του αυτοκινήτου και το ακινητοποίησαν φωνάζοντας: «Μόνο πάνε τα αυτόματά μας, θα πάτε από εκεί που θέλετε». Βλέπετε εδώ τον δρόμο, τον κεντρικό. Εκείνη την ώρα ένα μεγάλος πλήθος περιστέρια εμφανίστηκαν στον ουρανό, έκαναν κύκλους και ακολουθούσαν την πομπή. Τελικά οι αστυνομικοί υποχώρησαν, η πομπή βγήκε στην κεντρική λεωφόρο, η οποία είχε γεμίσει με κόσμο για 2 περίπου χιλιόμετρα και είχε στρωθεί με τριαντάφυλλα. Όλος ο λαυτός λαός με ένα στόμα για 3,5 ώρες έψαλε το Άγιος ο Θεός. Ετάφησε το κημητήριο των Αγίων Πάντων και από τότε το τάφος του έγινε κολυβήθρα του Σιλάνου. Αμέτρητα τα θαύματά του. Έτσι το 96 η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη Άγιο Κατάταξη. Το Μάρτιο έγινε η ανακομιδή του λιψάνου του από τον Αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας Λάζαρο και τους ιερείς του. Κάτι την ανακομιδή, μια γλυκιά ευωδία απλώθηκε στην περιοχή. Ανάμεσα στα λιψανά του βρέθηκαν άθαρτα η καρδιά του, ο εγκέφαλος, τα μάτια, οι πνεύμονες. Στις 20 Μαρτίου του 1996, το λείψανό του με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων μεταφέρθηκε στο ναό της Αγίας Τριάδος Σιμφερούπολης, εκεί που λειτουργούσε και ήταν ο ελληνικός ναός της Σιμφερούπολης. Το 2001 τοποθετήθηκαν σε ωραιότατη ασημένια Λάρνακα, δωρεά από την Ελλάδα. Το 1997 μπροστά από το νοσοκομείο τοποθετήθηκε το άγαλμά του από τον Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο, ενώ το 2005 η πρωτομή του στην Ιατρική Σχολή όπου χτίζεται ναός του Αγίου Λουκά. Η μνήμη του τελείται 11 Ιουνίου. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα μέρη έρχονται να προσκυνήσουν το λείψανό του. Την παραμονή το πρωί η Ιατρική Σχολή με επικεφαλή στον Πρίτανη τελούν τους χαιρετισμούς του Αγίου και τοποθετούν τις ιατρικές μπλούζες τους μπροστά στη Λάρνακά του για να αγιαστούν. Ανήμερα τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία και η λιτανεία του Ιερού Λειψάνου του. Τα θαύματά του είναι άπειρα, όχι μόνο στην Κρυμαία, αλλά και στην Ελλάδα. Οι εμφανίσεις του και οι επεμβάσεις του είναι πάρα πολλές. Σε πολλούς εμφανίζεται στον ύπνο τους με την αρχιερατική και ιατρική του στολή. Κρατάει στα χέρια του χειρουργικά εργαλεία, γάζες, σύρικες κλπ. Και αφού συστηθεί στους ασθενείς, τους λέει ότι ήρθε να τους χειρουργήσει. Πολλοί λοιπόν όταν ξυπνούν το πρωί, βρίσκουν στο σώμα τους το μη από εγχείρηση ή λίγο αίμα. Εδώ βλέπετε σκηνές από την Συμφερούπολη, από το Πανηγύρι. Αυτά είναι πνευματικό παιδί του Αγίου Λουκά. Και αυτή γιατρός βοηθός του. Αυτή είχε θεραπευτεί από καρκίνο στον εγκέφαλο από τον Άγιο όταν ζούσε ο Άγιος, ήταν νέα κοπέλα τότε. Την ευλόγησε, τη σταύρωσε και ο καρκίνος εξαφανίστηκε και κοιμήθηκε σε μεγάλη ηλικία πριν από 2-3 χρόνια. Και αυτή η γερόντισσα ήταν πνευματικό του παιδί, από αυτήν έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τον Άγιο. Μια αγία γυναίκα. Αλήθεια, τι ήταν αυτό που τόσο πολύ δόξασε και χαρίτωσε τον Άγιο Λουκά? Οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Πιστεύω όμως πως αυτό που κυρίως το διέκρινε ήταν η αγάπη, η κορονίδα των αρετών. Η αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους. Μια γνήσια αγάπη προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Στη γη της Παλαιστίνης υπάρχουν δύο λίμνες και ένας ποταμός. Θα έχετε πάει αρκετοί. Η πρώτη είναι η μικρή λίμνη της Τιβεριάδους. Παρότι η μικρή λίμνη είναι ζωντανή, έχει πολλά ψάρια και εκεί ψάρευαν οι μαρτές του Χριστού. Η δεύτερη λίμνη βρίσκεται στο νότο. Είναι η νεκρά θάλασσα και είναι τετραπλάσια σε έκταση από την πρώτη. Είναι όμως νεκρή, δηλαδή δεν έχει ίχνος ζωής. Τις δύο λίμνες, όπως βλέπετε, ενώνει ο Ιορδάνης ποταμός. Ξεκινάει ο Ιορδάνης από την Τιβεριάδα και καταλήγει στην νεκρά θάλασσα. Και εδώ είναι το παράδοξο. Αιώνες τώρα η μικρή Τιβεριάδα προσφέρει τα νερά της, δίνει συνεχώς και παραμένει ζωντανή. Ούτε αδειάζει. Η νεκρά θάλασσα, αιώνες τώρα, δέχεται αχόρταγα τα νερά, αλλά δεν ζωντανεύει. Παίρνει τα νερά και παραμένει νεκρή. Αυτή είναι η φύση της αγάπης. Την αγάπη, αδελφοί μου, δεν τη ζητάμε, δεν την απαιτούμε από τους άλλους, μόνο την προσφέρουμε χωρίς κρατούμενα, χωρίς υπολογισμούς και μόνο τότε είμαστε ζωντανοί. Ο άνθρωπος που έχει μάθει από μικρός να παίρνει και να μην προσφέρει τίποτα, είναι ανάπηρος, είναι νεκρός, δυστυχισμένος. Ο άνθρωπος που έμαθε να αγαπάει, να θυσιάζεται, να προσφέρει και να προσφέρεται, είναι ζωντανός και ευτυχισμένος. Αυτός ήταν ο Άγιος Λουκάς, ένας άνθρωπος αγάπης, προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Γι' αυτό και χαριτώθηκε τόσο από το Θεό και συνεχίζει να ζει, να θαυματουργεί, να είναι τόσο κοντά μας και να μας παρηγορεί. Θα κλείσω με ένα γεγονός που έζησα το 2000, όταν είχα πάει στην Κρυμαία. Ο εκεί Μητροπολίτης, ο Λάζαρος, με φώναξε μια μέρα και μου λέει, επειδή αγαπάς πολύ τον Άγιο, θα σου κάνω ένα δώρο. Άνοιξε ένα κουτάκι και είδα κάτι μέσα σαν μικρό πορτοκάλι. Και μου λέει ότι αυτό είναι η καρδιά του Αγίου. Η καρδιά του Αγίου βρέθηκε άθαρτη. Γι' αυτό λοιπόν θα στη χαρίσω να την πάρει στην Ελλάδα. Εγώ με πολλή συγκίνηση πήρα την καρδιά του Αγίου, την ασπάστηκα και ένιωσα ότι αυτή η καρδιά είχε γίνει 1000 κομμάτια όσο ζούσε ο Άγιος. Δεν χτυπούσε για τον εαυτό της, χτυπούσε για τους άλλους από αγάπη. Ήταν μια καρδιά που είχε λιώσει από αγάπη για τους άλλους. Και όταν ήρθε η στιγμή να λιώσει φυσικά, δεν έλειωσε. Η φύση της σεβάστηκε. Είναι ένα θαύμα του Θεού αυτό. Αυτή η καρδιά να ζει και να πάλεται ακόμα μέχρι σήμερα. Και ένα κομμάτι της καρδιάς του είναι στη Λειψανθήκη που προσκυνήσατε. Σεβασμιότατε, η καρδιά του Αγίου σήμερα χτυπάει στη Σιάτιστα. Εύχομαι να, να έχουμε όλη την ευχή του, τις ευλογίες του, τις πρεσβείες του. Μου είπατε, έχω κουράσει λίγο τον κόσμο, αλλά να αναφέρω κάποια θαύματα, είναι πάρα πολλά. Ας πω κάποιο έτσι για να ενισχύσουμε την πίστη μας. Ένας φίλος μου ιερέας είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον αυτιά του, είχε παραλύσει το χέρι του από δισκοκύλι. Και παρόλο που έκανε πολλά πράγματα δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Ο γιατρός του σύστησε εγχείρηση, αλλά φοβόταν γιατί είχε ζάχαρο. Τελικά λέει μια φορά, τι θα κάνω, θα παρακαλώ κάθε μέρα τον Άγιο. Μάλιστα ήταν Ελληνορώσος, ήξερε καλά τα ρωσικά και εξομολόγησε πολλούς Ρώσους στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα του έκανε παράκληση. Άναβε το κερί, τη μυατό και έκανε παράκληση στην εικόνα του Αγίου. Όταν τέλειωσαν 40 μέρες, της Αγίας Άνης μου έλεγε, το βλέπει στον ύπνο του, γύρω στις 4 το πρωί, από ό,τι κατάλαβε, το βλέπει να μπαίνει μέσα με τα χειρουργικά του εργαλεία, με τις σύρυγγες, με γάζες κλπ. Και του λέει, «Πάτερ Γεώργιε, ξέρω ότι σηκώνεις πολύ βάρος για μας, τους Ρώσους είμαστε και παράξενοι άνθρωποι, και ήρθα να σε θεραπεύσω». γύρισε την πλάτη σου. Και ένιωσε ένα τσίμπημα και του λέει ο Άγιος, τώρα είσαι καλά, σε 3 μέρες θα σε επισκεφθώ και πάλι. Κάποια στιγμή ξύπνησε ο πατήρ και λέει, τι είναι αυτό που είδα. Άρχισε να κουράει δειλά-δειλά το χέρι του και είδε ότι ανταποκρινόταν. Άρχισε να κάνει κινήσεις, αυτά ήταν όλο χαρά, είδε ότι είχε θεραπευτεί. Και φώναξε την γυναίκα του και πίσω στη φανέλα υπήρχε μία κοιλίδα από αίμα. Πήγε στον γιατρό, του το είπε, του λέει, μπρε πάτερ, τι έκανες, χείρισε, αλλά δεν βλέπω, τι έχεις κάνει, του λέει. Γιατρέ, διάβασε αυτό το βιβλίο, του λέει, τη βιογραφία και θα καταλάβεις τι μου συνέβη. Την τρίτη μέρα ήταν στην ενορία του και εργαζόταν εκεί, καθάρισε. Οπότε σκεφτόταν καλά, πώς θα με επισκεφτεί ο Άγιος, θα έρθει να μου κάνει αλλαγή. Και έρχεται κάποιος ιερέας από την Κρυμαία και του λέει, μου έδωσε ο Μητροπολίτης Λάζαρος για σας αυτό. Ανοίγει λοιπόν και βλέπει μια εικόνα του Αγίου Λουκά και στο κάτω μέρος είχε ένα λείψανο του Αγίου Λουκά. Και κατάλαβε ποια ήταν η επίσκεψη του Αγίου. Και ένα τελευταίο που είναι λίγο εντυπωσιακό θα έλεγα και παράξενο, γιατί οι Άγιοι έχουν άλλη λογική. Ήμουνα μία μέρα στο μοναστήρι, πολύ κουρασμένος και ετοιμαζόμουν έτσι να πάω να ξεκουραστώ το μεσημέρι και μου φωνάζουν ότι σε κάποιος σε θέλει. Εγώ λίγο ένιωσα μια δυστυχία, τέλος πάντων τι να κάνω, πήγα και βλέπω έναν σαραντάρι, αλλά δεν μου φάνηκε η φάτσα του, έτσι να πω, ευσεβούς ανθρώπου. Φαινόταν έτσι τύπος άσχετος. Και με δάκρυα στα μάτια μου διηγείται το εξής. Μου λέει, πάτερ, άκουσε να δεις. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπος. Είμαι κοινικός άνθρωπος. Έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου και τα έχω φτιάξει με μια άλλη. Και αυτή έχει χωρίσει τον άντρα και τα έχει φτιάξει με μένα. Καταλαβαίνεις, μου λέει. Και πριν από λίγες μέρες, φεύγοντας από τη δουλειά του με το μηχανάκι, αυτή πήγε και έπεσε πάνω σε ένα τρόλι και τη φέραν κομμάτια στο ασκληπείο της Βούλας, σπασμένα κεφάλια, χέρια, μέσα, τα πάντα. Και δεν είχε ζωή, μου λέει. Εγώ δεν πάκλησε, ό,τι πιστεύω, μου λέει, είμαι κοινικός άνθρωπος, μου λέει. Πήγαινε κάθε μέρα να τη δω, αλλά όλο χειροτέρευε. Μια μέρα, λέει, που πάω στην εντατική να τη δω, μπαίνει και ένας γιατρός μέσα. Με γένια, με γυαλάκια. Νόμιζα ότι είναι ο γιατρός της εντατικής. Έρχεται μαζί μου, λέει, στην άρρωστη, τον κοιτάζω, λέω, γιατρέ, τι λες, θα ζήσει αυτή η κοπέλα. Του λέει, άκουσε, παιδί μου, από εδώ δεν φύγει κανείς εύκολα ζωντανός. Αλλά εγώ ελπίζω ότι θα ζήσει, του λέει. Στον παραγωγό, γιατρέ, και πώς και λοιπά, του λέει, ελπίζω ότι θα ζήσει. Ρε γιατρέ, του λέει, δεν ξέρω και πώς το έπαθε. Λέει, εγώ ξέρω, του λέει. Πώς το έπαθε. Στη δουλειά της το πρωί της στεναχώρησε ο προϊστάμενος πάρα πολύ και το μεσημέρι που έφυγε δεν πρόσεχε, του λέει, και παραβίασε το στόπ και έπεσε πάνω στο τρόλι και έτσι χτύπησε. Καλά, ρε γιατρέ, που το ξέρεις, του λέει. Του λέει, το ξέρω. Άντε, του λέει, γεια σου και έχω ελπίσει ότι θα γίνει καλά. Έμεινε την απορία ο νεαρός, φεύγει ο άγνωστος γιατρός και εκείνη την ώρα έρχεται η αδερφή του. Του λέει, Τάσο μου, να δεις τι συνέβη. Του λέει, μου δώσε ένα βιβλίο και είναι ένας Άγιος που κάνει πολλά θαύματα. Να, αυτός εδώ. Το παίρνει αυτό το βιβλίο και πάει στην 35 σελίδα που βλέπει τον Άγιο όπως ήταν στον έδειξα πίσω στο Πρεσβυτέριο Ζαλέσκι με τα γυαλάκια του, το μουσάκι του, έτσι νεαρός. Εσύ τη λέει, αυτό ήταν εδώ τώρα. Ποιο ήταν εδώ, μωρέ, του λέει, έχει πεθάνει 50 χρόνια, του λέει, τι μου λες τώρα. Βρε, εδώ ήταν, του λέει, μπήκα μέσα και μου τα γίνει καλά. Εκεί συνήλθε, κατάλαβε ότι κάτι άλλο συμβαίνει, διαβάζει το βιβλίο, ψάχνει να βρει ποιο Άγιος είναι αυτό και μαθαίνει ότι είναι στη Μονή Σαγματά. Έτσι λοιπόν ήρθε πάνω, εκεί την ώρα που σα διηγούμε. Εγώ συγκινήθηκα βέβαια, αλλά μου έλεγε μετά, πάτε, τι είδε σε μένα, μου λέει. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπο, μου λέει. Ό,τι θες είμαι, τι είδε σε μένα ο Άγιος και ήρθε. Του λέω, οι Άγιοι μας αγαπάνε όπως και να είμαστε. Ας πάμε μετά από λίγες μέρες, μου τηλεφωνεί ότι είναι στο ΚΑΤ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Πήρα και εγώ το λείψανο του Αγίου και πάω στο ΚΑΤ να δει σταυρό σου. Αυτή λοιπόν άνοιξε τα μάτια και άρχισε με χαρά να λέει, ο Λουκάς, ήρθε ο Λουκάς. Χωρίς να ξέρει τίποτα. Σε αφασία ήταν. Σε ένα μήνα με πήραν τηλέφωνο, η κοπέλα ήταν σπίτι της. Σε 6 μήνες ήρθαν στο μοναστήρι εντελώς καλά, λίγο κούτσανε, πολύ λίγο, ούτε μαγκούρες, τίποτα, ούτε παραδερίτες και μου λέει, δεν σου είπα και το άλλο, μου είπε ο Άγιος ότι σε 6 μήνες θα έρθει όρθια, χωρίς μαγκούρα, στο σπίτι μου. Και βλέπετε ότι οι Άγιοι μας αγαπάνε όπως είμαστε, αλλά χρειάζεται και εμείς να πετανοούμε για ό,τι κάνουμε. Αυτά είχα να σας πω, σεβασμιότητα, ευχαριστώ.
1: Μας πείτε, επειδή είδαμε τη φωτογραφία,
0: ναι,
1: το παιδάκι το πιανίστα.
0: Ναι, ναι, αυτός εδώ. Αυτό το παιδάκι, από μικρός...
1: Έχει έρθει, ναι.
0: Από μικρός, λοιπόν, έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο. Ήταν ταλαντούχο παιδί. Και μία μέρα ήταν στην Κρυμαία στη γιαγιά του και πήγε να βγει από το σπίτι και έκλεισε μια βαριά σιδερένια πόρτα και του ακροτηρίασε τους ονειροφόρους φάλακες στο χέρι του. Το παιδί το πήγαν στο νοσοκομείο, του δέσαν απλώς τα τραύματα, αλλά είπαν ότι οι φάλακες έχουν χαθεί οριστικά. Ήταν πολύ στεναχωρημένο, έλεγε δεν ξαναπαίξω πιάνο. Κάποιοι λοιπόν τους είπαν δεν πάτε στον Άγιο Λουκά, ποιος είναι αυτός, να εδώ στη Σεφερούπολη. Πήγανε λοιπόν, το παιδί έβαλε τα χέρια του πάνω στα λείψανα του Αγίου, στις γάζες, με τις γάζες, και πήρε λαδάκι και ένα εικονάκι. Το έδεσε στο χέρι του το εικονάκι και το σταύρωνε με λάδι από το καντήλι του Αγίου. Ένιωθε κάτι μπουδιάσματα που και που, όταν μετά από καιρό άνοιξαν τα δάχτυλά του, είχαν ξαναβγεί τα δάχτυλά του και είχαν φυτρώσει και τα νύχια. Ο γιατρός που το χειρούργησε έλεγε ότι εγώ σπούδασα με το βιβλίο του Λουκά, αλλά εγώ δεν πιστεύω. Αλλά δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι είναι ένα γεγονός θαυμαστό. Του λένε πού το υπολογίζει. Δεν ξέρω, λέει, ένα θαύμα της φύσης. Δεν το ανέρεσε, αλλά είπε αυτό.
2: Νομίζω, αγαπητοί αδελφοί, ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Σεβασμιότατο, ο οποίος μας διέτρεξε όλη τη ζωή του Αγίου Λουκά και βέβαια μένει κανείς έκπληκτος από τα όσα υπέστη. Και όλα αυτά τα υπέστη για την πίστη του. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα γνωρίζουμε πιο καλά τον Άγιο Λουκά. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στην εποχή μας ακούμε τη ζωή του και τα όσα υπέστη για την πίστη του. Σε μια εποχή που η δική μας πίστη είναι πιο χλιαρή, αλλά και σε μια εποχή που βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια πολεμικής απέναντι στην Εκκλησία. Έτσι, στα χρόνια που περνάμε και στις δυσκολίες που έχουμε και μπορεί να γίνουν μεγαλύτερες, το παράδειγμα του Αγίου Λουκά είναι καθοριστικό για τη ζωή μας. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, που αγίασε και μας είπε ο δεσπότης μας για τη ζωή του, έφυγε σε μια στιγμή που θα ακολουθούσε ο μεγάλος χειμώνας της Ρωσίας. Αυτή η φοβερή διωγμή, αλλά η μνήμη ζωντανή του Αγίου Σεραφείμ είναι εκείνη που στήριξε το λαό του Θεού. Και βλέπετε, ο λαός είναι, θέλει και αγωνίζεται να μένει κοντά στο Θεό. Οι εξουσίες πολεμούν και το λαό και το Θεό. Εδώ μένω μόνο. Αυτό να μας προβληματίσει για τη δική μας τη ζωή και να πάρουμε παράδειγμα τον Άγιο Λουκά και να μην ξεχάσουμε ποτέ πρώτον την πρόσκληση του Κυρίου μας που ο Άγιος Λουκάς την άκουσε. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής, ώστε και εμείς να πάψουμε να είμαστε χλιαροί, να γίνουμε θερμοί στην αγάπη μας για τον Χριστό, που είναι η μόνη ελπίδα και το μόνο νόημα της ζωής μας. Σκεφτείτε λίγο τη θέση του καθενός από μας στα όσα υπέστη ο Άγιος Λουκάς και διερωτηθείτε, εμείς αντέχαμε? Ο Άγιος άντεξε, γιατί ο Χριστός ήταν ζωντανός στη ζωή του, στις εύκολες και στις δύσκολες ώρες. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Αγαπητοί μου αδελφοί, η χάρη του Αγίου Λουκά να μας συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής μας.
3: Πριν ξεκινήσω το θέμα, θέλω να σας πω ότι εδώ σήμερα έχω διαλέξει, έχω επιλέξει να έχω μπροστά μου κάποια χαρτάκια. Εγώ δεν το συνηθίζω. Συνήθως όταν έχω χαρτάκια δεν λέω τίποτα από αυτά που έχω. Αλλά σήμερα όμως Το επέλεξα διότι θα ήθελα αυτά που θα πούμε να σας τα τεκμηριώσω και λίγο με κάποια χωρία του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου και του Αγίου Παϊσίου. Το θέμα μας, όταν η σωτηρία της ψυχής μας, όταν το θέμα της σωτηρίας της ψυχής μας, το τέλος καταντάει να γίνεται άγχος και ενοχή. Θα ρωτήσει κανείς, γίνεται αυτό? Βεβαίως γίνεται. Για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, πάρα πολλοί άνθρωποι βιώνουν ένα τεράστιο άγχος σωτηρίας. Γιατί δημιουργείται αυτό? Διότι πολλές φορές, ξέρετε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά κουβαλάμε όμως μαζί μας την νοοτροπία του κόσμου. Δηλαδή, βάζουμε μέσα στην Εκκλησία αυτό που λέμε κοσμικό πνεύμα. Κάνουμε αυτό που λέμε στην θεολογία εκοσμίκευση. Τι σημαίνει? Ότι φέρνεις την νοοτροπία της αντιλήψης, τον τρόπο ζωής του κόσμου μέσα στην Εκκλησία. Για να δούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα είναι ότι στον κόσμο έξω, στην κοσμική ζωή, θέλουμε με λίγο κόπο να αποκτήσουμε πολλά. Τις τελευταίες δεκαετίες, πριν ξεσπάσει η κρίση, αυτό ξέραμε. Ο εύκολος πλουτισμός, το εύκολο κέρδος. Χωρίς υδρότα, χωρίς κόπο πολύ, πλούτος. Και από πίσω να μην υπάρχει τίποτα, να υπάρχει ένα κενό. Αυτό το πνεύμα το φέρουμε και μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής και της Εκκλησίας. Τι κάνουμε δηλαδή? Θέλουμε γρήγορα, με συνοπτικές διαδικασίες, να γνωρίσουμε τον Θεό. Να έχουμε εμπειρίες του Θεού, να έχουμε εμπειρίες Αγίων. Να έχουμε κατάσταση που λέμε ψυχική και πνευματική. Να αποκτήσουμε την κατά Θεό ειρήνη, παραδείγματος χάρη. Ή την ειρήνη των λογισμών μας. Ή να αποκτήσουμε την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Να αποκτήσουμε την εσωτερική αταραξία. Και αυτά τα θέλουμε πολύ γρήγορα. Να ένα κοσμικό πνεύμα, ας πούμε. Άλλο κοσμικό πνεύμα είναι ότι όπως στον κόσμο σε ό,τι κάνουμε ποντάρουμε πάντα στην επιτυχία και στο κέρδος, έτσι και μέσα στην Εκκλησία ερχόμαστε πολλές φορές και αυτό που ποντάρουμε είναι να κερδίσουμε το κέρδος του Θεού και όχι τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή να κερδίσουμε τις παροχές που μας δίνει ο Θεός, αλλά όχι τον ίδιο τον Χριστό. Για τον ίδιο τον Χριστό, τον ίδιο τον Θεό δεν ενδιαφερόμαστε. Θέλουμε τον παράδεισό Του, θέλουμε την υγεία, θέλουμε την ευημερία, θέλουμε να έχουμε δουλειά, θέλουμε να μην αρρωσταίνουμε, θέλουμε να μην τρακέρνουμε, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, θέλουμε τα πάντα, αλλά όμως τον ίδιο τον Χριστό δεν θέλουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος. Δηλαδή και οι άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι δεν είναι εύκολη η μετάνοια, δεν είναι εύκολη η αλλαγή για αυτούς. Δυσκολεύονται. Ή βλέπουμε άλλους οι οποίοι πολύ εύκολα πάνε σε ένα μεγάλο προσκύνημα, σε μια θαυματουργή εικόνα, σε ένα θαυματουργό Άγιο, κάνουν εύκολα τάματα, αλλά δεν αλλάζουν ζωή όμως. Δεν μεταβάλλονται, δεν μεταποιούν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν και άλλα πολλά μπορεί να πει κανείς, τα οποία είναι τελείως κοσμικά, ας πούμε, από εκεί ένα τρίτο, έτσι. Στον κόσμο τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε όλα να τα προγραμματίζουμε και όλα να τα ελέγχουμε. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και μέσα στην πνευματική ζωή. Θέλουμε να προγραμματίσουμε τη σχέση με τον Θεό. Θέλουμε όλα να είναι υπό τον έλεγχό μας. Λέμε, θα νηστέψω, θα κάνω απόδειπνο, θα κάνω προσευχή και αυτό θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Αν δε όμως που δεν είναι έτσι με τον Θεό. Δεν είναι έτσι. Αυτό πήγε να κάνει μια φορά και ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης. Πήγε να το κάνει αυτό το πράγμα και άρχισε να νηστεύει, κλείσει στο κελί του, απομονώθηκε. Έκανε αυτό που λέμε ησυχία και ησυχασμό εσωτερικό. Νήστευε, έκανε χαμεκητίες, κοιμόταν κάτω δηλαδή στο δάπεδο. Και περίμενε. Σου λέει, αφού νηστεύω, αφού προσεύχομαι, αφού χαμεκητώ, αφού θα έρθει ο Θεός. Θα μου αποκαλυφθεί ο Θεός. Αλλά δεν έρχονταν ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν εκβιάζεται. Ο Θεός δεν εξυπηρετεί τα δικά σου θέλω, τα θελήματά σου που τις περισσότερες φορές τι είναι? Αυτοκαταστροφικά. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Άγιος Σιλουανός. Δεν εμφανιζόταν ο Θεός βέβαια. Δεν του έδινε εμπειρία της χάριτος. Και κάποια στιγμή λοιπόν σηκώνεται πάνω νευριασμένος ο Άγιος Σιλουανός και λέει του Θεού, είσαι αδυσόπιτος, και δίνει μία στο εικονοστάσιο, φεύγει έξω. Του λέει, είσαι αδυσόπιτος, λέει, δεν έχεις έλεος, δεν έχεις τίποτα. Σαν δυσόπιτο. Δεν λυπάσαι, δεν είσαι. Και βγαίνει έξω. Και την ώρα που περπατάει στην αυλή, στο μοναστήρι και περνάει έξω από το ναό, κοιτάζει μέσα στρίβει το κεφάλι του έτσι από συνήθεια στην πόρτα του ναού και βλέπει το τέμπλο στο βάθος, ο Χριστός να βγαίνει από την εικόνα, μέσα σε μία φωτεινή λάμψη, να εμφανίζεται ο Χριστός μπροστά του και το άχτιστο φως της Θείας Χάριτος να τον διαπερνάει διαμπερές μέσα στην καρδιά του, να βγαίνει εκτός τόπου, εκτός χρόνου, να χάνει τον χωρόχρονο εκείνη τη στιγμή, να μπαίνει σε άλλη διάσταση μέσα και να έχει εμπειρία του αχτίστου φωτός και της Θείας Χάριτος. Τέτοια δεν ήταν η εμπειρία, τέτοια ήταν η γλυκύτητα αυτής της εμπειρίας, γιατί όταν έρθει η Θεία Χάρις δεν υπάρχει πιο γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει η Θεία Χάρις, λοιπόν, όταν έρθει η Θεία Χάρις και τη βίωσε αυτή ο Άγιος Σουλωνός, μετά τι έλεγε σε όλη τη ζωή του. Έκλαιγε σε όλη τη ζωή του και έλεγε στον Χριστό, Χριστέ μου, μη με αφήσεις να ζω αν έστω μία φορά ακόμη δεν έρθεις να σε γευτώ εμπειρικά. Έτσι. Γιατί άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι στο μυαλό, άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι στα λόγια, άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι σαν μια μορφή ιδεολογίας και άλλο η εμπειρία, άλλο το βίωμα, άλλο η γεύση. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε ότι όταν λειτουργούσε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, το εκκλησάκι γέμιζε από χάρη. Τέτοια λέει χάρη που την έπιανες, λέει, έτσι έκανε ο Γέροντας Ιωσήφ, την έπιανες λέει και την έτρωγες. Τόσο γεμάτη, τόσο ήταν φανερή και δυνατή και η παρουσία της. Δεν μπορείς να ζήσεις μετά στον κόσμο αυτόν. Δεν σε γεμίζει τίποτα στον κόσμο αυτόν. Τίποτα δεν μπορεί να σου δώσει ξανά νόημα και χαρά όταν γευθείς αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, τι μας λέει όμως αυτό το περιστατικό του Αγίου Σιλωανού και από εκεί ξεκινήσαμε. Και αυτό μας ενδιαφέρει για το θέμα μας. Ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο όποτε θέλει εκείνος ή όπως θέλει εκείνος. Ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί σε στιγμές που δεν το περιμένεις και συνήθως τότε αποκαλύπτεται. Όταν το περιμένεις, όταν το θέλεις, σου γίνεται κατά τον Άγιο Πορφύριο άγχος. Άγχος. Είχα κάνει κάποτε μία ομιλία και είχα πει ότι τα θαύματα έρχονται όταν παύσεις να τα περιμένεις. Οι αλλαγές, τα θαύματα, η εμπειρία του Θεού πότε έρχεται? Όταν ξεχάσεις. Όσο το κάνεις σκέψη αιμονική, όσο αυτό γίνεται άγχος και στόχος αγχωτικός, τόσο δεν γίνεται. Γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, το μπλοκάρεις. Δεν το αφήνεις να εξελιχθεί, δεν το αφήνεις να τρέξει, δεν αφήνεις το Θεό. Βάζεις το νου σου μπροστά, βάζεις το θέλος σου, το θέλημά σου, τον εγωισμό σου. Όταν αφαιθείς, όταν ξεχαστείς σου, έρχεται. Τότε έρχεται. Έτσι λοιπόν για να επανέλθουμε, πολλές φορές λοιπόν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μεταφέρουμε αυτό το κοσμικό φρόνημα και γεμίζουμε από άγχος, από θλίψη και από ενοχή. Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Κοιτάξτε πόσο ωραία τα λέει. Η θρησκεία μας λέει είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας του Θεού, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι η λαχτάρα και η τρέλα του Θείου, δηλαδή του Θεού. Μέσα λέει μας είναι αυτό και είναι μια απέτηση λέει αυτό της ψυχής. Δηλαδή αυτό που λέει ο παπά Ανανίας ο Κουστένης, η ψυχή έχει μέσα της μεράκια. Ένα μεράκι είναι ο Θεός, είναι καημός ο Θεός, είναι καημός. Είναι πραγμάτια της ψυχής όπως λέει, μεγάλη πραγμάτια της ψυχής. Είναι ένας καημός ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Άσχετα ότι εμείς μπορεί να τον ονομάσουμε αλλιώς. Πίσω απ' όλα όμως κρύβεται ο Θεός, η δίψα για τον Θεό. Έλεγε ο Ντοστογεύκη ότι όταν διψάς την ομορφιά το Θεό διψάς, όταν διψάς τη δικαιοσύνη το Θεό διψάς, όταν διψάς την αλήθεια το Θεό διψάς, όταν διψάς οτιδήποτε καλό, οτιδήποτε όμορφο, οτιδήποτε δυνατό ας πούμε και αγαθό, το Θεό διψάς. Εσύ μπορεί να του δίνεις άλλα ονόματα, το Θεό διψάς. Και η τέχνη δίψα του Θεού είναι, δίψα του κάλους είναι, δίψα του τελείου είναι. Τι ψάχνει ο καλλιτέχνης? Να αποτυπώσει την τελειότητα, να αποτυπώσει το αλλιώς, να αποτυπώσει αυτό που δεν βλέπουν οι πολλοί. Να γράψει, να ζωγραφίσει αυτό που δεν βλέπουν τα μάτια των πολλών. Ένα όνειρο, κάτι άλλο, κάτι άπιαστο, κάτι διαφορετικό. Αυτό που βλέπουν οι Άγιοι. Ο Άγιος Πορφύριος όταν ήρθε η Χάρις άρχισε να βλέπει και να ακούει αυτά που εμείς δεν βλέπουμε και ακούμε. Δηλαδή άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των πουλιών. άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των ζώων. Όταν ήρθε λοιπόν η Χάρης, ο Άγιος Πορφύριος μπορούσε να βλέπει, να ακούει, να αισθάνεται μυρωδιές, να ακούει ήχους. Τον πέραμε το αμάξι να πάνε τα πνευματικά του παιδιά να πάνε μία βόλτα κάπου ή να το μεταφέρω κάπου και όπως περνούσε έλεγε «Σταματήστε, σταματήστε εδώ», τους έλεγε. Λέει «Τι γέροντα», λέει «Εδώ πέρα υπάρχει ένα φυτό, ένα βότανο το οποίο είναι αυτό, το άραμα είναι αυτό». Λέει «Πού το είδες αυτό στον δρόμο» και κατέβαινε, έμπαινε μέσα στο βουνό και πήγαινε και το βρίσκει. Μπορούσε να βλέπει τη γη, που σε τι βάθος έχει νερό, το ένα, το άλλο. Έτσι. Εδώ συνεχίζει ο Άγιος και λέει λοιπόν ότι γι' αυτό λέει πολλούς από τους θρήσκους εντός εισαγωγικών τους θεωρούν λέει δυστυχισμένους γιατί βλέπουν λέει σε τι χάλια βρίσκονται, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Και έτσι είναι λέει πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία, προσέξτε λέει ο Άγιος Πορφύριος, καταντάει αρρώσκια και μάλιστα φοβερή αρρώσκια. Θρησκοληψία, άγχος, φόβος, ενοχή, παραλυρήματα και άλλα διάφορα πολλά. Τόση φοβερή λέει αρρώσκια που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος, γίνεται ανίσχυρος. Πάρα πολλοί κόσμος το βιώνει αυτό. Πολλές φορές φτάνουν οι άνθρωποι όπως λέει να γίνονται άβουλοι, ανίσχυροι. Βρίσκουν ένα γέροντα και θέλουν τα πάντα να τους τα λέει αυτός για να μην έχουν καμία ευθύνη των πράξεών τους. Τα πάντα, τι χρώμα αμάξι θα πάρουν, τι παππούς θα φορέσουν, πώς θα χτενιστούν, τι θα κάνουν. Φτάνουν δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι καταντάνε στο τέλος και έτσι κάποια μορφή γελιότητας ας πούμε. Έχει αγωνία λέει ο άνθρωπος αυτός, έχει άγχος και φέρεται και κινείται δηλαδή υπό του κακού πνεύματος. Όλα αυτά λέει, κρύβουν μέσα το κακό πνεύμα. Κάνει λέει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή λέει, η ταπείνωσή του είναι μια σατανική ενέργεια. Αυτό το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα. Έλεγες ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε, χτυπιούνται, ταπεινώνονται τάχα, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος και αρχίζουν και ελληνολογούν τον εαυτό τους και λένε ότι είμαι ένα τίποτα, είμαι ένας ελεηνός, είμαι τρισάπριος και αισθάνονται έτσι. Ένα πράγμα και από μέσα αυτό λέει δεν έχει υγεία. Δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Πορφύριος σε άλλο σημείο, λέει μην μπερδεύεστε. Άλλο κόμπλεξ, άλλο λέει ταπείνωση. Άλλο λέει μετάνοια, άλλο κατάθλιψη. Ορισμένοι λέει τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σε ένα είδος κολάσεως. Δηλαδή γίνεται κόλαση η ζωή τους. Κόλαση. Φοβούνται διαρκώς, αγχώνονται διαρκώς. Διαρκώς ο σατανάς, θα πάω στην κόλαση, θα καώ στα καζάνια, θα με κάψει ο Θεός, δεν με θέλει ο Θεός τώρα. Αρρώστησα γιατί με τιμώρησε ο Θεός. Το παιδί μου έπαθε αυτό γιατί αμάρτησα. Αμάρτησα τώρα και γι' αυτό έπαθα αυτό. Θα με τιμωρήσει τώρα ο Θεός που αμάρτησα. Θα πάθω κάτι κακό και κάθε και περιμένει το κακό. Σου λέει θα τρακάρω, θα σπάσω ένα πόδι, θα γλιστρήσω. Θα πάθω αρρώστια, θα γίνει κάτι στη ζωή μου και αγχώνεται και φοβάται. Αυτό είναι ένα είδος άγχους που θα πω και παρακάτω που μπορούμε να το ονομάσουμε αμαρτοφοβία. Και να δούμε και τι λέει ο Άγιος Πορφύριος πάνω σε αυτό. Μέσα λέει στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς και λένε είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι. Μόλις βγουν όμως λέει έξω από την εκκλησία, μέσα στην εκκλησία γίνονται αυτά. Μόλις βγουν έξω, βλαστημάνε τα θεία, όταν κάποιος ενοχλεί συνευριάζουν, έχουν απότομη συμπεριφορά. Είναι έκριθμοι, δημιουργούν εντάσεις, κουτσομπολεύουν, κατηγορούν, δημιουργούν πράγματα. Στην πραγματικότητα, λέει ο Γιώργος Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει, τον μεταμορφώνει. Δηλαδή, στον χώρο της Εκκλησίας έρχομαι και μεταμορφώνομαι, μεταπλάθουμε, μεταστοιχειώνομαι. Γιατί τα παιδιά μας πολλές φορές και μάλιστα των ανθρώπων που θρησκεύουν αντιδρούν και φεύγουν πολλές φορές και μακράν τις εκκλησίες. Γιατί άραγε, γιατί? Διότι δεν βλέπουν αυτή τη μεταμόρφωση. Σου λέει η μάνα μου πάει στην εκκλησία και γυρνάει σπίτι και είναι μέσα στη μαύρη μιζέρια, μέσα στην κατάθλιψη. Πού είναι η χαρά του Χριστού, πού είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος, τι πήρε από τη Θεία Κοινωνία, τι πήρε από την εξομολόγηση, πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Είναι καταπιεστική, είναι προσβλητική. με μειώνει, με απογοητεύει, δεν έχει ελπίδα. Ενώ εάν οι άνθρωποι έβλεπαν ότι στην Εκκλησία μέσα εμείς μεταμορφωνόμαστε και γίνεται μια ουσιαστική αλλαγή, τι θα έλεγαν? Να πάω κι εγώ, να πάω κι εγώ εκεί. Αυτό θα έλεγαν. Αλλά βλέπετε πολλές φορές χρόνια μέσα στην Εκκλησία και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Και το χρησιμοποιούμε και αυτό πολλές φορές οι ευσεβείς. Όταν μαλώσουμε με κάποιον ή κάποιος τους προσβάλλει ή κάποιος τους μειώσει, λέει, ξέρεις πόσα χρόνια είμαι εγώ στην Εκκλησία? Μια φορά το είχαν πει έτσι του Αγίου Παϊσίου, και ετοιμόλογος όπως ήταν, πάντοτε ετοιμόλογος και πανέξυπνος. Λέει, κοίταξε να δεις, λέει, και εδώ από πάνω, λέει, υπάρχουν, όταν εγώ, λέει, ήρθα, λέει, στο Άγιον Όρος, εδώ από πάνω είχε δύο μουλάρια. Εδώ πάνω, όταν ήρθα. Και είμαι, λέει, τώρα σχεδόν καμιά σαρανταριά χρόνια στο Άγιον Όρος, μουλάρια τα βρήκα, μουλάρια μείνανε. Δεν λέει κάτι που ήταν στο Άγιον Όρος. Δεν άλλαξε κάτι, μουλάρια τα βρήκα, όταν ήρθα, μουλάρια παραμείνανε. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν μπούμε σε μια διαδικασία αλλαγής, εσωτερικής. Να δούμε τώρα από αυτές τις κατηγορίες άγχους, έτσι γρήγορα. Το πρώτο είναι ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει πάρα πολύ άγχος αγιότητας. Δηλαδή, θέλουμε να αγιάσουμε όλοι. Διαβάζουμε δύο βιβλία, τρία βιβλία, ακούμε δύο ομιλίες. Βλέπουμε τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, των σύγχρονων τώρα Αγίων, λέω, των ημερών μας, και τέλος πάντων δημιουργείται μέσα μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μιλάω τώρα για τις καλές περιπτώσεις, μέσα μας ένας πόθος αγιότητος. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο πόθος αγιότητος? Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, στην Εκκλησία πάω για να γίνω Άγιος? Θα πει κάποιος ναι, έτσι. Έτσι θα απαντήσει κάποιος. Αυτό, ενώ ακούγεται σωστό, κατά βάθος κρύβει ένα εγωισμό. Κατά βάθος. Γιατί στην πραγματικότητα στην Εκκλησία πηγαίνω για να συνδεθώ με τον Χριστό. Το τι θα γίνω και αν γίνω είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει να βιώσω την ένωσή μου με τον Χριστό. Το τι ο Χριστός θα κάνει με μένα, τι χαρίσματα θα μου δώσει ή δεν θα μου δώσει. Πότε θα μου τα δώσει, κι αν μου τα δώσει, αυτό είναι θέμα δικό του. Οπότε δεν έχω στόχο και άγχος να μοιάσω του τάδε ή να αρχίσω να κάνω θαύματα ή να αρχίσω να έχω το διορατικό ή το προορατικό χάρισμα ή οτιδήποτε. Εμένα ο καημός μου είναι να ενωθώ με τον Χριστό, να ενωθώ με τον Θεό, αυτό με ενδιαφέρει. Και εκεί κοιτάω. Πότε θα έρθει η στιγμή και σιγά σιγά σιγά να γεύομαι τον Χριστό. Το άλλο άγχος εντός της Εκκλησίας είναι το άγχος της τελειότητας. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Άγιος άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, είναι ο τέλειος άνθρωπος. Αυτό δεν υπάρχει. Τέλειος άνθρωπος δεν υπάρχει. Στην Εκκλησία σε κάθε Θεία Λειτουργία ομολογούμε ευθαρσώς και με ένα ρεαλισμό τι. Εις Άγιος, Εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι. Όλοι οι άλλοι είμαστε αδύναμοι. Είμαστε χτιστοί, είμαστε φθαρτοί. Είμαστε φοβισμένοι, είμαστε αναγκεμένοι. Προβληματικοί, με βάσανα, με προβλήματα, με ατέλειες. Τα πάμε καλά, τα πάμε και κακά. Έχουμε ανατάσεις, έχουμε και πτώσεις. Τα καταφέρνουμε και δεν τα πολύ καταφέρνουμε. Και έτσι θα συνεχίσει η ζωή μας. Και αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Με ταπείνωση να το αποδεχτούμε. Όσο δεν το αποδεχόμαστε, δημιουργείται η νεύρωση. Τι είναι η νεύρωση? Η νεύρωση είναι ένα τεράστιο εσωτερικό άγχος, μια τεράστια εσωτερική ενοχή που συγκρίνονται δύο πραγματικότητες. Η πραγματικότητά μου, αυτό που είμαι, τα πάθη μου, τα καλά και τα κακά μου, αλλά και τα πάθη μου, με αυτό που φαντάζομαι ότι έπρεπε να είμαι ή που μου έχουν πει ότι πρέπει να είμαι. Αυτό δημιουργεί τεράστιο άγχος. Οι Άγιοι δεν ήταν τέλειοι. Τι ήταν? Μετανοημένοι. Στον Παράδεισο και στην Κόλαση υπάρχουν εξίσου αμαρτωλοί. Δεν υπάρχουν στον Παράδεισο οι ενάρετοι, οι τέλειοι, οι άψογοι και στην Κόλαση οι αμαρτωλοί, οι διεφθαρμένοι και δεν ξέρω τι. Και στους δύο χώρους υπάρχουν αμαρτωλοί άνθρωποι. Δηλαδή τι σημαίνει αμαρτωλοί άνθρωποι? Σημαίνει ατελείς, αδύναμοι. αλλά η διαφορά τους η ουσιαστική, η οποία ουσιαστικά και τους βάζει στον παράδεισο ως χώρο κοινωνίας με τον Θεό, ποια είναι? Ότι στον παράδεισο υπάρχει μετάνοια. Μετάνοια, υπάρχει ταπείνωση. Αυτό τους διαχωρίζει. Όχι ότι είναι καλύτεροι ή ανώτεροι, δεν ξέρω τι. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Με τα λάθη τους, με τα προβλήματά τους, με τις

Ήτανε με την πόρνη ανεκτικός, με το ληστή ανεκτικός, με τους αμαρτωλούς, τους τυφλούς, τους ταλέπορους, τους άρρωστους, με όλους. Ποιους δεν μπόρεσε να ανεχθεί ποτέ? Ποιους? Τους υποκριτές. Τους υποκριτές δεν μπόρεσε την υποκρισία. Την θεωρούσε την ανώτερη αμαρτία, τον εγωισμό, την υποκρισία. Αυτή την αυταρέσκεια, αυτή την αίσθηση ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος δεν είναι. Αυτό είναι που διώχνει τη χάρη του Θεού. Αυτό. Το τρίτο είναι, αυτό το είπαμε και λίγο πιο μπροστά, και θέλω εδώ να σας διαβάσω γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, το άγχος που έχουμε για τον Παράδεισο και τη σωτηρία. Λέμε συνέχεια, μα θα κερδίσω τον Παράδεισο, μα θα πάω στον Παράδεισο, μα εγώ θα πάω στην κόλαση, μα θα με σώσει εμένα ο Θεός και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και θέλουμε τον Παράδεισο και θέλουμε την αιώνια ζωή και όλα αυτά. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, λέει ότι να αγαπάμε το Χριστό μόνο για Αυτόν. Μόνο για Αυτόν. Για Αυτόν, όχι για αυτά που μας δίνει. Γιατί το λέγαμε πάλι εχθές, ότι αν είναι να αγαπάω το Θεό για αυτά που μου δίνει, ξέρετε, σαν τη μοιάζει. Σαν να έχω ένα πολύ καλό πατέρα και να περιμένω πώς και πώς να πεθάνει, να τον κληρονομήσω. Και να λέω πέθανε, δεν πέθανε, πέθανε, δεν πέθανε. Πότε θα πάρω την κληρονομιά του, πότε θα πάρω τα πράγματά του, πότε θα πάρω αυτά που έχει, τις παροχές που μου είχε ετοιμάσει, δεν ξέρω τι. Έτσι. Να αγαπάστε, λέει, το Χριστό μόνο για Αυτόν. Και συνεχίζει. Ποτέ να μην αγαπάς το Χριστό για σένα. Δηλαδή για να πάρεις ωφέλη. Ας μας βάλει όπου θέλει ο Χριστός. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, αν ο Χριστός υποθέσουμε ότι πάει στην κόλαση, και εγώ μαζί του. Έτσι έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Το Χριστό, ο έρωτας είναι ο Χριστός. Όλα τα άλλα έρχονται μετά στη ζωή. Αλλά ο Χριστός είναι το κέντρο. Όχι ο Παράδεισος, ο Χριστός που μας δίνει τον Παράδεισο. Καταλαβαίνετε αυτή τη διαφορά? Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Πολύ λεπτή, αλλά σημαντική πνευματική διαφορά. Να μην θέλω τον Παράδεισο, δηλαδή την παροχή, αλλά τον ίδιο τον Χριστό, που ο Παράδεισος είναι δικός του. Το Χριστό όμως θέλω εγώ. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος εδώ, είναι εγωισμός, λέει, είναι εγωισμός να λέμε ότι ο Χριστός έχει φτιάξει μια ωραία μονή. Δεν λέμε, το Ευαγγέλιο λέει ότι εν το οίκο του πατρός μου πολλέ μονέ εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι. Είναι εγωισμός, λέει, να το λέει αυτό το πράγμα κανείς και να αισθάνεται ότι του έχει ετοιμάσει ο Θεός ένα τόπο να πάει. Το σωστό, λέει, είναι να λέμε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν λέμε όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, δεν του λέμε πόσα σπίτια έχεις και πόσα τετραγωνικά. Δεν τον αγαπάς τότε. Ούτε λες εάν σου δώσε περιουσία η μάνα σου ή ο πατέρας σου. Πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης και ας είναι και σε μια παράγκα μέσα. Γιατί? Γιατί αγαπάς τον άνθρωπο και θες να είσαι με αυτόν, όχι με αυτά που σου δίνει, με αυτόν. Αυτόν θέλεις, ούτε τα λεφτά του, ούτε τις περιουσίες, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη που σήμερα δυστυχώς, και όχι μόνο σήμερα, δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Ένα τέταρτο, το οποίο το είπαμε προηγουμένως, αλλά τώρα θα σας διαβάσω και ένα κομμάτι από εδώ, είναι ο διαρκής φόβος της αμαρτίας. Λέει εδώ πέρα ο Άγιος Παΐσιος κάτι ωραίο, ότι δεν πρέπει, λέει, δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα, να μυρικάς. Άμα, λέει, κάνεις πνευματική ζωή με σχολαστικότητα, σε πνίγει το άγχος. Παλεύεις με τους λογισμούς. Με τους λογισμούς παλεύεις. Αλλά, λέει, να απλοποιήσεις τον αγώνα σου και να ελπίζεις στο Χριστό. Όχι στον εαυτό σου. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι εμείς ελπίζουμε στον εαυτό μας. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε τον Παράδεισο επειδή είμαστε υπέροχοι, επειδή είμαστε καταφερτζίδες, επειδή είμαστε ικανοί. Δεν πιστεύουμε ότι ο Παράδεισος είναι δώρο. Ο Παράδεισος όμως και η χάρη του Θεού είναι δώρο. Την άσκηση την κάνουμε από φιλότιμο. Από φιλότιμο. Την κάνουμε για να δείξουμε στον Χριστό ότι τον αγαπάμε
για τις ευεργεσίες, για τις ευλογίες, για τα

καλά, ότι μας έφερε εκ του μη όντως στο είναι, ότι μας έδωσε τη ζωή, την ύπαρξη. Και τον ευχαριστούμε που πέθανε για μας το Γολγοθά. Και όλα αυτά τα κάνουμε να του δείξουμε την αγάπη. Δεν τα κάνουμε για να επιτύχουμε κάτι, ούτε για να κερδίσουμε κάτι. Αποφιλότιμο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, γίνεται ο αγώνας ο πνευματικός ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Κύριο, προς τον Χριστό. Γιατί διαφορετικά, όταν τα κάνεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτά τα κάνεις για τον εαυτό σου. Στον εαυτό σου πιστεύεις ουσιαστικά, όχι στο Θεό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, είδα, λέει, είδα, λέει, ανθρώπους εντός εισαγωγικών, πνευματικούς που ήταν απίστευτα ειδωλολάτρες. Δηλαδή, πίστευαν στον εαυτό τους, πίστευαν στα έργα τους, πίστευαν στις καλές τους πράξεις. Δεν πίστευαν όμως το έλεος του Θεού. Δεν πίστευαν στον εαυτό. Και εμάς μας σώζει το έλεος του Θεού. Όχι οι πράξεις μας. Τίποτα δεν είναι πράξεις. Τι είναι. Όσο καλές κι αν είναι, εγώ σας λέω, που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Αλλά ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι είναι. Τι είναι. Μπροστά στο έλεος, στο μεγαλείο του Θεού και σε αυτά που έχει κάνει ο Θεός για μας. Ο Χριστός, λέει, είναι όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά. Και ποτέ δεν σε πνίγει ο Χριστός. Δεν σε πνίγει ο Χριστός. Όταν πνίγεσαι, δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα. Όταν είσαι στενοχώρο, λέει ο Άγιος Εμιλιανός, δεν υπάρχει Χριστός. Όταν πας σε ένα πνευματικό και τον φοβάσαι, δεν υπάρχει χάρις. Ο Άγιος άνθρωπος, όταν πας κοντά του, ανοίγει η καρδιά σου. Δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι. Είσαι ο εαυτός σου. Δεν σφίγγεσαι, δεν σφίγγεσαι. Δεν σφίγγεσαι. Λένε όλοι που έζησαν με τον Άγιο Πορφύριο, ήταν ένας από εμάς. Με τον Άγιο Παΐσιο, ένας από εμάς. Πήγαινες δίπλα του και ένιωθες όμορφα. Δεν φοβόσουν πώς θα κάτσεις, πώς θα μιλήσεις. Μην είναι ασέβεια, το πόδι εκεί, το χέρι εκεί, ο αγκώνας εκεί. Μην γελάσεις, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Αυτό το σφίξιμο, αυτή η καταπίεση, αυτός ο καθοπρεπισμός, αυτός ο ευσεβισμός, αυτό είναι αρρώστια. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα μέσα αυτό. Το Άγιο Πνεύμα σε ελευθερώνει. Το Άγιο Πνεύμα σε κάνει να είσαι ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου να είσαι. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι ήταν ο εαυτός τους και με τα δύσκολα και με τα εύκολα στοιχεία του χαρακτήρα τους. Ένα άγχος πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι το άγχος που πάρα πολλές φορές έχουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, της μιμήσεως. Της μιμήσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαβάζουμε ένα βίο Αγίου, διαβάζουμε ένα βιβλίο, ακούμε ένα κήρυγμα και θέλουμε να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτά τα οποία διαβάζουμε. Ή θέλουμε να έχουμε ακριβώς τη ζωή που είχε ο τάδε. Και τι λέμε πολλές φορές? Α, εγώ τώρα παντρεμένος άνθρωπος θα φτάσω στη χάρη του Θεού, ας πούμε, στην ένωση του Θεού, ή θα γευτώ αυτά τα οποία γευόντουσαν οι άλλοι, ή εδώ στον κόσμο, στο σπίτι, στη δουλειά. Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας στο Άγιον Όρος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας σε μία μονή, σε ένα μοναστήρι. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, ένα μεγάλο άγχος. Τι λένε λοιπόν οι Άγιοι της Εκκλησίας? Τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας? Καταρχήν ακούστε τον Άγιο Μάξιμο, τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Να μην λέτε τα λέω εγώ, ακούστε τους Αγίους λοιπόν τι λένε. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, λόγω, λέει, ότι μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει τεράστια ποικιλία χαρακτήρων, δηλαδή κανείς άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον, κανείς μα κανείς, ο καθένας είναι απολύτως μοναδικός στον κόσμο τον απάνω. Απολύτως μοναδικός. Λέει λοιπόν ότι λόγω ότι υπάρχει ποικιλία λοιπόν των καταστάσεων των ανθρώπων και των διαθέσεων των ανθρώπων, αλλά και των δυνατοτήτων των ανθρώπων, ο Θεός, λέει ως αγαθός, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ήταν πολύ φυσικό να ανοίξει πολλούς δρόμους που οδηγούν στη βασιλεία του. Δεν είναι ένας ο δρόμος. Πολλούς δρόμους. Πολλούς. Καθένας έχει το χάρισμα του. Άλλος έχει το χάρισμα να δημιουργεί πράγματα. Έχει το χάρισμα να στείνει πράγματα. Να βοηθάει. Άλλος έχει το χάρισμα της παραμυθίας. Άλλος της ελεημοσύνης, της πλεσπλαχνίας. Άλλος σε κάνει και γελάς. Λίγο το έχεις αυτό. Λίγο το έχεις αυτό το πράγμα. Είσαι σε μια παρέα και έχεις έναν στην παρέα μέσα που ό,τι και να έχεις, σου σκοπίλες, αχ, πήγα και ξελάφρωσε. Γέλασα τουλάχιστον λίγο.
Έτσι. Έφυγε το κακό, σκόρπισε η στενοχώρια. Άνοιξε ένα παραθυράκι, έφυγε αυτό. Έστω για λίγο. Άλλος έχει το χάρισμα της νηστείας, άλλος της πίστης, άλλος της εγκρατείας. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο, δεν το λέει. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην τότε προς Κορινθίου επιστολή. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες. Δεν είναι λέει όλοι οι Απόστολοι, δεν είναι όλοι οι προφήτες. Δεν έχουν όλοι τα ίδια χαρίσματα. Δεν είναι με λίγα λόγια να το πούμε λαϊκά, όλοι για όλα. Αλλά εμείς θέλουμε να τα έχουμε όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γι' αυτό και τα κάνουμε θάλασσα στο τέλος. Γιατί θέλουμε να τα έχουμε όλα, να τα κάνουμε όλα. Μα δεν γίνεται αυτό. Έχει συγκεκριμένα χαρίσματα. Και άμα φτάσουμε κάποια μέρα ενώπιον του Θεού, θα σου πει ο Θεός, ρε παιδάκι μου, εγώ σου ζήτησα να γίνεις ασκητής. Και τι εσύ ήθελες να γίνεις. Εγώ σου δώσα τέτοιο χάρισμα. Έτσι. Δεν έχουν όλοι. Και βλέπετε και στην εκκλησία ακόμη μέσα, υπήρχαν άνθρωποι μεγάλοι ασκητές στην εγκράτεια. Άλλοι δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο Άγιος Αθανάσιος. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα χαρίσματά του. Άλλος έκανε προσευχή ώρες ατελείωτες. Άλλος δεν μπορούσε να κάνει τόσο πολύ προσευχή. Και. Και λέει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτούς, λέει, που πορεύονται θεοφιλώς. Έτσι καθένας που έχει ένθεο ζήλο μπορεί να διαλέγει. Καθένας, λέει, που έχει τον ένθεο ζήλο, θέλει να ενωθεί με τον Θεό. Μπορεί να διαλέγει τον πιο κατάλληλο δρόμο για τα μέτρα του. Καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, για τα μέτρα του. Δεν είναι όλοι, όλα για όλους. Ώστε αγωνιζόμενος σε όλη τη ζωή του, με συνέπεια να καταλήξει στον πανέδοξο αυτό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Έτσι. Από τις επιστολές, η 12η επιστολή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ακούστε και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο του Οσίου Γέροντα Σοφρονίου του Σαχάροφ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, σημαντικό. Ακούστε, λέει ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος. Λέει εδώ πέρα ότι δεν πρέπει, λέει, να ισχυριζόμαστε, δεν πρέπει να ισχυριζόμαστε ότι επαναλαμβάνουμε την εμπειρία των Αγίων Σιλουανού, Ισαάκ του Σύρου, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Γρηγορίου του Παλαμά, ή Σεραφείμ του Σαρόφ. Δεν πρέπει, λέει, να ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να επαναλάβουμε τη ζωή που έζησαν αυτοί και να κάνουμε αυτά που έκαναν αυτοί. Γιατί τώρα, στην πνευματική, λέει, ζωή δεν υπάρχει επανάληψη ακριβής, ταυτόσιμη, αλλά απλώς αναλογία στο πνεύμα. Το πνεύμα είναι κοινό. Το πνεύμα, ο πόθος, ο στόχος, το ζητούμενο που είναι η ένωση του Θεού, αυτό είναι το κοινό. Οι τρόποι αλλάζουν. Και λέει παρακάτω, δεν πρέπει ποτέ, λέει Όσιος Γέροντας Σοφρόνιος, δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανένα πρόσωπο. Όταν συγκρίνεσαι, καταστρέφεσαι. Έτσι, η σύγκριση σκοτώνει τη διάκριση. Η σύγκριση φέρνει άγχος. Η σύγκριση φέρνει ενοχή. Φέρνει σύγχυση η σύγκριση. Ο καθένας μας, λέει ο Όσιος Σοφρόνιος, όσο μικρός κι αν είναι, όσο μικρός κι αν είναι, όσο αμαρτωλός, είναι μεγάλος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός, προσέξτε, ο Θεός, λέει, συνάπτει με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καρδιακή και μοναδική σχέση. Η σχέση που έχει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο είναι ανεπανάληπτη και μοναδική. Και διαβάζω και ένα τελευταίο. Πήγε, λέει, κάποτε στο Άγιον Όρος ο πατήρ Ηλίας ο Μαστρογιαννόπουλος μαζί με τον Μητροπολίτη, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Χαλκίδος, τον Νικόλαο, το Σελέντι, μεγάλη μορφή. Σπουδαίοι δύο άνθρωποι αυτοί. Και πήγανε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Όσιο αυτό, Άγιο που πιστεύω σε μερικά χρόνια και αυτός θα αγιοκαταταχθεί. Και του λένε, σε τι αγωνίζεσαι γέροντα, του είπαν, του παπά Εφραίμ. Κατάλαβα, λέει, είπε ο παπά Εφραίμ, πως είχα απέναντί μου μορφωμένους ανθρώπους και θα ήθελαν μία απάντηση που θα τους ικανοποιούσε στη μόρφω, στην οξύνια τους. Αυτοσυγκέντρωση τους είπα κάνω. Πράγματι, λέει, ικανοποιήθηκαν και τον ξαναρωτάνε, λέει. Και εμείς, λέει, γέροντα, τι θα κάνουμε. Άκουσε,
τους είπε, ακούστε, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν οι αμάτων, μη πάντες διερμηνεύουσιν, δηλαδή δεν είναι όλοι για όλα. Άλλο το διακόνημα το δικό σας και άλλο το δικό μου. Εσύ αν έλθεις στο Άγιον Όρος θα είσαι ένα τίποτα, του λέει. Και εγώ αν έρθω στον κόσμο όμως, ένα τίποτα θα είμαι. Άλλο ο γεωπόνος, άλλο ο γιατρός. Πολλοί οι δρόμοι, του λέει, που οδηγούν στον παράδεισο. Το δρόμο που ακολουθείς εσύ τώρα, αυτός είναι ο δρόμος που θα σε πάει στον παράδεισο. Και με ρώτησε, λέει, ο συνομιλητής του άλλος, τι κάνεις εδώ γέροντα, νηστεία, κι εγώ νηστεύω. Προσευχή, κι εγώ, λέει, προσεύχομαι στην πόλη που είμαι. Το απαντάει ο παπά Εφραίμ. Κάτσε, λέει, κι εσύ εδώ μια εβδομάδα να δεις τη διαφορά. Α, εγώ, λέει, δεν μπορώ, του λέει, να κάτσω, λέει, εδώ πέρα, ούτε για μια μέρα. Βλέπεις, λέει, λοιπόν, να διαβάζετε, λέει, τους πατέρες. Ο Άγιος, λέει, Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Άγιος Ισάκλη, ο Σύρος, συγγνώμη, είναι πιο πολύ για τους καλογέρους. Εγώ, λέει, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να εφαρμόσω τον Άγιο Χρυσόστομο που είναι τόσο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί, λέει, μου έρχεται να μιλήσω, να βγάλω κήρυμα, αλλά πού, λέει, στα βράχια. Δεν είναι, λέει, αυτό το χάρισμά μου. Κοιτάξτε, ήξερε ποιο είναι το χάρισμά του. Διάκριση. Ισορροπημένος άνθρωπος. Ολοκληρωμένος. Ήξερε ποιος είναι και τι δεν είναι όμως. Ήξερε. Σου λέει, ξέρω τι μπορώ, αλλά ξέρω και τι δεν μπορώ. Ταπείνωση. Συνέπεια. Ισορροπία. Και λέει, εγώ, λέει, θέλω ησυχία. Δεν θέλω, λέει, πολλές φορές να βλέπω κανένα. Θέλω να φεύγω, να πηγαίνω ψηλά, στα βράχια μόνος με τον Θεό, να βρω ανάπαυση. Δεν μπορώ. Ενώ εσείς, αν έρθω στον κόσμο, δεν μπορώ να ζήσω. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελα να τους δείξει ότι ο καθένας έχει το χάρισμά του. Και δεν πρέπει να μας δημιουργεί άγχος και ενοχή ότι εμείς δεν είμαστε σαν τον τάδε Άγιο ή ότι εμείς δεν είμαστε σαν εκείνους κατά εξής. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα το οποίο καλείται να ανακαλύψει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Είχα την ειδική ευλογία από το Θεό και τους δύο αυτούς Αγίους της Εκκλησίας μας να τους γνωρίσω προσωπικά. Δηλαδή δεν διάβασα για αυτούς απλώς, αλλά τους γνώρισα και τους είδα και είχα επικοινωνία πάρα πολύ δυνατή μαζί τους. Και αυτό το θεωρώ ότι ήταν ειδική ευλογία από το Θεό και ειδικό χάρισμα. Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο εκεί, στη Θεολογική Σχολή, και είχα τη δυνατότητα από το 1966, για πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος. Τότε δεν γνώρισα, δεν ήταν ίσως τότε ο πατήρ Παΐσιος. Αργότερα ήρθε, αλλά στις μετέπειτα επικοινωνίες τις οποίες είχε, οι επισκέψεις του Άγιον Όρος που είχα, άρχισε να ακούγεται το όνομα του πατρός Παϊσίου, οπότε όπως πήγαιναν πολλοί, πήγαινα και εγώ για να βοηθηθώ από εκείνον. Θα έλεγα ότι όλες τις κύριες αποφάσεις της ζωής μου τις πήρα κατόπιν συναντήσεως και συνομιλίας και καθοδηγήσεως του πατέρα Παΐσιο. Δηλαδή, όχι ότι έγινα κληρικός, μετά που έγινα κληρικός, όλες οι επόμενες αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου, και ήταν πάρα πολλές, γιατί ήμουν ιεροκήρυκα στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας. Στη συνέχεια, μετά από 18 χρόνια, κατέβηκα στην Αθήνα, ιεροκήρυξ, Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αθηνών, και τα μετέπειτα χρόνια, μέχρι την κοίμησή του, είχα μια διαρκή επικοινωνία με τον Άγιο Παΐσιο. Το θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό και επίσης ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που ήμουν εκείνος ο οποίος συνέταξε την αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την κοίμησή του, διαβάζοντας το βιβλίο το οποίο εξεδόθη τότε για τον Άγιο Παΐσιο, το πατρός Ισαάκ του Αγιορείτου, θυμήθηκα και εγώ τα δικά μου και λέω, μα πρέπει να κάνω μια αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Και έκανα την αίτηση, μου απήντησε τότε ο Πατριάρχης ότι είναι Άγιος, αλλά θα περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα και συνηθίζεται να περνάει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά στα 20 χρόνια έκανε την αγιοκατάταξή του. Εν τω μεταξύ και ακολούθησαν και μερικά άλλα γράμματα τα οποία έστειλα το διάστημα αυτό και το υπενθύμιζα αυτό το γεγονός. Οπότε θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό το ότι γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, και με αυτό συμπορεύτηκα την ιερατική μου διακονία και όλα τα προβλήματα τα οποία είχα, τα αντιμετώπισα μαζί του. Τώρα, να σας πω λίγα πράγματα, γιατί είναι τόσα πολλά τα οποία μπορεί και να πει για τον πατέρα Παΐσιο, που μπορεί να περνάει μέρες να μιλάει. Εκείνο που αισθάνθηκα εγώ καταρχάς είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας ασκητής του 4ου αιώνα. Δηλαδή δεν τον είδα έναν ασκητή του 20ου ή 21ου αιώνα, αλλά έναν ασκητή του 4ου αιώνα. Είχε τέτοια εμπειρία, τέτοια γνώση, τέτοια απλότητα, τέτοια χάρη από τον Θεό, όπως είχαν τότε οι ασκητές, οι πρώτοι ασκητές και ερημίτες που τελείωσαν οι διωγμοί στην Εκκλησία και μπήκε μέσα στην Εκκλησία ένα πνεύμα εκκοσμικεύσεως αμέσως μετά την λήξη των διωγμών, και έφυγαν οι πρώτοι αναχωρητές και παρέμειναν και ακόμη και ασκητές στις ερήμους, έχουμε το Μεγάλο Αντώνιο για παράδειγμα. Πολλές φορές όταν συζητούσα με τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, αισθανόμουν ότι απέναντί μου είχα πραγματικά το Μεγάλο Αντώνιο. Είχε τέτοια χάρη, τέτοια ευλογία. Διαβάζουμε το γεροντικό και λέει, εκεί έπηγαιναν οι προσκυνητές και έβλεπαν τους γέροντες στα ασκητήρια και στα μοναστήρια και ρωτούσαν διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Και εκείνος ο γέρον τους έλεγε πολλές φορές ένα λόγο, είπε γέρον. Τους ρωτούσαν και έλεγαν, «Αβά, υπέ ρήμα πώς οθώ». Διότι τελικά όταν πλησιάζει κανείς τους γέροντες, που είναι η κητήρια του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού, δεν ρωτάει διάφορα πράγματα. Δεν ρωτάει για τις κοινωνικές εξελίξεις, για την κατάσταση στην κοινωνία, για ίσως και για θεολογικά θέματα. Πιο πολύ τους απασχολεί το θέμα της σωτηρίας. Γι' αυτό όταν πήγαιναν και ρωτούσαν τους γέροντας και τους έλεγαν «Αβά, υπερήμα πως σωθώ, ρήμα». Τι θα πει ρήμα? Ρήμα είναι κάτι το οποίο είναι ενέργεια, το οποίο βγαίνει από μια εμπειρία. Ο Αβάς είναι εκείνος ο οποίος λαμβάνει από το Θεό το ρήμα, γεννιέται αυτό το ρήμα, αυτός ο λόγος μέσα στην καρδιά του Αβά, γιατί εκείνη την ώρα ο Αβάς και εμπειρία έχει, Αβάς σημαίνει πατέρας, και εμπειρία έχει, αλλά συγχρόνως όταν πηγαίνει κάποιος να το ρωτήσει, την ώρα εκείνη εκείνος προσεύχεται στο Θεό να του δώσει λόγο, υπερήμα, υπερλόγο, δηλαδή πως σωθώ. Και λέει στον καθένα το λόγο τον οποίο χρειάζεται, γιατί ο καθένας από εμάς χρειάζεται ένα ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή ο καθένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, φυσικά είμαστε άνθρωποι που πρέπει από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, αλλά ο καθένας έχει και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά του, τα ιδιαίτερα προβλήματα με τα οποία ασχολείται, τα οποία τον απασχολούν, οπότε θέλει το δικό του λόγο, εκτός από το γενικό λόγο που είναι η μετάνοια και ο αγιασμός. Οπότε πηγαίνουν στους γέροντες και τους λένε «Αβά, υπερήμα, πόσο θώ κι όβας», προσεύχει στο Θεό και παίρνει αυτή την πληροφορία από το Θεό και τη μεταδίδει. Και αυτό το ρήμα είναι ζωή. Και έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι σε όλη τη ζωή τους κράτησαν, αγωνίστηκαν να κρατήσουν και να βιώσουν τον ένα λόγο που έλαβαν από κάποιον Αβά, από κάποιον Θεό Πνευστό Άγιο. Έτσι τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν τον Γέροντα Παΐσιο και όσες φορές πήγαινα δεν τον απασχολούσα για θέματα τετριμένα, για θέματα κοινωνικά, για θέματα εθνικά. Πήγαινα μερικοί και τώρα του έλεγαν και τέτοια ζητήματα και εκείνος είχε ένα χιούμορ και τα ξεπερνούσε. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ένα Άγιο. Πρέπει και εκείνος να έχει τα ειδικά γνωρίσματα για να καταλάβει τον Άγιο, γιατί ο καθένας παίρνει αυτά που θέλει να πάρει και βλέπετε βγαίνουν και λένε διάφορα τι τους έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος ήταν μια φλόγα, ήταν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας από αγάπη για τον Θεό, και αυτούς τους ανθρώπους δεν τις πλησιάζεις με ταπεινά ελαττήρια και ταπεινά κίνητρα. Φυσικά ήταν πολύ απλός και μιλούσε σε όλους τους ανθρώπους στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν. Αλλά για να καταλάβει κανείς τον Άγιο Παΐσιο έπρεπε να τον πλησιάσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε λόγους και ρήματα τα οποία ήταν εμπειρικά, ήταν αποκαλυπτικά, όχι μόνο του απεκάλυπτε εκείνη την ώρα ο Θεός, αλλά ήταν και ρήματα ζωής, της δικής του ζωής. Διότι έζησε ένα ασχετικό τρόπο ζωής από μικρό παιδάκι που ήταν, μεγάλωσε μέσα από την εμπειρία, από τις διδαχές που του έλεγαν οι γονείς του για τον Άγιο Αρσένη τον Καπαδόκη. Θεωρώ ότι ο γέροντας, ο πνευματικός γέροντας του πατρός Παϊσίου ήταν ο Αρσένος Καπαδόκης, τον οποίο φυσικά δεν γνώρισε, γιατί μόλις γεννήθηκε, τον βάπτισε, ήρθαν στην Ελλάδα, μετά από λίγο πέθανε, εκοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος. Δεν τον γνώριζε, αλλά τον γνώρισε μέσα από τη διδασκαλία και τις παραδόσεις που έλεγαν οι γονείς του και ο ψάλτης του, ο πρόδρομος. Αλλά εκείνος έλαβε την ευλογία, γιατί όταν τον βάπτισε, άλλο όνομα ήθελαν να τον δώσουν και ήταν λίγες μέρες πριν να αναχωρήσουν από τα Φάρασα και είπε «Όχι, όχι, θα δώσω το όνομά μου, γιατί θέλω να αφήσω κι εγώ ένα καλόγερο στο πόδι μου». Άρα πήρε την ευλογία και την ευχή του Αγίου Αρσενίου. Άκουγε λοιπόν για τον Άγιο Αρσένιο. Και αν προσέξετε, αν διαβάσετε τη βιογραφία του Αγίου Αρσενίου, θα δείτε ότι τηρούσε επακριβώς εκείνα τα οποία έκανε ο Άγιος Αρσένιος κατά πληροφορίες των ανθρώπων που ήταν κοντά του. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο πραγματικός γέροντας του Αγίου Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Φυσικά στο Αγιονός γνώρισε κι άλλους, αλλά εκείνος ακολουθούσε πιστά εκείνα τα οποία είχε πληροφορηθεί από τη ζωή του Αγίου Αρσενίου. Έτσι από μικρό παιδάκι ζούσε αυτή τη ζωή, την ευλογημένη, διάβαζε τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια, επήγαινε, έφευγε από το σπίτι του, πήγαινε μέσα στο βουνό, πήγαινε μέσα στα δέντρα, σε ένα κρυσάκι την Αγία Βαρβάρα και καθόταν εκεί και διάβαζε στην αξάρια της Εκκλησίας μας, γιατί αγαπούσε αυτή τη ζωή και προσεύχονταν. Επομένως, ξεκίνησε από την Κόνιτσα, μετά έγινε στρατιώτης και ως στρατιώτης ήταν στην Αύπακτο, στα μέρη της Αύπακτου. Ήταν ένα από τα αγαπητά μέρη του Αγίου Παϊσίου. Γιατί όσους μήνες, περίπου 2 χρόνια, πόσους, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω αυτή την ώρα, αλλά ήταν στρατιώτης στα μέρη της Αυπακτίας, τα ορεινά μέρη της Αυπακτίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Και εγώ όταν ανεβαίνω και κάνω περιοδίες στην Αυπακτία, μου λένε άνθρωποι ότι εδώ πέρασε ο Άγιος Παΐσιος, από εδώ πέρασε, εδώ μίλησε κτλ. Μιλούσε με τους ανθρώπους κτλ. Επομένως, ένα κομμάτι της ζωής του Αγίου Παϊσίου το πέρασε στην Αύπακτο στρατιώτης. Μετά πήγε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Στομίου, στην Κόνιτσα. Εγώ γιαννιώτης είμαι, γεννημένος στα Γιάννα και μεγάλωσα στα Γιάννα. Άκουγα από ανθρώπους εκεί που πήγαινα και τον έβλεπαν. Εγώ δεν πήγα όταν ήταν στην Κόνιτσα, στην Ιερά Μονή Στομίου. Αλλά άκουγα ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν για αυτόν με πολύ καλά λόγια. Από εκεί έφυγε, πήγε στο Σινά. Εκεί έζησε έντονα την ασκετική ζωή, σε μεγάλο βαθμό επάνω στο όρο Σινά έζησε την ασκετική ζωή, αλλά η υγεία του δεν το επέτρεψε και επανήλθε πάλι στο αγαπητό του Άγιον Όρο, σε διάφορα μέρη στα οποία πήγε. Τότε ακριβώς τον γνώρισα εγώ. Άκουγα περί του Αγίου Παϊσίου, περί του Πατρός Παϊσίου. Και τότε ήταν περίπου το 1973, κάπου εκεί, 1974, μόλις είχα γίνει ιερεύς, το 1971 διάκονος, το 1972 πρεσβύτερος, και πήγαινα λοιπόν να το ρωτήσω για θέματα της δικής μου ζωής, της ιερατικής ζωής, της πνευματικής ζωής, της πατρότητας, πώς να συμπεριφέρομαι στους χριστιανούς και πώς περίπου να ζω. Και έχω πάρα πολλά και έχω καταγράψει μερικά περιστατικά από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω περιστατικά, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να σας πω πώς εγώ αισθάνθηκα τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε ένα χάρισμα, πολύ μεγάλο χάρισμα, να μιλάει με τους ανθρώπους και να τους ξεμπερδεύει. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μπερδευμένοι με τους λογισμούς, με τις φαντασίες, με τα πάθη. Εκείνος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα τους ανθρώπους, ας πούμε, να τους θεραπεύει, να τους ξεμπερδεύει. Δεν ήταν ιερέας, αλλά είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από τα κείμενα της Εκκλησίας μας ότι υπάρχει η μυστηριακή ιεροσύνη, χειροτονείται κάποιος διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, και υπάρχει και η πνευματική ιεροσύνη. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Τι είναι αυτό το βασίλειον ιεράτευμα? Είναι όταν κανείς βαπτίζεται και γίνεται μέλος της Εκκλησίας και παίρνει το χρήσμα, παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα του να είναι χριστιανός, και η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα στην ύπαρξή του. Τότε γίνεται αυτό που λέμε το βασίλειον ιεράτευμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης στη Φιλοκαλία έχει αναπτύξει αυτό το θέμα και μιλούσε για το πνευματικό ιερατείον. Ποιο είναι το πνευματικό ιερατείον? Είναι αυτοί που έχουν το βάπτισμα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, έχουν το χρίσμα, ζουν μέσα στην αδιάλειπτη μετάνοια και έχουν εσωτερική προσευχή, αγάπη για τον Θεό. Δηλαδή, όταν κανείς έχει αγάπη για τον Θεό και την εκφράζει αυτή την αγάπη με διαφορετικούς τρόπους, είναι αυτό που λέμε πνευματική ιεροσύνη, και προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτό του, προσεύχεται και για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε αυτό το χάρισμα, είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη ότι είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Άρων και είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Δηλαδή, ο Άρων ήταν αδελφός του Μωυσή και ο Θεός τον ανέδειξε να είναι αρχιερεύς, ο μεν Μωυσής να διοικεί το λαό και εκείνος να είναι αρχιερεύς, και τα πρωτότοκα παιδιά και του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών τα πρωτότοκα ήταν αυτά που είχαν αυτό το χάρισμα της αρχιεροσύνης. Μεταδιδόταν δηλαδή από γενιά σε γενιά. κατά την τάξη του Αρών. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και μια περίπτωση που είναι ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από μία μάχη την οποία είχε δώσει, τότε εμφανίζεται μπροστά του κάποιος άγνωστος αυτόν, Μελχισεδέκ του είπε, λεγόταν, και έπεσε ο Αβραάμ και τον προσεκύνησε, ο μέγας αυτός πατριάρχης, και εκείνος τον ευλόγησε. Ευλόγησε ο Μελχισεδέκ τον μέγα πατριάρχη, τον Βαρλάμ, τον Αβραάμ. Και δεν ήταν γνωστός τότε, δεν ήταν μεταξύ των Ιουδαίων κάποιος ιερεύς, Ινγκάρ, Θεός, ιερεύς του Θεού, του Υψίστου. Τον ευλόγησε λοιπόν ο Μελχισεδέκ και ο Αβραάμ του προσέφερε την δεκάτη, το ενδέκατον από εκείνα τα οποία είχε πάρει τα λάφυρα από τον πόλεμο. Και εξαφανίζεται ο Μελχισεδέκ, δεν εμφανίζεται ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει όταν απάτορα, μύτορα, γενεαλόγητος, δεν ξέραμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, δεν ξέραμε τη γενιά του, δεν ξέραμε τους απογόνους. Και γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ λέει «Συ ιερεύσεις τον αιώνα για τον Χριστό κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν δηλαδή ο Μελχισεδέκ τύπος του Χριστού. Οπότε έχουμε δύο ιεροσύνες στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε την ιεροσύνη του Ααρών, κατά την τάξη του Ααρών, που ήταν Λεβίτες από τη γενιά του Λεβί, και έχουμε και κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και μέσα στην Εκκλησία. Φυσικά ο Χριστός προσέλαβε όλα αυτά τα χαρίσματα που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, τα προφητικά, το προφητικό χάρισμα. Δεν το προσέλαβε, ο ίδιος το είχε δώσει, αλλά είναι το πλήρωμα ο Χριστός, βασιλικό χάρισμα που λέμε προφητικό και αρχιερατικό. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν εκείνοι που έχουν μυστηριακή ιεροσύνη, οι οποίοι για να γίνουν ιερείς κατά βάση πρέπει να έχουν την πνευματική ιεροσύνη, δηλαδή να έχουν ήδη Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδία τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία, οι Απόστολοι όταν ήθελαν να χειροτονήσουν τους πρώτους διακόνους, είπαν επιλέξτε από ανθρώπους από εσάς οι οποίοι έχουν Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Και εξέρεξαν ως πρώτον τον αρχιδιάκονο Στέφανο που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πήρε και την χάρη της ιεροσύνης του διακόνου. Έτσι λοιπόν η βάση της πνευματικής ζωής είναι η πνευματική ιεροσύνη, που είναι αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τους άνθρωπους, προσευχή, καθαρότητα ζωής, εσωτερική προσπάθεια να τηρήσει κανείς τις εντολές του Χριστού, ορμή, να έχει ορμή για τον Θεό. Και μετά λάμβαναν και τη μυστηριακή ιεροσύνη. Σήμερα μπορεί να υπάρχει κάποιος που έχει τη μυστηριακή ιεροσύνη και να μην έχει την πνευματική ιεροσύνη. Και δεν μπορεί να θεραπεύσει. Μπορεί να τηρεί τα μυστήρια, είναι κανονικά αυτά τα μυστήρια, έγκυρα τα μυστήρια, αλλά όταν δεν έχει κάνει εργασία πάνω στον εαυτό του και δεν έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα του ανθρώπου και να τα θεραπεύσει. Είναι σαν να πούμε ένας γιατρός ο οποίος έχει τελειώσει την ιατρική σχολή, ξέρει απ' έξω και ανακατατά όλα τα ιατρικά, έχει διαβάσει τα βιβλία, δεν έκανε όμως εξάσκηση πρακτική και δεν μπορεί να θεραπεύσει ή δεν έχει το χάρισμα να θεραπεύει. Θεωρητικά τα ξέρει. Μπορεί και ένας άλλος, ο οποίος δεν είναι γιατρός, να έχει διαβάσει βιβλία ιατρικά και να ξέρει πολύ καλά την ανατομία του σώματος και όλα τα άλλα, να μην ξέρει να θεραπεύει. Επομένως, ο πατήρ Παΐσιος δεν είχε ιεροσύνη μυστηριακή, αλλά είχε πνευματική ιεροσύνη. Πώς το καταλαβαίναμε αυτό? Πρώτα απ' όλα είχε προσευχή και αγάπη για τον κόσμο. Το καταλαβαίναμε γιατί πηγαίναμε εκεί και του λέγαμε ένα πρόβλημα και αμέσως έβρισκε τη λύση. Έλεγε ότι αυτός ο λογισμός που έχεις μέσα που σε τυραννά, αυτός ο λογισμός είναι θάνατος, δεν είναι καλός. Απέβαλε τον. Έκανε μια χείριση πνευματική, έβγαζε αυτό το λογισμό τον άσχημο που μας δημιουργούσε προβλήματα και θεράπευε. Φυσικά δεν εκτελούσε χρέη μυστηριακής ιεροσύνης, ούτε ήταν πνευματικός πατέρας να εξομολογεί, αλλά βοηθούσε τους ανθρώπους μέσα από τους λογισμούς του και στη συνέχεια τους έστειλε στους πνευματικούς για να διαβάσουν τη σχετική ευχή και συνιστούσε συνέχεια να έχετε πνευματικούς πατέρες. Ήξερε ποιο είναι το έργο του και η αποστολή του μέσα στην Εκκλησία. Και επομένως είχε αυτήν την πνευματική ιεροσύνη σε έντονο βαθμό, δηλαδή μέσα του ενεργοποιεί το σε έντονο βαθμό το χάρισμα του βαπτίσματος και το χάρισμα του χρίσματος. Είχε προσευχή, είχε ηρεμία, ησυχία, είχε αγάπη για τον Θεό και στη συνέχεια είχε το χάρισμα να διακρίνει τους λογισμούς. Και αυτό είναι χάρισμα θεολογικό. Όταν λέμε θεολογία, τι είναι η θεολογία στην Εκκλησία? Δεν είναι θεολογικά λόγια απλώς και λέξεις. Θεολόγος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει το κτιστό από το άκτιστο. Μπορεί να ξεχωρίσει αν ένας λογισμός είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο ή είναι από τα πάθη. Αυτή είναι η θεολογία. Γι' αυτό και η θεολογία ταυτίζεται και συνδέεται με την πνευματική πατρότητα. Δεν μπορεί κανείς να είναι θεολόγος αν δεν είναι καλός πνευματικός πατέρας. Και δεν μπορεί να είναι καλός πνευματικός πατέρας αν δεν έχει το χάρισμα του να διακρίνει τους λογισμούς, δηλαδή να είναι θεολόγος. Λοιπόν, ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας τέτοιος ασκητής, Άγιος, που γνώριζε να διακρίνει τους λογισμούς. Ποιος ήταν από τον διάβολο, ποιος είναι από τον Θεό, ποιος είναι από τα πάθη, ποιος λογισμός είναι εκ του κόσμου, ποιον λογισμό πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να σωθεί. Και αυτό ήταν εκείνο που ανέπαβε πραγματικά τους ανθρώπους. Πολλές φορές διερωτώμουν τι είναι εκείνο που έκανε τον Άγιο Παΐσιο να έχει τέτοια μεγάλη επιρροή. Τι έκανε εκείνο που... τι ήταν εκείνο που έκανε τους ανθρώπους να τρέχουν κάθε μέρα 100, 200, 300 κάθε μέρα, κατέβαινε στο κελί του για να τον δουν, να τον ρωτήσουν και ίσως και μόνο να τον δουν ή να μην τον δουν, απλώς να περάσουν από εκεί και να αφήσουν ένα σημείωμα. Θυμάμαι τότε τη δεκαετία του 70, ήμουνα καθηγητής ιεροκήρυξης στην Έδεσα, έκανα καθηγητικό στα παιδιά και όταν τελείωσε τα παιδιά το λύκειο τους είπα θα σας πάω μια εκδρομή στο Άγιον Όρος και τους πήγα στο Άγιον Όρος. Πρώτη φορά τα παιδιά. Κατεβήκαμε τις καριές, πήγαμε στο μέρος, ήταν τότε στον Τίμιο Σταυρό, κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα. Χτυπάμε το κουδουνάκι, δεν ανοίγει. Και είδαμε το σημείωμα, απουσιάζω. Αλλά αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αφήστε το όνομά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας και θα σας οφείλω πιο πολύ από τη φλιαρία μου. Μετά, βγαίνοντας από εκεί, καθίσαμε, λέω στα παιδιά, για να καθίσουμε τώρα, δεν είδαμε τον γέροντα. Εντάξει, είχε ένα κουτί, ένα μπαζάκι με λουκούμια και έλεγε πάρτε ένα λουκούμι, ευλογία, και είχε και λίγο νεράκι. Μετά πάμε να δούμε τι λέει, ποιον το νόημα αυτών των λόγων του Αγίου αυτού ανθρώπου. Κάναμε μια μικρή συζήτηση. Πάμε να φύγουμε πάνω σε ένα βραχάκι, ήταν γραμμένο. Με συγχωρείτε πολύ που λέει, υπάγω ή να ημερεύσω και έπειτα να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο. Λοιπόν, λέω παιδιά τι σημαίνει εδώ πέρα. Σημαίνει, καταλάβαινε ο ίδιος ότι πήγαινε ο κόσμος να τον δει τότε στην αρχή, άκουγε για τον πατέρα Παΐσιο, και πήγαινε ο κόσμος με την έννοια να το δω ποιος είναι και τι είναι, σαν να πάει σε ένα ζωολογικό κήπο. Εγώ δεν είδα, αυτό είδα. Άλλοι μου είπαν ότι είδα ένα άλλο σημείωμα. Η μαϊμού έφυγε. Δηλαδή πήγαινε να το δουν σαν να είναι κάποιο ζωάκι στο ζωολογικό κήπο και αυτός πήγαινε, της έλεγε έφυγε μαϊμού και πήγαινε να ησυχάσει. Μαζί αργότερα, πρώτη φορά που δεν τον είδα. Άλλες φορές το συνάντησα, περπάτησα μαζί του για ώρες, για 5 ώρες περπάτησα μαζί του, να πάμε από τη Μονή του Γρηγορίου, ανεβήκαμε πάνω στη Σιμονόπετρα και από εκεί να περάσουμε στις καριές που ήταν το καλύβι του, 4-5 ώρες με τα πόδια. Συζήτησα πάρα πολλές φορές μαζί του, αγρύπνησα στην Ιερά Μονή της Σταυρονικήτα. Έμεινα ένα βράδυ, δεν κρατούσε μέσα στο καλύβι του ανθρώπου το βράδυ, με κράτησε το βράδυ εκεί στο δωμάτιο το ένα, στο άλλο εγώ δωμάτιο να κοιμηθώ και μου είπε στις 3-3.30 ώρα θα σε χτυπήσω για να προσευχηθούμε να κάνουμε ευχή ο καθένας από το κελί του. Φυσικά δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Προσπαθούσα να κάνω και εγώ την ευχή. Λέω, ζω σε ένα χώρο ενός Αγίου ανθρώπου. Του έστειλα πολλές φορές γράμματα, δεν μου απάντησε ποτέ. Αλλά κάθε φορά λυνόταν το θέμα. Και ένα μεγάλο θέμα που είχα στη ζωή μου, του έστειλα ένα γράμμα, δεν μου απάντησε. Παρά μόνο είδα την προσευχή του, γιατί λύθηκε αμέσως το θέμα με πολύ μεγάλη ευκολία. Κάποτε άλλο του έγραψα ένα γράμμα και του ζητούσα μια παράκληση. Θέλω να σας δω γιατί έχω ένα θέμα. Και ξεκίνησε από το Άγιον και ήρθε στην έδρα που ήμουν τότε και κάθισε μαζί μου μια ολόκληρη μέρα για να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Όταν, χωρίς να με ειδοποιήσει, δηλαδή του έστειλα το γράμμα, μαθαίνω ότι είναι στη Σουρωτή, παίρνω τηλέφωνο το μοναστήρι, λέω, είναι εκεί ο γέροντας να ήρθε, αλλά λέει, μα ξεκίνησε το πρωί να έρθει σε εσάς, μου λέει. Δεν με είχε ειδοποιήσει. Έτσι το έμαθα από τη γερότηση της σειράς μόλις ήρθε εκεί στην Έδεσα, ήρθε στη Μητρόπολη, προσεκίνησε το Μητροπολίτη, έβαλε βαθιτά τη μετάνια μέχρι κάτω και ήταν όλη τη μέρα μαζί μου να συζητούμε το θέμα αυτό που με απασχόλησε τότε. Επομένως ήταν ένας άνθρωπος που είχε, ένας Άγιος που είχε πνευματική ιεροσύνη, είχε το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, είχε πολύ μεγάλη αγάπη και μάλιστα αρχοντική αγάπη, και όταν λέμε αρχοντική αγάπη είναι μια αγάπη η οποία συνδέεται με την ελευθερία. Πρόχειρα 2-3 φράσεις που έλεγε, για να δείτε τι αξία έλεγε. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια ολόκληρη αγρυπνία. Δηλαδή όταν κανείς κάνει ένα καλό λογισμό μέσα του, διώχνει τους κακούς λογισμούς και βάζει ένα καλό λογισμό για κάθε πράγμα, αυτό δίνει τέτοια πνευματική υγεία που είναι σαν να αγρύπνεις όλη τη νύχτα. Και είναι δυνατόν κάποιος άλλος να αγρυπνά όλη τη νύχτα και να είναι γεμάτος από λογισμούς. Άρα δεν τον ωφελεί τίποτα η αγρυπνία. Και έλεγε πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε εργοστάσιο καλών λογισμών. Κάθε φορά διώχνουμε τους κακούς και αμέσως τους κάνουμε καλούς λογισμούς ή τους μεταμορφώνουμε. Το άλλο που έλεγε, πήγαιναν οι γονείς και έλεγε για τα παιδιά τους. Έχω υπόψη μου τώρα ένα συγκεκριμένο γονέα που είχε ένα παιδί που ήταν ατίθασο και του είπε, να προσεύχεσαι, μην του μιλάς, μόνο προσευχή να κάνεις. Αλλά το παιδί δεν βελτιωνότανε. Ξαναπήγε πάλι στον πατέρα Παΐσιο, τώρα λέει ούτε προσευχή θα κάνεις στο Θεό για το παιδί. Τώρα τι θα κάνεις? Θα τον αφήσει. Θα πεις, Θεέ μου, σου δίνω το παιδί, δικό σου είναι, πάρε το δικό σου κατσαβίδι για να το διορθώσεις. Γιατί ο καθένας θέλει το δικό του κατσαβίδι, έτσι έλεγε. Μετά ένα άλλο βασικό θέμα που τον απασχολούσε, συνέχεια μιλούσε, ήταν ότι πρέπει να απλοποιούμε τη ζωή μας όπου είμαστε, να την κάνουμε πιο απλή. Εμείς την κάνουμε διαρκώς τη ζωή μας, την συσσωρεύουμε με διάφορα θέματα, να απλοποιείται όπου είναι κανένας, να απλοποιεί τη ζωή του πιο απλά. Εμείς θέλουμε και το α και το β και το γ, ας πούμε έλεγε, είναι δυνατό μια γυναίκα έλεγε να πάει όλες τις αγορές, να γυρίσει δηλαδή όλα τα μαγαζιά, γιατί θέλει να πάρει ένα σερβίτσο που να έχει το λουλούδι κατά αυτόν τον τρόπο, όχι διαφορετικό. Το θεωρούσε αυτό πολύ ανόητο, να το κάνει κανείς και να χάνει όλο το χρόνο του για να βρει ένα ειδικό σερβίτσιο που έχει ένα ειδικό σχέδιο, το οποίο ήθελε να έχει το σερβίτσιο. Και ζούσε μέσα με την ησυχία και την προσευχή. Να περάσω, αφού είναι πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο, ενδεχομένως αν ρωτήσετε μετά να σας πω, Στο υπόλοιπο μέρος της πρώτης της συγγύησεώς μου είναι να σας πω για τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος ήταν ένας διαφορετικός, έκανε μια διαφορετική ζωή από τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, την ίδια νοοτροπία, ίδια χάρη είχε από τον Θεό, αλλά ήταν ένας διαφορετικός χαρακτήρας και διαφορετικός τύπος. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος ήταν Ρώσος στην καταγωγή, τελείωσε τη Σχολή Καλλοτεχνών της Μόσχας. Ως καλλιτέχνης που ήταν και ζωγράφος, εκεί είχε δάσκαλο έναν περίφημο ζωγράφο, ο οποίος λέγεται Βασίλης Καντίνσκι. Αυτόν είχε και εκείνος είχε την άποψη, όταν κάνει ζωγραφίζει, να προσπαθεί να δει πέρα από αυτό που βλέπει. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, έχουμε έναν, ας πούμε, άλλο είναι η φωτογραφία την οποία παίρνουμε και παρουσιάζει αυτό που βλέπουμε, και άλλο είναι ο ζωγράφος, ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει αυτό που δεν βλέπουμε με τις αισθήσεις. Και προχωρούσε πιο πέρα αυτός, να βλέπει πέρα από αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας. Και φαίνεται ότι έτσι εκπαίδευσε και τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Καντίνσκι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με διάφορες σέκτες, με διάφορες έτσι, ακόμη και σε μέντιον, σε μαγείες χρησιμοποιούσε. Οπότε ο Γέροντας, προσπαθώντας να ζωγραφίσει πέρα από αυτά που βλέπει, σιγά σιγά έφτασε στο σημείο να ερωτοτροπεί κατά κάποιο τρόπο με τον ανατολικό μυστικισμό και να προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα πέρα από αυτά τα όντα, ακόμη να αναζητά το Θεό πέρα από αυτό που ήξερε από τη μικρή του ηλικία για τον Χριστό, ότι είναι κάτι άλλο ο Θεός. Βέβαια μετά αποκαλύφθηκε ο Θεός, ο Χριστός μέσα σε αυτόν, και κατάλαβε ότι ο Χριστός δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, και τότε επεδόθηκε σε πολύ μεγάλη μετάνοια, έφυγε από το Παρίσι που εντωμεταξύ είχε πάει, πήγε στο Άγιον Όρος, εκεί γνώρισε το αποκορύφωμα της πνευματικής ζωής, αγιορείτικης ζωής που ήταν ο Άγιος Σιλουανός. Και τώρα, ας πούμε, διαβάζουμε τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού. Εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει κείμενα πολλών πατέρων της Εκκλησίας. Αυτά που γράφει ο Άγιος Σιλουανός εκφράζουν την υψηλότερη θεολογία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει υψηλότερη θεολογία στην Εκκλησία από τη θεολογία που εκφράζει ο Άγιος Σιλουανός. Φυσικά είναι η θεολογία των Αγίων, θεοπτών. Αξιώθηκε από το Θεό να γνωρίσει αυτόν τον Άγιο. Στη συνέχεια έζησε για 7 χρόνια στην έρημο. 4 χρόνια ήταν στα Καρούλια, 3 χρόνια σε μια σπηλιά δίπλα από την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Έζησε πλήρη ησυχαστική ζωή με πολλές θεοπτικές εμπειρίες. Και βεβαίως αργότερα πήγε στο Παρίσι για να εκδώσει τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού. Αρρώστησε εκεί, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, και για ησυχία πήγε στο Έσεξ της Αγγλίας και είδε σε αυτή την Ιερά Μονή όπου και κοιμήθη. Εγώ την περίοδο εκείνη αρχάς της δεκαετίας του 70 ήμουν, όπως και πολλοί, όπως και ο πατήρ Ματθαίος, ήμουν ανήσυχος. Ζητούσα κάτι άλλο πέρα από αυτό που έβλεπα. Δηλαδή, ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στη θεολογική ζωή, και διαβάζαμε διδασκαλίες και κείμενα των Αγίων Πατέρων και κυρίως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι η κορυφή των πατέρων της Εκκλησίας. Στη συνέχεια μετά, ως φοιτητής πάλι και αργότερα, πήγαινα στο Άγιον Όρος. Εκεί γνώρισα πολλούς ασκητές που ζούσαν την ησυχαστική παράδοση. Γνώρισα, εκτός τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Εφραίμ του Κατουνακιώτη, και είχαμε πολλές φορές επικοινωνία, τον πατέρα Εφραίμ το Φιλοθεήτη, που τώρα είναι στην Αμερική, στην Αριζόνα, άλλους ασκητάς που ο κόσμος δεν τους ξέρει πολύ, γιατί ζούσα ένα διάστημα στην Νέα Σκήτη, και από εκεί κατά καιρούς ανέβαινα πάνω και πήγαινα στην Αγία Άννα, στην έρημο του Αγίου Όρους, για να γνωρίσω Αγίους γέροντες. Και όταν έβλεπα κάποιον γέροντα, δεν το ρωτούσα απολύτως τίποτα, αλλά του έλεγα: και πες μας, γέροντα, για την ευχή. Πες μου, τι είναι αυτή η ευχή, τι είναι ο νους, τι είναι η καρδιά, πώς κατεβαίνει ο νους στην καρδιά. Γνώρισα πολλούς ασκητάς που ζούσαν αυτή την πρακτική ζωή και τη θεωρητική, αλλά χωρίς να έχουν τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά να την εκφράζουν. Μετά έγινα κληρικός. Ήμουνα στην Έδεσσα σε έναν Άγιο Επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Δεσκαλίνικο, ο οποίος με χειροτώνησε

ταυτότητες του Αγίου Όρους και την ποιμαντική διακονία και από τον γεροντά μου και από άλλους καλούς ιερείς. Αναζητούσα όμως έναν άνθρωπο που να τα συνδυάσει και τα τρία. Και έλεγα, Θεέ μου, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να έχει την εμπειρία των ησυχαστών και να έχει και την ποιμαντική διακονία, να είναι μέσα στον κόσμο και να κατευθύνει ανθρώπους που μέσα στον κόσμο. Γιατί διαφορετικά τα βλέπει κανείς, δεν υπάρχουν ενιαία. Τότε κυκλοφόρησε το βιβλίο του 1973 νομίζω, 1974, το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλουανός», το οποίο έγραψε ο πατήρ Σοφρόνιος. Όταν το διάβασα λέω, νάτος, αυτός είναι. Ο πατήρ Σοφρόνιος, αυτού που αναζητούσα. Γιατί φαίνεται, ξέρει και ησυχασμό, έζησε 25 χρόνια στο Άγιον Όρος και μάλιστα στην έρημο του Άγιου Όρους. Έχει και τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και έχει και στον κόσμο, στην Αγγλία, έχει το μοναστήρι εκεί και πήγαιναν κάθε εβδομάδα κόσμος εκεί και κατευθύνει και εξομολογούσε και μιλούσε και ήταν μαζί με τον κόσμο. Λέω, νάτος, αυτός είναι. Και πήγα στην Αγγλία για να το γνωρίσω. Αυτό έγινε για πρώτη φορά το 1976. Κάθισε ένα μήνα κοντά του, 1,5 μήνα κατά κρύβεια την πρώτη φορά, και όταν τύχει να το ρωτούσα, αλλά περισσότερες φορές καθόμουν και παρατηρούσα, έβλεπα και περίμενα ό,τι ήθελε εκείνος να μου δώσει. Και τόσο πολύ χάρηκα που στη συνέχεια κάθε καλοκαίρι, όταν έπαιρνα την άδειά μου ως ιεροκήρυξη που ήμουνα, πήγαινα στην Ιερά Μονή στο Έσεξ, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, και καθόμουν κοντά του 1 μήνα, 20 μέρες, 1,5 μήνα, ανάλογα με την όρεξη που είχα και τη διάθεση και την άδεια που είχα, και καθόμουν εκεί για να συμμετέχω μαζί του στην τράπεζα, στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν λειτουργήσα πάρα πολλές φορές μαζί του και ξέρω, κατάλαβα τι θα πει να λειτουργήσει με έναν Άγιο. Τώρα που πήγα στην Αμερική, εκεί είναι ένας καθηγητής που τότε, όταν πήγαινα εγώ, ήταν εκεί στο ιερό, ένα παιδί που διακονούσε στο ιερό. Και έλεγε στους φοιτητές, το ρωτούσανε, κύριε καθηγητά, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Και εκείνος απάντησε, τι να σας πω, την Θεία Λειτουργία, είναι αυτή η λειτουργία που έκανε ο πατήρ Σοφρόνιος, ο ηγούμενος της Μονής και ο πατήρ Ιερόθες. Δηλαδή ερχόταν τα παιδάκια στο ιερό και έβλεπε τον γέροντα να λειτουργεί βασικά, και εμείς δίπλα να είμαστε στη λειτουργία του, και έλεγε, αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, είδα έναν άνθρωπο Άγιο πώς λειτουργεί, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς θα λειτουργούσε ο Μέγας Βασίλειος, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στη συνέχεια μιλούσαμε εκεί με τον γέροντα Σοφρόνιο και έβλεπα πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος, γιατί έχει τέτοιες εμπειρίες. Είχε τέτοιες πνευματικές εμπειρίες, εμπειρίες του φωτός. Και στη συνέχεια τον έβλεπα πώς επικοινωνούσε με τους ανθρώπους, σαν να ήταν ένα μικρό παιδί. Μετά τη λειτουργία κάθομαι στην τράπεζα, έβλεπε τους ανθρώπους εκεί, τους μιλούσε, αγαπούσε τα μικρά παιδιά, γιόρταζαν τα μικρά παιδιά, έφεραν τις τούρτες μπροστά, τα ευλογούσε, τους έδινε δώρα, έσβηναν τα κεριά τα μικρά παιδιά, τα αγκάλιαζε, τους έδινε φούσκες και τα λοιπά. Ένας μεγάλος Άγιος. Οπότε είδα στην πράξη τι θα πει να είναι κανείς, να έχει το πλήρωμα αυτής της ζωής, να είναι μεγάλος θεολόγος, να είναι μεγάλος πνευματικός πατέρας και να είναι και ένας τέλειος ιερουργός, λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Και από εκεί κατάλαβα τι σημαίνει το πλήρωμα της χριστιανικής θεωρίας. Και από εκεί κατάλαβα και αργότερα

0: Διάβασα κάτι το οποίο έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνιος, έλεγε στους μοναχούς του: μην επιτρέψετε, όχι, σε κανέναν, μα σε κανέναν άνθρωπο επί της γης μην επιτρέψετε να υποβαθμίσει το ύψος της πνευματικής θεωρίας του χριστιανισμού. Συνήθως τα κατεβάζουμε, τα κοινωνικοποιούμε, τα ηθικοποιούμε. Μπορεί να ακούσετε και μερικούς να λένε ο Ναυπάκτου μιλάει συνέχεια για την προσευχή, για την καρδιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μα αυτά γνώρισα. Και άμα γνωρίζει κανείς αυτά από τους γέροντες, δεν θα τα μιλάει, τι θα πει? Ό,τι κανείς γνωρίζει αυτά λέει. Με όποιον δάσκαλο και αν καθίσει αυτά μιλάει και λέει. Λοιπόν, γνώρισα ένα τέτοιον άνθρωπο που είχε όλα αυτά τα γνωρίσματα. Τι είχε? Ήταν σαν τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Διαβάζουμε τα κείμενά μας, τα κείμενά του και λέμε πω πω, αν τον γνώριζα τι θα ήταν αυτός, πω πω, τι μεγάλη ευλογία. Γνωρίσαμε τέτοιους, και τον Γέροντα και άλλους του Άγιον Όρος. Ζούσε αυτή την ησυχαστική παράδοση, την ησυχαστική ζωή, και την εξέφρασε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Για παράδειγμα, πήγαινα το καλοκαίρι και την πρώτη μέρα ήταν φοβερά πώς δεχόταν τους επισκέπτες. Όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, εγώ το γνώρισα, ήταν σε ηλικία 80 ετών και ήταν πλήρης, ακμαίος, γιατί έζησε 96, εκοιμήθησε 96 ετών. Στα 80 του χρόνια ήταν ακμαίος. Λειτουργούσε μαζί μας κάθε Κυριακή, ήταν πάντα στην τραπεζά μας. Πηγαίνουμε το απόγευμα, μου λέει, πάμε μια βόλτα να γίνουμε περιπατητικοί φιλόσοφοι. Πηγαίναμε λοιπόν σιγά σιγά ένα μονοπάτι και άρχισε να μιλάει. Πολλές φορές δεν προλάβαινα τίποτα να το ρωτήσω. Άρχισε να τα λέει εκείνος και μου τα αποκαλύπτει όλα όσα ήθελα να το ρωτήσω. Δεν του έλεγα. Είχα ερωτήσει πολλές, μου έλεγαν οι ιερείς από την Ελλάδα, τώρα που θα δεις τον Γέροντα να το πεις εκείνο εκείνο. Μόλις πήγαινα και άρχισε να λέει, ξέρετε, σήμερα οι πνευματικοί έχουν αυτά τα προβλήματα, και αρχίζει και αναλύει. Στη βόλτα που κάναμε, ποτέ δεν έκρινε άνθρωπο. Όσες φορές προσπάθησα να του πω κάτι, ας πούμε, που φαινόταν σαν κρίση, αμέσως το ξεπερνούσε και πήγαινε πιο πέρα. Ήταν ευγενέστατος, άρχοντας. Πάντα μιλούσε στο πληθυντικό αριθμό. Ακόμη και τους μοναχούς που είχε μαζί του, ποτέ δεν τους μίλησε στον ενικό αριθμό. Το σεβόταν. Και το μικρό παιδάκι, έλεγε, το μικρό παιδάκι που έρχεται κοντά μας, να το σεβαστούμε και να το μιλήσουμε απλά μεν ως προς την ηλικία του, αλλά με πολύ σεβασμό, γιατί αυτό μπορεί να γίνει αύριο ένας Άγιος. Ήταν ευγενέστατος. Έλεγε ότι όσες φορές όποιοι πήγαιναν να εξομολογηθούν, έμπαιναν σε αυτό το γραφείο όσοι ήρθαν, εγώ έβαζα τον εαυτό μου και την ψυχή μου κάτω στα πόδια του. Δεν έκανε το δάσκαλο. Και όταν μιλούσαμε ή καθοδόν ή όταν είχα μια σοβαρή συζήτηση, πηγαίναμε στο γραφείο που είχε δίπλα από το εκκλησάκι, μόλις μπαίναμε μέσα σηκωνόταν, πριν καθίσει έπαιρνε μια στάση προσευχής, έλεγε το Βασιλεύ Ουράνη αργά, αργά και καθαρά και καθότανε. Οπότε και η συζήτηση που είχα μαζί του ήταν μια ιερουργία. Καταλάβαινες, ας πούμε, αυτό που σου έλεγε το λόγο, που ήταν ένας λόγος ιερουργία και έβγαινε μέσα από την πείρα του. Και όσες φορές το ρωτούσα, έλεγε, η πείρα των αιώνων απέδειξε. Και όταν μετά του έλεγαν, Γέροντα, γι' αυτό και τα λοιπά, πώς το εννοείτε, είναι έτσι, μήπως αυτό είναι? Και χτυπούσε με τη γροθιά του λίγο το τραπέζι, σαν να βάζει τη σφραγίδα. Αυτό που σου είπα, αυτό που σας είπα είναι. Ήταν απόλυτος Γιατί είχε πείρα, όχι τη δική του πείρα, είχε την πείρα των αιώνων, την πείρα των Αγίων. Γιατί οι Άγιοι που παίρνουν αυτή την πείρα, την παίρνουν από την Εκκλησία που είναι η πείρα αιώνων. Και επομένως εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω, έτσι, για να τελειώσω κάπως την γενική περιγραφή, είναι ότι ο γέροντας συνεδίαζε αυτά τα τρία σημεία. Ήταν μεγάλος θεολόγος, εμπειρικός θεολόγος, γιατί άμα δει κανείς τη διαβάση τα κείμενά του, θα δει ότι προς το τέλος της ζωής του τα είπε. Μέχρι τότε δεν τα έγραφε. Ότι είχε φτάσει στην εμπειρία των προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή αυτό που λέμε πεντηκοστή είναι ο ύψιστος βαθμός της θεωρίας και της γνώσης του Θεού. Και άπαξ έγινε η πεντηκοστή μες στην ιστορία, αλλά πάντοτε επαναλαμβάνεται όχι με την έννοια ότι οι άνθρωποι ανεβαίνουν στο ύψος της πεντηκοστής, με την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Είχε μια εμπειρική θεολογία την οποία εξέφραζε με όρους της εποχής μας, και ίσως μερικοί οποίοι δεν γνώρισαν τον γέροντα ή δεν θέλουν να βλέπουν την εμπειρία την οποία είχε, αλλά στέκονται μόνο στα εξωτερικά, στον τρόπο, στην έκφραση και στην ορολογία που εκείνος εκφραζόταν με τους όρους της εποχής εκείνης που γνώρισε, μάλιστα στο Παρίσι, τους θεολόγους τους Ρώσους. Όποιος στέκεται μόνο στην ορολογία ίσως δεν καταλαβαίνει το γέροντα, άμα δεν τον ήξερε στην εσωτερική του ζωή. Γιατί? Διότι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο: «Κάντης των πατέρων της έξω φθέγγεται, αλλά επί των ρημάτων μόνον, επί δε των νοημάτων πολύ το μεταξύ». Δηλαδή, αν δείτε ένα εκ των πατέρων που έχουν μια ορολογία την οποία είχαν οι φιλόσοφοι, πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί οι ομοιότεροι μόνο στα ρήματα, ενώ τα νοήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και αυτό το βλέπει κανείς τον γέροντα Σοφρόνη. Επομένως ήταν ένας μεγάλος θεολόγος, ήταν ένας μεγάλος ησυχαστής και ζούσε μέσα στο Άγιον Όρο συνεχώς αυτή τον ησυχασμό, τον ιερό ησυχασμό που περιέγραψε με τέτοιο καταπληκτικό τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και είναι μέσα στην Εκκλησία μας, η εμπειρία της Εκκλησίας, και αυτή που ζούσε και ο πατήρ Παΐσιος, και συγχρόνως ήταν ένας τέλειος πνευματικός πατέρας που όταν πήγαινε εκεί, για παράδειγμα, να καθίσω 20 μέρες ή να μην το πω στο δικό μου, στη δική μου περίπτωση, πήγαινε κάποιος τον δει και λέει: «Γέροντα, ήρθα να σας δω και να συζητήσω». Του ρωτούσε: «Πόσο θα μείνεις, πότε θα φύγεις?» Λέει: «Μια εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο μάλιστα. Κανόνιζε να το δει την Παρασκευή το βράδυ». Γιατί? Διότι τον έβαζα μέσα στην ατμόσφαιρα της μονής, να ζήσει με την προσευχή, να ζήσει με τη μετάνοια, να ζήσει τη Θεία Λειτουργία, να ποτιστεί από τη χάρη του Θεού και να καταλαγιάσει όλο αυτό το εσωτερικό του, η καρδιά του να αρχίσει να γίνει πιο απαλή, ώστε να μπορεί μετά να εκφράσει με μετάνοια αυτά τα οποία είπε και να δεχθεί στη συνέχεια και το λόγο του. Δύο μεγάλοι Άγιοι, τους οποίους γνώρισα, μεταξύ των άλλων μεγάλων Αγίων, και αισθάνομαι ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που είχα αυτήν την δωρεά να γνωρίσω τέτοιες αγιασμένες υπάρξεις.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω μετά από μία μικρή ανάπαυλα που είχαμε για μερικές μέρες. Για να συνεχίσουμε, να έχουμε τη συνέχεια των συναντήσεών μας με το συγκεκριμένο θέμα που γνωρίζετε για καιρό τώρα, για ένα χρόνο περίπου, την Θεία Λειτουργία και την ερμηνεία της. Ήθελα να σας πω πως αν κάποιος από εσάς έρχεται σε κάθε συνάντηση που κάνουμε, από ό,τι θυμάστε, κόβουμε, ας το πω έτσι, συγγνώμη για το ρήμα, κόβουμε τη λειτουργία σε τμήματα και αρχίζουμε και αναλύουμε σχεδόν πρόταση-πρόταση όλη τη Θεία Λειτουργία. Αν εσείς μετά από κάποια από τη συνάντηση που έχουμε πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και θυμάστε αυτά που έχουμε πει, τότε θα λέτε αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω, αυτό το άκουσα, αυτό ξέρω τι σημαίνει. Διαφορετικά θα πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και δεν θα ξέρετε τι γίνεται μέσα εκεί. Δηλαδή είναι ωραίο όταν μπει στη Θεία Λειτουργία να απευθείας να μπαίνει σε μία ατμόσφαιρα γνωστή σε σένα. Που αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τη σκέψη, έχουμε πει, έχει να κάνει και με την καθαρότητα της καρδιάς. Φυσικά και με τη διάθεση που πας. Αν πας επειδή πρέπει να πας στη λειτουργία, κουραστική θα είναι. Αν πας επειδή θέλεις να πας, αρχίζεις και βλέπεις πράγματα. Έτσι. Άρα, αν το κάνετε αυτό και σας προτρέπω να το κάνετε, κάθε ένα κομματάκι από αυτό που αναλύουμε, που προσεγγίζουμε, να το έχεις στο μυαλό σας και όταν το ακούτε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Είχαμε επιθυμάσει στα πρώτα μαθήματά μας, οι πρώτες συναντήσεις μας, ακούγαμε για ειρήνη, για ειρήνη. Τότε είχαμε πει ότι αυτή η ειρήνη είναι κάτι άλλο, είναι η άνωθεν ειρήνη, είναι η ειρήνη στην ψυχή που δίνει ο Θεός. Όχι η ειρήνη το ότι είμαι ήρεμος μόνο, είναι μια ηρεμία την οποία δίνει ο Θεός και ούτω καθεξής. Σε κάθε λοιπόν συνάντηση προσπαθήστε να ρουφάτε ό,τι μπορείτε από αυτά που λέγονται και μετά να τα επεξεργάζεστε όταν πηγαίνετε στο ναό να μετέχετε στη Θεία Λειτουργία. Θυμάστε, είχαμε πει μία λέξη, δεν παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, έτσι. Παρακολουθώ τι σημαίνει, το λένε πολλοί. Παρακολουθώ σημαίνει ότι είναι κάτι έξω από μένα και εγώ είμαι έξω από αυτό και το παρακολουθώ. Τηλεόραση, παρακολουθώ. Άλλο εκεί, άλλο εγώ, όχι. Εμείς στη Θεία Λειτουργία συμμετέχουμε, που λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι. Συμμετέχουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί να ψάλουμε. Όλοι μαζί το πιστεύω. Όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Ό,τι ξέρουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να σας πω. Τώρα πάμε στην ουσία. Πάμε στο κύριο μέρος αυτών που θέλω να σας πω σήμερα. Πού βρισκόμαστε? Θυμάται κανένας από την προηγούμενη φορά? Έχουμε και καιρό και να μην θυμάστε, δικαιολογημένοι είστε. Είμαστε στο σημείο που ο ιερέας είναι μπροστά στην Αγία Τράπεζα, τα δώρα είναι μπροστά του, πρέπει να κάνει το σημείο εκείνο της ευλογίας, να επικαλεστεί τη χάρη του Θεού, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και αυτά που είναι τώρα ψωμί και κρασί, άρτος και ίνος, να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Στη μεταβολή αυτή. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Και είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Το πιο υψηλό σημείο τώρα. Η πιο φρικτή στιγμή. Σκεφτείτε τον ιερέα εκείνη την ώρα. Όλοι είστε κάπου μέσα στο ναό. Κάποιοι διακονείτε μέσα στο ιερό. Κάποιοι είστε έξω. Όλοι σε μία θέση, ο ιερέας στην κορυφή εκεί ενώπιον της Αγίας Τραπέζης. Σκέφτεται, αναλογίζεται το ύψος του μυστηρίου. Τι κάνω τώρα? Τι κάνω? Ένας απλός άνθρωπος, χωματένιος κι εγώ όπως οι άλλοι. Αλλά με έχει βάλει και ο Θεός τώρα, με έχει ορίσει για να κάνω να τελεστεί το μυστήριο. Μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορώ σαν άνθρωπος, κάμπτω με. Λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Τι να κάνω μόνος μου? Και τότε επικαλούμε το Θεό. Λέω, έλα τώρα και βοήθησέ με. Ενίσχυσέ με. Τι να κάνει δηλαδή? Να έρθει να δυναμώσει τα χέρια μου. Γιατί αυτό που θα σηκώσω είναι τόνι. Ε? Είναι άπιαστο. Είναι υπέρβαρο. Και να κινήσει και τη γλώσσα μου. Να πω αυτά που πρέπει να πω. Να προσευχηθώ όπως πρέπει να προσευχηθώ. Ποιος το κάνει αυτό? Το Άγιο Πνεύμα το κάνει. Έρχεται και ενισχύει. Ενισχύει τον κληρικό, τον λειτουργό και φέρει, να φέρει εις πέρας αυτό το ύψιστο έργο. Θυμάμαι, λέγανε για κάποιον Άγιο ότι ήταν τόσο γερασμένος από την ηλικία και από ασθένειες που τα χέρια του δεν μπορούσε να τα σηκώσει και ερχόντουσαν διάκονοι και του σήκωναν τα χέρια. Και όταν ήταν να ευλογήσει, και το χέρι του σήκωναν για να ευλογήσει. Αλλά Άγιο αυτό το χέρι. Το λένε για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Έζησε περίπου 100 έτη. Ο Ευαγγελιστής. Ήταν ο πιο μικρός από τους μαθητές του Χριστού και έζησε και πολύ. Και αφού δεν είχε τη δυνατότητα να κηρύττει, να κηρύττει το λόγο, έλεγε μόνο μία λέξη. Αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Μόνο αυτό. Αγάπη. Αγαπάτε αλλήλους. Μόνο αυτή τη λέξη. Γι' αυτό και τον έχουμε ονομάσει και ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Γιατί αυτή η αγάπη είναι και η πεμπτουσία όλης της πίστης. Αγαπώ το Θεό, αγαπώ τον συνάνθρωπο, αγαπώ τον εχθρό, αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα ζώα, αγαπώ τα πάντα. Αγαπώ τα πάντα. Αυτό είναι όλο και όλο. Όλη η πίστη. Και το έχουμε πει και άλλη φορά, το ρήμα αγαπώ ξεκινάει από α και τελειώνει σε ωμέγα. Ε? Σαν να λέει ότι όλα είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που σας είπα τώρα, ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κινεί τη γλώσσα και δυναμώνει τα χέρια του ιερέα, το αναφέρει ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος ο Ιερός Καβάσιλας. Τώρα από τι να πάρω δύναμη και να πω ότι πρέπει να τελεστεί αυτό το μυστήριο και να έρθει εις πέρας, να το φέρω εις πέρας. Τον ίδιο το λόγο του Χριστού. Μα αυτός δεν είπε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Πότε το είπε? Στο μυστικό δείπνο. Παναγιώτη το είπε. Ακριβώς. Λέει τούτο ποιείται στην αμήν ανάμνηση. Άρα από αυτό παίρνω δύναμη και λέω μα ο Χριστός μας έχει δώσει παραγγελία. Εντολή για να κάνουμε αυτό. Γι' αυτό λέει εκεί η ευχή. Παρακαλούμε να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε το είχα πει σε ένα προηγούμενο μάθημα αυτό. Να έρθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς, επάνω μας και επί τα προκείμενα δώρα. Πρώτα επάνω μας και μετά στα δώρα. Ζητούμε να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να ενισχύσει. Να ενισχύσει εμάς για να φέρουμε εις πέρας το έργο μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι την ώρα εκείνη έχουμε μία καταλλαγή Θεού και ανθρώπων. Ο άνθρωπος και ο Θεός και ο άνθρωπος είχανε χαλάσει τη σχέση τους με ευθύνη του ανθρώπου. Θυμηθείτε το στον πρώτο άνθρωπο, λέω, τον πρωτόπλαστο Αδάμ. Η αμαρτία έκανε και έφερε χάσμα μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Αυτό το χάσμα πότε γεφυρώθηκε? Το γιορτάζουμε. Με τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Άρα ενώθηκε η φύση μας με τη φύση του. Και άρα υπάρχει μια καταλλαγή. Έχουμε μια συμφιλίωση εκείνη την ώρα. Πάλι μια καινούργια συμφιλίωση. Γιατί? Γιατί ενώ ο Χριστός έφερε πάλι την καταλλαγή και τη συμφιλίωση, εμείς εξακολουθούμε και έχουμε εγωισμό και άλλα πάθη. Άρα πάλι χαλάμε τη σχέση μας με τον Θεό. Και πάλι έχουμε ανάγκη να έρθουμε σε αυτή τη συμφιλίωση, τη σχέση αγάπης με τον Θεό. Έτσι. Αυτό γίνεται στο ύψιστο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Ύψιστο μυστήριο αγάπης. Εκείνη την ώρα λοιπόν έχουμε τα δώρα μπροστά και τι του λέμε? Τα σα εκ των σών, τα δικά σου από τα δικά σου. Εμείς τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Σου ξαναπροσφέρουμε τη δημιουργία. Μα εσύ έφερες το στάρι, τη βροχή και δημιουργήθηκε ο άρτος και έβρεξες και τα αμπελάκια κάναν το κρασί. Εσύ είσαι ο παντοδύναμος. Λοιπόν, αυτά που μας δίνεις, εμείς τα αντιπροσφέρουμε και σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Σου προσφέρουμε τη δημιουργία. Δεν είναι υψηλά πράγματα όλα αυτά. Ε? Και τώρα θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Ο Θεός τα δέχεται τα δώρα αυτά εκείνη την ώρα που του κάνουμε. Του προσφέρουμε δώρα. Τι λέτε? Κουνάτε κεφάλια
1: τα και... Δέχεται.
0: Τα δέχεται. Τα δέχεται. Θα σας πω κάτι που μου έφερε, που το έχω παράλληλα στο μυαλό μου. Κάτι που σχετίζεται με τον εορτολογικό κύκλο. Ακούστε. Θυμάστε μετά την Ανάσταση ποια εορτή έχουμε? Την
2: Ανάληψη.
0: Την Ανάληψη. Είναι μεγάλη γιορτή αυτή. Είμαι στο θέμα μου, θα σας πω πώς συνδέεται. Είναι μεγάλη γιορτή η Ανάληψη. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ανεβαίνει στον ουρανό, αλλά δεν ανεβαίνει με τον τρόπο που κατέβηκε. Όταν κατέβηκε ήταν Θεός. Τώρα που ανεβαίνει είναι και άνθρωπος. Είναι Θεός και άνθρωπος τώρα. Καταλάβατε τι λέω? Όταν κατέβηκε ήταν Θεός. Παίρνει την ανθρώπινη φύση, γίνεται ένας από μας και τώρα που ανεβαίνει απάνω στον ουρανό και κάθεται δεξιά από το θρόνο του πατέρα του, είναι και άνθρωπος. Άρα η ανθρώπινη φύση πόσο ψηλά την πήγε? Το δικό μας σώμα και αίμα. Τα δικά μας κόκαλα πήρε. Το σώμα μας πήρε. Το ανεβάζει δεξιά από το θρόνο του πατέρα. Και στέκεται εκεί τώρα η φύση μας. Αφού την έχει ο Χριστός. Συμφωνούμε? Προσέξτε τώρα. Τι θα σας πω? Αυτό ήταν το δώρο. Τι να δίναμε δώρο στο Θεό που γεννήθηκε? Όταν κάποιοι μαλώνουν, αν θέλετε, για να τα βρουν και να πούμε ότι τα βρήκαν, ανταλλάζουν δώρα. Έτσι, άμα σου κάνει ένα δώρο και σου δώσει και ο άλλος το δώρο, έχει τελειώσει το πράγμα. Το μάλωμα είναι, θεωρείται, παρελθόν. Συμφωνούμε?
2: Μάλιστα.
0: Εμείς τι δώρο θα δώσουμε τώρα στον Χριστό? Τι δώρο θα δώσουμε? Την ανθρώπινη φύση μας θα δώσουμε. Είναι η μόνη, είναι το μόνο υψηλό που μπορούμε να δώσουμε. Να του δώσουμε καρπούς, να του δώσουμε κάτι από τη γη, μα δικά του είναι. Του Θεού είναι όλα. Άρα τι να του δώσω? Κάτι που δεν είχε. Τι δεν είχε? Την ανθρώπινη φύση δεν είχε. Φοβερή ιδέα είναι αυτή. Και του δίνουμε εμείς την ανθρώπινη φύση τώρα, την οποία την πάει απάνω. Ο Θεός δίνει, μας συγχωρεί και δέχεται το δώρο που του δώσαμε. Για τη γιορτή τώρα λέω της Ανάληψης. Γιορτή της Ανάληψης. Του δώσαμε με αυτή τη γιορτή τη φύση μας. Ο Θεός δέχτηκε το δώρο αυτό. Την ανθρώπινη φύση εκεί που τοποθετήθηκε. Τη δέχτηκε. Πού φαίνεται αυτό?
2: Το σώμα που...
0: Γιατί έστειλε ένα δικό του δώρο. Ποιο είναι το δώρο αυτό? Μετά από λίγες μέρες το γιορτάζουμε. Την Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή τι μας δίνει? Το Άγιο Πνεύμα. Δέχομαι το δώρο που μου δώσατε και εγώ τώρα σας προσφέρω ως δώρο το Άγιο Πνεύμα. Φοβερό. Έτσι. Φοβερό. Και ακούστε και τη συνέχεια. Ακούστε τη συνέχεια. Μας δίνει το Άγιο Πνεύμα δώρο. Με την εορτή της Πεντηκοστής, που είδατε σαν μικρές φλόγες ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στα κεφάλια των, στις κεφαλές των Αποστόλων και από εκεί σε όλη την Εκκλησία μετά. Ακούστε, μερικές μέρες μετά, ποια γιορτή έχουμε? Των Αγίων Πάντων. Γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι μαζί. Γιατί η γιορτή των Αγίων Πάντων είναι εκεί? Γιατί για να γίνεις Άγιος χρειάζεσαι Άγιο Πνεύμα. Πρώτα η Πεντηκοστή, μετά των Αγίων Πάντων. Κοίταξε να δεις τι συνέχεια έχει αυτό. Δεν είναι δυνατόν να το έχει φτιάξει ένας άνθρωπος. Που λένε κάποιοι, τι είναι αυτά που πιστεύετε? Οι ιερείς τα φτιάξαν αυτά. Κάποιοι παλιοί και τώρα μας έχουν βάλει και πιστεύουμε αυτά. Παιδιά, ακούστε. Δεν είναι δυνατόν να τα έχουμε φτιάξει εμείς αυτά. Αυτά είναι η Θεία Οικονομία. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Και είναι όλα με πανσοφία φτιαγμένα. Επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα. Έγινε δεκτό το δώρο του Θεού. Στο Θεό έγινε, έδωσε και αυτό το δικό του δώρο που είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι και εμείς τώρα. στην περίπτωση τη δική μας, δίνουμε και εμείς τα δώρα μας, δίνουμε τα δώρα μας, τον Άρτο και τον Ίνο, και ο Θεός δίνει πάλι το δώρο Του, που είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται και, όπως είπες, μεταβάλλει. Αυτή είναι η λέξη. Μεταβάλλει το σώμα σε σώμα και αίμα Χριστού τα δώρα. Είδατε λοιπόν αυτή την όμορφη αλληλουχία που υπάρχει. Αυτό το Άγιο Πνεύμα επικαλεί το Λειτουργός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έλα εσύ τώρα και κάνε το έργο. Κοιτάξτε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο ιερέας κάνει εκείνη την ώρα το θαύμα. Ο ιερέας τι είναι εκείνη την ώρα? Εκτελεί, δηλαδή είναι το όργανο στα χέρια του Θεού.
2: Δανείζει, γι' αυτό, τα χέρια του.
0: Δανείζει τα χέρια του. Γι' αυτό και τι λέει? Κάνει βάπτιση. Και τι λέει όταν κάνουμε τη βάπτιση? Βαπτίζω. Όχι. Βαπτίζεται. Άλλος βαπτίζει. Ποιος? Το Άγιο Πνεύμα βαπτίζει. Ο Θεός σε βαπτίζει. Βαπτίζεται. Ο δούλος του Θεού. Μεταλαμβάνει. Ο δούλος του Θεού. Ναι. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα κάνει. Είναι αυτό που επιτελεί τα μυστήρια. Αραβωνίζεται, λέει. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω μία άλλη ιδέα την οποία αναφέρει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Θα σας πω κάτι. Οι αναπτυγμένοι πνευματικά άνθρωποι κρύβουν την αρετή τους. Δηλαδή κάποιος που έχει ζήσει κάτι, δεν βγαίνει έξω και να λέει «Ελάτε να σας πω». Όχι. Κρύβει την αρετή του. Γιατί αν κάτι το λες, το χάνεις κιόλας. Επαναλαμβάνω. Αν κάτι το λες, σου έγινε κάτι. Και το λες, καλό εννοώ. Έζησες κάτι με το Θεό. Μην το λες. Μην το λες όπου να είναι. Ή μπορεί να το πει σε μια εξαιρετική περίπτωση, σε έναν άνθρωπο που νομίζεις ότι κρίνεις ότι θα τον βοηθήσει. Θα τον στηρίξει, εκτός από τον πνευματικό. Και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να τον στηρίξει να πεις κάτι. Αλλά και αυτό με προσοχή. Εδώ οι Άγιοι βλέπουμε δεν τα λέγανε. Δεν τα λέγανε. Ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Αυτές τις θείες εμπειρίες που είχαν δεν τις έλεγαν. Όταν όμως ήθελαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους ανθρώπους, τότε έλεγαν κάτι σχετικά με τα βιώματά τους. Και πάλι ξέρετε κρυμμένα. Ακούστε πώς το λέει εδώ ο Άγιος, ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος. Λέει, μου είπε κάποιος. Κοίταξε πώς το κρύβει. Μου είπε κάποιος αυτή την ιστορία. Και δεν λέει ότι έγινε στον ίδιο. Αν έγινε στον ίδιο. Και φαίνεται παρακάτω ότι έγινε στον ίδιο, γιατί λέει λεπτομέρειες. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος αυτός ότι του είπε ένας υποτιθέμενος άγνωστος. Ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Όπως το είδα τότε που με χειροτώνησε ιερέα ο αρχιερέας, ο δεσπότης. Όταν σε χειροτονεί ο αρχιερέας, όταν γίνεται χειροτονία του διακόνου, του ιερέα, ο άνθρωπος που χειροτονείται ζει κάτι πολύ δυνατό εκείνη την ώρα. Ζει κάτι πολύ δυνατό. Και εδώ πέρα λέει, είχε τη μορφή, λέει, αυτό που είδα, σαν φως, λέει ο Άγιος Σιμεών, αλλά ήταν ίδιο το φως αυτό που είδα, αυτό που βλέπω στη λειτουργία, με το φως που όταν χειροτονήθηκα. Ίδιο Άγιο Πνεύμα εκεί, ίδιο και εδώ τώρα. Ακούτε? Και το έβλεπα, λέει, και το θαύμαζα. Και άκουσα κάποιον, το Άγιο Πνεύμα, να του λέει, αυτού του ανθρώπου, εγώ έτσι έρχομαι σε όλους, στους προφήτες, στους αποστόλους, στους αγίους και στους εκλεκτούς του Θεού. Είμαι το Πνεύμα του Θεού, είπε. Μας αποκάλυψε, του αποκάλυψε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, ότι εγώ είμαι με την παρουσία του φωτός, όπως οι Άγιοι το λένε άκτιστο φως αυτό. Και άλλοι περιγράφουν ότι αυτό το φως είναι ένα γαλαζοάσπρο, γαλαζόλευκο φως. Είδατε, λέει, είδατε τι είπε. Εγώ δεν λειτουργήσα ποτέ χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Τώρα από μας όλους, τους λειτουργούς και τους πιστούς, ποιος μπορεί να πει ότι κάθε φορά που πήγα στην εκκλησία είδα το Άγιο Πνεύμα. Για φανταστείτε να πεις και το χειρότερο, ότι έφυγα και ήμουνα μέσα στην οργή. Για φανταστείτε να πεις ότι έφυγα από την εκκλησία και ήμουνα χειρότερα από ό,τι όταν πήγα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει αυτό να το δει κάποιος. Έτσι. Όταν πας στην εκκλησία πρέπει να παίρνεις τους καρπούς που δίνει η Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια. Και θα τους πω σε λίγο ποιοι είναι. Θέλω όμως να σας πω κάτι για την ώρα της χειροτονίας, μια που ήρθε ο λόγος. Την ώρα που χειροτονείτε, όταν είναι διάκονος, γίνεται χειροτονία διακόνου, γονατίζει με το ένα γόνατο μπροστά στην Αγία Τράπεζα και ο αρχιερέας του βάζει το ομόφορό του, ομοφόριό του και διαβάζει την ευχή και τον προχειρήσει σε διάκονο. Αν γίνει ιερέας, αν χειροτονείται ιερέας, τότε δεν είναι μόνο το ένα γόνατο αλλά και τα δύο γόνατα μπροστά στην Αγία Τράπεζα και στον αρχιερέα. Εκείνη την ώρα έχουμε μία πεντηκοστή. Γίνεται μέσα στη λειτουργία αυτό. Και άρα το Άγιο Πνεύμα δύο φορές κατεβαίνει. Μία για να κάνει το σε σώμα και αίμα Χριστού τον Άρτο και τον Ίνο, και άλλη ειδική προσωπική πεντηκοστή που κατεβαίνει στον άνθρωπο που χειροτονείται. Να σας το πω απλά. Είναι ανοιχτή η ουρανή εκείνη την ώρα. Είναι ανοιχτή η ουρανή. Γι' αυτό και τότε, προτού μπει μέσα στο ιερό, πιάστε τον άνθρωπο αυτόν που θα χειροτονηθεί και πείτε του το αίτημά σας. Θα του πεις, πάτερ ή υποψήφιε πάτερ, σε παρακαλώ, τώρα που θα γονατίσεις, μνημόνευσε αυτό το όνομα. Ξέρετε, έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος. Μνημόνευσε το τάδε όνομα. Έχει μεγάλη δύναμη εκείνη την ώρα η προσευχή. Όπως σας λέω, είναι ανοιχτή ουρανή. Εκείνη την ώρα και όλοι να προσευχόμαστε, γιατί είπαμε έχουμε πεντηκοστή, αλλά και πείτε το, εγώ πολλές φορές τον πιάνω έτσι κρυφά τον αυτόν που είναι να χειροτονηθεί και του λέω κάποιο αίτημα που έχω ή για κάποιον άνθρωπο. Έχετε το υπόψη σας αυτό. Όταν βρεθείτε σε μια εκκλησία που θα έχει χειροτονία, με τρόπο έτσι μεταφέρετε στον άνθρωπο που θα χειροτονηθεί αυτό, εκείνη την ώρα ακριβώς που θα γίνεται χειροτονία, να σας μνημονεύσει, να μνημονεύσει αυτό για το οποίο του έχετε ζητήσει. Και βέβαια αυτό που θέλω να σας πω είναι να ζητάτε το πιο σημαντικό. Να ζητάτε το πιο σημαντικό, μην ζητάτε εκείνη την ώρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στην καρδιά σας είναι το κορυφαίο που θέλετε. Και το κορυφαίο που θέλουμε βέβαια είναι η σωτηρία μας, αλλά και κάτι άλλο που έχει μέσα η καρδιά σας και θέλετε να το πείτε, εκείνη την ώρα είναι μια παρουσία, η παρουσία του Θεού. Είναι μια πεντηκοστή.

0: Πηγαίνω λίγο παρακάτω. Πηγαίνω λίγο παρακάτω στην ευχή της αναφοράς. Θα τελειώσω με αυτό. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα τελειώσω με αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε τώρα. Ποιο είναι το σημαντικό? Είναι η καρπή της θείας κοινωνίας. Δηλαδή, ναι, πάω και κοινωνάω. Τι παίρνω από αυτό? Τι λαμβάνει ο άνθρωπος με τη Θεία Κοινωνία? Αυτό βέβαια μου δίνει πρώτα να κάνω μια παρένθεση, να πω πρώτα κάτι. Είχα ένα τηλέφωνο από κάποια κυρία η οποία τι είπε, πήρε σε ένα πανικό, βρισκόταν σε πανικό και παίρνει τηλέφωνο και λέει: «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε μία προσευχή, διότι στο σπίτι δεν πηγαίνουν καθόλου καλά τα πράγματα και κάτι μας έχουν κάνει». Τι νομίζει αυτό το «κάτι μας έχουν κάνει»? Τι εννοούσε? Ότι μία κακιά γυναίκα, γνωστή μας γυναίκα, ασχολείται με τα μάγια και έχει κάνει κάτι κακό σε μας. Έχουμε χάσει τη δουλειά μας και τα λοιπά. Λέω το εξής. Πόσα χρόνια είστε στην εκκλησία? Σας ξέρω. 20, 25 χρόνια. Πόσο συχνά κοινωνάτε? Πολύ συχνά. Νηστεύετε. Πηγαίνετε στην εκκλησία. Δεν νομίζετε ότι τόση θεία κοινωνία που έχετε λάβει είναι τόσο δυνατή για να μην φοβάστε αυτά που σας λένε? Σας παρακαλώ, λέει, πείτε μου σε κάποιον, ακούστε τη συνέχεια. Είναι ακόμα πιο τραγική από την πρώτη. Τόση θεία κοινωνία έχετε βλάβει μέσα σας. Τόσες γιορτές, τόσες Κυριακές. Συνεχίζει, δεν πείθεται καθόλου από αυτό που λέω. Και μου λέει: «Έχετε κάποιον ιερέα να πάω?» Λέω: «Που είναι εξειδικευμένο σε αυτό», εννοείται. Ναι, με ακούτε? «Που είναι εξειδικευμένο σε αυτό το πράγμα». Δηλαδή να πάτε, λέω, εσείς και να σας κάνει τι ακριβώς? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις. Αυτοί, υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι, ρασοφόροι, οι οποίοι δεν είναι ούτε καν στο παλαιό ημερολόγιο. Έχουν δικιά τους εντελώς πορεία και παράταξη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόν τον ανθρώπινο πόνο και τις φοβίες των ανθρώπων και πηγαίνουν εκεί και τους λένε: «Θα πάθεις αυτό» ή «Ο τάδε σου έχει κάνει αυτό», πολλές φορές και με χρήματα. Καταλαβαίνετε? Αν δεν είσαι σωστά, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις συναντήσεις εδώ. Γιατί πρέπει να λάβουμε μια στερεά τροφή πίστεως και να μην παρασυρθούμε από κανέναν που θα μας πει μας έκαναν κάτι. Τι μας έκαναν? Τι μας έκαναν? Εσύ που έχεις μέσα σου το Χριστό που κοινώνησες, το ξέρεις ότι ο διάβολος φοβάται εσέναν. Και όχι εσύ θα πρέπει να φοβάσαι τον διάβολο. Εκείνος φοβάται εσένα. Που έχεις μέσα σου το Θεό και ξέρει πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να ξέρουμε τι γίνεται. Κοινωνάω. Εξομολογούμε. Πηγαίνω στην εκκλησία όσο μπορώ. Όπου μπορώ βοηθάω. Αν τα κάνεις αυτά, μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να φοβάσαι. Κανένας. Μετά από 25 χρόνια μέσα στην εκκλησία, είναι δυνατόν να παίρνεις ένα τέτοιο πανικό και να λες: «Πες μου σε ποιο παπά να πάω, ο οποίος είναι ο ειδικός για να μου κάνει αυτό το πράγμα». Δηλώνει ότι τόσα χρόνια δεν πρόοδευσες καθόλου πνευματικά. Εκκλησία μπορεί να έχεις πάει, αλλά δεν έχεις προοδεύσει πνευματικά. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο παρακάτω. Τι της είπα? Ναι, είπα και κάτι άλλο σε εκείνη. Της είπα ότι πρέπει να γονατίσεις μπροστά στην Παναγία. Να, λέει, τι να κάνω τώρα? Όπως σας είπα, σε πανικό. Γονάτισε μπροστά στην Παναγία, κάνε την προσευχή σου, κάνε την παράκληση στην Παναγία, τους χαιρετισμούς. Έχουμε ωραίες προσευχές προς την Παναγία και μη φοβάσαι τίποτα.
1: Έτσι.
0: Αυτό το είπα γιατί θυμήθηκα, θέλω να μιλήσω τώρα πιο ειδικά για τα ωφέλη που δίνει η Θεία Κοινωνία. Για τα ωφέλη που δίνει η Θεία Κοινωνία. Ακούστε τα. Λέει μέσα. Η ευχή της αναφοράς, τη συνέχειά της. Εκεί είμαστε. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν. Θα σας το λέω λίγο από το κείμενο και το λέω σε μετάφραση. Εις νύψιν ψυχής. Εις άφεσιν αμαρτιών. Εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Εις παρησίαν την προσέ. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Τι κάνει λοιπόν αυτός που μεταλαμβάνει. Τι δέχεται. Την ύψη της ψυχής. Νύψη τι σημαίνει.
2: Καθαρισμό.
0: Αυτό που δεν έχετε εσείς τώρα μου φαίνεται. Εγρήγορση. Έχετε κουραστεί. Εγρήγορση. Νύψη ψυχής. Στη μετάφραση το δίνει και μία ειρήνη ψυχής. Άφεση των αμαρτιών. Λαμβάνεις τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έχεις θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Παρουσιάζεσαι με παρησία ενώπιόν του. Και βέβαια ζητάς να μην κατακριθείς. Πήρα το δώρο. Είμαι άξιος για αυτό το δώρο. Να μην είναι εις κρίμα και κατάκριμα αυτό που έκανα η Θεία Κοινωνία. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι σχετικά με την ύψη της ψυχής, η ειρήνη της ψυχής. Θυμάστε αυτό που είχαμε πει, ότι ο άνθρωπος γίνεται ειρηνικός, όχι επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Κάποιοι είναι από τη φύση τους να είναι ήρεμοι, ήπιοι. Δεν εννοούμε αυτήν την ειρήνη, εννοούμε την ειρήνη την οποία προσφέρει ο Θεός. Ο Θεός είναι η ειρήνη. Και πώς την είπα πριν την ειρήνη αυτή?
2: Άνωθεν.
0: Άνωθεν ειρήνη. Αυτή την άνωθεν ειρήνη ζητάμε στη λειτουργία. Και αυτή την άνωθεν ειρήνη ζητάμε και στη ζωή μας. Και είπα και πριν ότι όταν τη λαμβάνεις αυτή την άνωθεν ειρήνη, δεν έχεις όρεξη όταν βγεις από την εκκλησία

0: για το οποίο θα καταλάβετε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου καλή σωστή τοποθέτηση. Δεν πάω να κοινωνήσω διότι δεν είμαι άξιος, λέει. Πέστε μου, υπάρχει περίπτωση ποτέ να είσαι άξιος? Αφού η ευχή το λέει και αυτή που διαβάζει ο ιερέας, τι λέει? Ουδής άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει.
1: Και αν νιώσεις ότι είσαι άξιος, δεν έχεις πάλι πρόβλημα. Είναι κάπως περίεργο να νιώσεις.
0: Πρόσεξε το λίγο αυτό, γιατί έχει μία λεπτομέρεια, μία λεπτή διαφορά. Είναι κάποιες φορές πράγματι νιώθεις ότι δεν είσαι άξιος και καλύτερα τότε να μην πας να κοινωνήσεις.
1: Ναι, απλά λέω ότι αν νιώθεις ότι είσαι και άξιος, δηλαδή δεν είναι κάπως περίεργο να πεις ότι είμαι
0: Άλλες
1: έτοιμος,
0: φορές,
1: τέλειος, να
0: πρόσεξε,
1: πάω.
0: ναι, απαντάω σε αυτό που λες. Κάποιες φορές όμως λες, τώρα είμαι άξιος να πάω να κοινωνήσω, αλλά δεν το λες με εγωισμό.
1: Μα.
0: Αισθάνεσαι μία έτσι πιο ήσυχη την ψυχή σου, μία διάθεση καλή να πας να κοινωνήσεις, σαν να έχεις φτερά, φτερά στα πόδια σου και στην καρδιά σου και λες, δεν ξέρω, λαχταράω να πάω να κοινωνήσω. Αυτό δεν έχει εγωισμό, αυτό έχει μία καλή διάθεση, αγαθή προαίρεση. Είναι πολύ καλό να το έχεις, μακάρι να το έχεις αυτό. Όμως και κάποιες φορές μπορεί να μην πρέπει και να κοινωνήσεις. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός. Για να το ρωτήσω. Για να πω αισθάνομαι αυτά τα πράγματα. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Και αυτός το μου πει. Ότι ας το αφήσεις τώρα. Ή όχι. Πρέπει να κοινωνήσεις τώρα. Να πάρεις δύναμη κτλ. Εντάξει. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Όμως στη συνάφεια αυτών που λέμε. Ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι ένα βραβείο. Προσέξτε το αυτό. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο. Νύστεψα 40 μέρες, άρα είμαι άξιος να πάω να κοινωνήσω. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να νύστεψες και πάλι να μην είναι αυτή η προετοιμασία που έκανες για να κοινωνήσεις. Πάλι θα το κρίνει αυτό ο πνευματικός, ο οποίος έχει την ευθύνη. Το καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Απλά μην το πάρουμε, πώς να το πω, τυπικά. Τυπικά δηλαδή, τι έκανα, προετοιμάστηκα, εξομολογήθηκα, έχω νηστέψει, άρα τώρα μπορώ να πάω να πάρω τη Θεία Κοινωνία. Έχετε το στο νου σας αυτό. Επαναλαμβάνω την έκφραση. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο που το παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε θα αισθανόμαστε ότι είναι φάρμακο ψυχής. Πάντοτε αισθανόμαστε ότι είναι αυτό για το οποίο παίρνω να μου κάψει τα πάθη και να μου φωτίσει την ψυχή. Αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Το λέμε μετά, το ψάλλουμε. Είδομεν το φως του
1: Αληθινών.
0: αληθινών. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Είναι ένα φάρμακο ψυχής. Και είναι μια τροφή αθανασίας. Έτσι. Και επίσης το πολύ πολύ σημαντικό τώρα θέλω να ακούσετε. Κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι? Γιατί όταν πεις ότι δεν πάω να κοινωνήσω επειδή είμαι αμαρτωλός, μα ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός πρέπει να πας να κοινωνήσεις. Για να πάρεις την άφεση των αμαρτιών. Τι σου λέει όταν σε κοινωνάει ο ιερέας? Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού γιατί εισάφεσιν αμαρτιών. Κοινώνησες για να συγχωρεθείς και μετά η συνέχεια και η ζωή είναι αιώνιον και για να μην πεθάνεις. Και όταν πεθάνεις, να μην πεθάνεις. Για αυτά τα δύο πράγματα κοινωνάμε. Έτσι, πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα διευκρινίζουμε αυτά γιατί ακούτε πολλές φορές τι σας λέει η γιαγιά σας, τι σας λέει ο θείος σας, τι σας λέει ο καθένας και κατευθύνεστε με βάση αυτήν την κατεύθυνση. Όχι, δεν θα ακούσουμε εκείνους. Για κάθε ένα πράγμα θα πάμε σε έναν ειδικό. Όταν εμένα μου πονάει το χέρι μου θα πάω σε έναν γιατρό. Όταν έχω πρόβλημα με τα μάτια μου θα πάω σε έναν οφθαλμίατρο. Και ούτω καθεξής για όλα τα πράγματα της ζωής. Όταν αφορούν σε θέματα πνευματικά θα πάμε στο πνευματικό. Αυτός θα μας διευκρινίσει τι θα κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Συμφωνούμε σε
1: Ναι.
0: αυτό. Είναι λεπτές ισορροπίες. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Γι' αυτό προσέρχομαι. Και γι' αυτό θυσιάστηκε και ο Χριστός, του οποίου το αίμα είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο.

0: Το αίμα του Χριστού είναι μέσα στο Άγιο Πατήρι. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία αγιογραφία που δείχνει το Χριστό σταυρωμένο, δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει, και βγαίνει από την πληγή του, τρέχει το αίμα και είναι άγγελοι με άγια ποτήρια τα οποία τα κρατάνε και γεμίζουν από το... Έχετε δει αυτή την αγιογραφία? Πολύ, πολύ συγκλονιστική. Οι άγγελοι εκείνοι είναι που συλλέγουν το αίμα του Χριστού. Αυτό που βγήκε από την ανοιγμένη πλευρά του Χριστού, από την καρδιά του. Άρα, σταυρώνεται για τα αμαρτήματά μας. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα που είναι ασυγχώρητο. Γιατί κάποιοι δεν πηγαίνουν να καθαρίσουν την ψυχή τους επειδή φοβούνται. Λέει, πώς να το πω αυτό? Πώς να το πω αυτό? Είναι τόσο βαρύ. Ή και όταν είναι γνωστός κάπως ο ιερέας θα πει, μα είναι γνωστός και ο ιερέας. Θα αλλάξει εικόνα για μένα. Θα χαλάσει η εικόνα μου που έχει για μένα. Πολύ ωραία ιδέα να χαλάσει η εικόνα σου. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μακάρι να χαλάσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει και το επίπεδο του εγωισμού σου. Είναι πολύ ωραίο να πέσει. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι τόσο σοβαρό που δεν μπορείς, πήγαινε σε κάποιον άλλον ιερέα. Κάπου που δεν σε ξέρει κάποιος και πες το εκεί. Αλλά αυτό μην μείνει μέσα σου. Πρέπει αυτό να βγει, να γίνει εξομολόγηση. Σας έχω πει και άλλη φορά. Έρχονται πάρα πολλοί, μπορεί να σε φωνάξει και την ώρα που είσαι στο ιερό και να λέει, έλα διάβασέ μου την ευχή. Το λένε πάρα πολύ αυτό. Να διαβάσω την ευχή, τη συγχωρητική ευχή. Μα για να σου διαβάσω συγχωρητική ευχή, πρέπει να μου έχεις πει τα αμαρτήματά σου. Δεν γίνεται να σου διαβάσω την ευχή χωρίς εσύ να έχεις καθαρίσει την ψυχή σου. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ή είναι πολύ κακό που προτρέπουν γονείς τα παιδιά τους να πάνε να κοινωνήσουν επειδή ήρθε Χριστούγεννα και επειδή ήρθε Πάσχα. Είναι δηλαδή σαν να το βλέπουν σαν κάτι, πώς το λέω, τυπικό, σαν έθιμο. Σαν έθιμο το έχουν πολλοί. Εμείς έχουμε έθιμο, Πάτερ, πηγαίνουμε όλοι μαζί και κοινωνάμε. Δεν έχει πάει κανείς να εξομολογηθεί εδώ μεταξύ. Μα η Θεία Κοινωνία δεν είναι έθιμο. Και δεν μπορείς εσύ, η μητέρα, να κρίνεις αν το παιδί σου, το οποίο το παιδί σου μεγάλωσε τώρα και έχει μία αλφα ζωή. Δεν μπορείς εσύ να του πεις να πάει να κοινωνήσει. Θα τον προτρέψεις με ωραίο τρόπο να πάει σε έναν ιερέα που ξέρεις ότι έχει αγάπη για τον άνθρωπο. Εκεί θα καταθέσει την ψυχή του και ο Θεός δια του ιερέα, ο ιερέας με την προσευχή του για τον Θεό, θα κρίνει αν πρέπει να κοινωνήσει. Και ακούστε και κάτι άλλο. Μην νομίζετε ότι όταν ένας ιερέας έχετε πάει σε κάποιο κληρικό να εξομολογηθείτε και μπορεί να σας έχει πει να μην κοινωνήσεις, ότι εκείνος το κάνει με χαρά. Δεν το κάνει με χαρά. Εκείνος θέλει όλοι να κοινωνάνε. Αλλά τότε τι είναι όταν σου λέει να μην κοινωνάς, να μην κοινωνήσεις? Τι είναι αυτό, πείτε μου. Αυτό είναι, Γιώργο. Προστασία είναι. Για να πάρει, σου λέει, το δώρο πρέπει να προετοιμαστείς. Δεν το κάνω επειδή δεν αγαπάει τον άνθρωπο. Τον αγαπάει τον άνθρωπο. Για φανταστείτε, για να φτάσει μέχρι το πετραχύλι κάποιος, έχει περάσει πολλά εμπόδια, σκέψεις που του λένε, μα γιατί να πας, φτάνει που τα λες στην εικόνα, άλλες σκέψεις, δεν έχεις κάνει και τίποτα, καλός είσαι. Έχει περάσει στάδια ο άνθρωπος αυτός για να φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή που είναι στο πετραχύλι του ιερέα. Όταν λοιπόν σου απαντάει ο ιερέας ότι για κάποιο λόγο δεν πρέπει να κοινωνήσεις, δεν είναι τιμωρία αυτό. Προστασία είναι. Σε προστατεύει. Γιατί αν πάρεις το δώρο χωρίς προετοιμασία, τότε μπορεί να μην υπάρχει όφελος, όχι μόνο να μην υπάρχει όφελος, αλλά να υπάρχει και πνευματική ζημία.
1: Γίνεται φωτιά.
0: Έτσι το λένε οι παλιοί αυτοί. Έτσι το λένε. Λέει, όταν κοινωνάς με προετοιμασία σωστή, αυτό που παίρνεις μέσα σου είναι φως και σε φωτίζει. Όταν όμως δεν γίνει με αυτόν τον τρόπο, γίνεται φωτιά. Το λένε οι άνθρωποι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Στην ίδια στο ίδιο πλαίσιο είναι αυτό που λέμε, αλλά όταν το ακούς έτσι είναι λίγο πιο πολύ φοβιστικό, λίγο πιο πολύ αποτρεπτικό. Να πω και ένα τελευταίο. Να παρουσιαστείς με παρησία ενώπιον του Θεού. Να παρουσιαστείς. Α, πρώτα θα πω κάτι άλλο. Λέει, όταν κοινωνάς, τι γίνεσαι, έχεις και εσύ μια θέση στη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία του Θεού είναι η Θεία Λειτουργία. Μία πρόγευση της μεγάλης Βασιλείας του Θεού που θα γίνει με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εκεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού όλα είναι τέλεια. Φανταστείτε ένα παλάτι, ένα βασίλειο, ένα παλατάκι. Μέσα σε αυτό το παλάτι όλοι έχουμε, όχι όλοι, υπάρχουν θέσεις. Πιστεύετε ότι σε αυτό το παλάτι υπάρχει θέση για κούτσουρα? Κούτσουρα? Όχι. Εκεί είναι όλα τέλεια. Κούτσουρο είμαι εγώ, λέει ο άλλος. Αλλά το κούτσουρο, όταν μπει στο τριβείο και όταν μετά ο επιπλοποιός το κάνει έπιπλο και όταν κάποιος άλλος το λουστράρει, αυτό μετά είναι για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και φροντίζει και η ίδια η ζωή για να περνάμε από το τριβείο. Η ίδια η ζωή φροντίζει να περνάμε από το τριβείο. Η αρρώστια που ήρθε, που δεν την περιμέναμε. Η δυσκολία που ήρθε, το διαζύγιο, η ανεργία. Όλα αυτά, τι κάνουν όλα αυτά? Τρίβουν τον άνθρωπο. Και από κούτσουρο γίνεται έπιπλο. Προσοχή όμως, χωρίς γογγισμό. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, έκανε λέει μετάσταση, έκανε μετάσταση ο καρκίνος στο σηκώτι. Τρίτη φορά. Και μου κάνει εντύπωση λέει αυτή η γυναίκα. Δεν είπε ποτέ ένα γιατί. Γιατί. Ποτέ δεν το είπε. Την είδαμε να πονάει. Την είδαμε με 4 ορούς. Την είδαμε να δυσκολεύεται. Πρέπει να πόναγε πολύ, αλλά δεν το έλεγε, δεν το έδειγνε. Λοιπόν, χωρίς γιατί. Γιατί αν είναι με γιατί, τότε δεν είναι τριβείο στο κούτσουρο που έλεγα πριν, στο παράδειγμα αυτό. Τριβείο γίνεται όταν ο άνθρωπος δεν πει γιατί, αλλά το δει αυτό, την αρρώστια ή όποια δυσκολία, σαν έναν τρόπο για να φτιάξει τον εαυτό του και να πλησιάσει το Θεό του. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σχετικά με αυτό. Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πραγματικά μέσα από μια τέτοια δυσκολία έγιναν έπιπλα. Και σήμερα είμαστε με βεβαιότητα, έχουμε βεβαιότητα ότι είναι στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό, σε αυτό μεγάλη προσοχή. Και μη κρίμα ή κατάκριμα. Και αυτή η πρόταση μέσα στην αναφορά είναι αυτό που έλεγα πριν. Να μην γίνει κατάκριμα, να μην γίνει κρίμα αυτό που λάβαμε μέσα μας. Πολύ προσοχή, παιδιά, σε αυτό. Πολύ προσοχή. Να ελέγχουμε τον εαυτό μας ότι πράγματι κάναμε κατά άνθρωπον την προετοιμασία που λέει η Εκκλησία. Μην ακούτε φωνές οι οποίες λένε «εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο να πιστεύω». Το λένε πολύ αυτό. Εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο να πιστεύω. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στην Εκκλησία, δεν χρειάζεται να κοινωνάς. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να εξομολογείσαι. Έχει βρει ένα δικό του τρόπο. Αυτός ο τρόπος δεν είναι όμως ο τρόπος της Εκκλησίας σου. Δεν είναι ο τρόπος των Αγίων. Οι Άγιοι μας έδειξαν τον τρόπο. Γι' αυτό και έφτασαν στην Αγιότητα. Γι' αυτό και δεν τους δίνουμε εμπιστοσύνη. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Πορφύριος. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Ιάκωβος. Οι νέοι αυτοί Άγιοι και όλοι οι Άγιοι. Ακούμε τι λένε. Γιατί είδαμε ότι έφτασαν οι ίδιοι στην Αγιότητα. Άρα ο δρόμος που ακολούθησαν ήταν ο σωστός. Δεν μπορώ να ακολουθήσω ένα τυχαίο δρόμο. Έναν δρόμο που μου προτείνει κάποιος. Λέει, εγώ πιστεύω στο Θεό με τον δικό μου τρόπο. Έχω βρει, όχι, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Να έχεις έναν τρόπο προσευχής, προσωπικό τρόπο προσευχής, να λες κάποια δικά σου πράγματα, ναι. Αλλά όχι να ορίζεις ένα δικό σου δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής σου. Εκεί δεν το εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε τους Αγίους. Στην επόμενη συνάντησή μας θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Θα σας μιλήσω για προστιμή ποιον τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και θα σας πω ότι κυρίως τη Θεία Λειτουργία την τελούμε για την Παναγία. Και θα σας πω την έκφραση. Εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης κτλ. Εξαιρέτως. Πάνω απ' όλα. Εξαιρετικά. Εξαιρέτως τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Αυτό ήταν μια πρόγευση που σας λέω, ότι θα αφιερώσουμε την επόμενη συνάντησή μας αυτό. Εύχομαι να μην κούρασα τόσο πολύ και να ξανάρθετε την επόμενη φορά. Θα αποδειχθεί την επόμενη φορά από όσους έρθετε, αν σήμερα σας άρεσε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Από την παιδική μου ηλικία είχα πάθος με τη ζωγραφική. Παντού, στους δρόμους και στο τραμ, στις πλατείες και στα παζάρια, παρατηρούσα τα έντονα χαρακτηριστικά των προσώπων, τα σχήματα, τις κινήσεις και επιστρέφοντας στο σπίτι, τα αναπαριστούσα με ζωγραφική. Το πάθος μου για τη ζωγραφική ήταν τόσο έντονο, ώστε μετά το γυμνάσιο αποφάσισα να εγγραφώ στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Όμως κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων μου γεννήθηκε ο έντονος λογισμός για το αν ακολουθώ το σωστό δρόμο. Αυτή η αμφιβολία με βοήθησε να αποφασίσω ότι δεν θα ακολουθούσα αυτό που άρεσε σε μένα, αλλά εκείνο που θα ήταν χρήσιμο για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, γεννήθηκε από φτωχή οικογένεια το 1877 στην Κρυμαία. Οι γονείς του, ωστόσο, γρήγορα αναζήτησαν καλύτερη τύχη στη μεγάλη πόλη του Κιέβου. Εκεί ο νεαρός Βαλεντίν θα ζήσει τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Από μικρός δεν έδειχνε τίποτα που να προμήνει τη μεγάλη προσωπικότητα στην οποία θα εξελισσόταν. Όλοι τον θεωρούσαν μέτριο και οι δάσκαλοι του χαρακτηριστικά έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σπουδαίο στη ζωή του. Διακρινόταν όμως για τη σοβαρότητα, την εντιμότητα, το ήθος και την ευαισθησία του. Στην εφηβεία του άρχισε να ζωγραφίζει με μεγάλη επιδεξιότητα, κυρίως σκιτσάροντας. Όταν τελείωσε το σχολείο, θέλησε να μπει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Ενώ όμως περνά τις εξετάσεις, ξαφνικά αποσύρει την αίτησή του. Τι μεσολάβησε άραγε? Ο νεαρός Βαλεντίν εξελισσόταν σιγά σιγά σε μια ανήσυχη και φλογερή φύση. Αναζητούσε την πραγματική και απόλυτη αλήθεια στη ζωή. Στην ταραγμένη εποχή που ζούσε, η Ρωσία έσφιζε από ιδεολογικές ζυμώσεις για έναν διαφορετικό και πιο δίκαιο κόσμο, καθώς στείνονταν τα θεμέλια για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτός όμως ποτέ δεν περιπλέχτηκε στις φρούδες υποσχέσεις του κομμουνισμού. Η πνευματική ζωή τον μάγευε. Επισκεπτόταν συχνά τη μονή της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και διάβαζε την Καινή Διαθήκη. Μέσα στο Ευαγγέλιο, λοιπόν, βρίσκει τη φράση που θα σημαδέψει όλη του τη ζωή. «Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ο λίγοι». Γοητευμένος από την ιδέα της προσφοράς στον συνάνθρωπο, αποφασίζει να γίνει γιατρός και τελειώνει την ιατρική σχολή του Κιέβου, παίρνοντας την ειδικότητα του χειρουργού. Ενώ αποφυτά με άριστα και όλοι περιμένουν να ακολουθήσει ερευνητική και επιστημονική πορεία, πράγμα πιο ξεκούραστο και προσοδοφόρο, επιλέγει να διοριστεί σε επαρχιακό νοσοκομείο για να προσφέρει σε αυτούς που τον έχουν περισσότερο ανάγκη. Στο πρώτο του ξεκίνημα, χειρουργεί οφθαλμολογικές παθήσεις. Η ιστορία όμως για μια ακόμα φορά λειτουργεί ως καταλύτης. Εκείνη την εποχή ξεσπάρωσε ο Ιαπωνικός πόλεμος του 1904. Ο Βαλεντίν σπέβδει να δηλώσει εθελοντής για να βοηθήσει τους τραυματίες στρατιώτες. Εκεί πραγματοποιεί τις πιο δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις με απίστευτη ευκολία. Στέλνεται στο νοσοκομείο της πόλης Τσιτά, όπου και γνωρίζει την Άννα Βασιλίγευνα, την Αγία Νοσοκόμα, όπως την αποκαλούν οι στρατιώτες, η οποία έμελε να γίνει γυναίκα του. Μαζί της αποκτά 4 παιδιά, ενώ μετακινείται σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη τη ρωσική επικράτεια.

Δυστυχώς όμως η Άννα νοσεί από φυματίωση και η οικογένεια εγκαθίσταται τελικά στην Ταυσκένδη, ευελπιστώντας πως το καλύτερο κλίμα της θα την βοηθήσει να αναρρώσει.

Εκεί τους βρίσκει η Οκτωβριανή Επανάσταση και ο Εμφύλιος Πόλεμος. Φυσικά ο Βαλεντίν προσφέρει με αυταπάρνηση τη βοήθειά του, ανεξαρτήτως ιδεολογικού στρατοπέδου των ασθενών.

Τα πολιτικά πάθη οξύνονται. Οι καταγγελίες και οι εκτελέσεις είναι φαινόμενα καθημερινά. Ο Άγιος Λουκάς πηγαίνει νύχτα μέρα στο νοσοκομείο, διακινδυνεύοντας τη ζωή του. Τις ώρες που επιστρέφει στο σπίτι του, θα πρέπει να περιποιηθεί την άρρωστη γυναίκα του, να δει τα παιδιά του, να μαγειρέψει, να σφουγγαρίσει, να πλύνει.

Εν τω μεταξύ, η εκτέλεση της τσαρικής οικογένειας το 1918 εξαγριώνει ακόμα περισσότερο τα πάθη. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Για το παραμικρό θα μπορούσε να συλληφθείς. Αρκούσε μια μικρή συκοφαντία. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Άγιο Λουκά. Κάποτε έκανε παρατήρηση σε ένα προβληματικό και μέθυσο εργάτη του νοσοκομείου και αυτός τον συκοφάντησε στις αρχές. Ένα πρωί, την ώρα που έμπαινε στο χειρουργείο, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Τασκένδης. Είχαν συλλάβει τότε 2.000 στρατιώτες στασιαστές. Τους δίκαζαν με συνοπτικές διαδικασίες, τους καταδίκαζαν σε θάνατο και τους εκτελούσαν επί τόπου. Ο Άγιος Λουκάς μπήκε στη σειρά και περίμενε τη δική του εκτέλεση, οι ώρες ατελείωτες. Αργά το βράδυ, μετά από 16 ώρες αναμονής, κάποιος κομματικός τον αναγνώρισε. Έμαθε για την Πλεκτάνη, επενέβη και τον άφησαν ελεύθερο. Στη συνέχεια, αντί να γυρίσει σπίτι του, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, πήγε στο νοσοκομείο. Μπήκε τα μεσάνυχτα στο χειρουργείο και άρχισε τις εγχειρήσεις. Μετά από λίγες μέρες, η σύζυγός του Άννα, σε ηλικία 38 ετών, ξεψυχά στα χέρια του.

Ο Άγιος Λουκάς μένει μόνος του με τέσσερα μικρά παιδιά. Η Θεία Πρόνοια του στέλνει μια πολύ πιστή χείρα νοσοκόμα για να αναλάβει να μεγαλώσει τα παιδιά του. Η βαθιά πίστη του στο Θεό ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο. Ο Βαλεντίν έχει πλέον εξελιχθεί σε σημαντική ιατρική προσωπικότητα. Το όνομά του έχει γίνει ευρέως γνωστό. Την εποχή αυτή και κάτω από αντίξουες συνθήκες θεμελιώνει το ερευνητικό του έργο και χειρουργία διάκοπα. Διδάσκει στην ιατρική σχολή της Τασκένδης, ενώ παράλληλα ολοκληρώνει το σημαντικό του έργο πάνω στην τοπική αναισθησία και τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, για την οποία εκδίδει σχετική μελέτη που γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό και γνωρίζει αλλεπάλληλες εκδόσεις. Εκεί απεικονίζει λεπτομερέστατα τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, αξιοποιώντας το εξαιρετικό του χάρισμα στη ζωγραφική. Η έρευνά του στους τομείς αυτούς περνάει τα σύνορα της Ρωσίας και τα επιτυχή χειρουργία του εδραιώνουν τη φήμη του ως χειρουργού και ιατρού. Σε αυτή του την πορεία ο Βαλεντίν δεν ξεχνά ποτέ το Θεό. Αν και επιτυχημένος πλέον, στο δωμάτιο του χειρουργείου έχει κρεμασμένη μια εικόνα της Παναγίας και πριν από κάθε εγχείρηση κάνει το σημείο του σταυρού με ιώδιο πάνω στο σημείο της τομής. Το καθεστώς βέβαια είναι εντελώς ενάντια στην Εκκλησία. Ο Βαλεντίν όμως δεν πτωείται. Μάλιστα, όταν απομακρύνουν την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο, αρνείται σταθερά να χειρουργήσει, ακόμα και τη γυναίκα υψηλού αξιωματούχου, μέχρι να επιστραφεί η εικόνα στη θέση της.

Το 1921 συμβαίνει η επόμενη μεγάλη καμπή στη ζωή του Βαλεντίν. Ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Ινοκέντιος του ζητά να γίνει ιερέας και ο Βαλεντίν, πιστός στα λόγια της Αγίας Γραφής που σημάδεψαν τη ζωή του, δέχεται αμέσως. Λίγο αργότερο ο αρχιεπίσκοπος εξορίζεται και ο λαός επιλέγει στη θέση του τον Βαλεντίν. Χειροτονείται μυστικά και παίρνει το όνομα Λουκάς από τον Ευαγγελιστή Λουκά τον Ιατρό. Η καιρή όμως είναι δύσκολη και η ζωή του αρχιεπισκόπου Λουκά μπαίνει σε πολύ επικίνδυνη τροχιά. Η χειροτονία του μεγαλύτερου χειρουργού και καθηγητή πανεπιστημίου ήταν κεραυνός εν εθρία και προκάλεσε την ειρωνία των συναδέλφων του. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας γίνεται ανελέητος. Με διάφορα νομοθετήματα, εκκλησίες και μνημεία κλείνουν, ανατινάσονται, μετατρέπονται σε αποθήκες, γυμναστήρια, στρατόπεδα, κέντρα διασκέδασης. Οι λαιλασίες των εκκλησιών είναι καθημερινό φαινόμενο. Άγια λείψανα βεβηλώνονται, κληρικοί και μοναχοί συλλαμβάνονται και εκτελούνται.

Η χειροτονία του σε επίσκοπο έφερε νέα αναστάτωση. Οι κομματικοί άρχισαν να τον συκοφαντούν και να τον υπονομεύουν και το 1923 τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν στις φυλακές της Τασκένδης. Έτσι ξεκινούν τα 11 μαρτυρικά χρόνια φυλακίσεων και εξοριών. Τον στέλνουν στη Μόσχα, όπου ο Άγιος Λουκάς παρουσιάζεται στην τρομερή Λουμπιάνκα, το κτίριο της Τσεκά. Στο κτίριο αυτό ανακρίνεται με τις σκληρές μεθόδους των ανακριτών, με ένα προβολέα στο πρόσωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανακρίθηκαν και καταδικάστηκαν στο κτίριο αυτό, ενώ πολλοί οδηγήθηκαν στα υπόγεια, όπου και εκτελέστηκαν με μία σφαίρα στον τράχυλο. Μετά τις ανακρίσεις και την καταδίκη, ο Άγιος Λουκάς μεταφέρεται στις χειρότερες φυλακές της Μόσχας, το Μπουτίρκι. Η θάλαμη ήταν υπερπλήρης. Οι περισσότεροι κρατούμενοι κοιμούνταν στο παγωμένο πάτωμα. Τα παντζούρια στα παράθυρα ήταν κλειστά. Μια ηλεκτρική λάμπα ήταν αναμένη συνεχώς και οι κρατούμενοι δεν ήξεραν πότε είναι η μέρα και πότε νύχτα. Ο ύπνος ήταν ένα πραγματικό μαρτύριο. Δεν χωρούσαν στο πάτωμα και για να γυρίσουν πλευρό έπρεπε να συνεννοηθούν. Και μπορεί να ήταν 30-40 άτομα σε ένα θάλαμο για 6. Στις φυλακές αυτές ο Άγιος διαπίστωσε τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ενεπάρκειας, η οποία στην εξορία θα επιδεινωθεί και θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Το 1923 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς εξορίζεται στη Σιβηρία. Τον μεταφέρουν στο σιδηροδρομικό σταθμό. Του συμπεριφέρονται απάνθρωπα. Μια γυναίκα που ήταν παρούσα διηγείται. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Τον βλέπαμε από μακριά. Τον έσερναν λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Τόσο αγαπητός όμως ήταν στο λαό που άνθρωποι δένονται στις γραμμές του τρένου για να εμποδίσουν την αναχώρησή του. Φυσικά δεν αποφεύγεται το αναπόδραστο. Η πόλη στην οποία εξορίζεται είναι το Κρασνογιάρσκ, μεγάλη πόλη κοντά στον Αρκτικό κύκλο, στις όχθες του ποταμού Γενισέη, ο οποίος μένει παγωμένος στην περίοδο του χειμώνα, τόσο ώστε να τον διασχίζουν άνθρωποι. Οι θερμοκρασίες είναι μείον 40 βαθμοί Κελσίου και ο αέρας της στέπας δεν σταματά ποτέ. Στις άθλιες αυτές συνθήκες διαβίωσης, ο Άγιος δεν ξεχνά τη διπλή του ιδιότητα, του ιερέα και του ιατρού. Χειρουργεί διαρκώς με ένα μαχαίρι τσέπης και ένα μπουκάλι αλκοόλ και οι εγχειρήσεις του πετυχαίνουν. Για άλλη μια φορά προσπαθεί να ανακουφίσει τους αρρώστους, ακόμα και όταν ο ίδιος δύσκολα επιβιώνει.

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ο Άγιος συλλαμβάνεται εκ νέου με την κατηγορία ότι ως γιατρός σκότωνε τους ανθρώπους, ότι ετοίμαζε αντεπανάσταση και σχέδιο δολοφονίας κατά του Στάλιν. Στημένος σε μια καρέκλα, κάτω από το φως δυνατού προβολέα, τον ανακρίνουν ασταμάτητα νύχτα μέρα διαφορετικοί ανακριτές, επί 13 μερόνυχτα. Δεν τον αφήνουν ούτε να φάει, ούτε να κοιμηθεί. Συχνά λιποθυμά, έχει παρεστήσεις και τότε του ρίχνει κουβάδες με παγωμένο νερό για να συνέλθει. Το σώμα του έχει γεμίσει πληγές από τα χτυπήματα. Στη συνέχεια εξορίζεται πολλές φορές σε όλο και πιο παγωμένες περιοχές της Σιβηρίας. Όμως δεν κατηγορεί κανέναν γι' αυτό. Αντιθέτως, όταν ξεσπά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στέλνει από την εξορία γράμμα στον πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ, Καλίνιν, και του ζητά να επιτραπεί να χειρουργεί στρατιώτες. Ο Καλίνιν ανακηρύσσει τον Άγιο, λόγω της μεγάλης του φήμης στον ιατρικό τομέα, γενικό αρχίατρο όλων των νοσοκομείων της Σιβηρίας. Παρόλη την ιδιαίτερη αυτή τιμή, ο Άγιος Λουκάς συνεχίζει να εκτείει την ποινή του. Οι συνθήκες βελτιώνονται ελάχιστα. Ζει κάτω από τη σκάλα του νοσοκομείου και τρέφεται με τα αποφάγια των ασθενών. Πολύ συχνά του απαγορεύουν ακόμα και αυτό, αφού είναι κατάδικος. Με το τέλος του πολέμου έρχεται για τον Άγιο η απελευθέρωση. Μάλιστα τιμάται με το βραβείο Στάλιν, την ανώτατη τιμή στη Σοβιετική Ένωση, για το ερευνητικό και ιατρικό του έργο. Το βραβείο συνοδεύεται από 200.000 ρούβλια, τα οποία και ζητά να μοιραστούν στα ορφανά του πολέμου. Με εντολή του Στάλιν, κατασκευάστηκε η πρωτομή του Αγίου, που βρίσκεται σήμερα σε μουσείο στη Μόσχα, ανάμεσα στις πρωτομές των μεγάλων επιστημόνων. Επιστρέφει στην Δασκένδη και συνεχίζει τα ιερατικά αλλά και ιατρικά του καθήκοντα. Η ημέρα του Αγίου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρωί ασχολείται με εκκλησιαστικά ζητήματα και το απόγευμα θεραπεύει δωρεάν ασθενείς. Τίποτα στη συμπεριφορά του δεν θυμίζει αρχιεπίσκοπο ή αναγνωρισμένο γιατρό. Η ταπεινότητά του είναι αξιοθαύμαστη. Προς το τέλος της ζωής του γίνεται αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας. Σύντομα όμως χάνει το φως του. Η χειρουργική και η ιατρική ιδιότητα σταματούν να τον καθορίζουν, καθώς πλέον η άσκησή τους γίνεται αδύνατη. Ο Άγιος ασχολείται τώρα με περισσή φροντίδα με την Εκκλησία και αντιστέκεται στο κλείσιμο των ναών. Την Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας, 11 Ιουνίου 1961, η ψυχή του Αγίου Λουκά φτερουγίζει στον ουρανό. Το νέο μεταδίδεται αστραπιαία. Επί τρεις ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι προσκυνούσαν το σκήνομά του. Έκλαιγαν και φώναζαν «Έφυγε ο πατέρας μας, ο Άγιός μας», και διηγούνται τις ευεργεσίες και τα θαύματά του. Οι αγαθοεργίες, η θεραπεία, η καλοσύνη του συγκινούν όσους έτυχε να τον συναντήσουν. Όμως ο Άγιος δεν σταματά την προσφορά του με το θάνατό του. Συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στους πάσχοντες ανθρώπους που τόσο αγάπησε, να τους ευεργετεί και να τους θεραπεύει στην ψυχή και στο σώμα. Τα θαύματά του είναι πλήθος και πολλοί είναι αυτοί που εμπνέονται από την αγιότητά του. Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός κατάφερε τελικά να γίνει ένας από τους εργάτες στον αγρό του Θεού, σε μια ταραγμένη και μαύρη εποχή για τους χριστιανούς της Ρωσίας.

Σήμερα στη Ρωσία θεωρείται ο κορυφαίος χειρουργός του 20ου αιώνα. Με το δικό του όνομα έχει δημιουργηθεί ένα κινητό τρένο υγείας που ταξιδεύει 6 μήνες το χρόνο στα πιο απομονωμένα χωριά προσφέροντας θεραπεία και παρηγοριά. Στην Ελλάδα προς τιμήν του έχουν κτιστεί 30 ναοί και ο Άγιος απεικονίζεται με τα ιατρικά του εργαλεία. Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιουνίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Περί ασθενείας. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές του λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως, σηκώνοντας το σταυρό του Χριστού με υπομονή. Είδατε τη γλώσσα μου πώς είναι. Έχει μεγαλώσει. Δεν είναι όπως ήταν. Είναι και αυτό από τον καρκίνο που έχω στο κεφάλι. Κι όσο πάω, θα γίνομαι χειρότερα. Θα μεγαλώσει κι άλλο. Θα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Πονάω πολύ. Υποφέρω. Αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, έναν καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του και να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Για μεγάλο διάστημα έκανα αυτή την προσευχή. Αλλά ο γεροντάς μου είπε ότι αυτό είναι εγωισμός και ότι έτσι εκβιάζω τον Θεό. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Έτσι δεν τη συνέχισα. Δείτε όμως που ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την ευεργεσία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του, από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά Κύριος, παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού, που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του και με τη δική του την χάρη να προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Θα μου πείτε, όλα αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός δεν σε κάνουν άξιο. Αυτά με κατακρίνουν, γιατί αυτά είναι της χάριτος του Θεού. Δεν είναι τίποτα δικό μου. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χαρίσματα, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα. Φάνηκα ανάξιος. Την προσπάθεια όμως ούτε μια στιγμή δεν την άφησα. Ίσως ο Θεός μου δώσει τη βοήθειά Του για να δοθώ στην αγάπη Του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Είμαι βέβαιος ότι ο Θεός το ξέρει ότι πονάω. Προσεύχομαι όμως για την ψυχή μου, να μου συγχωρέσει τα παραπτώματά μου. Φάρμακα δεν παίρνω. Ούτε πήγα για εγχείρηση. Ούτε για εξετάσεις, ούτε θα δεχθώ εγχείρηση. Θα αφήσω τον Θεό να κανονίσει. Το μόνο που κάνω είναι να προσπαθώ να γίνω καλός. Αυτό να εύχεστε για μένα. Η χάρη του Θεού με κρατάει. Προσπαθώ να δίνομαι στον Χριστό, να πλησιάζω τον Χριστό, να ενώνομαι με τον Χριστό. Αυτό επιθυμώ. Δεν το έχω όμως κατορθώσει. Δεν το λέω αυτό από ταπείνωση, αλλά δεν χάνω το θάρρος μου. Επιμένω. Προσεύχομαι να μου συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες μου. Έχω ακούσει από πολλούς να λένε, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Εγώ δεν το έχω πάθει αυτό. Μόνο την ημέρα της παρακοής μου, στο Άγιον Όρος, το είχα πάθει αυτό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι, από μία άποψη, ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν, ο θάνατος είναι μία γέφυρα που θα μας πάει στον Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Κάποτε είχα φτάσει στο θάνατο. Είχα πάθει σοβαρή γαστροαραγία από την κορτιζόνη που με βάλανε στο νοσοκομείο όταν έκανα εγχείρηση στο μάτι, το οποίο τελικά έχασα. Τότε έμενα σε ένα καλυβάκι. Δεν είχε ακόμη χτίσει το μοναστήρι. Από την εξάντληση δεν καταλάβαινα αν είναι μέρα ή νύχτα. Έφτασα στο θάνατο κι όμως έζησα. Αδυνάτησα πολύ. Μου κόπηκε η όρεξη. Επί 3 μήνες ζούσα με 3 κουταλιές γάλα την ημέρα. Σώθηκα από μια κατσίκα. Ζούσα με τη σκέψη της αναχωρήσεως. Ένιωθα μεγάλη χαρά με τη σκέψη ότι θα συναντούσα τον Κύριο. Είχα βαθιά μέσα μου το αίσθημα της παρουσίας του Θεού. Και ο Θεός θέλησε τότε να με ενισχύσει και να με παρηγορήσει με κάτι πολύ ευλογημένο. Κάθε τόσο που αισθανόμουν ότι θα βγει η ψυχή μου, έβλεπα στον ουρανό ένα άστρο που έκανε λαμπυρισμούς. Έριχνε γύρω-γύρω γλυκύτατες ακτίνες. Ήταν λαμπρό και πολύ γλυκό. Ήταν πολύ ωραίο. Το φως του είχε πολύ γλυκύτητα. Είχε χρώμα μαρινέ, ανοιχτό σιέλ σαν διαμάντι, σαν πολύτιμος λίθος. Όσες φορές το έβλεπα, με γέμιζε παρηγοριά και χαρά, γιατί μέσα σε αυτό το άστρο ένιωθα ότι ήταν όλη η Εκκλησία, ο Τριαδικός Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Είχα το συνέστημα ότι εκεί ήταν όλοι οι δικοί μου, οι ψυχές όλων των αγαπητών μου, των γεροντάδων μου. Πίστευα ότι όταν θα έφευγα από αυτή τη ζωή, εκεί στο άστρο αυτό θα πήγαινα κι εγώ, από την αγάπη του Θεού, όχι από τις αρετές μου. Ήθελα να πιστεύω ότι ο Θεός που με αγαπάει μου το εμφανίζει για να μου πει «Σε περιμένω». Δεν ήθελα να σκέπτομαι την κόλαση, τα τελώνια. Δεν θυμόμουν τις αμαρτίες μου, ενώ είχα πολλές. Τις άφησα. Θυμόμουν μόνο την αγάπη του Θεού και χαιρόμουν και παρακαλούσα. Για την αγάπη σου, Θεέ μου, να είμαι κι εγώ εκεί. Αν όμως για τις αμαρτίες μου πρέπει να πάω στην κόλαση, η αγάπη σου ας με βάλει όπου θέλει. Αρκεί

παραδίδομαι στην αγάπη σου. Αν θέλεις και στην κόλαση να με βάλεις, βάλε με, αρκεί να μην χάσω την αγάπη σου. Είχα συνέστηση της αμαρτωλότητός μου, γι' αυτό συνέχεια έλεγα μέσα μου την προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αυτά που λέει η ευχή δεν είναι λόγια δικά μας. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να εκφράσουμε τέτοια λόγια. Τα έγραψαν Άγιοι. Αλλά αυτά που έγραψαν οι Άγιοι, να τα ενστερνίζεται η ψυχή μας και να τα αισθάνεται και να τα ζει. Μου αρέσει και η συνέχεια της ευχής. Ούλαν θάνησε, Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπεινωσύν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφεσμη, Θεέ των όλων. Αυτή την προσευχή επαναλάμβανα συνεχώς με λαχτάρα για να φύγω με αυτούς τους λογισμούς. Όσο την επαναλάμβανα, τόσο από εκεί πάνω εμφανιζόταν στο άπειρο το άστρο, η παρηγοριά μου. Ερχόταν όλες αυτές τις ημέρες που πονούσα. Και όταν ερχόταν, πετούσε η ψυχή μου και έλεγα μέσα μου, ήλθε το άστρο μου. Αισθανόμουν να με τραβάει, να πάω σε αυτό, φεύγοντας από τη γη. Ένιωθα μεγάλη χαρά όταν το έβλεπα. Δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου, σας είπα, γιατί αυτές θα με βγάζαν από αυτό το μυστήριο. Μόνο μια φορά το αισθάνθηκα άδειο. Δεν λαμπύριζε, δεν ήταν γεμάτο. Κατάλαβα. Ήταν από τον αντίθετο. Το περιφρόνησα, στράφηκα αλλού. Μίλησα στην αδελφή μου για δουλειές. Μετά από λίγο το είδα πάλι να λαμπυρίζει πολύ. Η χαρά πάλι ήλθε πιο ζωηρά μέσα μου. Όλο αυτό τον καιρό είχα φρικτούς πόνους σε όλο μου το σώμα. Οι άλλοι έβλεπαν να πεθαίνω. Εγώ είχα παραδοθεί στην αγάπη του Θεού. Δεν προσευχόμουν να με απαλλάξει από τους πόνους. Ο πόθος μου ήταν να με λεήσει. Είχα κουμπίσει σε αυτόν. Περίμενα να ενεργήσει η χάρη του. Δεν φοβόμουν το θάνατο. Στον Χριστό θα πήγαινα. Όπως σας είπα, έλεγα συνεχώς αυτή την προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλλά όχι με ιδιοτέλεια, όχι για να μου δώσει την υγεία μου. Την αισθανόμουνα μία-μία λέξη. Πολλή ωφέλεια έχουμε από τις ασθένειες, αρκεί να τις υπομένουμε χωρίς γογγισμό και να δοξάζουμε τον Θεό, ζητώντας το έλεος Του. Όταν αρρωστήσουμε, το θέμα δεν είναι να μην πάρουμε φάρμακα ή να πάμε να προσευχηθούμε στον Άγιο Νεκτάριο. Πρέπει να ξέρουμε και το άλλο μυστικό. Να αγωνιστούμε, να αποκτήσουμε την χάρη του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό. Τα άλλα θα μας τα διδάξει η χάρις, δηλαδή το πώς θα αφαιθούμε στον Χριστό. Εμείς δηλαδή περιφρονούμε την ασθένεια, δεν τη σκεπτόμαστε. Σκεπτόμαστε τον Χριστό απαλά, ανεπαίσθητα, ανιδιοτελώς, και ο Θεός κάνει το θαύμα Του προς το συμφέρον της ψυχής μας. Όταν λέμε στην Θεία Λειτουργία «Πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό, το Θεό παραθόμεθα».

0: αλλά πρέπει να θέλουμε να περιφρονήσουμε την ασθένεια. Αν δεν θέλουμε, είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να πούμε «την περιφρονώ». Και έτσι, ενώ νομίζουμε ότι την περιφρονούμε και ότι δεν της δίνουμε σημασία, εμείς της δίνουμε. Την έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια και δεν μπορούμε να έχουμε μέσα μας μια ήρεμη κατάσταση. Και αυτό θα σας το αποδείξω. Λέμε, πιστεύω ότι θα με θεραπεύσει ο Θεός. Δεν παίρνω φάρμακα, έτσι θα το κάνω. Θα μείνω όλη νύχτα άγρυπνος και θα τον παρακαλέσω για αυτό το θέμα. Θα μ' ακούσει ο Θεός. Προσευχόμαστε όλη τη νύχτα. Παρακαλούμε, δεόμαστε, ζητάμε, φωνάζουμε. Εκβιάζουμε τον Θεό και όλους τους Αγίους να μας κάνουν καλά. Εκβιάζομαι μέρα και νύχτα. Τρέχομαι από εδώ και από εκεί. Δεν δείχνουμε με όλα αυτά ότι δεν την έχουμε περιφρονήσει την αρρώστια. Όσο επιμένουμε και εκβιάζουμε τους Αγίους και τον Θεό να γίνουμε καλά, τόσο ζούμε την αρρώστια μας. Όσο ενδιαφερόμαστε να τη διώξουμε, τόσο τη ζούμε. Γι' αυτό δεν γίνεται τίποτα. Και εμείς έχουμε την εντύπωση ότι θα γίνει οπωσδήποτε ένα θαύμα. Κι όμως, στην πραγματικότητα, δεν το πιστεύουμε. Και έτσι δεν γινόμαστε καλά. Προσευχές κάνουμε. Δεν παίρνουμε φάρμακα. Όμως, δεν ηρεμούμε και το θαύμα δεν γίνεται. Μα θα πεις, δεν πήρα το φάρμακο. Πώς δεν πιστεύω. Κι όμως, στο βάθος, υπάρχει μέσα μας αμφιβολία και φόβος. Και σκεπτόμαστε, άραγε θα γίνει αυτό. Εδώ ισχύει το γραφικό. Εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το τη σικής ποιήσετε, αλλά καν το όρι τούτο ύπητε άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν γεννήσετε. Όταν η πίστη είναι πραγματική, είτε παίρνεις φάρμακο, είτε δεν παίρνεις, θα ενεργήσει. Και με τους γιατρούς και τα φάρμακα ο Θεός ενεργεί. Λέει η Σοφία Σιράχ, τίμα ιατρών προς τας χρίας αυτού, τιμές αυτού, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος. Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθεί αυτής. Και ιατρό δος τόπον, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος, και μη αποστήτω σου, και γάρ αυτού χρία. Όλο το μυστικό είναι η πίστη, αδιάκριτη, απαλή, απλή και αφελής, εναπλότητη και αφελότητη καρδίας. Δεν είναι θέμα επιβολής. Την επιβολή μπορεί να την έχει ένας φακίρης. Αυτή η λέξη δεν ακούγεται καλά. Να έχουμε πίστη ότι ο Θεός μας υπεραγαπά και ότι θέλει να γίνουμε δικοί Του. Γι' αυτό επιτρέπει τις ασθένειες, μέχρι να παραδοθούμε με εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Να αγαπήσουμε τον Χριστό και όλα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Να μην τον αγαπάμε για να πάρουμε ανταπόδομα, παραδείγματος χάρη, την υγεία, αλλά να τον αγαπάμε με λαχτάρα, από ευγνωμοσύνη, χωρίς να σκεπτόμαστε τίποτα, μόνο τη Θεία αγάπη. Ούτε να προσευχόμαστε με σκοπιμότητα και να λέμε στον Θεό, κάνε τον τάδε καλά στην υγεία του για να έλθει κοντά σου. Αυτό δεν είναι σωστό, να υποδεικνύουμε τρόπους στον Θεό. Πώς να πούμε στον Θεό, κάνε με καλά. Σε Αυτόν που τα πάντα γνωρίζει, τι να γνωστοποιήσουμε. Εμείς θα προσευχηθούμε, αλλά ο Θεός μπορεί να μην θέλει να μας ακούσει. Ένας άνθρωπος με ρώτησε πριν καιρό, πότε θα γίνω καλά. Α, του λέω, άμα λέεις πότε θα γίνω καλά, ποτέ δεν θα γίνεις καλά. Δεν είναι σωστό να παρακαλείς τον Θεό για τέτοια πράγματα. παρακαλείς με αγωνία τον Θεό να σου πάρει την ασθένεια, αλλά αυτή τότε σε αγκαλιάζει και σε σφίγγει πιο πολύ. Δεν πρέπει να παρακαλούμε γι' αυτό, ούτε προσευχή να κάνεις γι' αυτό. Φοβήθηκε και είπε, να μην κάνω προσευχή. Αλίμονο, του λέω, να κάνεις και πολύ προσευχή μάλιστα, αλλά για να συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες σου και να σου δώσει τη δύναμη να τον αγαπήσεις και να του δοθείς. Διότι όσο παρακαλείς να φύγει η ασθένεια, τόσο αυτή κολλάει πάνω σου, σε αγκαλιάζει, σε σφίγγει και δεν χωρίζεται από κοντά σου. Αν βέβαια σαν άνθρωπος αισθανθείς εσωτερική δυσκολία και αδυναμία, τότε ας παρακαλέσεις ταπεινά τον Κύριο να σου αφαιρέσει την ασθένεια. Όταν παραδοθούμε στον Χριστό, ειρηνεύει ο πνευματικός μας οργανισμός, με αποτέλεσμα τη φυσιολογική λειτουργία όλων των οργάνων και των αδένων. Όλα επηρεάζονται. Γινόμαστε καλά, πάβουμε να υποφέρομαι. Και καρκίνο να έχουμε, αν τα αφήσουμε στον Θεό και γαλινεύσει η ψυχή μας, μπορεί η Θεία Χάρης με τη γαλήνη αυτή να ενεργήσει, να φύγει και ο καρκίνος και όλα. Και αν θέλετε να μάθετε, και το έλκος στομάχου από την εύρωση δημιουργείται. Το συμπαθητικό σύστημα, ενώ πιέζεται, σφίγγεται και παθαίνει, και έτσι δημιουργείται το έλκος. Μια, δύο, τρεις, σφίξιμο, σφίξιμο, σφίξιμο. Στενοχώρια, στενοχώρια, στενοχώρια. Άγχος, άγχος, άγχος, ποπ, έλκος. Έλκος ή καρκίνος, εξαρτάται. Όταν στην ψυχή μας υπάρχουν μπερδέματα, επιδρούν στο σώμα και η υγεία δεν πηγαίνει καλά. Το τέλειο είναι να μην προσευχόμαστε για την υγεία μας. Να μην ευχόμαστε να γίνουμε καλά, αλλά να γίνουμε καλοί. Και εγώ για τον εαυτό μου αυτό εύχομαι, σας λέω. Ακούσατε? Όχι καλή, δηλαδή ενάρετη, να γίνομαι αυτό, αυτό, αυτό, αλλά να αποκτήσουμε θείο ζήλο. Να φινόμαστε με εμπιστοσύνη στην αγάπη του. Να προσευχόμαστε μάλλον για την ψυχή μας. Και την ψυχή μας θα την εννοούμε ενσωματωμένη μέσα στην Εκκλησία, που κεφαλή της είναι ο Χριστός, μαζί με όλους τους συνανθρώπους μας και με όλους τους εν Χριστώ αδελφούς. Κι εγώ ανοίγω τα χέρια και προσεύχομαι για όλους. Μπροστά στο Άγιον Ποτήριον, όταν κοινωνώ, ανοίγω την ψυχή μου να δεχθεί τον Κύριο και γέρνω το κεφάλι μου και εύχομαι για σας, για τον άλλο, για τον άλλο, για όλη την Εκκλησία. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Καταλάβατε? Να μην προσεύχεστε για την υγεία σας. Να μην λέτε, Κύριε, κάνε με καλά. Όχι, αλλά Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Με ανιδιοτέλεια, με αγάπη, χωρίς να περιμένετε τίποτε. Κύριε, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Μόνον έτσι θα εργαστείτε από εδώ και πέρα, αγαπώντας τον Χριστό και τους αδελφούς μας. Αγαπήστε τον Χριστό. Γίνετε Άγιοι. Ρεχθείτε μόνο στη φιλία με τον Χριστό, μόνο στην αγάπη Του, μόνο στο Θείο Έρωτα. Μήπως και για μένα, που νιώθω αυτό το ζήλο, αυτή τη λατρεία, δεν συμβαίνει αυτό? Το να μην υποκύπτω στην αρρώστια, ούτε στον καρκίνο, αν και αισθάνομαι το σώμα μου να είναι σάπιο. Δεν πρέπει να μιλάω, αλλά η αγάπη μου για σας και για όλο τον κόσμο δεν με αφήνει να σιωπήσω. Μιλώντας, οι πνεύμονές μου μένουν χωρίς οξυγόνο και είναι μεγάλο κακό, γιατί παθαίνει η καρδιά. Έπαθα κάτι πολύ χειρότερο από έμφραγμα. Όμως ζω. Δεν είναι αυτό του Θεού επέμβαση? Ναι. Κι εγώ κάνω υπακοή στο θέλημα του Θεού, στην αρρώστια. Υπομένω αγόγγιστα και με αγανάκτηση για τον εαυτό μου, διότι ουδείς καθαρός από ρήπου. Είμαι άσχημα. Νοσεί και το πνεύμα μου. Λέω σε έναν ερημίτη που επικοινωνώ: προσευχή σου για μένα. Εγώ σ' αγαπάω. Αγάπησέ με κι εσύ και λυπήσουμε. Και προσευχή σου για μένα, ο Θεός να με ελεήσει. Εσύ μου λέει να προσεύχεσαι. Εγώ του λέω: αρχίζω να υστερώ τώρα σε όλα αυτά που έκανα τόσα χρόνια. Πώς το λέει ένα τροπάριο: ο νους τετραυμάτιστε, το σώμα με μαλάκιστε, νοσεί το πνεύμα, ο λόγος ισθένησεν, ο βίος νενέκροτε, το τέλος επιθύρες. Διόμη, τάλινα ψυχή, τι ποιήσεις, όταν έλθει ο κριτής, αναερευνήσει τασά. Για μένα ισχύει αυτό το τροπάριο, σε αυτό βλέπω τον εαυτό μου. Σκέπτομαι ότι αν δεν έκανα εκείνο και εκείνο, δεν θα πονούσα τώρα. Θα ήμουνα πιο κοντά στον Χριστό. Το λέω για τον εαυτό μου που είμαι απερίσκεπτος. Αν θέλετε να έχετε υγεία και να ζήσετε πολλά χρόνια, ακούστε τι λέγει ο σοφός Σολομών. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής. Τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθεθεί σε τέση έτη ζωής. Να το μυστικό. Να αποκτήσω με αυτή τη σοφία, αυτή τη γνώση, και τότε όλα θα λειτουργούν καλά. Τα πάντα θα τακτοποιούνται και θα ζούμε με χαρά και υγεία.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πριν ξεκινήσω το θέμα, θέλω να σας πω ότι εδώ σήμερα έχω διαλέξει, έχω επιλέξει να έχω μπροστά μου κάποια χαρτάκια. Εγώ δεν το συνηθίζω. Συνήθως όταν έχω χαρτάκια δεν λέω τίποτα από αυτά που έχω. Αλλά σήμερα όμως το επέλεξα διότι θα ήθελα αυτά που θα πούμε να σας τα τεκμηριώσω και λίγο με κάποια χωρία του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Παϊσίου. Το θέμα μας, όταν η σωτηρία της ψυχής μας, όταν το θέμα της σωτηρίας ψυχής μας, το τέλος καταντάει να γίνεται άγχος και ενοχή. Θα ρωτήσει κανείς, γίνεται αυτό? Βεβαίως γίνεται. Για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, πάρα πολλοί άνθρωποι βιώνουν ένα τεράστιο άγχος σωτηρίας. Γιατί δημιουργείται αυτό? Διότι πολλές φορές, ξέρετε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά κουβαλάμε όμως μαζί μας την νοοτροπία του κόσμου. Δηλαδή, βάζουμε μέσα στην Εκκλησία αυτό που λέμε κοσμικό πνεύμα. Κάνουμε αυτό που λέμε στην θεολογία.